Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Και σήμερα μαζί και σήμερα παρέα για να δούμε την επικαιρότητα, να μοιραστούμε ειδήσεις, νέα και να σας δώσουμε εκείνες τις πληροφορίες που ενδεχομένως, όπως λέω εγώ, να σας φανούν χρήσιμες στην καθημερινότητά σας. Για δύο λοιπόν ωρίτσες μαζί, όπως κάθε μέρα άλλωστε, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης.

Στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 48 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 5 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Οι Άγιοι Ανδριανός λοιπόν και η Ναταλία σήμερα έχουν την τιμητική τους. Οπότε στέλνω πολλές ευχές σε εσάς που έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Ακόμη περισσότερες όμως ευχές στέλνω σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Καλοκαιρινή τραπεζική αργία στη Μεγάλη Βρετανία, η σημερινή ημέρα, Summer Bank Holiday, και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ημέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μιας που σαν σήμερα το 1920 η Αμερικανίδα απέκτησε δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Επίσης, σήμερα στις ΗΠΑ είναι η Εθνική Μέρα Σκύλου. Οι Άγιοι λοιπόν Ανδριανός και Ναταλία έχουν σήμερα την τιμητική τους, ένα ανδρόγυνο χριστιανών από την οικομίδια της Μικράς Ασίας. Η μνήμη τους τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο σαν σήμερα στις 26 του Αυγούστου. Την ημέρα αυτή λοιπόν γιορτάζουν ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία. Η Καθολική Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους στις 8 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος Ανδριανός ήταν στρατιωτικός, επικεφαλής του τοπικού πρετορίου της Νικομιδίας, επί αυτοκράτορος Μαξιμιανού. Όταν ομολόγησε την πίστη του στο Θεό, συνελήφθηκε και υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια. Το έκοψαν τα πόδια και τα χέρια προτού παραδώσει το πνεύμα του. Η Ναταλία υπέμεινε καρτερικά το μαρτύριο του συζύγου της και πέθανε σε μεγάλη ηλικία.

Και πάμε στη στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1346, όπου σαν σήμερα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στην μάχη του Κλεσί. 1959, και σαν σήμερα, η British Color Corporation παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. 1968, και σαν σήμερα, οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με την δική τους δισκογραφική εταιρεία Apple. 1983, και σαν σήμερα, ψηφίζεται στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ. 1998, και σαν σήμερα, η διεθνής κρίση που ταλανίζει τα χρηματιστήρια ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή, που δέχεται σκληρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδας περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Σαν σήμερα το 1943 είχε γεννηθεί ο Δάκης, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρασίδα Χαρλαμπίδη. Βεβαίως μιλώ για τον γνωστό τραγουδιστή της pop μουσικής. Έφυγε από την ζωή τον Μάιο του 2022. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 1980 έφυγε από τη ζωή ο Τεξ Άβερι, Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο.

Προχωράμε να δούμε και τον καιρό. Επιμένει η ζέστη. Στο κόκκινο και σήμερα ο υδράργυρος με 39. Να δούμε έτσι αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΗ για σήμερα Τετάρτη. Οι άνεμοι, λέει, θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Σε υψηλά λοιπόν για την εποχή επίπεδα διατηρείται και σήμερα η θερμοκρασία και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Για την Αττική, ο καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός, στη Μακεδονία παροδικές νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 35 και στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 38 τοπικά, στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 31, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά, στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

Ηράκλειο χειροπέδεσε δύο για ληστεία σε περίπτερο, άλλαξε κράνος για να γλιτώσει τη σύλληψη. Εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ανησυχία για την ανήλικη εργασία που οκταπλασιάστηκε. 1.600 άδειες απασχόληση στο Ηράκλειο. Περιπέτεια για δύο εφήβους όταν παρασύρθηκε φουσκωτή βάρκα στην Κιανή Ακτή. Αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη, 67 ακόμη αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένα βρέφος. Μουσική 64.000 επισκέπτες στο φαράγγι της Σαμαριάς, προσβάσιμο στο κοινό το 90% της περίοδου σύμφωνα με τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας. 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Διαζύγιο. Πόσο πληρώνει κανείς για μια νέα αρχή, ο απρόσμενος λογαριασμός. Εκτόσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς.

Τρύπα, 35.500 νέες θέσεις εργασίας. Ποιοι άνεργοι μπορούν να μπουν στα δύο νέα προγράμματα? Τραγωδία στο Πακιστάν. Τουλάχιστον 13 βρέφη νεκρά από πυρκαγιά σε νοσοκομείο. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Βενεράτο.

Κασίθι, δύο επιχειρήσεις διάσωσης για 113 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας. Μεσαρά, σοβαρό τροχαίο στις μοίρες, τραυματίστηκε 73χρονος δικυκλιστής. Ηράκλειο, υποέλεγχο η φωτιά στους παρανύμφους, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ρέθυμνο, συνεχίζονται οι έρευνες για την ηλεκτρονική απάτη των 152.000 ευρώ. Χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου στα στενά του Ορμούζ. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politika.gr. Politika.gr λοιπόν για τη δική σας έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση. Να σας πω για μία ακόμη φορά, όπως σας λέω κάθε μέρα και σας το υπενθυμίζω, πως και μέσω του politika.gr μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά. Να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7.

0: Μαζί μας και σήμερα το VNY Store, ο χορηγός μας, ένα κατάστημα το οποίο πραγματικά σας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε luxury γυαλιά ηλίου σε πολύ πολύ οικονομικές τιμές, και όχι μόνο γυαλιά ηλίου αλλά και αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Εάν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Σας έχω το VNY Store, όπου εκεί θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400, για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com, vnystore μία λέξη.com, και ανακαλύψτε luxury eyewear, συγγνώμη, με premium ποιότητα σε πραγματικά ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολλωτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο, ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ασυναγώνιστες τιμές.

Λοιπόν, και πάλι εδώ και πάλι κοντά σας. Δεύτερο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του Πολίτικα.gr που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε ένοπλη ληστεία σε περίπτερο του Ηρακλείου. Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο όταν 44χρονος φορώντας κράνος και με την απειλή όπλου κατηγορείται ότι άρπαξε από τον υπάλληλο της εισπράξης και τράπηκε σε φυγή. Στην συνέχεια άλλαξε το κράνος που φορούσε, που φέρεται να ανήκει σε έναν 46χρονο, για να μην κινήσει υποψίες. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε την εξέλιξη της έρευνας και την ταυτοποίηση των δύο προσώπων. Στα σπίτια τους, μάλιστα, βρέθηκαν μαχαίρια, κροτίδες, αλλά και το επίμαχο κράνος.

Κινητοποίηση όμως υπήρξε από το λιμενικό για φουσκωτή βάρκα με δύο επιβαίνοντες ηλικίες 16 και 17 ετών, μιας που παρασύρθηκε στην Κιανή Ακτή του Δήμου Αποκορώνου. Το περιστατικό σημειώθηκε εχθές το απόγευμα και αμέσως στην περιοχή έσπευσε ένα περιπολικό όχημα του λιμενικού από ξηρά στο ταχύπλοιο σκάφος Ανδριάννα, καθώς και ο ναυαγοσώστης της περιοχής με χρήση σωστικής σανίδας. Με την ασυνδρομή του ναυαγοσώστη και του Ανδριάννα, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Ακτή και ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους.

Δυστυχώς όμως είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στο Βενεράτο, στο δρόμο από Μεσαρά προς Ηράκλειο, στο ύψος λοιπόν του Βενεράτου. Σφοδρή ήταν η σύγκρουση δύο οχημάτων με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ηλικιωμένου που στην ασυνέχεια υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των οδηγών καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος τραυματίστηκε και επίσης και εκείνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της τροχέας Ηρακλείου, το επιβατικό αυτοκίνητο το οδηγούσε ένας 20χρονος κινούμενος από την Αγία Βαρβάρα προς το Ηράκλειο και με το οποίο συγκρούστηκε με το εμπρόστιο μέρος του στην πίσω πλευρά προπορευόμενου ΙΧ φορτηγού. Το φορτηγό οδηγούσε ένας 76χρονος ο οποίος είχε και συνεπιβάτηδα την 71 ετών σύζυγό του. Από την σφοδρή σύγκρουση, όπως είπαμε, ο οδηγός 76χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα. Ελαφρότερα τραυματίστηκαν ο 20χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος και 71 ετών συνεπιβάτηδα του φορτηγού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν, όπως είπαμε, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο στο Παγνί. Από την σύγκρουση προκλήθηκαν επίσης σημαντικές υλικές ζημιές στα δύο οχήματα. Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέας Ηρακλείου. Μπορείτε να μπείτε στο politica.gr και να δείτε πραγματικά μια άκρος σοκαριστική φωτογραφία από το θανατηφόρο τροχαίο.

Είχαμε όμως άλλο ένα σοβαρό τροχαίο εχθές το βράδυ στις Μοίρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών, αλλά βεβαίως και του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ στην κεντρική οδό 28 Οκτωβρίου, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ένα γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με μοτοσυκλέτα. Από την σύγκρουση τραυματίστηκε ο 73χρονος οδηγός της μηχανής, κάτοικος Μυρών, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες φορούσε κράνος. Ο άνδρας έπεσε στο οδόστρωμα και χρειάστηκε άμεσα ιατρική φροντίδα. Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι γιατροί προχώρησαν στην σταθεροποίηση της κατάστασής του. Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, η οποία βρισκόταν σε εξέλιξη. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα Φεστού, ενώ για λίγη ώρα καταγράφηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο.

αλλάζουμε. Θέμα, συμπληρώνονται σήμερα 100 ημέρες από την έναρξη της περίοδου λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το έτος 2026, σύμφωνα με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, τον ΟΦΠΚΑ, που προχώρησε στον απολογισμό του. Όπως αναφέρει, από αυτές ο Δρυμός παρέμεινε προσβάσιμο στο κοινό, στο 90%. Υποδεχόμενος έως σήμερα περισσότερους από 64.000 επισκέπτες. Η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού πραγματοποιείται με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οριακές τιμές ασφαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και τις αποφάσεις της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης σχετικά με την προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Κατά το 2025, η περίοδος λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς διήρκησε 179 ημέρες, εκ των οποίων ο Δρυμός ήταν προσβάσιμος στους επισκέπτες 155 ημέρες και υποδέχτηκε 119.138 επισκέπτες. Οι ημέρες μη λειτουργίας οφείλονταν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες και σε κατάσταση συναγερμού λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Επειδή ο Δρυμός παρέμεινε κλειστός κατά τη διάρκεια σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή. Για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού απασχολούνται συνολικά 59 εργαζόμενοι, ενώ για πρώτη φορά φέτος είχε εξασφαλιστεί η παρουσία. Για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Δρυμού απασχολούνται συνολικά 59 εργαζόμενοι, ενώ για πρώτη φορά φέτος είχε εξασφαλιστεί

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας το απόγευμα εχθές μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή των Παρανύμφων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να σπέβδουν στο σημείο λίγο μετά τις 7 και 4. Η επέμβαση ήταν άμεση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η πυρκαγιά δεν παρουσίαζε πλέον ενεργό μέτωπο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν συνολικά 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΒΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, 2 ελικόπτερα πραγματοποίησαν ρήψεις νερού, ενώ στην προσπάθεια συνέδραμαν και οι υδροφόρες του Δήμου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπηρώσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Να σημειωθεί ότι

για εχθές Τρίτη, η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Την ίδια ώρα, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ηρακλείου έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

πάμε να γυρίσουμε και πάλι σελίδα. Αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. 67 ακόμη αλλοδαποί, ανάμεσά τους και ένα βρέφος. Με την βελτίωση των καιρικών συνθήκων και την υποχώρηση των ανέμων, από ό,τι φαίνεται αυτό ευνόησε την όλη κατάσταση και έτσι είχαμε αλλεπάλληλες καραβιές μεταναστών στο νησί μας. Μια νέα επιχείρηση διάσωσης για 67 μετανάστες στήθηκε στα νότια παράλια της Κρήτης. Πρόκειται για 35 άτομα από το Σουδάν, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και ένα βρέφος μόλις 9 μηνών, καθώς και 30 υπήκοοι Μπαγκλαντές, ένας υπήκοος Αιγύπτου και ένας υπήκοος Ερυθρέας. Εν τω μεταξύ, δύο επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν και εχθές για 113 μετανάστες νότια της Ιεράπετρας και 84 ακόμη αλλοδαπούς, οι οποίοι έφτασαν στους καλούς λιμένες.

βραβεία αγωνίας από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου μέσω του Προέδρου Στέλιου Βοριά και με την ιδιότητα του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής για το ζήτημα της ανήλικης εργασίας και της έλλειψης ελέγχων. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σκοπός δεν είναι η κατάργηση της εργασίας, αφού λόγω της οικονομικής ανέχειας οι γονείς οδηγούνται να δώσουν την ασυναίνεσή τους, αλλά ως Περιφερειακό Συμβούλιο και σαν κοινωνία να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τα παιδιά μας. Η κυβέρνηση παραβιάζει διεθνείς συμβάσεις, τις οποίες έχει υπογράψει, προκαλώντας τις επανειλημμένες αντιδράσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ιδιαίτερα με την απασχόληση των 15χρονων. Δυστυχώς όμως παραβιάζεται και η υπάρχουσα νομοθεσία, αφού η επιθεώρηση εργασίας θα έπρεπε πριν την έκδοση της ειδικής άδειας να ελέγχει τον εργασιακό χώρο του ανηλίκου, που λόγω της υποστελέχωσης δεν το πράττει. Προκλητική δε είναι η στάση της κεντρικής διοίκησης της επιθεώρησης εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που παρά τις αλλεπάλληλες αιτήσεις του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, καθώς και του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, για δημοσιοποίηση των στοιχείων εργασίας των ανηλίκων, αρνείται να το πράξει. Ζητήματα όπως η ανήλικη εργασία είναι ζητήματα όλων μας. Η υγιεινή και η ασφάλεια εργασίας είναι υψηλά στη λίστα των διαχρονικών αιτημάτων μας και μη διαπραγματεύσιμα. Η ανθρώπινη ζωή είναι το μέγιστο αγαθό.

Ξεκινούν όμως κινητοποιήσεις οι δικαστικοί υπάλληλοι Ηρακλείου. Υψώνει ανάστημα απέναντι στην πολιτική της υποστελέχωσης, της εντατικοποίησης και της συστηματικής υποβάθμισης των δικαστικών υπηρεσιών ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Προχωρά σε καθημερινή δίωρη αποχή από τις 9 έως τις 11 το πρωί, από την Τρίτη έως την Παρασκευή, 1η Σεπτεμβρίου, έχουμε την Τρίτη, έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, καταγγέλλοντας συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην 4η μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, η πραγματικότητα των εργαζομένων είναι η εξής. Ένας υπάλληλος για 12.000 πολίτες. Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, μόλις 25 εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν έναν νομό 300.000 κατοίκων, ο πληθυσμός του οποίου τριπλασιάζεται το καλοκαίρι. Όχι μόνο κάλυψη κενών, αύξηση οργανικών θέσεων. Η απλή κάλυψη των υφιστάμενων κενών δεν αρκεί. Απαιτείται γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και να σταματήσει η μετακύληση του βάρους στην υγεία των εργαζομένων. Συνθήκες εξουθένωσης. Στην εισαγγελία, στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου και στην Περιφερειακή Έδρα Μυρών, οι εργαζόμενοι εξαναγκάζονται σε εξαντλητικούς ρυθμούς, με τη μηδενική ανταπόκριση των αρμόδιων φορέων να καθιστά το συλλογικό αγώνα τη μοναδική επιλογή. Στην 4η μεγαλύτερη σε όγκο εργασία στη Εισαγγελία Πρωτοδικών της χώρας, καθώς και στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου, το καλοκαίρι δεν φέρνει αποσυμφόρηση, αλλά εργασιακή παράνοια. Οι γραμματείς στις έδρες των αυτοφόρων και στα ανακριτικά γραφεία παραμένουν καθυλωμένοι στις θέσεις τους για ώρες συνεχόμενα, αποχωρώντας αργά το απόγευμα. Την επομένη καλούνται να παρουσιαστούν κανονικά στο πόστο τους για να φέρουν εις πέρα στον τεράστιο όγκο υποθέσεων ενός νομού 300.000 κατοίκων, ο οποίος το καλοκαίρι, όπως είπαμε, τριπλασιάζεται. Κατά το χρονικό διάστημα της δίωρης διακοπής εργασιών από τις 9 το πρωί ως τις 11 δεν θα εξυπηρετούνται δικηγόροι, πολίτες και δικαστές και θα διακόπτονται οι έδρες των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. Τα αιτήματα είναι αύξηση και κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό σε Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, Πρωτοδικείο Ηρακλείου και Περιφερειακή Έδρα Μυρών, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, προστασία της υγείας, τήρηση του νόμιμου ωραρίου και πληρωμή κάθε ώρας υπεροριακής ή νυχτερινής εργασίας και επαναθεσμοθέτηση του επιδόματος ειδικών συνθήκων, αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά 13ου-14ου μισθού.

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica λοιπόν .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας ενημέρωση. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο μας ημίωρο, οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτάκια και πάλι πίσω στο στούντιο για να πούμε πολύ πολύ περισσότερα.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Και προχωράμε σε άλλα, προχωράμε έτσι σε πιο, να το πω, πρακτικά θεματάκια, κοινωνικά θεματάκια τα οποία ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινάμε σιγά σιγά και να ρολάρουμε το τρίτο μέρος της εκπομπής μας. We'll be right back.

Ένας χωρισμός δεν τελειώνει πάντα με μία βαλίτσα στην πόρτα. Για όσους μοιράζονταν το ίδιο σπίτι, η απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους μπορεί να συνοδεύεται από έναν δεύτερο λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου πιεστικό λογαριασμό. Την μετακόμιση, το νέο ενίκιο, την εγγύηση, τα έπιπλα και όλα όσα χρειάζονται για να στηθεί ξανά ένα σπίτι από την αρχή. Νέα λοιπόν ανάλυση της iSelect, ειδική σε θέματα ασφάλισης κατοικίας και περιεχομένου, υπολογίζει ότι το μέσο κόστος για ένα νέο ξεκίνημα μετά από χωρισμό ανέρχεται στα 3.159 ευρώ. Σε ορισμένες περιοχές μάλιστα το ποσό μπορεί να ξεπεράσει τα 4.400 ευρώ, ενώ στις ακριβότερες περιπτώσεις που αναλύθηκαν αγγίζει σχεδόν τα 6.400 ευρώ. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, όπου οι χωρισμοί και τα διαζύγια βρίσκονται σε ανωδική τροχιά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, το 2024 καταγράφηκαν 15.532 διαζύγια, ενώ η αναλογία διαζυγίων προς γάμους έφτασε τα 42,4 διαζύγια ανά 100 γάμους από 37,5 το 2023. Σε μια περίοδο που τα ενίκια και το κόστος ζωής πιέζουν ήδη τα νοικοκυριά, η έρευνα φωτίζει μια πλευρά των χωρισμών που συχνά μένει εκτός συζήτησης. Πόσο ακριβό μπορεί να είναι να φύγει κάποιος από ένα κοινό σπίτι και να ξανασταθεί οικονομικά μόνος του? Το κόστος που υπολόγισε η iSelect περιλαμβάνει το πρώτο ενίκιο, την εγγύηση κατοικίας, βασική επίπλωση για υπνοδωμάτιο, σαλόνι και κουζίνα, καθώς και απαραίτητες οικιακές συσκευές και είδη κουζίνας. Στο καλάθι της νέας αρχής περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κρεβάτι, στρώμα, συρταριέρα, καναπές, τραπεζάκι, τηλεόραση, κουρτίνες, ψυγείο καταψύκτης, φούρνος μικροκυμάτων, μαγειρικά σκεύη, μαχαιροπύρουνα και σερβίτσιο. Για όσους ζούσαν μαζί, ο χωρισμός σημαίνει ότι έξοδα που μέχρι χθες μοιράζονταν στα δύο, ενίκιο, λογαριασμοί, εξοπλισμό σπιτιού, παίρνουν ξαφνικά σε έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με την ανάλυση, το κόστος μιας νέας αρχής αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 3,1 εβδομάδες εισοδήματος, ενώ στις λιγότερο προσιτές περιοχές μπορεί να φτάσει έως και τις 6,5 εβδομάδες μισθού. Με άλλα λόγια, σε ορισμένες περιπτώσεις, το οικονομικό βάρος ενός χωρισμού μπορεί να ξεπεράσει τον 1,5 μήνα εισοδήματος, πριν καν υπολογιστούν τα καθημερινά έξοδα όπως λογαριασμοί, τρόφιμα και μεταφορές. Ο Γενικός Διευθυντής της iSelect επισημαίνει ότι το κόστος της μετακόμισης μετά από έναν χωρισμό μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα προσωπικά οικονομικά. Όπως σημειώνει, όπου είναι δυνατόν, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα οικονομικό μαξιλάρι για απρόβλεπτες καταστάσεις, ώστε το άτομο που ξεκινά από την αρχή να μπορέσει να ανακάμψει και να βρει ξανά την ισορροπία του. Ο ίδιος προσθέτει ότι σε μια τέτοια περίοδο μπορεί να βοηθήσει και ο περιορισμός των πάγιων εξόδων, όπως η σύγκριση ασφαλιστικών προγραμμάτων κατοικίας και περιεχομένου, προκειμένου να βρεθεί μια λύση που καλύπτει τις ανάγκες χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον προϋπολογισμό. Η οικονομική διάσταση ενός χωρισμού δεν αναιρεί το συναισθηματικό του βάρος, δείχνει όμως ότι για πολλούς ανθρώπους η νέα αρχή δεν είναι μόνο προσωπική απόφαση, αλλά και οικονομική δοκιμασία, ειδικά όταν πρέπει να στηθεί από την αρχή ένα σπίτι, ένας προϋπολογισμός και μια καθημερινότητα.

Αλλάζουμε θέμα. Δύο νέα προγράμματα που θα ανοίξουν τον δρόμο για 35.500 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας ετοιμάζει η ΔΥΠΑ, με τις νέες δράσεις να βάζουν στο επίκεντρο νέους, γυναίκες, άνεργους άνω των 50 ετών, αλλά και πολίτες που δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του 2026 και θα λειτουργήσουν παράλληλα με τις δράσεις απασχόλησης που ήδη τρέχουν. Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο διαφορετικές δεξαμενές ωφελουμένων. Η πρώτη αφορά 5.500 νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, ενώ η δεύτερη και μεγαλύτερη παρέμβαση προβλέπει 30.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Στόχος της διοικήτριας Γιάννας Χορμόβα είναι από τη μία πλευρά να αποκτήσουν την πρώτη ουσιαστική εργασιακή εμπειρία νέοι που δυσκολεύονται να μπουν στην αγορά εργασίας και από την άλλη να επιστρέψουν στην απασχόληση άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας. Το πρώτο πρόγραμμα θα αφορά 5.500 εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών και θα έχει διάρκεια 12 μηνών. Η δράση θα επικεντρώνεται στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η χρηματοδότηση προβλέπεται να καλύπτει έως και το 100% του κόστους απασχόλησης. Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται δραστικά το κόστος για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν και δημιουργείται ισχυρό κίνητρο για την τοποθέτηση νέων ανέργων. Η δράση απευθύνεται ουσιαστικά σε νέους που χρειάζονται την πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας και δυσκολεύονται να βρουν δουλειά επειδή δεν διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Για τις επιχειρήσεις θα προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ώστε οι επιδοτούμενες θέσεις να οδηγούν σε πραγματική ενίσχυση της απασχόλησης και να μην χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση εργαζομένων. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το δεύτερο πρόγραμμα, καθώς θα δημιουργήσει 30.000 θέσεις για ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω. Η διάρκεια της επιδότησης αναμένεται επίσης να είναι 12 μήνες, ενώ το ύψος της θα μπορεί να φτάνει περίπου στο 80% του μισθολογικού κόστους. Η ιδιαίτερη προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες και στους άνεργους άνω των 50 ετών. Πρόκειται για ομάδες στις οποίες η επιστροφή στην αγορά εργασίας μπορεί να αποδειχθεί δυσκολότερη, ιδιαίτερα όταν έχει προηγηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα ανεργίας. Μέσω της κάλυψης σημαντικού μέρους του μισθολογικού κόστους, οι επιχειρήσεις θα έχουν ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο για να πραγματοποιήσουν νέες προσλήψεις. Οι 35.500 νέες θέσεις δεν είναι οι μοναδικές ευκαιρίες για ανέργους, καθώς αυτήν την περίοδο υπάρχουν και άλλα προγράμματα της ΔΥΠΑ με διαθέσιμες θέσεις. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η δράση για 10.000 άνεργες γυναίκες, με ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες παιδιών ηλικίας έως 15 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέσεις πλήρους αλλά και μερικής απασχόλησης. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εργασιακής και επαγγελματικής εμπειρίας για ανέργους άνω των 30 ετών, με περισσότερες από 45.000 θέσεις σε επιχειρήσεις. Διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν και στο πρόγραμμα πρόσληψης 5.000 ανέργων άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα. Στο πλέγμα των δράσεων περιλαμβάνονται επίσης τα προγράμματα για ανέργους 55 ετών και άνω σε φορείς του δημόσιου τομέα, καθώς και ειδική δράση για 1.500 ανέργους ηλικίας 57 ετών και άνω στο χώρο της υγείας. Τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης αποτελούν πλέον ένα από τα βασικά εργαλεία για την επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας. Από τον Αύγουστο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2026 έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη 72 προγράμματα απασχόλησης, από τα οποία έχουν ευφεληθεί συνολικά 298.408 άτομα. Οι γυναίκες αντιστοιχούν περίπου στο 64% των ωφελουμένων, δηλαδή σχεδόν
σχεδόν 190.000 άτομα, ενώ οι νέοι έως 29 ετών αποτελούν το 39%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των μεγαλύτερων ηλικιών, καθώς περίπου 59.100 ωφελούμενοι είναι ηλικίας 55 ετών και άνω. Παράλληλα, περίπου 4 στους 10 από όσους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τη διάρκεια της ανεργίας ήταν μακροχρόνια άνεργοι, έχοντας μείνει χωρίς δουλειά για περισσότερο από έναν χρόνο.

Στην έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χειρίας, αναφέρεται με αναρτησή του ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλο. Όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν σημαντική αύξηση στις συντάξεις τους, ακόμη και μέχρι τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει αναλυτικά στην ανάρτησή του: στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε.

Στο επίκεντρο των μέτρων στήριξης που πρόκειται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στην ΑΔΕ θα είναι οι συνταξιούχοι, όπως επανέλαβε άλλωστε και τις τελευταίες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την κάλυψη μέρους του υψηλού πληθωρισμού. Αν και δεν αναμένονται διαρροές από το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου ο Πρωθυπουργός να βγάλει κρυμμένους άσους, εκπλήσοντας θετικά αυτή την μεγάλη και ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα που έχει υποστεί περισσότερες από 20 περικοπές τα χρόνια των μνημονίων. Άλλωστε, όπως έχει διαμηνήσει το οικονομικό επιτελείο, κάθε φορά που προκύπτουν επιπλέον χρήματα, οι πρώτες κοινωνικές ομάδες που ενισχύονται είναι οι συνταξιούχοι. Παράλληλα, θα ανακοινωθούν μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μισθωτών και των οικογενειών. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αναμένεται περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα από 1η Απριλίου 2027, η οποία θα ελαφρύνει αποκλειστικά τους εργοδότες. Ωστόσο, εάν το επιτρέψει ο δημοσιονομικός χώρος, η ελάφρυνση θα ανέλθει έως και μία ποσοστιαία μονάδα, η οποία θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Για την ενίσχυση των οικογενειών εξετάζεται μια γενναία αύξηση των βασικών ποσών του επιδόματος παιδιού Α21 χωρίς αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων. Το κόστος εκτιμάται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, εφόσον η αύξηση ανέλθει σε 30%, με την παρέμβαση να θεωρείται ιδιαίτερα στοχευμένη προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Στο ίδιο πακέτο μέτρων για τις οικογένειες με παιδιά, υποσυζήτηση βρίσκεται και μια πιθανή αύξηση της έκτασης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί. Με το βλέμμα στραμμένο στην άνοδο του πληθωρισμού στο 3,8% με 4%, αλλά και στις επερχόμενες εκλογές, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται σενάρια για νέες παροχές που θα δοθούν είτε οριζόντια είτε σε μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων. Το σενάριο που κερδίζει έδαφος είναι να δοθεί ενίσχυση μεγαλύτερη από 300 ευρώ το Νοέμβριο του 2026. Τα ποσά που εξετάζονται είναι να δοθούν 400 ευρώ ή και 446, που είναι το ύψος της εθνικής σύνταξης σήμερα. Σημειώνουμε ότι ήδη οι δικαιούχοι έχουν αυξηθεί κατά 420.000 λόγω της διεύρυνσης των ορίων εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας. Η ενίσχυση αφορά 1,87 εκατομμύρια άτομα, δηλαδή περίπου το 85% των συνταξιούχων, ανασφάλιστους υπερήλικες καθώς άτομα με αναπηρία, εντάσσοντας έτσι στον κύκλο των παροχών ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συχνά αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες διαβίωσης. Το επίδομα θα δικαιούνται στο εξής και οι χείρες χείρι από τα 60 τους χρόνια και όχι από τα 65, εφόσον η σύνταξη χειρίας είναι η μοναδική πηγή εσόδων τους. Σε αυτό το πλαίσιο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει περαιτέρω διεύρυνση των ορίων, ίσως και των ηλικιακών, προκειμένου να αυξηθούν οι ωφελημένοι. Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις συντάξεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων, ο πληθωρισμός θα κλείσει στο 3,8 με 4% και η ανάπτυξη στο 1,8%. Οπότε, με βάση το μαθηματικό τύπο, πληθωρισμός και ανάπτυξη δια 2, η αύξηση του 2027 που θα χορηγηθεί πριν από τα Χριστούγεννα θα κυμανθεί στο 2,7 με 2,8% αντί για 2,4% που είχε αρχικώς προβλεφθεί. Δηλαδή, ο συνταξιούχος των 1.000 ευρώ θα λάβει αύξηση 27 ευρώ μηνιαίως και 324 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, είναι εμφανές ότι η αύξηση υπολείπεται του πληθωρισμού, πιέζοντας την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων. Το οικονομικό επιτελείο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπερβεί το μαθηματικό τύπο, χορηγώντας μεγαλύτερη ετήσια αύξηση. Θα έρθει όμως, από ό,τι φαίνεται, και lifting της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση εξετάζει την ελάφρυνση της εισφοράς, η οποία επιβάλλεται σε 400.000 συνταξιούχους με κύριες συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ. Προς το παρόν έχει εφαρμοστεί το πάγωμα των κλιμάκων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, ώστε όταν δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις να αναπροσαρμόζονται αναλογικά και τα όρια των κλιμακίων, εμποδίζοντας
τη μετάβαση σε ανώτερο πιο επιβαρυντικό συντελεστή. Κλειδωμένο μέτρο πάντως είναι η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στον κύκλο των αυξήσεων εισέρχονται από το Δεκέμβριο του 2026 το σύνολο των 2,5 εκατομμυρίων συνταξιούχων, καθώς καταργείται οριστικά ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς και θα χορηγείται πλέον ολόκληρη η αύξηση και σε 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Θυμίζουμε ότι το 2026 με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς σε δύο δόσεις, μεγάλη μερίδα συνταξιούχων πήρε μόνο τη μισή αύξηση. Με την πλήρη κατάργηση της διαφοράς, όλοι οι συνταξιούχοι λαμβάνουν πλέον πραγματικές αυξήσεις, καθώς η διαφορά δεν εξανεμίζει το ποσό της αύξησης. Το υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό τμήμα της σύνταξης, το οποίο ωστόσο δεν θα προσαυξάνεται, αλλά θα παραμένει σταθερό. Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις ασθένειας και ΕΑΣ, αλλά μόνο ο φόρος εισοδήματος.

Όλα αυτά τα μέτρα λοιπόν θα τεθούν στο τραπέζι. Ελπίζω και εύχομαι να υπάρχει έτσι ένα αίσιο, να το πω, όλα αυτά, να βρεθεί η λύση και όλοι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο έτσι να αντλήσουν μια σχετική ικανοποίηση. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε θα βάλουμε μια άνω τελεία, θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάμε λοιπόν παρέα με τον Ανίκο τον Αγγελάκη να συζητήσουμε 2-3 θεματάκια τα οποία φιλοξένησε στην σημερινή του εκπομπή. Οπότε να τον καλωσορίσω. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα και σήμερα, αγάπη.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Χαίρομαι, καλά είμαι και εγώ. Πώς πήγε η όμορφη μέρα?
1: Καλά πήγε.
0: Πήγε τάξη, καλά.
1: Ναι, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία. Είχες και εξαιρετικούς καλεσμένους. Πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα τα οποία σήμερα φιλοξένησες. Είχες τον κύριο Γεγέρογλου, τον δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας, που ουσιαστικά μιλήσατε για την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον Δήμο. Για την μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του αεροδρομίου. Έτσι, γιατί άλλα ξέραμε, άλλα μαθαίνουμε στη συνέχεια. Ουσιαστικά θα είναι γύρω στα 2 χρόνια μετά από την αρχική.
1: Επίσημη, από την αρχή επίσημη ημερομηνία.
0: Ημερομηνία, ακριβώς.
1: Ναι, το συζητήσαμε με τον κύριο Γεώργλου, υπάρχουν πολλά πράγματα.
0: Θα μας πεις τι ακριβώς συζητήσατε. Είχες επίσης καλεσμένος τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον ειδικό κύβερνο ασφάλειας. Οπότε μιλήσατε για το πώς κατάφεραν αυτοί επιτίδη να κλέψουν χρήματα από το λογαριασμό της περιφέρειας. Έτσι. Και τρίτος ο καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Πικράκης, ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Οπότε μιλήσατε για την διαμαρτυρία των αστυνομικών της Κρήτης σε σχέση με την ανακάλυψη υπηρεσιακών κενών που υπάρχουν στην μετακίνηση μεταναστών. Λέγαμε και νωρίτερα μέσα από την δική μου την εκπομπή, φαντάζομαι και εσύ αναφέρθηκες στις νέες μεταναστευτικές ροές που έχουμε τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, ευνόησαν και καιρικές συνθήκες, έτσι. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε ότι κόσμος και κοσμάκης πάλι μπαίνει σε μία βάρκα και έρχεται στο νησί μας. Ανάμεσα στους μετανάστες που βρέθηκαν ήταν και ένα βρέφος 9 μηνών.
1: Mm-hmm, ακριβώς. Να πούμε λοιπόν, ξεκινώντας από το αεροδρόμιο, ότι το αεροδρόμιο σύμφωνα με τα επίσημα συμφωνηθέντα ήταν να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2025.
0: Ναι.
1: Μετατέθηκε η έναρξη ημερομηνία το 2027, αλλά και αυτή είναι μια ουτοπική ημερομηνία, διότι όπως συμφωνήσαμε με τον κύριο Γεγέρογλου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, γύρω στο 2029 θα πάρει σίγουρα άλλα 2 χρόνια.
0: Τουλάχιστον.
1: Παράταση. Και, ναι, ακριβώς. Γιατί μιλώντας εχθές και με τον κύριο Ουρανό που συζητούσαμε, το είπαμε εξάλλου και χθες, ότι το αεροδρόμιο το σημερινό θα κρατήσει σίγουρα μέχρι το 2029, την τουριστική ζώνη του 2029. Οπότε το σημαίνει αυτό ότι δεν θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο.
0: Μία τριετία λοιπόν έχουμε μπροστά μας, εγώ πιστεύω.
1: Ακριβώς, δεν θα είναι έτοιμο το αεροδρόμιο Καστελίου.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γεγέρογλου τι ζητάει τώρα, πατώντας στο νόμο και στη συμφωνία παραχώρησης, ζητάει να πάρει αυτά που δικαιούται ο Δήμος Ηρακλείου. Ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος, ναι, mm-hmm, από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει? Η ΔΑΗΚ, που είναι η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, εξαιτίας της καθυστέρησης επικαλέστηκε διαφυγόντα κέρδη, όπως καταλαβαίνεις, διαφυγόντα έσοδα ολότελα, και αποζημιώθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή καθυστέρησε η έναρξη του αεροδρομίου. Και θα πάρει κι άλλα από ό,τι μας είπε ο κύριος Γεγέρογλου, γιατί όπως είπαμε δεν πρόκειται να ανοίξει το 27 το αεροδρόμιο και να λειτουργεί. Και επειδή η συμφωνία προβλέπει 1% επί του τζίρου της ΔΑΗΚ να αποδίδεται στο Δήμο, σου λέει, αφού αποζημίωσες τη ΔΑΗΚ, θέλω να πάρω κι εγώ το 1% μου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχει αρχίσει μια πρώτη διεκδίκηση σε πολιτικό επίπεδο.
0: Έχει ξεκινήσει διαδικασίες δηλαδή,
1: ναι, έχουν ξεκινήσει πολιτικές διαδικασίες. Mm. Έχει στείλει επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών, από αυτό ζητάει τα χρήματα. Έχει κοινοποιήσει στους βουλευτές την επιστολή αυτή. Μάλιστα ήδη έχουν κάνει κινήσεις ο κύριος Παρασύρης και η κυρία Βατσινά, και σήμερα στην συνέντευξη ο κύριος Γεγέρογλου ζήτησε και από τους κυβερνητικούς βουλευτές να πάρουν θέση απέναντι σε αυτό. Ουσιαστικά ζητάει επίσης και κατάθεση εγγράφων, δηλαδή να του κατατεθούν στο Δήμο τα έγγραφα βάσει των οποίων αποζημιώθηκε η ΔΑΗΚ, ούτως ώστε να δει το αναλογούν ποσόν το οποίο είναι και τον Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Ο κύριος Γεγέρογλου μας είπε ότι εφόσον δικαιωθεί, τα χρήματα αυτά θα τα διαθέσει σε έργα υποδομών πέριξ του αεροδρομίου, γύρω από το αεροδρόμιο. Και εάν τυχόν δεν δικαιωθεί σε πολιτικό επίπεδο, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, στα νομικά ή δικαστικά μέσα, για να πάρει την αποζημίωση αυτή την οποία δικαιούται.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα που αφορά στον λογαριασμό της περιφέρειας, ο οποίος τι χακαρίστηκε, τι ακριβώς συνέβη, τι σου είπε ο κύριος Παπαπροδρόμου.
1: Ο κύριος Παπαπροδρόμου είπε ότι οι επιτίδιοι αυτοί έστειλαν κάποιο email, έστειλαν κάποιο μήνυμα, επειδή όμως αυτοί χρησιμοποιούν τώρα και AI, εμφάνισε το μήνυμα αυτό, προφανώς εμφάνισε περιβάλλον της τράπεζας που συναλλάσσεται η αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου. Ο υπάλληλος το είδε, πίστεψε ότι είναι της τράπεζας πραγματικό, έβαλε τους κωδικούς, πήραν αυτοί τους κωδικούς, σηκώσαν τα λεφτά από το λογαριασμό της αντιπεριφέρειας. Κάτι παρόμοιο έγινε και με έναν επιχειρηματία πρόσφατα, με τον ίδιο τρόπο του πήραν λεφτά από το λογαριασμό, και αυτό που επισήμανε ο κύριος Παπαπροδρόμου είναι ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις από την πολιτεία και από φορείς, και κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, να επιμορφώνονται οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, διότι δεν έχουν γνώσεις ψηφιακές, εύκολα πέφτουν θύματα phishing, όπως λέγεται αυτή η πράξη,
0: και μπορεί να μπουν σε ένα περιβάλλον που να φαίνεται ότι είναι ασφαλές, αλλά τελικά
1: και φαίνεται
0: να είναι
1: ότι είναι ασφαλές, διότι...
0: Γιατί ξέρεις, βελτιώνονται όλα αυτά μέρα με τη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Το βλέπουμε, Νίκο. Ενώ παλιότερα έκανε κρά, έκανε μπάμα, ας πούμε, ότι βρίσκεσαι σε έναν χώρο μη ασφαλή, με ανορθόγραφα, κείμενα, με κεφαλαία μικρά, δηλαδή... Υπήρχε έτσι ένας χώρος όπου σέβαζε σε σκέψη ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα όμως βλέπουμε ότι βελτιώνονται όλο ένα και περισσότερο τα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτοί οι επιτίδιοι, οπότε μπορεί εύκολα κάποιος να παραπλανηθεί.
1: Ακριβώς, πολύ εύκολα. Χρησιμοποιούν AI, η οποία είναι αληθοφανέστατη, όπως γνωρίζεις, άμα είναι και καλά δουλεμένη, είναι αληθοφανέστατη.
0: Εύκολα κάποιος να παραπλανηθεί.
1: Ακριβώς, πολύ εύκολα. Χρησιμοποιούν AI, η οποία είναι αληθοφανέστατη, όπως γνωρίζεις, άμα είναι και καλά δουλεμένη, είναι αληθοφανέστατη.

0: να έχουν μια γνώση, mm-hmm. ούτως ώστε να καταλαβαίνουν πότε είναι ψεύτικο το μήνυμα το οποίο λαμβάνουν και να το απορρίπτουν,
1: έτσι,
0: να το διαγράφουν.
1: Να αποφεύγουν, να μην... κακοτοπιές.
0: Ακριβώς. Το κλικ που θα κάνεις εκεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαπροδρόμου, είναι το δόλωμα.
1: Ναι.
0: Για να τζιμπήσεις και να σου πάρουν τα χρήματα.
1: Να σου πάρουν τα χρήματα. Μάλιστα. Και πάμε να κλείσουμε με όλα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Πικράκη τον Γιώργο, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και συνεχίζει να ταλαιπωρείται, μαζί με τους λιμενικούς βεβαίως, γιατί όπως είπαμε οι μεταναστευτικές ροές είναι σχεδόν πια καθημερινές στο νησί μας.
0: Ακριβώς. Και θα είναι καθημερινές και στο εξής, αγάπη. Ο κύριος όχι ο κύριος Πικράκης μόνο, όλες οι ενώσεις. Εμείς μιλήσαμε με τον κύριο Πικράκη, επειδή είναι ο πιο κοντινός μας εδώ, στο Ηράκλειο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου. Όλες οι αστυνομικές ενώσεις, αστυνομικών υπαλλήλων της Κρήτης, έστειλαν λοιπόν, έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση, ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στις μεταγωγές μεταναστών. Διότι με αυτόν τον τρόπο υπολείπεται προσωπικό από τις άλλες αστυνομικές δράσεις. Επισημαίνουν στην ανακοίνωση, όπως το επισήμανε και ο κύριος Πικράκης μιλώντας σε εμάς σήμερα, ότι υπολείπονται αυτοί οι άνθρωποι από άλλες αστυνομικές πράξεις και έτσι δεν γίνεται η αστυνόμευση έτσι όπως πρέπει να γίνεται. Επισήμανε ότι αυτό πρέπει να γίνεται από τους λιμενικούς. Είναι κάτι το οποίο έχουν επισημάνει βέβαια να πούμε και οι λιμενικοί. Ότι ναι,
1: έχουν υπομειστεί τεράστιο βάρος, Νίκο, κακά τα ψέματα. Έτσι παλεύουν καθημερινά
0: και
1: οι άνθρωποι.
0: Προσωπικό. Δηλαδή το πρόβλημα που έχει η αστυνομία το έχει το λιμενικό. Δεν το έχει μόνο η αστυνομία.
1: Με αυτό λέω. Και οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί ταλαιπωρούνται. Δεν το συζητάμε.
0: Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι ο κύριος Πικράκης ζήτησε περισσότερους αστυνομικούς, είπε ότι πρέπει να δοθούν περισσότεροι λιμενικοί στο λιμενικό ταμείο, στο λιμενικό σώμα και. Εάν τυχόν χρειαστεί μια συνδρομή έκτακτης μορφής, δεν έχουν αντίρρηση να την κάνουν οι αστυνομικοί. Αλλά όχι με αυτό το συστηματικό τρόπο που γίνεται σήμερα.
1: Σήμερα. Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

Λίγο χρόνο έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, οπότε πάμε έτσι να δούμε τι προφταίνουμε να πούμε. Σε σχέση με τα ακίνητα, τελευταία κλίση από ό,τι φαίνεται για επιδοτήσεις και φτηνά στεγαστικά. Ανακαίνιση κατοικίας και σπίτι μου 2 μπαίνουν στην τελική ευθεία. Να δούμε ποιοι θα πρέπει να κινηθούν έως στις 31 Αυγούστου για επιδότηση ανακαίνησης ή αγορά πρώτης κατοικίας και τι ακριβώς πρέπει να προλάβουν. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για 2 από τα μεγαλύτερα στεγαστικά προγράμματα, καθώς η 31η Αυγούστου αποτελεί κρίσιμη ημερομηνία για χιλιάδες ιδιοκτήτες και νοικοκυριά που διεκδικούν είτε επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικίας, είτε προνομιακό στεγαστικό δάνειο για την αγορά πρώτης κατοικίας. Η ίδια ημερομηνία, ωστόσο, δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Στην ανακαίνιση κατοικίας αφορά την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τα κλειστά ακίνητα, ενώ στο σπίτι μου 2 αφορά τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους που πρέπει να φτάσουν στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Πρόκειται ουσιαστικά για 2 διαφορετικές τελευταίες κλίσεις. Η πρώτη αφορά ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων που θέλουν να τα ανακαινήσουν και να τα επαναφέρουν σε χρήση, ενώ η δεύτερη νοικοκυριά που έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά στην διαδικασία του σπίτι μου 2 για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Το κρίσιμο επομένως για τους ενδιαφερόμενους είναι να γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ανακαίνιση κατοικίας έως 36.000 ευρώ. Λίγες ημέρες έχουν στην διάθεσή τους οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών για να εκδώσουν την βεβαίωση επιλεξιμότητας, η οποία αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα για τη συμμετοχή στην δράση συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η παράταση έως τις 31 Αυγούστου αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα, καθώς για τις ανοιχτές κατοικίες η αντίστοιχη προθεσμία έληξε στις 31 Ιουλίου. Οι αιτήσεις για κλειστές κατοικίες με βεβαίωση επιλεξιμότητας πλησιάζουν πλέον το στόχο των 10.000 ευρώ, ενώ αισθητά μεγαλύτερος είναι ο αριθμός για τις ανοιχτές κατοικίες που αγγίζει τις 80.000. Το πρόγραμμα καλύπτει εργασίες ανακαίνησης και ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης, με το ανώτατο ποσό επιχορήγησης να φτάνει τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Προβλέπονται επιπλέον έως 2.500 ευρώ για μελέτες, άδειες και ελέγχους, ενώ το ποσοστό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 70 έως 95% ανάλογα με το εισόδημα και τα πρόσθετα κριτήρια του δικαιούχου. Για τα χαμηλά εισοδήματα η βασική επιδότηση ανέρχεται στο 80% και για τα μεσαία στο 70%. Προβλέπονται προς αυξήσεις κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες που μπορούν να λειτουργήσουν σωρευτικά για κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές οικογένειες, τρίτεκνους και πολύτεκνους, καθώς και δικαιούχους με αναπηρία ή οικογένειες με μέλος με αναπηρία, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει η δράση. Επιλέξιμες είναι οι κατοικίες με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990, οι οποίες υφίστανται νόμιμα, δεν έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστές και βρίσκονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερα. Η επιφάνεια των κύριων χώρων μπορεί να φτάνει έως τα 120 τετραγωνικά μέτρα και έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης πάνω από τις 36.000 ευρώ. Για να ανοίξει το πρόγραμμα σε περισσότερα κλειστά ακίνητα, τα κριτήρια διευρύνθηκαν τον Ιούλιο. Το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας μειώθηκε από το 50% στο 20%, ενώ χαλάρωσε και το κριτήριο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, ένα ακίνητο μπορεί να θεωρηθεί κλειστό ακόμη και αν εξακολουθεί να ηλεκτροδοτείται, εφόσον η συνολική καταγεγραμμένη κατανάλωση για το 2024 και το 2025 είναι μικρότερη από 100 κιλοβατόρες. Για το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την υποβολή του αιτήματος εφαρμόζεται αναλογικά το ίδιο όριο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του ΔΔΕ. Η
επιδότηση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους. Η κλειστή κατοικία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία του ιδιοκτήτη ή να διατεθεί σε μακροχρόνια μίσθωση. Εφόσον επιλεγεί η ενοικίαση, προβλέπεται σταθερό μίσθωμα τουλάχιστον για τα πρώτα 3 χρόνια. Παράλληλα, οι κατοικίες που εντάσσονται στην δράση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βαρχιχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος ή μέσω του gov.gr. Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet και η πλατφόρμα αντλεί στοιχεία για το εισόδημα και τα ακίνητά του, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Χρειάζεται όμως προσοχή. Η έκδοση της βεβαίωσης δεν αποτελεί έγκριση της χρηματοδότησης. Είναι το εισιτήριο για το δεύτερο στάδιο, όταν οι κάτοχοι της βεβαίωσης θα κληθούν να υποβάλουν την κανονική αίτηση χρηματοδότησης σε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Διαφορετική είναι η κατάσταση στο σπίτι μου 2. Η 31η Αυγούστου δεν αποτελεί νέα ευκαιρία εισόδου στο πρόγραμμα, αλλά καταληκτική ημερομηνία για τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους, ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία και να υπογράψουν τις δανειακές συμβάσεις. Το πρόγραμμα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η απορρόφηση έχει κινηθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, ενώ έχουν ήδη εγκριθεί περισσότερα από 15.000 δάνεια συνολικού ύψους περίπου 1,8 δις ευρώ. Για όσους λοιπόν έχουν ήδη λάβει έγκριση, οι επόμενες ημέρες είναι καθοριστικές. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι του ακινήτου, οι τραπεζικές και νομικές διαδικασίες και βεβαίως να υπογραφεί εγκαίρως η δανειακή σύμβαση. Στην απράξη, η ημερομηνία κλειδί χωρίζει τους ενδιαφερόμενους σε 2 κατηγορίες. Ο ιδιοκτήτης κλειστής κατοικίας που θέλει να διεκδικήσει έως 36.000 ευρώ από την ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να έχει εκδώσει την βεβαίωση επιλεξιμότητας. Ο ήδη εγκεκριμένος δικαιούχος του σπίτι μου 2 από την άλλη πλευρά πρέπει να έχει φτάσει στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

0: αυτά και με αυτά λοιπόν φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Στην αρρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς θα ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τετάρτη. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: Γεια σας και χαρά σας. Ακούτε Πολιτικά 89 και 8, είναι η πηξίδα που ήρθε στα ραδιοφωνά σας και που σήμερα, 26 του μήνα, αν μας ακούτε στην επανάληψη 27, θα είμαστε μαζί για μια ώρα, όπως άλλωστε καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το Σάββατο μας ακούτε σε επανάληψη, γιατί ακούγόμαστε και το Σάββατο, και έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Μαζί μου και σήμερα, Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής που ταξιδεύει για την Βουλγαρία και όπου Όφη δίνει έτσι επάξια, θα έλεγα, για την πρόκριση, την επανάληψη του μάτς, τον επαναληπτικό αγώνα δηλαδή, με την ΤΣΕΣΚΑ αύριο 5η 27 Αυγούστου στις 9, ο Σπορ FM ταξιδεύει μαζί και ο Πολιτικά βεβαίως, με απεσταλμένο το Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Μείνετε συντονισμένοι στον Πολιτικά 89 και 8, αλλά ταυτόχρονα μπορείτε να ακούτε τα πάντα και από την δεύτερη επιλογή που έχουμε εδώ στην ενημερωτική μας οικογένεια, τον Σπορ FM 104,2. Η μετάδοση πραγματοποιείται με την μεγάλη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Είναι μαζί μου επίσης ο Βαγγέλης Ολίτινας στον ήχο και στα τεχνικά, η Ζέτα Οικολοβού πάντα στη Λοβάτης εδώ. Στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας επίσης ένας γίγαντας στην ακτοπλοεία, η C-Jets, που από σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε και έναν πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμό για να σας δώσουμε για κάθε προορισμό 2 εισιτήρια. Όπου θέλετε, από Ηράκλειο, ταξιδεύετε μετεπιστροφής δωρεάν με την C-Jets. Θα σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σε λίγο, πώς θα πάρετε μέρος για αυτόν τον διαγωνισμό που ξεκινά σήμερα και θα κρατήσει για αρκετές μέρες, πιστεύω, ώστε να σας δώσουμε τη δυνατότητα ένα Σαββατοκύριακο, όποτε θέλετε. Δεν υπάρχει θέμα, λέω, γιατί αν έχετε φάει την άδεια, θα πει κάποιος, καλά, τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι. Δεν τελειώνει το καλοκαίρι. Η C-Jets θα είναι εδώ στο τέλος του Οκτώβρη, καταρχήν. Και δεύτερον, σας δίνει τη δυνατότητα για μια απόδραση. Ενώ Σαββατοκύριακο να πάρετε το πλοίο την Παρασκευή το πρωί ή το Σάββατο το πρωί και να γυρίσετε την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα εντελώς δωρεάν για να ταξιδέψετε απευθείας από Ηράκλειο με τον μεγαλύτερο, τον γρηγορότερο στόλο παγκοσμίως από την C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλά.

Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, ενισχύονται και οι άνεμοι, εκρηκτικό το μείγμα, προσοχή στις πυρκαγιές. Μόλις εντοπίσουμε καπνό, ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική, αλλά και προσοχή στις δικές μας τις συμπεριφορές. Γιατί δυστυχώς, το λέω και το επαναλαμβάνω, βλέπω κάποιους κινούμε πολλές φορές περιαστικά, πετάνε τσιγάρα με πολύ μεγάλη άνεση, κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα που για μένα είναι τσαρλατανισμός.

Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να δούμε τι παίζει δυνατά αυτή την ώρα, τι παίζει ψηλά στο χρηματιστήριο της επικαιρότητας. Καταρχήν, έχουμε μία συμφωνία την οποία την είχαν προαναγγείλει αρκετοί και η οποία είναι μία συμφωνία που δίνει ακόμα ένα βήμα υπεροχής στη θάλασσα μέγα το της θαλάσσης κράτος με την συμφωνία Αθήνας-Ρώμης στις 8 του Σεπτέμβρη στη Ρώμη, όπου η Κάρλο Μπεργκαμίνη εντάσσεται στο πολεμικό ναυτικό το 2028, σε ένα χρόνο και κάτι δηλαδή, και το 29 η Βιρτζίνιο Φασάν, το πολεμικό ναυτικό της Ιταλίας, έρχεται σε συμφωνία λοιπόν με το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας και αποκτά δύο ιταλικές φρεγάτες τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη μετά την ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών διαδικασιών. Η επίσημη υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη την 3η 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Η συμφωνία οριστικοποιεί τους νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς όρους για την ένταξη των δύο πλοίων στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό και στο στόλο του. Η μεταβίβαση των φρεγατών προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 για το πρώτο πλοίο και του πρώτου εξαμήνου της επόμενης χρονιάς, του 2029, για το δεύτερο. Η συμφωνία προβλέπει την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και την υποστήριξη της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας των νέων μονάδων. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ελλάδα θωρακίζεται για τις επόμενες γενιές, για τα επόμενα χρόνια. Και το αναφέρω αυτό διότι πολύ απλά με τις 4 Μπελάρα και τις 2 Μπεργκαμίνη νομίζω είμαστε πολύ ισχυροί πλέον, πάρα πολύ ισχυροί στο Αιγαίο. Και φυσικά εννοείται ότι δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα αυτά, αλλά αν χρειαστεί θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα προς πάσαν κατεύθυνση της ελληνικής πολιτείας που θα πρέπει να μεταδοθεί δυνατά και καθαρά, παίρνοντας εξαιρετικού τύπου μαθήματα από το Ισραήλ. Ξέρετε γιατί σας το αναφέρω, φίλες και φίλοι? Θα σας το αναφέρω για δύο λόγους. Διότι έχουν συμβεί δύο γεγονότα μετά τον ισχυρό βομβαρδισμό από τις δυνάμεις τις αεροπορικές του Ισραήλ στην αεροπορική βάση στην Συρία.

0: Θα σας πω λοιπόν έτσι κάποια πράγματα προκειμένου να έχετε μια εικόνα για αυτά τα οποία έχουν συμβεί μετά από αυτό, διότι αυτά τα γεγονότα πρέπει να αναλύσουμε με μια πολύ προσεκτική και διεισδυτική ματιά. Οι Τούρκοι λοιπόν, προσέξτε, δεν σήκωσαν ούτε χαρταετό απέναντι στα Ισραηλινά αεροσκάφη. Ούτε χαρταετό για τους τύπους. Δεν δόθηκε καμία εντολή απογείωσης. Στη συνέχεια την επόμενη μέρα απλά έβγαλαν μία αστεία ανακοίνωση και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου με μία αστεία επίσης τοποθέτηση που έβγαλε η Προεδρία της Τουρκικής Δημοκρατίας, που έλεγε ότι εμείς δεν θα ακολουθήσουμε στο ολίσθημα του Νετανιάχου που υπονομεύει την ειρήνη στην περιοχή. Συγγνώμη που θα το πω, είναι αδόκιμη ραδιοφωνικά και δημοσιογραφικά η έκφραση, αλλά δεν βρίσκω άλλο τρόπο να το εκφράσω και θα το πω έτσι όπως το νιώθω, με όλο το σεβασμό προς τους ακροατές μου, προς τη δημόσια συχνότητα και βεβαίως προς τους θεσμούς που μας ελέγχουν. Κοινώς τους πήγε το σκατό στην κάλτσα. Και δεν σταματάμε εκεί, διότι 19 ώρες πριν, περίπου 20, μαθαίνουμε ότι φεύγουν οι Τούρκοι από τη Συρία. Τούρκος δημοσιογράφος, συνάδελφος, παραδέχθηκε ότι τα τουρκικά ραντάρ δεν είδαν τα 28 Ισραηλινά αεροπλάνα κατά τον βομβαρδισμό της αεροπορικής βάσης της Συρίας, μόλις 65 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Ξέρετε πόσο είναι τα 65 χιλιόμετρα στη θάλασσα? Είναι περίπου η μισή απόσταση Κρήτης Σαντορίνης. Αν έχετε πετάξει ποτέ πιλωτήριο από τη Σαντορίνη, η Κρήτη φαίνεται πάρα πολύ άνετα και καθαρά, διαγυμνού οφθαλμού. Και εδώ σας μιλάω για μια απόσταση που είναι η μισή. Και δεν τους είδαν. Δεν τους είδαν. Η Σαντορίνη από εδώ, να σας το πω σε χιλιόμετρα για να συνεννοούμαστε, είναι περίπου 130 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι περίπου 65-68 μίλια. Να το πω έτσι πολύ απλά. 130 χιλιόμετρα. Αυτή στα 65 χιλιόμετρα, άρα στη μισή απόσταση. Ε? Άρα που θα μπορούσαν να τους δουν με τα μάτια. Με τα μάτια θα μπορούσαν να τους δουν. Δεν τους είδαν. Έγιναν αόρατοι, είναι αόρατοι οι Ισραηλινοί, ή τους είδαν, θα συμπληρώσω εγώ, και είπαν κάνε το κορόιδο, κάντε, έπαθαν ΣΥΡΙΖΑ στην Τουρκία, κάντε ό,τι κοιμάστε. Αν έρθουν οι Ισραηλινοί, κάντε ό,τι κοιμάστε. Έχουμε λοιπόν απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων από τρία μικρά στρατόπεδα της περιφέρειας του Ιντλίμπ. Έφυγαν από τα στρατόπεδα της περιοχής Αφρίν, Μαστούμα και του Τελ Σαντάλ. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, διότι επιβεβαιώνεται, αγαπητέ μου Βαγγέλη, αυτό που έχω πει πάρα πολλά χρόνια, ότι η Τουρκία δεν καταλαβαίνει ούτε με διαπραγματεύσεις, ούτε με χαρούλες, ούτε με αναγκαλισμούς και χαιρετούρες. Η Τουρκία καταλαβαίνει μόνο την ισχύ. Δεν έφτασε όμως αυτό. Δεν τελειώνουμε εδώ. Υπάρχει και κάτι ακόμα που θα μοιραστώ μαζί σας και που είναι έτσι το προϊόν της δικής μου της έρευνας από όλα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες εκεί, όπου η δύναμη του Ισραήλ πραγματικά είναι ξεκάθαρη και απλή. Θα θυμίσω ότι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο οποίος βεβαίως σε απόλυτη συνεννόηση με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, διότι δεν μιλάει μόνος του, ένας Υπουργός Άμυνας συνεννοείται πρώτα από τον Πρωθυπουργό. Άρα με τις ευλογίες του αρχηγού, αφού βγήκε και κατακεράβνωσε τον Ερντοάν, τον οποίο ελάχιστοι τολμούν πολιτικοί εδώ στην Ελλάδα να κατακεραυνώσουν, λέγοντας ότι κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, θυμίζοντάς του το, και κρατήστε ότι εκεί θα έχουμε μπερδέματα το επόμενο διάστημα, σας το έχω πει αυτό, κρατήστε το αυτό, βλέπω την τάση του Ισραήλ να είναι καθαρή. Το Ισραήλ, ένα μικρό κράτος, παλεύει με όλη αυτή τη βρώμα και τη δυσοδεία που βρίσκεται γύρω του. Το λέω ξεκάθαρα. Οι οποίοι τι κάνουν, επιβουλεύονται την ύπαρξή του. Δηλαδή, στο Ισραήλ είναι ο θάνατός σου η ζωή μου. Κατηγορείτε το Ισραήλ, ναι, εσείς τι θα κάνατε? Θα παραδιδόσασταν? Θα καθόσαστε και θα λέγατε κοπιάστε? Το Ισραήλ αυτό κάνει, παιδιά. Προσπαθεί να υπερασπιστεί την ύπαρξή του, τίποτα περισσότερο. Δεν διεκδικεί εδάφη. Το Ισραήλ προσπαθεί να υπερασπιστεί αυτό που είναι και την ύπαρξή του, τίποτα άλλο. Και το λαό του. Τους είχε πει λοιπόν τότε, πριν αποχωρήσουν, πριν πάρουν τα μπογαλάκια τους και φύγουν, τους είχε πει ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Κάνε Ισραήλ, ότι προσέξτε καλά, μην παίζετε στη Συρία, στα βόρεια του Ισραήλ, διότι εάν δεν συμμορφωθείτε, θα δοκιμάσετε την αποφασιστικότητα και την ισχύ του κράτους του Ισραήλ. Ωραία λόγια. Ωραία λόγια. Ωραία λόγια. Και βέβαια, προσέξτε, λίγο πριν πάρουν τα μπουγαλάκια τους και φύγουν, υπήρξε ένα νέο μήνυμα προς την Τουρκία. Παιδιά, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το Ισραήλ, θα έπρεπε να το είχαμε εφεύρει. Κάνει δουλειά για όλους. Έβγαλε ένα νέο μήνυμα προς την Τουρκία το Υπουργείο Άμυνας, όπου είπε το εξής απίστευτο. Όσοι Τούρκοι διαμένετε στη Συρία, ακούστε πως τους προειδοποίησε, όσοι Τούρκοι διαμένετε στη Συρία και προσπαθείτε να αποσταθεροποιήσετε την περιοχή και να επιβουλευτείτε την ασφάλειά μας, να ξέρετε ότι από το όρος Χέρμον έχουμε εξαιρετική οπτική και σας βλέπουμε όλους. Την προηγούμενη φορά σας προειδοποιήσαμε και ήταν η τελευταία φορά που το κάνουμε. Τι ωραία λόγια. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία ξεκάθαρες θέσεις, ρε παιδί μου. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το ξεκάθαρο? Να ξέρεις με ποιους έχεις να κάνεις, ξεκάθαρα πράγματα. Υπό τον τρόμο λοιπόν, το φόβο της αποφασιστικότητας, της στρατιωτικής βούλησης του Ισραήλ, οι Τούρκοι τα μάζεψαν και έφυγαν. Φαντάζεσαι να το δεις αυτό στην Βόρεια Κύπρο, όπου το σύμφωνο στο ΝΑΤΟ δεν προβλέπει προστασία από νατοϊκές δυνάμεις στην Βόρεια Κύπρο, διότι είναι κράτος κατοχής? Να τους πει αύριο δηλαδή το Ισραήλ, που κάποιοι δεν το θέλουν εδώ και πάνε στα Free Palestine και λοιπά και λοιπά, αυτά τα καραγκιοζηλίκια και τις μπούρδες αυτών των ύποπτων Ελλήνων. Είναι ύποπτοι οι Έλληνες που πάνε σε αυτά τα Free Palestine. Το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Δεν ξέρω ποιους σκοπούς υπηρετούν, από πού πληρώνονται και γιατί πάνε εκεί. Αλλά τι θα κάνουν τότε? Θα βγουν και θα υπερασπιστούν οι Free Palestine και ο Γιάσονας και όλοι αυτοί οι μπουρδοκαμωμένοι τον Ερντογάν ξεκάθαρα στη Βόρεια Κύπρο? Εάν θα πάει να τους πει το Ισραήλ, μαζέψτε τα και φύγετε, και πάει και πετάξει και με τα αόρατα F-35 δύο πυράβλους στα κατεχόμενα. Ρωτώ, τι θα κάνουν? Σας είπα ότι το φθινόπωρο θα είναι ζόρικο. Κρατήστε το, επαναλαμβάνω, συνεχίζω να το λέω. Και για να επιστρέψω εκεί από όπου ακριβώς ξεκίνησα, θα σας πω ότι τα όπλα που αγοράζουμε, φυσικά και τα αγοράζουμε προκειμένου να θωρακίσουμε τη χώρα. Γιατί έχουμε ένα γείτονα που, όπως αποδεικνύεται με αυτά που λέμε και σήμερα εδώ, δεν καταλαβαίνει από τίποτα άλλο παρά από την αποφασιστικότητα. Αλλά για να είσαι αποφασιστικότητα, όπως έχει το Ισραήλ, εκτός από νεφρά, πρέπει να έχεις τα όπλα. Δηλαδή, ό,τι αποφασιστικότητα αν έχω εγώ, εάν έχω μόνο νερομπίστολο και εσύ είσαι απέναντι με μπαζούκας, τι αποφασιστικότητα να έχω, κακομοίρης? Άρα επενδύουμε στο στράτευμα, εξοπλιζόμαστε, γινόμαστε δυνατοί και αδιαμφισβήτητα ισχυροί στον αέρα και στη θάλασσα, και μετά μπορούμε να τους πούμε τσαμπουκά γιοκ. Απλά και ξεκάθαρα πράγματα. Σιτζέτς, και σήμερα μαζί μας κλείσαμε το πρώτο μέρος, θα πάμε σε ανάπαυλα. Μην ξεχνάτε ότι εκδίδοντας τα εισιτήρια επιστροφής ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης έχετε έκπτωση της τάξης του 50%, μισό εισιτήριο δηλαδή, στο εισιτήριο της επιστροφής. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι θα σας ανακοινώσουμε την έναρξη του διαγωνισμού, την είπαμε, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα διεκδικήσετε τα δύο εισιτήρια δωρεάν προς κάθε προορισμό από το Ηράκλειο. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σι-Τζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σι-Τζετς.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας που σας προσφέρει και σήμερα η SeaJets και σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση. Ο κύριος κορμός, το κύριο δρομολόγιο, το βασικό δρομολόγιο είναι το Ηράκλειο Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Από εκεί και πέρα η Νάξος στις 3 ώρες, η Πάρος στις 3 ώρες και 35 λεπτά και ακολουθεί Τίνος Ηρωμίκονο με τελικό προορισμό το λιμάνι του Πειραιά, το μεγάλο λιμάνι. Άνετα, γρήγορα, οικονομικά κερδίζετε καλοκαίρι και κερδίζετε και 50% έκπτωση, όπως έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, εκδίδοντας ταυτόχρονα τα εισιτήρια της αναχώρησης με αυτά της επιστροφής. Και τώρα έχω μια σημαντική δημοσιογραφική επιτυχία να σας επιδείξω. Έχω πείσει τη δυσκολότερη καλεσμένη που θα μπορούσα να έχω να είναι δίπλα μου, την οποία οφείλω να σας πω ότι έχω απειλήσει ότι αν τα πάει καλά θα βρει μπελά μαζί μου. Κυρίες και κύριοι, η μία και μοναδική Ζέτα μας, η Ζέτα Κολουβού, είναι μαζί μας εδώ, γιατί θα μιλήσουμε μαζί για την κλήρωση την οποία σας έχω προαναγγείλει από το ξεκίνημα των δύο εισιτηρίων μετεπιστροφής. Ένας θα είναι ο νικητής, αλλά θα πάρει μαζί τη σύντροφο, τον σύντροφο, το σύζυγο, τη σύζυγο, το παιδί, το φίλο, το συνεργάτη, όπως θέλει, μπας περιπτώσει, για να ταξιδέψει στο Αιγαίο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σε καλωσορίζω στην πηξίδα επιτέλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μα τι ωραία που μας τα λες. Λοιπόν, η Ζέτα Κολουβού είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ ιδιαίτερα. Είναι ένας πραγματικά εξαιρετικός συνεργάτης από όλες τις πλευρές και τις απόψεις και χαίρομαι που σήμερα μου έκανε το μεγάλο χατήρι να έρθει να μας παρουσιάσει ως υπεύθυνη της παραγωγής εδώ στην Πηξίδα τον τρόπο με τον οποίο θα κάνουμε το διαγωνισμό που ξεκινάει σήμερα για τα δύο εισιτήρια της SeaJets μέσα από τα social,
1: έτσι,
0: των δικών μας μέσων και κυρίως μέσω από το κομμάτι του Πολίτικα στην παρουσία του στο Facebook και στο Instagram. Λοιπόν, θα μας τα πεις, διότι εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
1: Λοιπόν, θα ανεβάσουμε λοιπόν ένα διαγωνισμό στα social του Πολίτικα και στο Facebook και στο Instagram, στα οποία θα μπορεί να μπει ο καθένας να ακολουθήσει τα βήματα που θα έχουμε. Συνήθως τα βήματα που βάζουμε σε αυτά είναι να ακολουθήσουν τη σελίδα του Πολίτικα, τη SeaJet, να ταγκάρουν και ένα φίλο τους για να μπορεί και αυτός να συμμετάσχει και μετά θα ακολουθήσει η κλήρωση η οποία...
0: Αφού δούμε λοιπόν αυτούς που έχουν κάνει like στη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και στο Instagram,
1: ναι.
0: Άρα για παράδειγμα ο εξαιρετικός Βαγγέλης Λίτνας που είναι εδώ μαζί μας.
1: Ναι,
0: λέω ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι είναι. Καταρχήν να πω, θέλω να πω ότι δεν εξαιρούνται οι εργαζόμενοι και οι συνάδελφοι.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά, μπορείς να λάβεις και εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, δεν μας έχει δώσει τέτοιο περιορισμό η SeaJets, οπότε πάει ελεύθερα.
1: Γενικότερα ευχαριστούμε τη SeaJets.
0: Βεβαίως. Λέω λοιπόν το εξής, ότι ο Βαγγέλης, λοιπόν, για παράδειγμα, εάν δεν είναι φίλος της σελίδας στο Facebook, θα μπει να γίνει ακόλουθος. Θα πατήσει το ακολουθείς. Ακολουθήστε. Και στη συνέχεια, έτσι, θα βάλει από κάτω και το όνομά του.
1: Όχι. Θα πατήσει
0: το like ακολουθήστε.
1: Και θα κάνει και ναι, το ακολουθήστε.
0: Ναι.
1: Θα σχολιάσει και θα ταγκάρει ένα φίλο του. Δηλαδή το σχολείο του θα είναι να ταγκάρει.
0: Θα ταγκάρει, ας πούμε, τη Ζέτα.
1: Θα ταγκάρει εμένα. Ναι, πολύ σωστά. Θα ακολουθήσει και τη σελίδα του SeaJet στα social και έτσι θα έχει λάβει μέρος στο διαγωνισμό.
0: Τι ωραία.
1: Απλά μετά εγώ πες που ακολουθώ το Πολίτικα, σωστά.
0: Ωραία,
1: γιατί λέμε τώρα, δεν μιλήσαμε και σωστό. Δώσαμε ένα παράδειγμα για τον
0: Βαγγέλη. Βαγγέλη που δεν ακολουθεί.
1: Ναι. Ναι. Εγώ ακολουθώ το Πολίτικα. Βλέπω λοιπόν την ανάρτηση αυτή που θα έχει γίνει, έτσι το ποστάρισμα. Ακολουθώ τα υπόλοιπα βήματα, δηλαδή ακολουθώ τη SeaJet, αν δεν την ακολουθώ, που την ακολουθώ. Αγαπάμε SeaJet άλλωστε. Έτσι, ταγκάρω και το φίλο μου το Βαγγέλη για να το δει και παίρνουμε μέρος πάρα πολύ απλά στο διαγωνισμό.
0: Άρα πρέπει να ταγκάρει ένα άτομο λοιπόν, δικό σου, τη γυναίκα σου, το παιδί σου, το φίλο σου, συνεργάτη σου,
1: ναι.
0: Έτσι,
1: για να έχει και αυτός την ευκαιρία, αν θέλει.
0: Και αυτός μπαίνει αυτομάτως λοιπόν.
1: Και μετά, αν και αυτός μπει
0: ακριβώς
1: σε αυτή τη διαδικασία, βεβαίως αυτόματα και αυτός μπαίνει στην κλήρωση. Βεβαίως.
0: Λοιπόν,
1: είναι πάρα πολύ απλά αυτά τα βήματα.
0: Επειδή δεν μου τα είπες καλά.
1: Θα
0: σε ξαναφωνάξω αύριο να μας τα ξαναπείς ακόμα καλύτερα. Εννοείται ότι τα είπες εξαιρετικά.
1: Πέντε βήματα τα οποία όλοι, ας πούμε, που είναι, έτσι μπαίνουμε καθημερινά στα social, τα βλέπουμε και γίνονται και είναι πάρα πολύ απλά για να πάρεις μέρος και να κερδίσεις ένα πολύ ωραίο δώρο.
0: Μα τι ωραία. Τι ωραία, τι εξαιρετικά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Καλή τύχη μάλλον. Όποιος, να το πω επίσης, όποιος δεν έχει καταλάβει κάτι ή χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, στέλνει ένα μήνυμα σε μένα. Υπάρχουν αρκετοί
1: εθελοντές. Θα τα γράψουμε κιόλας. Δηλαδή, εκεί στο ποστάρισμα θα γράψουμε εδώ, ακριβώς τα βήματα
0: τα φτιάξει,
1: που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να συμμετάσχει και στο διαγωνισμό.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα είναι πάρα πολύ απλά και κατανοητά.
0: Τραγουδάκι. Για να επιστρέψω εγώ σε λίγο, να την ευχαριστήσω και να την αποχαιρετήσω.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αρκετά μηνύματα. Θα διαβάσω, θα επιλέξω να διαβάσω ένα-δύο μηνύματα, γιατί νομίζω ότι έχουν αξία. Ναι, Κώστα, θα τις χρησιμοποιήσουμε όπως τις Μπελαρά που μας έλεγαν ότι θα τις βάλουν νότια της Κρήτης για να μην έρχονται λαθρομετανάστες. Θέλω να απαντήσω πάνω σε αυτό. Είναι σωστή η τοποθέτηση. Θέλω να πω όμως το εξής. Δυστυχώς, οι διεθνείς κανονισμοί, η νομοθεσία που ισχύει δηλαδή, δεν ξέρω πόσο επιτρέπει τη δύναμη αποτροπής, τη στρατιωτική δύναμη αποτροπής σε ανθρώπους που έρχονται διαθαλάσσια όπλοι. Βάζω ένα ερωτηματικό. Συμφωνώ με το περιεχόμενο, συμφωνώ και είμαι φανατικός θειασότης το ότι πρέπει να προστατεύουμε τα θαλάσσια σύνορα, δηλαδή είμαι το ακριβώς αντίθετο από τη θεωρία του αποτυχημένου πολιτικού που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Εγώ όχι απλά πιστεύω στα σύνορα της θάλασσας, αλλά λέω κιόλας ότι πρέπει να τα προστατεύουμε με τον πιο σκληρό τρόπο. Αλλά δεν ξέρω, γι' αυτό το λέω με ερωτηματικό, καλέ μου Γιώργο, αυτό το οποίο διαπιστώνω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ναι, εδώ μου αναφέρει ο Δημήτρης, θα ήθελα να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος, είναι ωραίο αυτό που μου γράφεις, δεν το μοιράζομαι ακόμα όμως, αλλά γιατί θέλω να μου το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένα. Όποιος θέλει ειρήνη στο σπίτι του, επιλέγω το Θανάση τώρα, πρέπει να είναι έτοιμος για πόλεμο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Επίσης, Θανάση μου, η ιστορία έχει απαντήσει στο ερώτημα κανόνια ή βούτυρο. Έχει πει ότι, και το θυμίζουμε, ότι αν θέλεις να έχεις βούτυρο, πρέπει να έχεις κανόνια. Δηλαδή, δείτε το Ισραήλ, αν δεν είχε κανόνια, δεν θα είχαν βούτυρο. Εντάξει. Δεν θα υπήρχαν. Θα τους είχαν καταπιεί όλοι αυτοί. Μιλάμε για λαούς που είναι γύρω από το Ισραήλ και χώρες που είναι πολλά εκατομμύρια και το Ισραήλ είναι κάτω από 10 εκατομμύρια. Λοιπόν, το Ισραήλ είναι 3-4 φορές όσο είναι η Κρήτη, έκταση, συμφωνώ, με πολύ λιγότερο πληθυσμό από ότι η Ελλάδα, εννοείται, και διεξάγει αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα τόσους πολέμους. Δηλαδή, κάνει πόλεμο με την Τουρκία επί της ουσίας, κάνει πόλεμο με το Ιράν, ελέγχει όλη τη γειτονιά εκεί, πολεμάει τη Χαμάς, πολεμάει τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Είναι μια χώρα και προσέξτε, έχει και ανάπτυξη η οικονομία του, να το πούμε αυτό.

Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο. Μου λέει, επιβεβαιώνεσαι πανηγυρικά για αυτά που έχεις πει όλα αυτά τα χρόνια όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Σε παρακολουθώ με συνέπεια, μου γράφει, εδώ από την εποχή του Ράδιο Κρήτη. Και ο Δημήτρης στέλνει τώρα τη διευκρίνηση. Έτσι. Καλησπέρα σας. Κάνουν κατάληψη, λέει, οι κομμουνιστές σε εργοστάσιο γνωστής μπύρας. Σε 2 μήνες κυκλοφορούν 2 συσκευασίες μόνο, 50 ml και 50 ml. Μάλιστα. 500 ml και 500 ml. Έτσι. Λοιπόν, γράφει ο Δημήτρης εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ τις θέσεις που διατυπώνω δεν τις αλλάζω εύκολα. Και πολλές φορές παίρνω το ρίσκο να πω πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολα για μένα και είναι πολύ δύσκολα δυστυχώς και για αυτούς που κάθονται μπροστά σε ένα δημόσιο μικρόφωνο, σε ένα μικρόφωνο που έχει δημόσιο λόγο. Έχω δεχτεί πειρά και πολύ σκληρή κριτική για τις θέσεις μου, αλλά στο πέρασμα των χρόνων νιώθω ανακουφισμένος, γιατί έχει αποδειχτεί ότι πάντα ήμουνα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Πάντα. Αυτό δείχνει τα γεγονότα. Αρέσει ή δεν αρέσει.

0: Έρχομαι σε ένα θέμα που έχει ουσιαστικά σηκώσει το μέσο μας, ο πολιτικά, σε νέα αντιπαράθεση με το Υπουργείο Υποδομών, οδηγείται ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, με αφορμή την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και λειτουργία του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Ο Δήμος διεκδικεί το 1% των εσόδων του, βάσει τη σύμβαση παραχώρησης και του σχετικού νόμου, δικαιούται από την λειτουργία του αεροδρομίου, υποστηρίζοντας ότι το ίδιο ποσοστό πρέπει να υπολογιστεί και επί της αποζημίωσης που δόθηκε στην εταιρεία για την απώλεια εσόδων λόγω της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος. Ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδα μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη νωρίτερα και θέτει ευθέως το θέμα απόδοση των χρημάτων στο Δήμο. Ζητά από το Υπουργείο τα στοιχεία που θα αποκαλύψουν πώς υπολογίστηκε η αποζημίωση. Όπως αναφέρει, αν η αποζημίωση που δόθηκε στην εταιρεία αντιστοιχεί με συγκεκριμένο ύψος εσόδων, ο Δήμος δικαιούται το 1% αυτών, ενώ εκτιμά ότι η διεκδίκηση μπορεί να φτάσει τουλάχιστον τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Για πάμε να ακούσουμε λίγο το χαρακτηριστικό απόσπασμα νωρίτερα.
1: Σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τη συχνότητα του πολιτικά.
2: Να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Λοιπόν, πού βασίζεται αυτή η...
1: Ναι. Να πω δύο πράγματα. Το ένα αφορά την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Έχει ήδη μια τροποποίηση η οποία μετέθεσε την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας από 6 Δευτέρου του 25 σε 6 Δευτέρου του 27 και επίσης μια νέα μετάθεση από 6 Δευτέρου του 27 κατά την άποψή μου θα πάει 6 Δευτέρου του 29, δεν πρόκειται να πάει πιο νωρίς.
2: Άλλα δύο χρόνια δηλαδή.
1: Ναι. Πάμε εδώ όμως τώρα να δούμε την πρώτη μετάθεση και γιατί συνδέεται.
2: Ναι, ακριβώς. Να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος σου λέει τώρα ο Δήμος τι θέλει και ζητάει αποζημίωση. Γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όχι, αυτή είναι λίγη.
2: Είναι λίγη,
1: πιο πολύ το τι θέλει. Οι πιο πολλοί λένε καλώς. Αλλά όπως σωστά το θέσατε, χρειάζεται και η ενημέρωση πώς συνδέεται.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδας, σύμφωνα με τον νόμο και τη σύμβαση παραχώρησης, δικαιούται 1% επί του τζίρου, ας το πω έτσι, του ΔΑΗΚ. Επί του τζίρου του αεροδρομίου. Αυτό έχει υπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προϋπολογιστικά βέβαια, έτσι. Σε 1.900.000 το χρόνο. Όμως αυτό είναι όταν έχουμε μια πραγματική λειτουργία. Τώρα πάμε στην ικανοποίηση του αιτήματος του ΔΑΗΚ και της Τέρνα για διάφορες καταστάσεις. Ακούστε, αποζημιώθηκε, μάλλον δόθηκε χρηματοδότηση στην κατασκευάστρια εταιρεία για το θέμα του τούνελ που είναι πρόσθετο έργο και για κάποια άλλα όπως η επέκταση του αεροσταθμού μετά τον COVID και τα νέα μέτρα που έπρεπε να εφαρμοστούν και να έχουμε περισσότερο ευρύχο σταθμούς, αεροσταθμούς και σε διάφορα άλλα έργα.
2: Μεγαλύτερες διάστασης, δηλαδή χώρους έπρεπε να είχαμε.
1: Ας πούμε πρόσθετα έργα, δόθηκε ένα αποζημίωση. Δόθηκε όμως και μία αποζημίωση για την απώλεια εσόδων λόγω της μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος.
2: Μάλιστα.
1: Από τη στιγμή που απόλυτα συνδέεται το 1% που δικαιούται ο Δήμος με τα έσοδα του ΔΑΗΚ, είναι λογικό και νομικά τεκμηριωμένο ότι θα πρέπει να πάρει το 1% ο Δήμος.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους και τις φίλες που και σήμερα ήταν μαζί μας, τους συνεργάτες που υποστήριξαν την παραγωγή και βεβαίως να σας θυμίσω ότι τρέχει το διαγωνιστικό κομμάτι από σήμερα της C-Jets. Θα δούμε μέχρι που θα το πάμε, όχι πολλές μέρες. Εσείς μπορείτε να ξεκινήσετε πολύ απλά. Γίνετε ακόλουθος στη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook. Θα πάρετε και πληροφορίες περισσότερες τις επόμενες ώρες από εκεί. Και κάντε tag ένα φίλο σας. Τίποτα άλλο. Απλά πράγματα. Εμείς θα κάνουμε κλήρωση τις επόμενες μέρες και θα δώσουμε δύο εισιτήρια. Ένα στον νικητή θα πάρει δύο εισιτήρια για κάθε προορισμό από το Ηράκλειο. cjets.com και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα για περισσότερες πληροφορίες.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
7: άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 5η, 27 Αυγούστου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι απολύτως καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ισχυρή άνεμη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

Κρήτη σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, είναι πορτοκαλί. Είμαστε στον βαθμό 4. Πολύ υψηλός βαθμός δηλαδή επικινδυνότητας για να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, ας προσέχουμε. Υπενθυμίζω τι απαγορεύεται να κάνουμε. Απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων, καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κλπ. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική και άλλες. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών. Η εκτέλεση θερμών εργασιών. Η χρήση υπαίθριων ψυσταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων, η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση και παραμονή και κυκλοφορία προσώπων στα δάση. Ποια δάση τώρα? Για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, Σίμης, Ρούβα Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Αρχανών Αστερουσίων, το δάσος Φουρνή, στο Γιούχτα, στον Επανοσύφη. Για τον ομό Λασιθίου, στο Αζηλακόδασος, στο Βαθύ, στη Θρυπτή, στο Καλόχωριό, στο Σελάκανο, στο Κυπαρισσόδασο, στα Κριτσά, στην Κρούστα και στο Φινικόδασος, στο Βάι. Στο Ρέθυμνο, στην Ευλυγιά Προφήτη Λία Άγιο Ιωάννη, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, στον Παράδεισο Αρμένων, στο Φαράγγι των Μήλων, στο Κισό, στα Κουσελιανά, στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Αγίου Βασιλείου και στο τμήμα δάσους που είναι στον ποταμό Κουρταλιώτη. Στα Χανιά, στον Πάλο, στον Κριός και Ελαφωνήσι, Σούγια Γιαλισκάρη, Σούγια Αγία Ρουμέλη, Πάρκο Ανεμόμυλων στα Καθιανά, Πρεβαντόριου Πεύκων, Άγιος Ματθαίος, Άγιος Ιωάννης και στο δάσος του Κόρφου. Στο δάσος του Κόρφου στη Γάβδο. Υπενθυμίζω, σε περίπτωση ανάγκης, 199 το πυροσβεστικό σώμα, 112 ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σακελάρη, τον διευθυντή του Ωνάσιου Γυμνασίου, και να τον ρωτήσουμε εάν το σχολείο του είναι έτοιμο να ξεκινήσει την πρώτη του σχολική χρονιά στο Ηράκλειο. Υπενθυμίζουμε ότι φέτος, αυτό το σχολικό έτος 2026-2027, για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν Ωνάσιο Γυμνάσιο και Ωνάσιο Λύκειο στο Ηράκλειο. Και αυτά θα λειτουργήσουν στην περιοχή των Δειλινών. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932 907 898.
Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947 30 34 79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στη 231η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:48 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7:53 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 14 ημερών και αύριο θα έχουμε πανσέλινο, και όχι όμως μόνο πανσέλινο, αλλά και έκλειψη σελήνης.

Και διαβάζω από πού θα είναι ορατή αυτή η έκλειψη. Η έκλειψη που θα γίνει απόψε, τη νύχτα δηλαδή την απόψινή, βαδίζοντας προς την αυριανή ημέρα. Κατά τη διάρκεια του αστρονομικού αυτού φαινομένου, διαβάζω από την ιστοσελίδα in.gr, το φεγγάρι ενδέχεται να αποκτήσει μια χαρακτηριστική κοκκινοπή απόχρωση, καθώς σταλούζεται στο φως που φιλτράρεται και διαθλάται από την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Η συγκεκριμένη μερική έκλειψη θα σημειωθεί καθώς η Γη θα περάσει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη κατά τη φάση της Πανσελήνου. Η κυρτή σκιά του πλανήτη μας θα κινηθεί σταδιακά πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια, αφήνοντας μόνο ένα πολύ μικρό φωτεινό τμήμα εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η μερική έκλειψη Σελήνης του Αυγούστου υπολογίζεται ότι θα είναι ορατή σε περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Στις περιοχές θέασης περιλαμβάνεται η Βόρεια και η Νότια Αμερική, καθώς και τμήματα της Ευρώπης και της Αφρικής. Αν και το φαινόμενο θα εξελίσσεται ταυτόχρονα, η τοπική ώρα κορύφωσης θα διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των παρατηρητών. Για τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης και της Αφρικής, η έκλειψη θα είναι ένα πρωινό φαινόμενο. Συγκεκριμένα θα παρατηρηθεί λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου, καθώς το φεγγάρι θα χαμηλώνει προς το δυτικό ορίζοντα. Στην αντίπερα όχθη, στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, η έκλειψη θα κορυφωθεί γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα, ενώ στις δυτικές ακτές θα είναι ορατή λίγες ώρες μετά τη δύση του ηλίου.

Να γυρίσω πίσω στους προσκεκλημένους, διότι λόγω παραλήψεως δεν ανέφερα τους προσκεκλημένους και τους άλλους στη σημερινή εκπομπή, εκτός από τον κύριο Σακελάρη. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, και θα πούμε για το θέμα που έχει ανακύψει τελευταία, επίκαιρο θέμα, τα προβλήματα με την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ και πόσο πιθανόν είναι να μην καταβληθούν οι επιδοτήσεις. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, η παραγωγή είναι αναστατωμένη σχετικά με αυτό, ελάχιστες δηλώσεις έχουν κατατεθεί και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Γαβαλά. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο στρατιωτικό συντάκτη, τον Λεωνίδα Μπλαβέρη, για το θέμα με τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη και την εξοπλιστική επάρκεια της χώρας, όπως το θέμα αυτό έχει ανακύψει από χθες στην επικαιρότητα.

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Φανούριο. Και όπως διαβάζω από την αυτεμπορική.gr, είναι ένας Άγιος για τη ζωή του οποίου γνωρίζουμε ελάχιστα, αλλά η εικόνα που βρέθηκε στη Ρόδο τον έκανε έναν από τους αγαπητούς Αγίους της λαϊκής παράδοσης. Επίσης από την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάται ο Όσιος Ποιμήν Ωμέγας, η Αγία Ανθούσα η Νέα, ο Άγιος Λιβέριος ο Πάπας Δρόμης, ο Άγιος Όσιος της Κόρδοβας, ο Άγιος Αρκάδιος ο Βασιλιάς. Γιορτάζουν ο Φανούριος, η Φανουρία, ο Ποιμήν, η Ανθούσα, ο Λιβέριος, ο Όσιος και ο Αρκάδιος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, είναι Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.

και ήρθε άλλη μια φυσική καταστροφή στο επίπεδο της κοσμογονίας για να μας αποδείξει η άλλη μια φορά πόσο μηδαμινοί είμαστε απέναντι στη φύση. Και μιλάω για τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Νεπάλ, πλημμύρες οι οποίες προκλήθηκαν από ισχυρά φυσικά φαινόμενα. Αλυσιδωτά έσπασε από σεισμό ένας παγετώνας, ο πάγος οδηγήθηκε σε λίμνη, η λίμνη ξεχύλισε και πλημμύρισε τον εκεί τόπο. Διαβάζω σχετικά από το earthnews.gr. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άτομα και να παρασυρθούν ολόκληρα χωριά. Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας από την κινεζική πλευρά των συνόρων δείχνει ένα τεράστιο τείχος από λάσπη και συντρίμμια να καταραίει πάνω από ένα κτίριο αρκετών ορόφων χθες το πρωί, κατακλείζοντάς το καθώς δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν από κάτω. Το κύμα παρέσυρε λεωφορεία και αυτοκίνητα σαν να ήταν παιχνίδια. Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι ξένοι τουρίστες, δήλωσαν αξιωματούχοι για την καταστροφή, την οποία η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία πιστεύει ότι προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνων που έστειλε μια ροή συντριμμιών να κατακλείζει περιοχές κατά μήκος της διαδρομής. Το βουητό νερού και λάσπης που έμοιαζε με τσουνάμι έπληξε χωριά και πόλεις στην πορεία δύο ποταμών, τον Πότε Κόση και Τρισούλη, με την αστυνομία του Νεπάλ να λέει ότι είχε ανακτήσει 162 πτώματα. Πέρα από τα σύνορα, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η καταστροφή από την κατολίσθηση λάσπης στο λιμάνι Γκυρόγκ, στο Θιβέτ, στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ενώ 558 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 260 αλλοδαπών, εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Ραζού Μπαντέλ, 56 ετών, επιχειρηματίας στην περιοχή Νουβακότ του Νεπάλ, περιέγραψε το τηλεφώνημα που έλαβε από τον κουνιάδο του, ο οποίος βρισκόταν σε κίνδυνο, και είπε: «Έκλαγαν και έλεγαν ότι ολόκληρο το σπίτι τους είχε παρασυρθεί. 3 μέλη της οικογένειας διασώθηκαν, αλλά ο αδελφός του εξακολουθεί να αγνοείται».

Και πάω στο βήμα.gr, στην ιστοσελίδα βήμα.gr, όπου υπάρχει μια μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Νεπάλ. Ξεκινάω διαβάζοντας τη δημοσίευση που αναφέρει τα εξής. Μέσα σε μόλις 5 λεπτά, η ηρεμία στις πλαγιές των Ιμαλαΐων μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η ξαφνική αποκόλληση τμήματος Παγετώνα και η ορμητική απελευθέρωση εκατομμυρίων τόνων νερού σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, αφήνοντας πίσω συντρίμια. Δεκάδες επιβεβαιωμένους νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη, οι μαρτυρίες από την περιοχή περιγράφουν μια ανίποτη ανθρώπινη και οικολογική τραγωδία. Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο περιγράφει στο Μέγκα Έλληνας που ζει στο Νεπάλ, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Αποκολλήθηκε ένας βράχος από τον Παγετώνα, ο οποίος άφησε από πίσω του μία λίμνη ολόκληρη να αδειάσει. Κατέβηκαν εκατομμύρια τόνοι νερού και πήραν σβάρνα ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή, για χιλιάδες νεκρούς μιλάμε εδώ ήδη, είπε ο Έλληνας αυτός που κατοικεί στο Νεπάλ. Και περιγράφει η δημοσίευση στην ιστοσελίδα το βήμα.gr πώς συνέβη η βιβλική καταστροφή και αναφέρει: ένας γιγαντιαίος όγκος λάσπης, βράχων και νερού όρμησε από τα ορεινά περάσματα των Ιμαλαΐων, καταπίνοντας δρόμους, γέφυρες, σπίτια και υδροηλεκτρικές υποδομές. Το φωνικό κύμα έπληξε κέρια το πέρασμα Γκυρόγκ, το βασικό χερσαίο σημείο σύνδεσης του Νεπάλ με το Θιβέτ, κόβοντας κάθε τηλεπικοινωνιακή, ηλεκτρική και οδική σύνδεση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών του Νεπάλ, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγων και βράχων στον ποταμό Λέντε Κόλα. Ο εγκλωβισμός των υδάτων δημιούργησε ένα ορμητικό χύμαρο φερτών υλικών που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.

Τουλάχιστον 579 ταξιδιώτες και ντόπιοι αναζητούνται στις πληγήσες περιοχές. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ δήλωσαν σε μέσα ενημέρωσης ότι περισσότεροι από 400 τουρίστες αγνοούνται, εκ των οποίων 340 είναι αλλοδαποί. Ο Σουνίλ Σάρμα, εκπρόσωπος του Οργανισμού Τουρισμού της περιοχής, ανέφερε στην εφημερίδα Toronto Star ότι 133 από τους τουρίστες κατάγονταν από την Ινδία και πραγματοποιούσαν προσκύνημα. Κατά την ίδια πηγή, 47 από τους αγνοούμενους τουρίστες ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 24 από τον Καναδά. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δήλωσε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ενήμερο για Αμερικανούς που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ και παρακολουθεί στενά την κατάσταση». Ο Καναδάς παρακολουθεί επίσης στενά την κατάσταση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Κάρνεϊ στο X, χαρακτηρίζοντας τις πλημμύρες απολύτως καταστροφικές. Η περιοχή βρίσκεται σε μια δημοφιλή διαδρομή προς το Καϊλάς Μανασαροβάρ στο Θιβέτ, ένα χώρο που επισκέπτονται ετησίως εκατοντάδες Ινδουιστές προσκυνητές από την Ινδία και αλλού, ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου. Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός της Κίνας μετέδωσε ότι 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 265 αγνοούνται στο Γκυρόγκ. Ανέφερε ότι ο απολογισμός βρίσκεται ακόμα υπό επαλήθευση και ότι οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Νότια Κορέα δήλωσε ξεχωριστά ότι 8 υπηκοοί της που εργάζονταν σε υδηλεκτρικό εργοστάσιο αγνοούνται. Ισχύει και εδώ αυτό που πολλές φορές έχω πει: η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος με τη δραστηριότητά του έκανε τον πλανήτη καυτό, ζεστό, και θα έλθουν και άλλες πιο καυτές μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες. Αν και υπάρχει και μια μερίδα που πιστεύει το αντίθετο. Αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Έγινε σεισμός, ενδεχομένως αν το κλίμα δεν ήταν έτσι που ήταν, ο παγετώνας να μην έσπαγε. Επαναλαμβάνω, είναι καθαρή θεωρία αυτό που λέω, και να μην είχαμε τόση καταστροφή. Αλλά είπαμε, έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι την κλιματική αλλαγή.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, τέλος στην αγωνία για την 45χρονη Μαγδαλένα που είχε εξαφανιστεί από το κάτω Δαράτσου Χανίων. Εντοπίστηκε περιπλανόμενη στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Κλιμακώνεται η αντίδραση για το λατομείο Γουρνών. Προσφυγή στο Υπουργείο και στη συνέχεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας προαναγγέλει ο Δήμος Χερσονήσου. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης και περιοδίες πριν τη ΔΕΘ. Δοκιμάζει τη χώρα ο καύσωνας διαρκείας με υψηλές θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς σήμερα και έντονη υγρασία στη Βόρεια Κρήτη, ενώ στη Νότια θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα το νησί μας, καθώς εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Συναγερμό στις αρχές, καθώς περισσότεροι από 570 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Πλήθος πιστών στον Άγιο Φανούριο από Κορώνου, παραμονή της γιορτής. Λόγω των μέτρων ασφαλείας δεν υπήρξαν περιπατητές. Στην τελική ευθεία μπαίνει έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πλοίο από άγνωστο βλήμα. Τα βλέμματα στραμμένα στη Σόφια, όπου ο Όφη αντιμετωπίζει την Τσεσεκά Σόφια στις 9 το βράδυ με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ήρθαμε να κερδίσουμε, όχι μόνο για να παίξουμε, ξεκαθάρισε ο τεχνικός της ομάδας Χρήστος Κόντης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yandikoulet.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντί ατιτήμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε τώρα για ένα σχολείο το οποίο για πρώτη φορά θα λειτουργήσει στο Ηράκλειο φέτος, αυτή τη σχολική χρονιά. Και μιλάμε για το Ωνάσιο Γυμνάσιο, θα λειτουργήσει βεβαίως και Ωνάσιο Λύκειο. Όμως και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Διευθυντή του Ωνάσιου Γυμνασίου, τον κύριο Δημήτρη Σακελάρη. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Μας είχε πει τότε, όταν ξεκινούσε να στείνεται, να το πούμε έτσι, είτε εκτός είτε εντός εισαγωγικών, όπως θέλετε, το σχολείο, τι μέλη γενέστε. Να δούμε λοιπόν αυτά που είχε πει τότε ο κύριος Σακελάρης. Σήμερα, λίγες μέρες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα ανοίξει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά, στις 11 του Σεπτέμβρη. Είναι λοιπόν λίγες μέρες πριν από την έναρξη σχολικού έτους έτοιμο το σχολείο, έτοιμο να υποδεχθεί καθηγητές, έτοιμο να υποδεχθεί μαθητές και, αν θέλετε, και γονείς? Λοιπόν, κύριε Σακελάρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα, κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαστε έτοιμοι 99%. Έχουν σχεδόν οι εργασίες και τώρα σήμερα έχουμε ένα συνεργείο καθαριότητας, το οποίο ήταν υποχρέωση του εργολάβου, και καθαρίζει το σχολείο για να είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές τις σταδιακά αυτή τη εβδομάδα παραλάβαμε και τον εξοπλισμό. Πρανία, έκλες, κάποια ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τα εργαστήρια, και σιγά σιγά περιμένουμε να τοποθετηθούν. Και ο εξοπλισμός του παλιός, δεν ήταν κατεστραμμένα τα μηχανήματα, λογιστές κτλ. Θα πάνε σε άλλα σχολεία του νομού. Το εργαστήριο πληροφορικής δηλαδή είχε μηχανήματα που τα είχαμε αγοράσει πριν 2 χρόνια. Οπότε είναι χρήσιμο και έγινε μια διανομή εχθές από άλλα σχολεία του Ηρακλείου.
0: Έγινε διανομή και σε άλλα σχολεία. Περίφημα. Κύριε Σακελάρη, όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό, πόσους μαθητές θα φοιτήσουν στο σχολείο αυτή την πρώτη σχολική χρονιά για το σχολείο?
1: Την πρώτη χρονιά θα έχουμε τους μαθητές της τάξης, οι οποίοι εισήχθησαν μέχρι.
0: Κύριε Σακελάρη, να σας παρακαλέσω κάτι. Αν θέλετε, μετακινηθείτε, γιατί ακούγεστε με διακοπές. Μπορείτε να πιάσουμε καλύτερο σήμα?
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα από ότι έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, για συνεχίστε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, φέτος είχαμε την εισαγωγή.
0: Ακούμε καλύτερα από ότι έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, για συνεχίστε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, φέτος είχαμε την εισαγωγή

0: για να έρθουν, mm-hmm. γιατί δεν τους βολεύει το εκτεταμένο ωράριο που έχουμε το
1: ναι.
0: Για κάποιους λόγους, ας πούμε. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά έχουν τα απογεύματα και άλλες δραστηριότητες. Αν και εμείς στη ζώνη αυτή, την καινούρια ζώνη 2 με 4, θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες που θα καλύπτουν φροντιστηριακά μαθήματα, αγγλικά, δραστηριότητες, ρομποτική και διάφορα άλλα.
1: Μάλιστα. Τώρα, ναι. όσον αφορά
0: να
1: τους...
0: Πω κάτι, ναι. Δεν σας είπα, συγγνώμη κύριε Αγγελάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τέλη Ιούνιου,
1: ναι.
0: Γύρω στις 20 του Ιούνιου.
1: Ναι.
0: Ο εργολάβος δούλεψε εντατικά, δηλαδή έβαλε ένα πολυπληθές συνεργείο καθημερινά και Σαββατοκύριακα για να είναι εντός των ορίων των χρονικών που είχαν θέσει. Που είχε mm-hmm. θέσει είχαν τεθεί στη συμφωνία με το Υπουργείο και με τον Άσιο.
1: Mm-hmm.
0: Και δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά.
1: Ωραία, περίφημα.
0: Έγινε ριζική ανακαίνιση.
1: Ριζική ανακαίνιση,
0: Ριζική ανακαίνιση. Δηλαδή αλλάχθηκαν όλα. Ηλεκτρικά, υδραυλικά, καινούριες τουαλέτες, η αυλή κτλ.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι για το οποίο βγαίνει ως ερώτημα επόμενο. Η συντήρηση τώρα... Θα είναι πάλι στην δικαιοδοσία του σχολείου, δηλαδή η χρηματοδότηση θα γίνεται και πάλι για τη συντήρηση της υποδομής από το ΟΝΑΣΙΟ ή θα ανήκει στο Δήμο, ας πούμε. Ή θα είναι μεικτό το σύστημα.
0: Θα ανήκει στο Δήμο.
1: Θα ανήκει στο Δήμο.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Θα ανήκει στο Δήμο. Τώρα... Αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Διότι γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα.
1: Γι' αυτό ακριβώς ρώτησα, για να ξέρουμε.
0: Σε πολλούς δήμους.
1: Ναι, έτσι.
0: Δηλαδή, οι δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη συντήρηση των σχολείων.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Όχι μόνο στο Ηράκλειο, παντού. Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες.
1: Ιδιαίτερα τώρα που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές και τα χρήματα τα δίνει.
0: Το πρόβλημα είναι στο προσωπικό. Λεφτά. Παλιότερα που ήταν οι σχολείες, αλλά τώρα που καταρρίχθηκαν και οι σχολείες, έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Τέλος πάντων, η συντήρηση τυπικά ανήκει.
1: Μάλιστα. Κύριε Σακελάρη, πάλι σας κάνουμε, αν θέλετε...
0: Πάλι, ξαναπάω πιο πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, λίγο, αν θέλετε, μετακινηθείτε. Να δούμε πού θα πετύχουμε το καλό σήμα. Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα κάπως καλύτερα, για να δούμε.
0: Λέω ότι ο Δήμος συντηρεί τα κτίρια
1: mm-hmm.
0: με το λίγο προσωπικό που έχει και πρέπει να φροντίσει να κάνει συμβάσεις για την προμήθεια των υλικών. Mm-hmm. Δηλαδή αναλώσιμα, καρτιά φωτοτυπικού κτλ, πακέλους, ό,τι χρειάζεται ένα σχολείο, από μια γομολάστιχα μέχρι κόλλες αναφοράς που γράφουν διαγωνίσματα, όλα αυτά θα τα παίρνει μαζικά πλέον ο Δήμος. Δεν θα μας δίνει χρήματα να τα πληρώνουμε εμείς τα βιβλιοπολία.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, μετά την κατάρριση των σχολικών επιτροπών, ναι.
0: Έχει προσθέσει παραπάνω δουλειά στους παλιούς του Δήμου και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, δηλαδή να κάνουν συμβάσεις για να εξυπηρετήσουν όλα τα σχολεία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σε αυτό. Θα δούμε.
1: Θα δούμε, θα δούμε. Κύριε Σακελάρη, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, εντάξει, είναι πλήρης οι θέσεις.
0: Έχουν τοποθετηθεί 10 εκπαιδευτικοί από τους εκπαιδευτικούς που παρέμειναν που ήταν στο σχολείο,
1: mm-hmm.
0: έχουν τοποθετηθεί με διετή θητεία και έχουν τοποθετηθεί και 14 άλλοι εκπαιδευτικοί με τετραετή θητεία που ήρθαν από άλλα σχολεία.
1: Mm-hmm.
0: Και θα έρθουν να αναλάβουν υπηρεσία 1 Σεπτεμβρίου. Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Έχουμε κάποιες ελλείψεις, ένα-δύο ειδικότητες.
1: Ναι,
0: δύο-τρεις καθηγητές.
1: Θα καλυφθούν.
0: Θα καλυφθούν με αναπληρωτές ή με αποσπάσεις.
1: Είδα μια προκήρυξη πρόσφατα αναπληρωτών για τα ΟΝΑΣΙΑ. Αυτή έτρεξε ή έχει τελειώσει? Τι έχει γίνει?
0: Έτρεξε. Εμείς είχαμε δύο κενές θέσεις, καλλιτεχνικών και γυμναστή. Ήρθε ένας γυμναστής, τοποθετήθηκε. Αλλά δεν έχουμε ακόμα καλλιτεχνικών.
1: Καλλιτεχνικών, ωραία. Θα ψάξετε λοιπόν να βρείτε για το καλλιτεχνικό. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί ήταν το 1 το γυμνάσιο και το 10 το λύκειο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τα οποία φαντάζομαι παραμένουν ως σχολεία όσον αφορά την δευτεροβάθμια ή θα μεταφερθούν κάπου αλλού αφού έγινε ο Νάσιο αυτό το...
0: Όχι.
1: Θεσμικά εννοώ.
0: Αλλάζουν.

0: Καταργείται τυπικά το ένα το γυμνάσιο, το όνομά του δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και η επίσημη ονομασία πλέον είναι Δημόσιο Νάσιο Σχολείο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
1: Μάλιστα. Παρόμοιο είναι και Δημόσιο, το Λύκειο,
0: Ναι, παρόμοιο είναι και το Λύκειο.
1: Μάλιστα. Παρόμοιο είναι και το Λύκειο.
0: Δημόσιο Γενικό Λύκειο. Ναι. Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου.
1: Λοιπόν, θέλουμε, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλουμε εν περιλήψη να μας πείτε πώς θα είναι η λειτουργία του Ωνάσιου για εκείνους που δεν μας είχαν ακούσει την προηγούμενη φορά και δεν ξέρουν τι είναι τα Ωνάσια σχολεία.
0: Λοιπόν, τα Ωνάσια σχολεία στην πρωινή ζώνη δεν διαφέρουν σε τίποτα από ένα σχολείο κανονικό, τυπικό σχολείο. Δηλαδή ακολουθείτε το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. 8 με 2.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με τους μαθητές που είπαμε και πριν, γίνονται εξετάσεις και μπορεί να δώσει εξετάσεις κάποιους μαθητές από οποιαδήποτε περιοχή του Ηρακλείου και της Κρήτης ακόμα, έτσι. Αλλά δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Και αναλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών η περιφέρεια. Όπως γίνεται και στα άλλα σχολεία, όπου η περιφέρεια αναλαμβάνει τη μεταφορά. Τώρα, το καινούριο είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε και άλλα εφόδια στους μαθητές. Καθιερώνεται η ζώνη 2-4, 2-4 το μεσημέρι, το απόγευμα, και στη ζώνη αυτή θα γίνονται κάποιες άλλες επιπλέον δραστηριότητες που θα δίνουν και άλλα εφόδια στα παιδιά. Οι δραστηριότητες αυτές είναι καλλιτεχνικού τύπου, αθλητικού τύπου, σε σχέση με την τεχνολογία, και θα δώσουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα σε φροντιστηριακά μαθήματα, μαθηματικά, ελληνικά κτλ.
1: Να πούμε ότι...
0: και ξένες γλώσσες. Αυτό είναι το καινούριο.
1: Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Σακελάρη, βέβαια ότι τα Ωνάσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα, βέβαια όχι μόνο του Ηρακλείου, χρηματοδοτούνται από το Ωνάσιο Ίδρυμα, έτσι.
0: Υπάρχει μια σύμβαση η οποία τον πρώτο χρόνο λειτουργίας χρηματοδότησε την ανακαίνιση των σχολείων. Θα χρηματοδοτήσει και την μισθοδοσία, την επιπλέον μισθοδοσία, γιατί οι καθηγητές που θα κάνουν μάθημα εκεί έχουν ένα επίδομα, μικρομένα, αλλά υπάρχει ένα επίδομα, το οποίο καλύπτεται από το Ίδρυμα Ωνάση. Και μετά σε κάθε... την πρώτη χρονιά έχουμε ένα προϋπολογισμό μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ, μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ, για κάθε ένα Ωνάσιο σχολείο, που περιλαμβάνει όλα αυτά που σας είπα, ανακαίνιση και μισθοδοσία. Τη δεύτερη χρονιά περιορίζομαστε στα 500.000 ευρώ, για, θα γίνει και δεύτερη ανακαίνιση, ενώ δεύτερη φάση ανακαίνιση. Κάποια πράγματα που δεν προλάβαν να τα κάνουν τώρα θα κάνουν του χρόνου. Και κάθε χρόνο πάλι θα είναι ο προϋπολογισμός 500.000 ευρώ για κάθε Ωνάσιο σχολείο. Στην Ελλάδα λειτουργούν 22 Ωνάσια σχολεία και στο Ηράκλειο τα δύο που είπαμε.
1: Τα δύο, ναι. Στην περιοχή των Δειλινών. Μάλιστα. Κύριε Σακελάρη, ναι, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Πάλι σας χάνουμε. Πάλι σας χάνουμε, κύριε Σακελάρη.
0: Ξαναπάω αλλού.
1: Ναι.
0: Λέω, επιλέχθηκε η περιοχή των Δειλινών ως μια περιοχή που έχει προκλήσεις, ας το πω, οικονομικές, εργατική συνοικία, για να προσφερθούν αυτά που είπαμε στα παιδιά της περιοχής και κατά κάποιο τρόπο να αναβαθμιστεί η περιοχή και η παιδεία που προσφέρεται στα παιδιά.
1: Αυτό είναι, νομίζω, και ο σκοπός των Ωνάσιων σχολείων. Είχε καθοριστεί εξ αρχής, από τότε που ανακοινώθηκαν τα Ωνάσια σχολεία.
0: Δεν λύνει το πρόβλημα της παιδείας.
1: Ούτε σίγουρα.
0: Στο Ηράκλειο, ούτε στο.
1: Σίγουρα δεν το λύνει.
0: Ελλάδα,
1: αλλά είναι ένα βήμα.
0: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βήμα και δεν. Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Το στηρίξουμε.
1: Ακριβώς. Και αυτό λέω κι εγώ. Συμφωνώ μαζί σας, κυρία Σακελάρη. Να σας ευχαριστήσω.
0: Να ευχηθούμε η πολιτεία να κάνει το ίδιο και στα υπόλοιπα σχολεία. Εκεί πρέπει να στραφούμε δηλαδή όλοι.
1: Έτσι,
0: να πιέσουμε την πολιτεία να αναβαθμίσει και τα υπόλοιπα σχολεία, υποδομές, διορισμοί καθηγητών και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό και είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι, ακριβώς όπως το λέτε. Κύριε Σακελάρη, να σας ευχηθούμε και εμείς καλή χρονιά. Λοιπόν, καλή νέα σχολική καλά. Χρονιά στα Ωνάσια σχολεία, πρώτη νέα σχολική χρονιά. Να είστε καλά.
0: Ναι.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καλημέρα,
1: καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Σακελάριες, ο διευθυντής του Ωνάσιου Γυμνασίου, πρώτο Ωνάσιο Γυμνάσιο, πρώτο και μοναδικό δηλαδή, δεν θα υπάρξει άλλο, στο Ηράκλειο, πρώτη χρονιά, σχολική χρονιά που λειτουργεί, 2026-2027. Όλα από ό,τι μας είπε ο κύριος Σακελάρης στην έντυμα, κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, μια θέση καλλιτεχνικών που λείπει, θα την αναζητήσουν. Κάποιο χτένισμα τελικό θα έλεγα που κάνουν εκεί τώρα τα συνεργεία καθαριότητας. Ερυπή οφθαλμού ανακαινίστηκε εκβάθρων, είπε ο κύριος Σακελάρης, το κτηριακό συγκρότημα στα Δελινά. Ερυπή οφθαλμού με την έννοια ότι ξεκίνησε το έργο στις 20 Ιουνίου και σήμερα είναι 27 και μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, από ό,τι μας είπε, με το συνεργείο καθαριότητας που είναι να καθαρίσει για να υποδεχθεί τους καθηγητές την 1η του Σεπτέμβρη και τους μαθητές στις 11 του Σεπτέμβρη. Να πάμε τώρα να δούμε τη σημερινή γιορτή. Είπαμε ότι σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Είναι ένας Άγιος, όπως σας διάβασα και στην αρχή της εκπομπής, που η ζωή του δεν είναι τόσο γνωστή, αλλά έχει καταστεί ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της λαϊκής παράδοσης, ο Άγιος Φανούριος. Κάθε φορά επικαλούμαστε να κάνει ένα θαύμα και σε κάποιους το κάνει το θαύμα, να τους φανερώσει πράγματα που έχουν χάσει. Υπάρχουν και γνωστές φανουρόπιτες που πηγαίνουμε για να πούμε στον Άγιο να τον παρακαλέσουμε να κάνει το θαύμα αυτό που θέλουμε να κάνει. Προσωπικά ξέρω τρεις Αγίους Φανουρίους. Τον Άγιο Φανούριο στα Χανιά, που είναι πάνω στην Εθνική Οδό, και μάλιστα με πολύ προσοχή εκεί όσοι κινούνται, μας ακούν και κινούνται εκεί τώρα στην Εθνική Οδό, γιατί πρόσφατα είχαμε και ένα ατύχημα με τροχαίο, δηλαδή με μια προσκυνήτρια εκεί, αν και τώρα έχει απαγορευτεί η προσκύνηση με τα πόδια, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, γιατί είναι ακριβώς εφάπτεται της Εθνικής Οδού ο Άγιος Φανούριος στα Χανιά. Τον Άγιο Φανούριο εδώ στο Ηράκλειο, το μετόχιον της Χρυσοπηγής που είναι στην παραλία στη Νέα Λικαρνασσό, στα όρια Νέα Λικαρνασσού Κατσαμπά, και τον Άγιο Φανούριο στο Βενεράτο, στο φαράγγι του Βενεράτου. Γι' αυτόν τον Άγιο Φανούριο θα μιλήσουμε τώρα. Κάλεσα τον εκτάκτος λόγω της γιορτής. Το πρωί έστειλα το μήνυμα στον κύριο Μαραγκάκη, τον κύριο Βαγγέλη Μαραγκάκη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βενεράτου, για να μιλήσουμε για τον Άγιο και την παράδοση που υπάρχει εκεί στο Βενεράτο σχετικά με τον Άγιο που βρίσκεται μέσα σε ένα φαράγγι. Κύριε Μαραγκάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας πόσο συνδέεται ο Άγιος Φανούριος στο φαράγγι με τη ζωή του και την παράδοση του Βενεράτου.
1: Ναι, είναι αρκετά παλαιός ναός. Mm-hmm. Από ότι υπάρχει μια επιγραφή επάνω, έχει ανακαινηθεί τελευταία φορά το 1880, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι
0: παλαιότερος, δηλαδή αφού είχε ανακαινιστεί το 1880, ήταν παλαιότερος του 1880.
1: Βέβαια. Και εκτός από αυτό λένε, δεν υπάρχει τίποτα εγγράφος, mm-hmm. ότι ήταν και μία από τα μοναστήρια της περιοχής. Δηλαδή εκτός την Αγία Θεοτόκο που είναι δίπλα και ήταν μοναστήρι, ήταν και ο Άγιος Φανούριος μοναστήρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό που είπατε κύριε Αγγελάκη πριν, ότι πράγματι ο Άγιος Φανούριος κάνει θαύματα, εάν η εκτίμησή μου είναι προσωπική βέβαια, ότι από τις φανερόπιτες που είδα χθες το βράδυ, αλλά και κάθε χρόνο που γίνεται, πιστεύουν πάρα πολύ ο κόσμος αυτό το θαύμα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό φέρνουν τις φανερόπιτες. Δεν ξέρω, είναι ο ναός, να πούμε πρώτα απ' όλα που είναι.
0: Ναι, αυτό θέλω να μου πείτε, το σημείο που βρίσκεται, γιατί είναι θεαματικό, δηλαδή αν το δει κανείς από ψηλά, εκεί ο τόπος είναι θεαματικός, αξιοθέατος.
1: Όταν κατεβείτε και δείτε πραγματικά εκεί να δείτε την ομορφιά.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δίπλα στον ποταμό Απόλλωνα,
0: ναι.
1: Είναι μεταξύ της Ιεράς Μονής Παλιανής και της Αγίου Θεοτόκου της Παναγίας. Είναι σπηλαιώδης ναός, δηλαδή σχεδόν εφάπτεται με ένα τεράστιο βράχο,
0: mm-hmm.
1: και πολλές φορές έχουμε σπάσει το βράχο, έχουν σπάσει το βράχο για να μην βρει η εκκλησία πάνω στο βράχο.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύει κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Και σας είπα και αυτό προηγουμένως με τις φανερόπιτες.
0: Ναι, έρχονται φαντάζομαι κόσμος, έρχεται κόσμος όχι μόνο το Βενεράτο, αλλά και από όλη την Κρήτη, έτσι.
1: Ναι. Αυτό έχει γίνει τώρα τελευταία βέβαια, τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ναός και να αναδειχθεί και το μέρος. Και το έχουν μάθει πολλοί κόσμος, mm-hmm. γιατί έχουμε τώρα και επισκέψει Σαββατοκύριακο ή Κυριακή. Έρχεται κόσμος, επειδή είναι φανταστικό το μέρος, πάρα πολύ όμορφα, έρχεται και ανάβει ένα κερί και μένει εκεί, επειδή είναι δροσερό το μέρος, κάτω από πλατάνια, κάτω από τρεις, και είναι τόσο δροσερό που κάθονται εκεί και κάνουν πικνίκ, έτσι.
0: Ναι.
1: Περνάνε τη μέρα τους.
0: Είναι ένα καταφύγιο δροσιάς, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι ζεστές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι ένα καταφύγιο δροσιάς. Έχει δηλαδή εκεί δέντρα, ποτάμι,
1: Ναι.
0: Νερό. Ναι. Το ποτάμι τρέχει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
1: Τρέχει λίγο βέβαια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά. Αλλά να σας πω τώρα και κάτι χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια πηγή η οποία παλιά υδρευόταν το Βενεράτο. Δηλαδή το χωριό έπαιρνε από αυτή την πηγή.
0: Μάλιστα.
1: Βρέθηκαν κάπου αλλού κάποιες άλλες πηγές, πιο κοντά στο χωριό, οπότε αξιοποιήσαμε αυτές και έχει μείνει τώρα αυτή η πηγή για τον κόσμο που έρχεται εκεί για να...
0: Μάλιστα, για να προσκυνήσει στον Άγιο Φανούριο, στο Φαράγγι, στο Βενεράτο. Είναι εύκολη πρόσβαση εκεί, κύριε Μαραγκάκη?
1: Έχουμε ένα θέμα, όταν τη βραδιά της, μάλλον του Εσπερινού,
0: χθες ας πούμε,
1: είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, την παραμονή.
1: Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει και συνεργαζόμαστε. Μάλλον καλούμε την αστυνομία και κάνει η διαχείριση καλή. Και δεν ταλαιπωρείται ο κόσμος. Τις άλλες μέρες καθημερινές όχι, είναι εντάξει κανονικά. Είναι εύκολη πρόσβαση. Ο δρόμος είναι τσιμεντοστρωμένος. Υπάρχει ασφαλτόστρωση σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου, οπότε είναι...
0: Οπότε μπορεί κανείς δηλαδή και να πάει και μετά να γυρίσει, χωρίς να εγκλωβιστεί εκεί.
1: Όχι, έχει πέντε δρόμους διαφυγής.
0: Μάλιστα. Εύκολα φεύγεις δηλαδή.
1: Ναι,
0: εύκολα φεύγεις.
1: Για όσοι ξέρουν βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ρωτήσουν, τους λέμε και εμείς να σε μπλοκάρουν, ας πούμε, αν χρειαστεί.
0: Κύριε Μαραγκάκη, κάνετε και πανηγύρια τον Άγιο Φανούριο?
1: Ναι. Μετά τον Εσπερινό, την παραμονή, γίνεται κάποια συναυλία συνήθως με έντεχνο κριτικό.
0: Ναι, όπως έγινε και χθες δηλαδή.
1: Εχθές τώρα, επειδή η χρονιά είναι τέτοια περίεργη, δηλαδή δεν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις, αποφασίστηκε για να μην συμβεί κάτι, γιατί σας είπα ότι είναι πάρα πολλά δέντρα.
0: Ναι.
1: Και για να μην συμβεί κάτι, έγινε χθες στο χωριό μέσα.
0: Δηλαδή, μέσα στο χωριό. Μάλιστα. Άλλες φορές δηλαδή γινόταν εκεί στο ναό, εκεί στην εξευκλήση. Μάλιστα.
1: Εγώ δηλαδή φέτος, εάν κάνει, ήταν συγκυριακό δηλαδή αυτό φέτος και έγινε στο χωριό. Οπότε αν κάνει του χρόνου, έχουμε καλύτερη χρονιά από βροχοπτώσεις, θα γίνει πάλι εκεί κάτω.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαραγκάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας δώσατε έτσι την νότα του γιορτασμού του Αγίου Φανουρίου από μια εκκλησία που δέχεται πάρα πολύ κόσμο στην Κρήτη, και αυτός είναι ο Άγιος Φανούριος στο Φαράγγι του Βενεράτου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας καλώ, κύριε Αγγελάκη, όποιος άλλος θέλει να έρθείτε, να πάμε να δείτε, να...
0: Βεβαίως. Θα κοιτάξω να το κανονίσω να έρθω, γιατί έτσι όπως τα περιγράφετε αξίζει τον κόπο κανείς να επισκεφθεί εκεί το μέρος. Εγώ το έχω δει από ψηλά βέβαια, αλλά εσείς όπως περιγράφετε από κοντά είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
1: Χθες ειδικά είχαν κάποιοι επισκέπτες, το είδαν και μου είπαν ότι δεν υπάρχει αυτό στην Κρήτη. Τέλος πάντων δεν ξέρω αν υπερβάλλαν ή όχι, μπορεί να υπερβάλλαν, αλλά η ομορφιά αυτή δεν την βρίσκεις εύκολα.
0: Να είστε...
1: Χωρίς ίχνος σοβινισμού, έτσι.
0: Να είστε καλά, κύριε Μαραγκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Μαραγκάκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βενεράτου, και μας περιέγραψε πώς έχει συνδεθεί ο Άγιος Φανούριος στο φαράγγι του Βενεράτου με την σημερινή αλλά και την παραδοσιακή ζωή του Βενεράτου. Πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και όπως σας είπα από την... να σας πω καταρχάς ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, οι αγρότες, η ελαιοπαραγωγή κυρίως, μάλλον αποκλειστικά θα έλεγα, αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα με τις δηλώσεις. Με τις δηλώσεις ελαιοπαραγωγής, με τις οποίες βάσει των δηλώσεων αυτών θα πάρουν την επιδότηση. Και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί. Ή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα επιμορφωθεί, να πω, πάνω στο πώς θα δουλέψουν αυτή την πλατφόρμα. Έτσι, ελάχιστες δηλώσεις έχουν καταθέσει τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα οποία τώρα έχουν εγείρει διαμαρτυρία για τη λειτουργία της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ και πρόσφατα επισκέφθηκαν τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, και του έθεσαν το πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γαβαλά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γαβαλά, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι είναι αυτό που μπλοκάρει τα πράγματα με τους ελαιοπαραγωγούς, κύριε Γαβαλά, τι σας είπαν από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων?
1: Δεν είναι μόνο η ελαιοπαραγωγή, είναι αμπελουργοί, είναι μελισσοκόμοι, είναι κτηνοτρόφοι, είναι όλοι όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα και έχουν τεκμηριώσει, μπορούν να πάρουν επιδότηση τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς αυτή η περιβόητη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Καλώς έγινε, αν θέλετε, για να μπει μια τάξη στις πληρωμές, αλλά έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Και πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα να είχαν λυθεί. Τώρα βρισκόμαστε 5 Σεπτέμβριος, μιλάμε για 650.000 ενεργοποιήσεις σε όλη τη χώρα και μέχρι χθες είχαν γίνει 480 ενεργοποιήσεις και όχι 480.000 ενεργοποιήσεις. Η πλατφόρμα δεν είναι λειτουργική, δεν μπορείς να κάνεις ενεργοποίηση, έχει πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα. Και δυστυχώς, αν δεν λυθούν αυτά χθες, δύσκολο θα πληρωθούν οι παραγωγοί, όχι στην ώρα τους, αλλά φέτος, μέχρι τέλος του χρόνου. Εγώ αυτή τη διαπίστωση κάνω, μακάρι να με διαψεύσει ευχάριστα η ΑΔΕ. Μακάρι, το εύχομαι. Εμείς ούτε αντιπαράθεση θέλουμε, ούτε συγκρούσεις θέλουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ να συνεργαστούμε για να πάρουν οι παραγωγοί τα χρήματά τους στην ώρα τους.
0: Ναι, ξέρω ότι για τους ελαιοπαραγωγούς η πρώτη δόση γινόταν η κατάθεση Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν γινόταν για όλους.
1: Για όλους τους παραγωγούς.
0: Για όλους τους παραγωγούς.
1: Να μην το λέμε εδώ. Να λέμε για όλους τους παραγωγούς.
0: Για όλους τους παραγωγούς, λοιπόν.
1: Συνήθως τέλη το Οκτώβριο και εξόφληση προς τα Χριστούγεννα, προς το τέλη του Δεκεμβρίου.
0: Ναι, ναι. Τώρα αυτό εσείς.
1: Αποκλείεται να συμβεί. Με τα σημερινά δεδομένα, αποκλείεται να συμβεί. Ευελπιστώ αν λυθούν τα προβλήματα χθες, θα μπορέσει να πληρωθεί ένα μέρος πριν τις γιορτές.
0: Πού εστιάζεται συγκεκριμένα, πού εστιάζεται το πρόβλημα, τι σας είπαν από το... λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα στην πλατφόρμα. Τι είναι αυτά τα προβλήματα?
1: Δεν είμαι πληροφορικάριος και δεν μπορώ να σας απαντήσω για τα τεχνικά θέματα που προκύπτουν το ένα πίσω από το άλλο. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος να κατεβάσει την αίτηση του παραγωγού, να την οριστικοποιήσει. Δεν μπορεί. Πέφτει σε πάρα πολλά σφάλματα. Πώς να σας το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η αίτησή σας για να μπορείτε να πληρωθείτε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ακόμη και σήμερα. Δεν είναι εφικτό.
0: Μάλιστα. Εσείς για αυτό το θέμα έχετε μιλήσει καθόλου με την ΑΔΕ ή με κυβέρνηση, με ανθρώπους ηθήνοντες, σε πάση περιπτώσει που είναι αρμόδιοι επί του θέματος?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει συναντήσεις. Η ΕΦΕΑΣ, ο κεντρικός φορέας των ενώσεων από την Ελλάδα, έχει κάνει αρκετές συναντήσεις. Έχει πει τα θέματα, έχει αναδείξει τα προβλήματα. Νομίζω θα γίνει και μια τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Θα λυθεί το πρόβλημα αναγκαστικά, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι παραγωγοί. Οπότε πιστεύω κάποια στιγμή αυτή η πλατφόρμα να λειτουργήσει και να μπορεί να γίνεται γρήγορα ενεργοποίηση στον κάθε παραγωγό για να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Μιλάμε για 650.000 παραγωγούς ανά την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο παραγωγός για να διασφαλίσει ότι θα χάσει την επιδότησή του. Είναι όμοιρος.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο παραγωγός. Εμείς αναδεικνύουμε το πρόβλημα για να καταλάβει ότι δεν φταίμε εμείς που δεν γίνεται ενεργοποίηση. Δεν φταίνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούμε να την κάνουμε. Να την ολοκληρώσουμε. Εύχομαι τις επόμενες μέρες να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να προχωρήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε να ενεργοποιήσει όλος ο κόσμος, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ επιδότηση από κανένα.
0: Ναι. Η παραγωγή εκτός από αυτό το θέμα, κύριε Γαβαλά, σας παρουσίασαν κάποιο άλλο θέμα από το οποίο τους απασχολεί πέρα από τις επιδοτήσεις?
1: Δεν έχει συνάντηση με παραγωγούς, ναι. Έχει συνάντηση με προσώπους από τα κέντρα υποδοχής.
0: Από τα μέλη σας, εσάς, δεν σας λένε κάποια θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν?
1: Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Αγγελάκη. Ο πρωτεγνής τομέας πνέει τα ολίσια πλέον, οι τιμές είναι στα τάρταρα, το κόστος παραγωγής είναι στο Θεό και δεν βλέπω πολιτικές και ενέργειες να μπορέσουμε αυτό με κάποιο τρόπο να το διορθώσουμε. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Και στο ελαιόλαδο τη μέση είναι στα τάρταρα. Τα επιτραπέζια στα φύλλα, από ό,τι ακούω, τις προηγούμενες μέρες σταματήσανε, δεν πουλούνται καν ή έχουν πολύ μικρή ζήτηση. Τα ηνοπία τα μεγάλα δεν απορροφούν όγκο ηνοσταφύλλων. Θα πέσει πάλι το βάρος αυτό στη μαμά ένωση να κάνει ό,τι μπορεί. Θα διασφαλίσει όσους περισσότερους παραγωγούς μπορεί. Ο τουριστικός κλάδος δεν κάνει την παντριά με τον πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω γιατί αρνείται να κάνει την παντριά. Είναι πάρα πολύ μικρές οι ποσότητες που καταναλώνονται τα ξενοδοχεία με κριτικά προϊόντα. Με κριτικά προϊόντα. Ενώ θα μπορούσε αυτό το μέγεθος να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο και να δίνει μια καλύτερη προοπτική για τα προϊόντα των κριτικών παραγωγών. Δυστυχώς αυτό μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει. Ενώ πουλάμε στον επισκέπτη, στον τουρίστα, κριτική γαστρονομία, κριτική διατροφή, κριτικά προϊόντα, δεν τα απολαμβάνει, κύριε Αγγελάκη. Δυστυχώς δεν τα απολαμβάνει.
0: Ποια είναι τα επιχειρήματα των τουριστικών φορέων, δεν σας έχουν πει?
1: Είναι το κόστος. Βρίσκουν πολύ φτηνότερα προϊόντα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και κοιτάξτε, Κρήτη, το ανάγλυφο, η θάλασσα, οι μεταφορές, έχει ο μικρός κλήρος, το δύσβατο, έχει ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Όμως, γι' αυτό το λόγο βγαίνουν και αυτοί οι κριτικοί, οι διατροφικοί θησαυροί. Γι' αυτό τα προϊόντα μας πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό πρέπει να το δούνε. Δεν γίνεται εγώ να συναγωνιστώ κάποιον που έχει εκατοντάδες εκτάρια, που ψεκάζει με ελικόπτερα και που συλλέγει τα σταφύλια του με μηχανές και που έχει μαύρους με ένα ευρώ, να συναγωνιστεί ένας συνοπιός που έχει αυτή τη στιγμή τριγάμε και θέλουμε 65 ευρώ με ροκάματο. Άτομο, 65 ευρώ μεροκάματο, αν θέλετε λέει, αν δεν θέλετε θα φύγουμε. Δεν μπορεί αυτό να είναι ανταγωνιστικό. Πρέπει να καταλάβουν ότι τα κριτικά προϊόντα, ναι, είναι πιο ακριβά, αλλά είναι και πιο καλά και είναι Κρήτη. Πουλάμε Κρήτη, άρα να στηρίξουμε τα κριτικά προϊόντα. Απλά είναι τα πράγματα. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, ας συνεχίσουμε έτσι και να σταματήσουμε να βλέπουμε τα μπέλη, θα τα βλέπουμε σε κάρτ ποστάλ. Οι ελιές θα γίνουν καυσόξυλα κάποια στιγμή και θα κρατήσει ο καθένας στο σπίτι του 50 ρίζ για το λάδι του. Έτσι είναι τα πράγματα, έτσι φαίνονται πως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφεται, πώς πάει η ίδια η Ένωση ως οργανισμός?
1: Η Ένωση έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς αναλάβαμε μια οργάνωση με ένα χρέος που ξεπερνούσε τα 105 εκατομμύρια. Οι λόγοι, δεν θα πω κακοδιαχείριση, κοινωνική πολιτική, όλα αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε πετύχει μια πολύ γενναία ρύθμιση που ολοκληρώθηκε πριν λίγο διάστημα. Είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να την τηρήσουμε με ευλάβεια και να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να ξαναπούμε πιο δυναμικά στα προϊόντα, που και αυτός είναι ο βασικός ρόλος της οργάνωσης. Αυτός είναι να πούμε πιο δυναμικά στα προϊόντα, να διασφαλίσουμε καλύτερες τιμές, αλλά και η παραγωγή να είναι πιο συνεπής. Κύριε Αγγελάκη, την πρώτη μέρα που ανοίξαμε το εινοποιείο μας φέρανε στα φύλλα 9-9,5 βαθμούς, το οποίο αυτό είναι καταστροφικό και για μας και για το προϊόν. Δηλαδή, μην βλέπουν την Ένωση ότι θα πάμε να ξεφορτωθούμε το προϊόν μας, το κακό προϊόν, γιατί η Ένωση τα παίρνει όλα αυτά, πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορούμε εμείς να γράφουμε ζημίες κάθε χρόνο για να στηρίξουμε αυτά τα φαινόμενα. Οι παραγωγοί πρέπει να μας φέρουν τα προϊόντα όπως πρέπει να είναι, ποιοτικά, για να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε ένα ποιοτικό προϊόν.
0: Αυτό που λέτε σημαίνει ότι βιάζονται να τριγύσουν?
1: Αυτό που λένε ότι όχι βιάζονται, λένε να πάω να τα κόψω, να τα βάλω μέσα, να ξεμπλέξω, μπορεί να βρέξει, μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Ας τα πάω εγώ στην Ένωση, την καλή Ένωση που τα παίρνει όλα, και μετά θα κυνηγάω τον Πρόεδρο ή θα τον, αν μην πω τώρα, θα τον βρίζω και όλα να με πληρώσει. Αυτή όμως δεν είναι, δεν πάει όλο αυτό.
0: Δεν είναι λογική. Καλά, έτσι όπως το περιγράφετε δεν είναι λογική αυτή. Έτσι,
1: μα
0: αλήθεια είναι αυτή.
1: Δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Όχι από όλους, από μια μερίδα προς Θεού.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι από όλους.
0: Μάλιστα. Οπότε το μέλλον πώς το βλέπετε, πώς το αυτή τη στιγμή έτσι όπως τα περιγράφετε, δεν το βλέπω και τόσο λαμπρό το μέλλον. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν ενέργειες αυτό.
1: Εγώ επενδύω στον πρωτογενή τομέα συνεχώς, πιστεύω στον πρωτογενή τομέα, αλίμον αν η Κρήτη, αλίμον αν το νησί της Κρήτης δεν παράγει προϊόντα. Αλίμον αυτό. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα γίνουμε μόνο
0: κανείς δεν μπορεί,
1: προορισμός.
0: Έτσι, κανείς δεν μπορεί να το διανοηθεί
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά αν δεν γίνουν συνέργειες δυναμικές με οικονομία κλίμακα, να συνεννοηθούμε επιτέλους στα βασικά και να βγάλουμε τα προϊόντα τυποποιημένα, πιστοποιημένα με το brand Κρήτη στο εξωτερικό, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλοι βγάζουν ελαιόλαδο, όλοι βγάζουν κρασί, όλοι βγάζουν τυρί. Όλος ο κόσμος βγάζει. Και ποιοτικό μάλιστα, γιατί μόνο εμείς βγάζουμε. Όλοι βγάζουμε. Κάποιοι καταφέραν να φτιάξουν κάποια brand. Ή το σκάνι, πας το σκάνι και σε αναγκάζουν να φας, να πιεις, να καταναλώσεις, να απολαύσεις τα προϊόντα της περιοχής.
0: Έτσι.
1: Η εστίαση, τα ξενοδοχεία. Εδώ πάμε στο ξενοδοχείο και μας φέρουν βούτυρα, δεν ξέρω πώς θα λέγαμε αυτά για πρωινό, μας φέρουν... Τι να πω τώρα, τι να σας πω, μια απογοήτευση. Μια απογοήτευση.
0: Και βέβαια σε αναγκάζουν με όμορφο τρόπο, έτσι. Δεν σε αναγκάζουν με το,
1: όχι,
0: με
1: το
0: μαχαίρι στο λαιμό.
1: Αυτό που κάνουν το χαίρεσαι.
0: Ακριβώς.
1: Το αρέσει αυτό που κάνουν, γιατί το αγαπάνε. Το αγαπάνε και το κάνουν με πολύ αγάπη.
0: Ναι. Έτσι, έτσι.
1: Και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε μία το σκάνι. Και πιο καλή από τη το σκάνι. Έχω πάει 2-3 φορές. Το λάδι μας είναι πιο καλό. Το κρασί μας είναι πιο καλό, γελάω τώρα.
0: Ναι.
1: Τα τυριά μας.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν συνεννοηθεί, συνεργαστεί και έχουν πετύχει ένα άριστο αποτέλεσμα. Εμείς εδώ ένας θέλει το κακό του αλλού εισαγωγικά. Σκάβουμε το λάκκο του διπλανού μας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Έτσι είναι. Περιγράφεται μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και πραγματικά συμβαίνει και πρέπει. Ο μόνος τρόπος νομίζω είναι να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, κύριε Γαβαλά. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος τρόπος. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι όπως σκεφτόμαστε και να αλλάξουμε και να παραδειγματιστούμε από τα καλά που συμβαίνουν απ' έξω και όχι από τα άσχημα.
1: Προχθές έγινε μια συνένωση την Ισπανία, δύο ελαϊκοί κολοσσοί που τυποποιούν όσο λάδι βγάζει η Ελλάδα, συνενώθηκαν. Τι σημαίνει αυτό? Είδανε την αγκαιότητα να γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι. Εμείς εδώ ο καθένας θέλει το μαγαζάκι του, πώς το λέμε εδώ, μικρό ταλόνι μου να είναι μοναχικό μου.
0: Ναι,
1: μα
0: ναι.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι, όχι.
0: Πραγματικά.
1: Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν από τους ξένους.
0: Και μια και αναφερθήκατε, βεβαίως, και μια και αναφερθήκατε στη μοναδικότητα των κριτικών προϊόντων, να πω ότι εγώ έχω διαβάσει στο National Geographic, που είναι ένα περιοδικό, όπως γνωρίζετε, κολοσσό, σε πάση περιπτώσει, στα μέσα ενημέρωση, της ειδικής δημοσιογραφίας, έτσι, που έγραψε ότι το κριτικό ελαιόλαδο είναι μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης. Με την αξία δηλαδή, την διατροφική που
1: διατροφική
0: έχει.
1: Διατροφική που έχει. Μπορεί να έχει και φαρμακευτική, αν δούμε.
0: Σωστά.
1: Πιο καλές premium ποιότητες, μπορεί να πάρει και χαρακτηρισμό για την υγεία. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε. Δυστυχώς έχω και εγώ μια ευθύνη σαν πρόεδρος ενώσεως, αλλά με τις λιγοστές δυνάμεις που έχει ενώσει, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει μόνη της. Δεν μπορεί να τα κάνει. Δυστυχώς δεν μπορεί να τα κάνει μόνη της. Όλοι μαζί μπορούμε. Αλλιώς θα είμαστε έτσι μια ζωή στη μιζέρια, στην κακομοιριά. Θα μαζώνουμε τις ελιές από μέσα μας, θα λέμε να τη μαζόψουμε, να ξεμπλέξουμε, θα τριγάμε με δυσαρέσκεια. Όλα θα γίνονται με το ζόρι, πώς να το πω. Το ζόρι.
0: Κύριε Γαβαλά, τα τελευταία λόγια σας τα κρατάμε και ως μηνύματα αυτής της συζήτησής μας. Εύχομαι να πάνε, εύχομαι αυτά που λέτε, επειδή με το ραδιόφωνο διαδίδεται ο λόγος, να εισακουστούν. και κάποια μέρα πραγματικά να γνωρίσουμε καλύτερες μέρες για τον πρωτογενή τομέα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Λαύρος ευθύς και ειλικρινής ο κύριος Γαβαλάς, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα κατάματα. Έχει δίκιο σε αυτά που είπε ο κύριος Γαβαλάς. Πρέπει να σταματήσουμε να τρωγόμαστε και να αλληλοτρωγόμαστε. Να τρώμε τον ίδιο του μας τον εαυτό και να αλληλοτρωγόμαστε με τον διπλανό μας. Δεν γίνονται έτσι δουλειές, πράγματι δεν γίνονται έτσι δουλειές. Θέλει συνένεση, θέλει συνέργεια, θέλει ομόνοια, θέλει άλλο τρόπο σκέψης. Διαφορετικά θα είμαστε στον ίδιο παρονομαστή και το επιθυμητό καλύτερο μέλλον δεν το βλέπω να έρχεται όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα.

Ελπίζω να εισακουστεί και όσον αφορά το θέμα του ΟΣΔΕ, της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ, για να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν τις δηλώσεις τους και να πάρουν τις επιδοτήσεις του. Δεν ξέρω τι χρειάζεται. Χρειάζεται να επιμορφωθούν οι υπάλληλοι? Χρειάζεται να αλλάξει η πλατφόρμα? Χρειάζεται να γίνουν ενδεχομένως και τα δύο? Κάτι πρέπει να γίνει όμως, διότι υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία και υπάρχει και κίνδυνος πάνω απ' όλα να χάσουν τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά τις επιδοτήσεις. Αυτό τουλάχιστον προέβλεψε ο κύριος Γαβαλάς, ότι δεν βλέπει, εάν συνεχιστεί έτσι το πράγμα, να παίρνουν την επιδότησή τους η παραγωγή, την πρώτη δόση δηλαδή, όπως ήθιστε τον Οκτώβριο. Και ακολούθως τη δεύτερη δόση γύρω στα Χριστούγεννα. Θα πάει μάλλον το 2027 και το 2027 θα έρθουν οι απαιτήσεις για την επόμενη χρονιά και μάλλον θα γίνει εκεί μια συσσόρευση όχι τόσο πολύ ευχάριστη, θα έλεγα. Πρέπει οι αρμόδιοι λοιπόν να νοιαστούν και να δουν τι θα κάνουν με την πλατφόρμα αυτή, ούτως ώστε να γίνει πιο εύχρηστη. Είναι ώρα να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή. Πριν διακόψουμε όμως, να σας πω ότι απόψε μια μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά. Στις 9 η ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει την ΤΖΣΚΑ Σόφιας και ο Σπόρ FM 104,2 είναι ήδη στη Σόφια με απεσταλμένο το Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7 ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GB Berbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, τέλος στην αγωνία για την 45χρονη Μαγδαλένα που είχε εξαφανιστεί από το κάτω Δαράτσου Χανίων. Εντοπίστηκε περιπλανόμενη στην παραλία των Αγίων Αποστόλων. Κλιμακώνεται η αντίδραση για το λατομείο Γουρνών. Προσφυγή στο Υπουργείο και στη συνέχεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας προαναγγέλει ο Δήμος Χερσονήσου. Απόβαση υπουργών σε 16 νομούς Μακεδονίας και Θράκης και περιοδίες πριν τη ΔΕΘ. Δοκιμάζει τη χώρα ο καύσωνας διαρκείας με υψηλές θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς σήμερα και έντονη υγρασία στη Βόρεια Κρήτη, ενώ στη Νότια θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα το νησί μας, καθώς εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Συναγερμό στις αρχές, καθώς περισσότεροι από 570 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Πλήθος πιστών στον Άγιο Φανούριο από Κορώνου, παραμονή της γιορτής. Λόγω των μέτρων ασφαλείας δεν υπήρξαν περιπατητές. Στην τελική ευθεία μπαίνει έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πλοίο από άγνωστο βλήμα. Τα βλέμματα στραμμένα στη Σόφια, όπου ο Όφη αντιμετωπίζει την Τσεσεκά Σόφια στις 9 το βράδυ με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ήρθαμε να κερδίσουμε, όχι μόνο για να παίξουμε, ξεκαθάρισε ο τεχνικός της ομάδας Χρήστος Κόντης. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Yedikule.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
2: Πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, η είδηση βγήκε εχθές στη δημοσιότητα ότι δηλαδή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη η Ελλάδα και η Ιταλία πρόκειται να υπογράψουν την εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί την απόκτηση των δύο πρώτων ιταλικών φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη. Εκεί λοιπόν οι δύο Υπουργοί Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών θα υπογράψουν την σχετική συμφωνία και όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας είναι βεβαίως άλλη μια ευχάριστη είδηση, γιατί όχι μόνο ενισχύονται οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά ενισχύεται και το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες. Για το θέμα αυτό, για την είδηση αυτή, θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που κατέχει τα θέματα, πολύ καλά τα θέματα της Εθνικής Άμυνας, τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη από την ιστοσελίδα thepressroom.gr, για να μας πει τι ακριβώς σημαίνει η απόκτηση αυτών των δύο φρεγατών για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και για την επάρκεια των ενόπλων μας δυνάμεων. Λεωνίδα, καλή σου μέρα, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που αποδέχτηκε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, στους ακροατές μας, και σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν ευχάριστη είδηση, έτσι?
1: Βεβαίως ήταν ευχάριστη είδηση, αναμενόμενη βέβαια, αλλά πάντα ευχάριστη, έστω και αν ήταν αναμενόμενη. Δεν ξέρω, πριν ξεκινήσουμε να λέμε για τα Μπεργαμίνη, αν τυχόν έχετε πει την τελευταία είδηση
0: με
1: τους ελληνικούς πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία.
0: Α, ναι, όχι, τελευταία φορά που αναφέρθηκα σε αυτό ήταν ότι συζητιόταν να έρθουν και οι πάτριωτ αυτοί εδώ πάλι στην Ελλάδα.
1: Όχι, αυτοί έχουμε τελευταία εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι, ότι...
1: Σήμερα μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε εμπλοκή, υπήρξε επίθεση από αριθμό μη κατονομαζόμενων εχθρικών UAVs, μη επανδρομένων αεροχημάτων, όπου η ελληνική πυροβολαρχία που είναι στη Σαουδική Αραβία έβαλε 3 βλήματα Patriot και κατερρύφθησαν οι στόχοι, τα UAVs, σε συνεργασία, σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, με τα υπόλοιπα στοιχεία αεράμινας της περιοχής.
0: Πολύ σημαντική είδηση αυτή που μας δίνεις.
1: Η τελευταία είδηση, γιατί μέχρι να έρθουν εδώ, εάν έρθουν, είναι πάντα σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Μάλιστα. Και εκεί δηλαδή που συζητιόταν αν θα έρθουν πίσω οι Patriot, τελικά χρησιμοποιήθηκαν.
1: Μέχρι τη στιγμή που θα μπουν στο αεροπλάνο για να έρθουν πίσω, είναι πλήρως επιχειρησιακή.
0: Σαφώς. Πάντως εδώ παραμένουν οι άλλοι, μια και αναφερόμαστε στο θέμα, οι Patriot επέστρεψαν στη Σούδα, παραμένουν εδώ από την Κάρπαθο.
1: Μεταστάθμευσαν από την Κάρπαθο
0: στη Σούδα,
1: όπως και στην Κάρπαθο είχαν μεταστάθμευση από άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας. Κοίταξε να δεις, όλα αυτά είναι σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια που υπολογίζουν, σχεδιάζουν και υλοποιούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Λοιπόν, αλλά πρωτίστως η μεταφορά των κατευθυνωμένων βλημάτων Patriot από κάποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας στην Κάρπαθο των Δωδεκανήσων δεν ήταν μόνο θέμα προστασίας από τα ιρανικά UAV, που φυσικά ήταν, αλλά ήταν κυρίως για να περάσει το μήνυμα εκεί που έπρεπε, αναφορικά με τα Δωδεκάνησα.
0: Έτσι.
1: Το μήνυμα πέρασε. Έτσι. Θυμόμαστε τότε την ανησυχία που υπήρχε και το πώς είχε εκδηλωθεί αυτή και όλα αυτά.
0: Εκεί μάλιστα υπήρχε την εποχή που πήγαν στην Κάρπαθο οι Patriot, υπήρξε ένα μπαράζ υποστήριξης των ελληνικών θέσεων, αν θυμάσαι, έτσι.
1: Βεβαίως. Και θα πρέπει να θυμόμαστε, νομίζω το θυμόμαστε, ότι από τότε λέγανε ότι οι Patriot δεν είναι για να εγκατασταθούν μόνιμα στην Κάρπαθο, γιατί χρειάζεται υποδομή, χρειάζεται,
0: βέβαια.
1: Απλά είναι για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη συγκεκριμένη απειλή.
0: Ακριβώς.
1: Περνάει και το δικό της μήνυμα.
0: Η οποία έχει και προεκτάσει.
1: Χρειάζεται,
0: βέβαια.
1: Απλά είναι για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη συγκεκριμένη απειλή.
0: Ακριβώς.
1: Περνάει και το δικό της μήνυμα.
0: Η οποία έχει και

0: μην λες
1: ναι.
0: Πράγματα.
1: Ότι δεν έπρεπε, ναι. Ακριβώς, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα στις φρεγάτες, στις Ιταλικές.
0: Πάμε τώρα στις φρεγάτες. Καταρχάς να πούμε ότι το πρόγραμμα αφορά δύο οι οποίες έκλεισαν με οψιόν για άλλες δύο.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά μιλάμε δηλαδή για τις τέσσερις πρώτες φρεγάτες της κλάσεως Μπεργκαμίνη.
1: Mm-hmm.
0: Οι Ιταλοί, για να δώσουμε εδώ στους ακροατές μας να καταλάβουν γιατί πουλάνε αυτά τα πλοία και τόσο μικρής ηλικίας και τόσο καλά, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
1: Mm-hmm.
0: Οι Ιταλοί, επειδή έχουν αναπτύξει μια καινούργια φρεγάτα την οποία θέλουν να εφοδιάσουν σε πρώτη φάση το δικό τους ναυτικό με ό,τι πιο σύγχρονο, έχουν την πολιτική να κάνουν τις φρεγάτες και να τις πουλάνε γρήγορα, ούτως ώστε και το ναυτικό τους είναι συνεχώς με καινούργια οπλικά συστήματα, καινούργια σκάφη,
1: mm-hmm.
0: αλλά και η ναυτιλική τους βιομηχανία έχει συνεχώς δουλειά, δηλαδή με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Με αυτό το σκεπτικό είχαν πει στην πιάτσα, μου επιτραπεί η έκφραση, ότι προτίθεται τις δύο πρώτες φρεγάτες, οι οποίες είναι ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, 10 και 12 ετών,
1: mm-hmm.
0: δηλαδή νεότατες για πολεμικά σκάφη, ότι προτίθεται να τις πουλήσουν. Η Ελλάδα ενδιαφέρθηκε αμέσως. Οι συνομιλίες αυτές ολοκληρώθηκαν τώρα, θα ολοκληρωθούν μάλλον στις 8 Σεπτεμβρίου. Είναι και μια εποχή που βολεύει πάρα πολύ πολιτικά, διότι είναι την εποχή που ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει τις σχετικές εξαγγελίες και θα έχει και τον καινούριο άσο αυτό, ας πούμε, στο μανίκι του με τις δύο. Θα θυμίζω ότι κάθε φορά που πάει στην Θεσσαλονίκη όλο και κάτι παρουσιάζει. Τα εξοπλιστικά την πρώτη φορά είχε πει για τα Ραφάλ mm-hmm. και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Τώρα θα έχει στη φαρέτρα του της Μπεργκαμίνη.
1: Mm-hmm.
0: Η Μπεργκαμίνη είναι σκάφη τύπου Φρέμ, φρεγάτες τύπου Φρέμ, ίδιες με τις αντίστοιχες Φρέμ της Γαλλίας. Ήταν κοινό project, κοινό mm-hmm. σχέδιο. Mm-hmm. Έχουν ελάχιστες μικροδιαφορές.
1: Mm-hmm.
0: Θυμίζουμε εδώ ότι οι δικές μας οι φρεγάτες, οι FDI, Μπελαρά, κλάσεως Κίμων, είναι μετεξέλιξη της γαλλικής Φρέμ.
1: Mm-hmm.
0: Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι με την απόκτηση τεσσάρων φρεγατών κλάσεως Κίμων της FDI, συν δύο, με την προοπτική να γίνουν και άλλες δύο Μπεργκαμίνη, αποκτούμε μια ομοιοτυπία τρόπων πτηνά και σε σκάφη σαν κατασκευή και σε οπλικά συστήματα έχουν κοινό πυροβόλο, το κύριο πυροβόλο τους είναι κοινό, πυρομαχικά έχουν κοινά κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας αέρος στα αστέρ. Επομένως βλέπουμε ότι δημιουργείται μια ομοιοτυπία η οποία στο πολεμικό μας ναυτικό που έχει τρομερά πλεονεκτήματα τόσο από πλευράς υποστηρίξεως όσο και από πλευράς εκπαιδεύσεως του προσωπικού.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά δεν μπορούν να παραγνωριστούν. Ταυτόχρονα θα προχωρήσει η αναβάθμιση που έχει ήδη συμφωνηθεί, η αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, κλάσεως Σίδρα, που έχουμε ήδη στο πολεμικό ναυτικό, και με αυτόν τον τρόπο το πολεμικό μας ναυτικό περί το 2030 θα έχει μια ομάδα κρούσεως, ας την ονομάσουμε έτσι, δεν λέγεται έτσι στην πραγματικότητα, αλλά το ονομάζουμε για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό, με 12 σκάφη πρώτης γραμμής, 4 FDI Μπελαρά, 4 Μπεργκαμίνη και 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά θα αρχίσουν να αποσύρονται σιγά σιγά οι υπόλοιπες 5-6 φρεγάτες τύπου S στάνταρ, οι οποίες έχουν παραμείνει στο πολεμικό ναυτικό και αποσύρονται σιγά σιγά. Κάθε σκάφος που έρχεται αποσύρεται και μια τέτοια φρεγάτα, γιατί υπάρχει θέμα με το προσωπικό που πρέπει να επανδρώσει να στελεχώσει τα καινούργια σκάφη. Επομένως είναι λογικό, τα σκάφη αυτά είναι πάνω από 40 χρόνια στο πολεμικό ναυτικό σε αρρύθμιτη κατάσταση χάρη στο προσωπικό, αλλά είναι 40 ετών. Αυτά που έχουν μείνει τα τελευταία είναι οι φρεγάτες τύπου S, οι οποίες είχαν εξυγχρονιστεί.

0: επομένως έχουν τακτικό σύστημα μάχης πιο αναβαθμισμένο από αυτές που έχουν ήδη αποσυρθεί ως παλαιότερες, αλλά και αυτόν σιγά σιγά έρχεται η σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια θα πρέπει εδώ να πούμε και μία άλλη παράμετρο.
1: Ναι.
0: Είναι η παράμετρος του προσωπικού, αλλά και λοιπόν οπλικών συστημάτων που σχετίζονται με αυτές τις αγορές. Για παράδειγμα, η Μπεργαμίνη, η φρεγάτα, η οποία ανοίγει μια νέα σελίδα στο πολεμικό ναυτικό, γιατί είναι ένα σκάφος της τάξης των 6.700 τόνων σχέση με τους περίπου 4.000 τόνους που είναι η Στάνταρ και η ΜΕΚΟ. Είναι ουσιαστικά διπλάσιες μεγαλύτερες, έχουν μεγαλύτερο πλήρωμα, μεγαλύτερο αριθμό πληρώματος. Χρειάζεται να εξοικονομηθεί προσωπικό. Επίσης, έχουν υπόστεγο για δύο ελικόπτερα, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό για 12 τέτοια σκάφη χρειάζεται 12 ελικόπτερα, υπερσύγχρονα ελικόπτερα Ρώμεο. Δεν έχει τόσα.
1: Άρα πρέπει να αποκτηθούν μάλλον και αυτά, έτσι.
0: Άρα πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον 12, ούτως ώστε αν χρειαστεί να επιχειρούν όλα με ένα ελικόπτερο, και στην καλύτερη περίπτωση οι Μπεργαμίνοι να έχουν από δύο ελικόπτερα όπως προβλέπεται, και έχουν και την υποδομή. Επομένως βλέπουμε ότι χρειάζονται και κάποια άλλα. Φυσικά αυτά τα οποία λέω εγώ τα ξέρουν καλύτερα από μένα οι υπεύθυνοι του πολεμικού ναυτικού, έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε κάθε περίπτωση, η απόκτηση αυτή των Μπεργαμίνη ανοίγει νέα επιχειρησιακά ζητήματα για το πολεμικό μας ναυτικό, όχι μόνο στο Αιγαίο, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά είναι σκάφη που μπορούν να επιχειρήσουν οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε θάλασσα του κόσμου απαιτηθεί από τα ελληνικά συμφέροντα.
1: Μάλιστα. Ηλία, συγγνώμη Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπες και μας πληροφόρησες αναλυτικότατα, πάντα ειδικός. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σου μέρα. Επίσης, γεια.

Ενισχύεται τα μάλα λοιπόν η ελληνική άμυνα με αυτές τις δύο φρεγάτες και το πολεμικό ναυτικό συνεχίζει την ένδοξη παράδοσή του. Να είναι εκείνο το οποίο έχει γράψει ένδοξες σελίδες στην ιστορία. Ελπίζουμε βέβαια πάντα αυτά τα όπλα να είναι αχρίαστα, έτσι, αλλά είναι και απαραίτητα. Ειδικά σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα και στο σημείο όπου βρίσκεται.

Είναι πραγματικά απίστευτες οι εικόνες που έρχονται από το Νεπάλ. Βλέπω εδώ ένα βίντεο που δημοσιεύει στο σελίδα των νέων, τανέα.gr. Είναι, δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό το πράγμα κανείς, ότι μπορεί να συμβαίνει. Μα πραγματικά πόσο μηδα... Εδώ έχει πάρει μια γέφυρα το νερό, την πήρε όλα και έφυγε σαν παιχνίδι, όπως έγραφε και το ρεπορτάζ που σας διάβασα το πρωί. Μιλάμε τώρα, είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Νομίζουμε ότι είναι μια ταινία sci-fi, αυτές που βλέπουμε, επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι όμως, είναι πραγματικότητα.

Διαβάζω επίσης από την ίδια ιστοσελίδα τα νέα, ότι στέλνονται υπουργοί, πενθήμεροι μάλιστα, αποστολή των υπουργών στο Βορρά, λέει η ιστοσελίδα, και αναφέρει ότι μία εβδομάδα πρωτού ο Πρωθυπουργός βρεθεί στο Βελίδιο για την παραδοσιακή εκκίνηση της νέας πολιτικής σεζόν, δεν είναι πρωτόγνωρη ούτε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, ούτε η αυξημένη προσοχή που δίνει η Νέα Δημοκρατία συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα. Πρωτόγνωρος είναι μάλλον ο τρόπος που η κυβέρνηση και το κόμμα επιλέγουν να ενισχύσουν την κινητοποίησή τους με σαφείς εκλογικές στοχεύσεις εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της πρώτης κρίσιμης μάχης στο μακρύ αγώνα της Νέας Δημοκρατίας μέχρι τις εκλογές του 2027, λέει στο σελίδα. Άτυπη αρχή στη δύσκολη γαλάζια αποστολή, μια απόπειρα αναχέτηση των δεδομένων πιέσεων και διαχείρισης της αποσυσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας κάνει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, όχι μόνο με τις καθιερωμένες συσκέψεις με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων ενώπιση των εξαγγελιών του στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, αλλά επιπλέον με εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για την περιφερειακή ανάπτυξη και με τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Επεκτείνεται το μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και στα εγγένεια θα παραστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Τις αγωνίες ωστόσο της κυβέρνησης για το βόρειο-ελλαδίτικο κλίμα μαρτυρά κάτι άλλο. Η απόφαση του Πρωθυπουργού να μην επιστρέψει απευθείας στην Αθήνα, αλλά να περιοδεύσει αύριο σε Κοζάνη και Φλόρινα. Σημειωτέων ότι η Δυτική Μακεδονία είναι μια από τις περιοχές στις οποίες η Νέα Δημοκρατία έχει εμφανίσει σε κυλιόμενες μετρήσεις σημαντική υστέρηση. Αντίστοιχα, δυσκολίες έχουν καταστραφεί στη Θεσσαλία.

Οι σκητάλοι θα πάρουν από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου πλήθος υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών, οι οποίοι πήραν φύλλα πορείας από την Πειραιώς για Μακεδονία και Θράκη. Η φετινή πενθήμερη αποστολή έχει μια διαφορά σε σχέση με την ενεργοποίηση του γαλάζιου μηχανισμού τις προηγούμενες χρονιές. Αυτή τη φορά η κομματική έδρα της Πειραιώς σε συνεννόηση με το Μαξίμου και την κοινοβουλευτική ομάδα επιλέγει ταυτόχρονες εξορμήσεις. Αυτό σημαίνει ότι νεοδημοκρατικά κλιμάκια με επικεφαλής υπουργούς θα βρίσκονται κάθε ημέρα σε κάθε περιφερειακή ενότητα, αντί του μοντέλου ένας νομός τη μέρα που έχει εφαρμοστεί έως σήμερα. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να βγάζουν συνεχώς τη Νέα Δημοκρατία πρώτη, αλλά αυτό δεν κάνει το κυβερνό κόμμα να εφησυχάζει. Παίρνει και αυτό τα μέτρα του. Παίρνει τα μέτρα του, ειδικά σε περιοχές που βλέπει ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ή δεν έχει την ίδια δύναμη που είχε, ή εν πάση περιπτώσει θέλει να ανακτήσει περισσότερη από αυτή που είχε, επειδή εκεί επικρατεί κάποιο άλλο κόμμα. Και με αυτή την πολιτική αναφορά θα παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Σήμερα από την όμορφη μέρα είδαμε τα κυριότερα γεγονότα της επικαιρότητας και μαζί με αυτά βεβαίως και τα δικά μας θέματα συνομιλήσαμε με τον Διευθυντή του Ωνάσιου Γυμνασίου, τον κύριο Δημήτρη Σακελάρη, και είδαμε ότι τελικά είναι έτοιμο, το ερώτημα είναι αν είναι έτοιμο, αλλά τελικά από ό,τι μας είπε ο ίδιος είναι έτοιμο το σχολείο να υποδεχθεί και εκπαιδευτικούς και μαθητές στην έναρξη της σχολικής χρονιάς μετά τη ριζική ανακαίνισή του. Και οι εκπαιδευτικοί όλοι έχουν βρεθεί, εκτός από έναν εκπαιδευτικό καλλιτεχνικών που θα αναζητηθεί και θα βρεθεί και αυτός, για να ξεκινήσει η πρώτη σχολική χρονιά για τα Ωνάσια σχολεία στην πόλη μας, στο Ηράκλειο. Συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βενεράτου και είδαμε τον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου, της εκκλησίας ιστορικής θα λέγαμε εκκλησίας που βρίσκεται στο φαράγγι του Βενεράτου, σε ένα ιδηλιακό τοπίο όπως μας το περιέγραψε ο κύριος Βαγγέλης Μαραγκάκης, και βέβαια το κάναμε αυτό με αφορμή την σημερινή ημέρα του Αγίου. Συνομιλήσαμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, με τον οποίο συζητήσαμε το θέμα της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ που παρουσιάζει προβλήματα, προβλήματα τα οποία δεν μπορούν μπορούν να οδηγήσουν στην μη καταβολή των επιδοτήσεων. Ελάχιστες δηλώσεις έχουν κατατεθεί, δηλώσεις δικαιωμάτων στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει στη χρήση της αυτή η πλατφόρμα, η νέα αυτή η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ. Και συνομιλήσαμε και με τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Μπλαβέρη με το θέμα των φρεγατών Περγαμίνη. Μας έδωσε όμως και την είδηση ότι χρησιμοποιήθηκαν οι Patriot στην ελληνική Patriot στην Σαουδική Αραβία για να καταρρύψουν drones που επιτέθηκαν στη χώρα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 8 το πρωί. Από τον Μάνο Παπαδάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από εμένα έχετε ευχές να έχετε μια όμορφη μέρα και όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στο Ναπολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μαζί παρεούλα θα περάσουμε και το επόμενο δίωρο, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα, με σχόλια. Τα πάντα όλα θα περιέχει και η σημερινή μας εκπομπή. Οπότε σας θέλουμε εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, στην συντροφιά μας, σε ένα ακόμη ραδιοφωνικό ταξίδι.

Πέμπτη, σήμερα 27 Αυγούστου 2026, ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 49 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 3 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Ο Άγιος Φανούριος, σπουδαίος Άγιος της Εκκλησίας μας, σήμερα λοιπόν έχει την ατιμητική του. Οπότε στέλνω πολλές ευχές στο Φανούρι και τη Φανουρία που σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή. Στέλνω πολλές ευχές όμως και σε όλους εσάς που σήμερα ενδεχομένως έχετε τα γενέθλιά σας. Μεγαλομάρτυρας λοιπόν της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας και από τους δημοφιλέστερους Αγίους ο Άγιος Φανούριος. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Αυγούστου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Φανούριος και η Φανουρία. Με τον Άγιο Φανούριο συνδέεται ένα νηστίσιμο γλύκισμα, η Φανουρόπιτα. Τρεις χρωστάω στον Άγιο. Τρεις. Θα τις πάω κάποια στιγμή όμως, γιατί λένε ο Άγιος λέει περιμένει 40 χρόνια. Νομίζω λέει έτσι μια λαϊκή ρίση. Η Εκκλησία δεν γνωρίζει πού και πότε μαρτύρησε, γι' αυτό και ήταν άγνωστος στους συναξαριστές. Έγινε γνωστός από την τυχαία ανέβρεση της εικόνας του μεταξύ 1355 και 1369 στη Ρόδο. Κατά την αδιάρκεια ανασκαφών στο νότιο μέρος των παλαιών τυχών της πόλης βρέθηκε αρχαίος χριστιανικός ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη που απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό ο οποίος κρατούσε σταυρό και λαμπάδι. Αναμένη, ενώ ολόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπόφερε ο Άγιος. Η εικόνα έφερε επιγραφή με τις λέξεις Άγιος Φανούριος. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, ο Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, ανοικοδόμησε το ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του και καθιέρωσε τη γιορτή του στις 27 Αυγούστου. Ο Άγιος Φανούριος θεωρείται από την λατρευτική παράδοση ως ο κατεξοχήν Άγιος που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση, στη φανέρωση δηλαδή, οποιοδήποτε χαμένο αντικειμένου. Προφανώς από την παρετυμολογική σύνδεση του ονόματός του με την λέξη φανερώνω. Συναφής με την δοξασία αυτή είναι και η παλαιότερη πίστη ότι ο Άγιος Φανούριος φανερώνει στις κοπέλες τον άνδρα που θα πάρουν. Συνηθέστατα οι γυναίκες όταν χάσουν κάτι επικαλούνται την βοήθειά του τάζοντάς του μια φανουρόπιτα που είναι κέικ με αλεύρι, μαύρες σταφίδες, ζάχαρη, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού και άλλα. Και την μοιράζουν για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες της μάνας του Αγίου που σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση ήταν αμαρτωλή. Πολλές φανουρόπιτες φτιάχνονται κατά την ημέρα της γιορτής του Αγίου ως ευχαριστήρια προσφορά προς αυτόν ή ως ένα είδος προληπτικής αίτησης βοηθείας για μελλοντικές απώλειες. Στην Ακρίτη, το κέντρο της λαϊκής λατρείας του Αγίου βρίσκεται στην περιοχή Βαλσαμόνερου Ηρακλείου, όπου υπήρχε παλαιότερα μονή αφιερωμένη και στο όνομα του Αγίου Φανουρίου. Εκεί οδηγούν τους υπόπτους για ζωοκλοπή και μπροστά στην εικόνα του Αγίου ξεφανερώνονται, δηλαδή ορκίζονται για την αθωότητά τους.

Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, η Παγκόσμια ημέρα λιμνών και η Παγκόσμια ημέρα λέει του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Η Μολδαβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Σοβιετική Ένωση το 1991. Είναι η ημέρα του ρωσικού κινηματογράφου στην Ρωσία. Είναι η μέρα του φαρμακοποιού στο Ιράν, στη μνήμη του διακεκριμένου πέρσι γιατρού, αλχημιστή και φιλόσοφου Αμπού Μπακρ Μουχάμαντ. Και είναι και εθνική μέρα μπανάνας στις ΗΠΑ.

Παγκόσμια λοιπόν ημέρα του παιχνιδιού Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί. Είναι ένα από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο. Διεξάγονται ακόμα και τουρνουά σε όλο τον κόσμο, ενώ υπάρχουν οργανώσεις επαγγελματιών παικτών. Η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί γιορτάζεται στις 27 Αυγούστου προς τιμήν ενός από τα αρχαιότερα παιχνίδια στον κόσμο, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή γλώσσας και όπου όλοι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν. Το παιχνίδι Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί, γνωστό και ως Ροσαμπό, παίζεται με τα χέρια από δύο ή περισσότερους παίκτες. Ονομάστηκε έτσι από τα τρία σχήματα που μπορούν να σχηματίσουν οι παίκτες με το τεντωμένο τους χέρι. Η πέτρα είναι γροθιά, το χαρτί ανοιχτή παλάμη και το ψαλίδι το σχήμα νι με δύο δάχτυλα οριζόντια. Κάθε παίκτη σχηματίζει ταυτόχρονα ένα από αυτά τα σχήματα και το αποτέλεσμα καθορίζεται από το συνδυασμό. Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα. Ισοπαλία, όλοι διαλέγουν το ίδιο σχήμα, νίκη ή ήττα. Η πέτρα νικά το ψαλίδι αλλά χάνει από το χαρτί, ενώ το χαρτί χάνει από το ψαλίδι. Το παιχνίδι ξεκίνησε στην Κίνα. Η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά του χρονολογείται από τη δυναστεία Μινγκ, αν και το κείμενο αναφέρει ότι εφευρέθηκε κατά την διάρκεια της δυναστείας Χαν. Αναφορές σε παρόμοια παιχνίδια με την ονομασία Σανκουσούμι Κεν βρίσκονται σε όλη την Ιαπωνική ιστορία. Η σύγχρονη εκδοχή του παιχνιδιού εμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και διαδόθηκε στη Δύση στις αρχές του 20ου. Η εναλλακτική ονομασία Ροσαμπό πιθανότατα προήλθε από τη ΣΥΠΑ γύρω στη δεκαετία του 1930. Φημολογείται ότι σχετίζεται με τον Κόμι Ροσαμπό, Γάλλο ευγενή, που πολέμησε στον Αμερικανικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο Ροσαμπό έπαιζε το παιχνίδι τον 18ο αιώνα, όπως λέει ο μύθος. Το παιχνίδι Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί χρησιμοποιείται συχνά για την επίλυση διαφορών ή για την επιλογή μεταξύ δύο ή περισσότερων ανθρώπων, όπως το κορώνα γράμματα ή η κλήρωση με καλαμάκια. Αν και θεωρείται δίκαιη μέθοδος επιλογής, δεν είναι πραγματικά τυχαία, ειδικά όταν οι παίκτες γνωρίζονται καλά μεταξύ τους. Το παιχνίδι παίζεται και επαγγελματικά. Διεξάγονται τουρνουά σε όλο τον κόσμο και υπάρχουν οργανώσεις επαγγελματιών παικτών. Η Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί καθιερώθηκε από μια τέτοια οργάνωση και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου από το 2014. Καθιερώθηκε από την Παγκόσμια Ένωση Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί, έναν διεθνή οργανισμό που δημιουργήθηκε για να ενθαρρύνει τον κόσμο να παίζει το παιχνίδι, είτε για διασκέδαση είτε επαγγελματικά. Μπορεί ακόμη να το χρησιμοποιεί ως μέσο για να λαμβάνει τις μικρές καθημερινές αποφάσεις ή για την επίλυση διαφορών.

Πάμε τώρα λιγάκι παρακάτω, αφού μιλήσαμε και για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα πέτρας, ψαλιδιού και χαρτιού. Πάμε στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινώ από το 1829, όπου σαν σήμερα οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για 7 ναυτικούς που έχουν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανώλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Τρομπόλης. 1922 και σαν σήμερα, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν την Σμύρνη. Στις 11 π.Μ. μεσημβρίας, έμπρος στο φυλακή του τουρκικού υπηκού, εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μια μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιαστέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων. 1923 και σαν σήμερα, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, μέλη της Επιτροπής για την οριστική χάραξη της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνη. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα. 1942 και σαν σήμερα η όπερα Τόσκα του Τζάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο Θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαθμόνος με την 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου, μετέπειτα Μαρία Κάλλας, στον κεντρικό ρόλο υπό την μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. Σαν σήμερα το 1909 έχει γεννηθεί ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2001 έφυγε από την ζωή ο Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, στο MIT δηλαδή, και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Thank you.

Και πάμε να ρίξουμε και την καθιερωμένη μας ματιά στον καιρό, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει σήμερα από άποψη θερμοκρασιών, μιας που η ζέστη είναι ιδιαίτερα έντονη τις τελευταίες ημέρες. Στα ύψη διαβάζω και σήμερα η θερμοκρασία με 39. Να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση από την ΕΜΗ για σήμερα Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν, λέει, από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και σήμερα, κυρίως στα βυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 κατά τόπους στα νότια, τους 39 βαθμούς Κελσίου, και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη νότια Κρήτη 37 βαθμούς Κελσίου. Όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Για την Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος ο καιρός. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 6, ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 36, στα υπηρετικά 37 με 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, οι ελάχιστοι θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 5, τοπικά στα νότια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου. Για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα, αίθριος ο καιρός, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

πάει καπέτα το πρώτο μας ημίωρο, έφυγε και όλα, αεράκι ήταν, οπότε περνάμε στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι πίσω σε μερικά λεπτάκια.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 14χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στα Χανιά. Συνελήφθη ο πατέρας της. Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν στο Ηράκλειο 3 άτομα από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχασαν χρήματα και κοσμήματα που έβγαλαν από το σπίτι μετά από δήθεν διαρροή. Κοινή κριτική στην κυβέρνηση για όσους μένουν εκτός της νομοθετικής ρύθμισης για τις συντάξεις χειρίας ασκούν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΚΚΕ ζητώντας κάλυψη περισσότερων δικαιούχων. Απόβαση 40 υπουργών στη Μακεδονία. Πρωτοφανής κινητοποίηση από την επόμενη εβδομάδα εν ώψη ΔΕΘ. Τέλος στην αγωνία για την 45χρονη Μαγδαλένα που είχε εξαφανιστεί από το κάτω Δαράτσο Χανίων. Εντοπίστηκε ΣΟΑ. Κλιμακώνεται η αντίδραση για το λατομείο Γουρνών. Προσφυγή στο Υπουργείο και στη συνέχεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας προαναγγέλει ο Δήμος Χερσονήσου. Ακραίες ελλείψεις στο νοσοκομείο Χανίων καταγγέλει υπό ΕΔΗΝ. Στα επίγοντα υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση, όπως τονίζεται. Πλήθος πιστών χθες στον Άγιο Φανούριο από κορώνου παραμονή της γιορτής. Λόγω των μέτρων ασφαλείας δεν υπήρξαν περιπατητές. Στην τελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες μετά τις φωνικές πλημμύρες του Νεπάλ. 165 οι νεκροί στους 1.500 οι αγνοούμενοι. Τα βλέμματα στραμμένα στη Σόφια, όπου ο Όφι αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 το βράδυ με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gentikoulet.gr. Έως 33 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία και έντονη υγρασία στη Βόρεια Κρήτη, ενώ στη Νότια θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατητή μου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού

Τέλος δεύτερο λοιπόν για την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Πάντα εδώ, πάντα μέσα από την συχνότητα του Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Μπαίνουμε αμέσως τώρα στο politika.gr, στο site μας, το οποίο μπορείτε να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την ενημέρωσή σας. Και βλέπουμε μαζί κάποιες από τις ειδήσεις του. Το αλκοόλ σε πάρτι έστειλε 14χρονη στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Συνελήφθη ο πατέρας της. Στα δίχτυα των απατεώνων έπεσαν 3 θύματα. Πώς έχασαν χρήματα και κοσμήματα. Αποχαιρετούν τον 76χρονο Σάβα που σκοτώθηκε σε τροχαίο. Έστεινε τον μπάγκο στη Λαϊκή πριν ξημερώσει και πάλευε για το μεροκάματο. Εμφανίστηκε ως πελάτης και έβαλε χέρι στο ταμείο του Παντοπολίου. Ποεδίν, ακραίες ελλείψεις στο νοσοκομείο Χανίων. Στα επίγοντα υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση. Στο επίκεντρο νηπιαγωγία και δημοτικά στο Μαλεβίζι λίγο πριν το πρώτο κουδούνι. Πάτρα, συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία μαθήτριας για σχέση από τα 14 της. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη, τη σκότωσε μία ημέρα πριν την αίτηση διαζυγίου. Φαρμακευτική αγωγή λάμβανε ο 53χρονος.

Μητσοτάκης σε Θεσσαλονίκη, Φλόρινα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα. Το πρόγραμμα της διήμερης περιοδίας στη Μακεδονία. Κόκκινα δάνεια. Τι αλλάζει από Σεπτέμβριο για τους δανειολήπτες. Νέες δόσεις, ρυθμίσεις αλλά και προθεσμίες. Συναγερμό σήμερα στην Κρήτη που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4 για πυρκαγιά. Τέλος αγωνίας για τη Μαγδαλένα. Πού εντοπίστηκε η αγνοούμενη.

Αφού λοιπόν ακούσαμε τώρα μονάχα τίτλους από τις ειδήσεις, πάμε λίγο πιο αναλυτικά. Είχαμε ακόμη ένα περιστατικό ανήλικης η οποία κατανάλωσε αλκοόλ σε πάρτι και δυστυχώς βρέθηκε στο νοσοκομείο και πάλι στην πόλη του Ρεθύμνου. Ακούμε πολύ συχνά το τελευταίο χρονικό διάστημα τέτοιου είδους περιστατικά, δυστυχώς, που αφορούν σε ανήλικα παιδιά. Απρόβλεπτη λοιπόν κατάληξη είχε για 14χρονη η κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη του πατέρα της. Μετά από έντονη αδιαθεσία, η νεαρή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Συνελήφθη 52χρονος για κλοπή από επιχείρηση στην Κίσαμο. Ο 52χρονος φέρεται να παρίστανε τον πελάτη σε παντοπολείο, ωστόσο κατάφερε με μαεστρία να βάλει χέρι στο ταμείο και να αρπάξει χρήματα. Ο άνδρας φέρεται να είχε κλέψει παντοπολείο συνολικά 3 φορές και απέσπασε το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ. Σε σωματική έρευνα που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα και ένα κινητό τηλέφωνο. Το χρηματικό ποσό το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα και ένα κινητό τηλέφωνο.

θλίψη προκάλεσε, για να αλλάξουμε θέμα, η είδηση του θανάτου του 76χρονου Σάβα Κωνσταντάκη, που σκοτώθηκε εχθές Τετάρτη σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος του Βενεράτου. Παρά τα 76 του χρόνια, πάλευε για το μεροκάματο και σκοτώθηκε πηγαίνοντας στη Λαϊκή προκειμένου να πουλήσει τα προϊόντα του. Ο πρόεδρος της Ομάδας Πολιτών Λαϊκών Αγορών Μεσαράς, Γιώργος Ταβερναράκης, αποχαιρετά τον 76χρονο με συγκινητικά λόγια, αναφέροντας πως μια ολόκληρη ζωή πήγαινε στις Λαϊκές, ξενυχτούσε στον δρόμο, έστεινε τον πάγκο του πριν ξημερώσει και πάλευε για το μεροκάματο.

ακραίες ελλείψεις λειτουργούν βασικά τμήματα του νοσοκομείου Χανίων, όπως καταγγέλλεται από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από την ΠΟΕΔΗΝ. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το νοσοκομείο Χανίων εξυπηρετεί 150.000 μόνιμους κατοίκους και το καλοκαίρι πάνω από 500.000. Όπως σημειώνει, η παθολογική κλινική και τα επίγοντα εκπέμπουν σως. Το νοσοκομείο εφημερεύει καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση περί τους 400 ασθενείς καθημερινά, διπλάσει σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι. Πρόκειται για επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη των μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής. Κι όμως το αυτόνομο τμήμα των επιγόντων υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Τα επίγοντα τα επισκέπτονται άτομα με κάθε λογής ασθένεια, σοβαρή τραυματισμή, τροχέα, συμπλοκές, μέθη, κακοποίηση, ιώσεις. Στην παθολογική κλινική εξετάζονται κάθε μέρα περί τα 100 παθολογικά περιστατικά, νοσηλεύονται περί τους 40 με 50 ασθενείς καθημερινά. Η κλινική λειτουργεί με μόλις 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Υπηρετεί ένας ακόμη παθολόγος που συνδράμει τους πνευμονολόγους στην αναπνευστική κλινική. Αξίζει να επισημάνουμε ότι την περίοδο της πανδημίας υπηρετούσαν 12 παθολόγοι και πριν 2 χρόνια 8. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς και βγαίνουν άγονες. Προκηρύθηκαν από το 2020 σταδιακά 13 θέσεις παθολόγων και μόνο 2 θέσεις καλύφθηκαν. Σταδιακά στο νοσοκομείο Χανίων έγιναν 124 προκηρύξεις γιατρών από το 2020 και οι 59 βγήκαν άγονες. Ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο έχει τεράστιες ελλείψεις. Προκηρύθηκαν 31 θέσεις τένοσηλευτών και εκδόθηκαν τα ΦΕΚ διορισμού. Οι 2 νεοπροσληφθέντες εργάζονταν ήδη στο νοσοκομείο Χανίων ως συμβασιούχοι που αποδέχθηκαν το διορισμό. Από τους υπόλοιπους 29 νεοδιοριστέντες υπαλλήλους, οι 21 δεν αποδέχθηκαν τις θέσεις τους. Κλήθηκαν από το νοσοκομείο οι επιλαχόντες και υπήρξαν και πάλι 18 αρνήσεις στους 21 συνολικά επιλαχόντες που κλήθηκαν. Συνολικά 39 νοσηλευτές δεν αποδέχθηκαν τον διορισμό. Από τις 7 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν μόλις οι 3. Ασθενής στα επίγοντα εξετάστηκε προχθές, δεν είχε κάτι, όμως προπυλάκησε τους γιατρούς επειδή αρνούνταν να του χορηγήσουν αναρωτική άδεια. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία δεν άσκησε αυτεπάγγελτη δίωξη του ταραξία όπως ορίζει ο ποινικός κώδικας, αλλά ζήτησαν από τους γιατρούς να υποβάλουν μηνύσεις. Οι γιατροί λόγω στοχοποίησης το αποφεύγουν.

Απάντηση έδωσε όμως το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ στα ψέματα, όπως τα χαρακτηρίζει, της κυβέρνησης και στον ισχυρισμό για καλύτερη στελέχωση του ΕΣΥ. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση, την ώρα που η κυβέρνηση προκαλεί, μιλώντας για την καλύτερη δημόσια και δωρεάν υγεία, για αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ανακαινισμένα νοσοκομεία, οι ασθενείς ζουν στο πετσί τους τις πολύμινες αναμονές της λίστας της ντροπής, βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει προπολού τα όρια της εξουθένωσης. Το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών στο ΠΑΓΝΗ χρωστάει μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία πάνω από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας, μαζί με

Περισσότερα από 3.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα ακατάστατα και παράνομα ωράρια εργασίας, απόγευμα, πρωί, νύχτα, ενώ η στελέχωση των περισσότερων τμήματων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας. Προσωπικό αποχωρεί είτε λόγω συνταξιοδότησης, είτε λόγω παρέτησης και δεν αναπληρώνεται. Συνολικά από 1η 1η-2026 έως 1η 8η-2026 από το Παγνί έχουν αποχωρήσει, λένε στην ανακοίνωσή τους, 85 συνάδελφοι, από τους οποίους 58 μόνιμοι, 21 επικουρικοί και 6 με συμβάσεις ΟΑΕΔ. Με τεράστια δυσκολία και χάρη στις συνεχείς θυσίες των εργαζομένων, καταφέρνουμε να εξασφαλίσουμε ελάχιστες ημέρες ξεκούρασης το καλοκαίρι, ενώ η λήψη του συνόλου της κανονικής άδειας παραμένει άπιαστο όνειρο. Η κατάσταση το επόμενο διάστημα θα επιδεινωθεί, γιατί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν τις οικονομίες των κρατών μελών σε πολεμικές οικονομίες, όπου τα νταούλια θα βαράνε για τις ανάγκες του πολέμου. Και αυτό προϋποθέτει τεράστιες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, στην υγεία, στην παιδεία, στην πρόνοια, στην ασφάλιση και στις υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός μας. Παλεύουμε και απαιτούμε, λένε, να ενισχυθεί άμεσα το Παγνί με μόνιμο προσωπικό, με επίγουσες διαδικασίες, να προκηρυχθούν όλες οι αναγκαίες μόνιμες θέσεις και να μετατραπούν οι συμβάσεις των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου. Επίσης, να τροποποιηθεί ο οργανισμός του Παγνί ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες.

σημαντικά ζητήματα που αφορούν την σχολική στέγη και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων στον Δήμο Μαλεβιζίου βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Θεοτοκόπουλος με την Δημοτική Αρχή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εχθές Τετάρτη με την συμμετοχή της Αντιδημάρχου Παιδείας Μαρίνας Βογιατζάκη και του Αντιδημάρχου Οικονομικών Βαγγέλη Παρασύρη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του σχολικού έτους οι δύο υποκατασκευή αίθουσες και βεβαίως η διαμόρφωση του χώρου στο πρώτο νηπιαγωγείο Γαζίου. Συναγερμός σήμερα στην Κρήτη που εντάσσεται στην κατηγορία κινδύνου 4 για πυρκαγιά. Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα 5η 27 Αυγούστου 2026, η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη είναι κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω λοιπόν αυτές περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Να υπενθυμίσω λοιπόν πως σύμφωνα με τις διατάξεις απαγορεύεται η καύση πολυμάτων καλλιεργιών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων κλπ. Η χρήση πυρός στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, συγκόλληση, τροχοσκοπής και άλλα. Η χρήση υπαίθριων ψυσταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερό. Skylanders, η χρήση ειδών πυροτεχνίας όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων ή οχημάτων στην ΑΠΕ Ηρακλείου, στην ΑΠΕ Λασιθίου, στην ΠΕ Ρεθύμνου και στην ΠΕ Χανίων σε διάφορα σημεία όπως για παράδειγμα για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο Δάσο Σίμης, Ρούβα Ζαρού, Κέρης, Φουρνή κλπ. Στο Λασίθι, στο Βαθύ, στο Δάσος Καλοχωριού, στο Κυπαρισσόδασο Κριτσά, στο Γκρούστα κλπ. Στο Φοινικό Δάσος του Βάη, στο Ρέθυμνο, στο Φαράγγι των Μήλων, στο περιαστικό δάσος Αγίου Ιωάννου, στο φαράγγι Μαργαριτών, στο φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού και για την Πεχανίων, στο ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 Μπάλος Φαλάσσαρνα, Κρυώση Λαφωνήσι, Σούγια Αγία Ρούμελη, δάσος Αγίου Ιωάννη, δάσος Κόρφου και λοιπά και λοιπά.

Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν σήμερα, έτσι. Ναι, δεν κάνουμε κουτουράδες, σκεφτόμαστε πριν να πράξουμε για να μην διακινδυνεύσουμε ούτε εμείς αλλά και ούτε οι περιουσίες μας. Λοιπόν, αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politika.gr, politika.gr 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το δεύτερό μας ημίωρο. Οπότε θα περάσουμε σε μία ακόμη διακοπή και θα επιστρέψουμε και πάλι πίσω στο στούντιο.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Θα συνεχίσουμε την ροή της εκπομπής μας σε αυτό εδώ το μέρος με ειδήσεις και με πληροφορίες που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμες, ξεκινώντας από τα κόκκινα δάνεια. Να δούμε τι ακριβώς αλλάζει από Σεπτέμβριο για τους δανειολήπτες σε σχέση με τις δόσεις, με τις ρυθμίσεις αλλά και τις προθεσμίες. Αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες δανειολήπτες έρχονται από ό,τι φαίνεται από τον Σεπτέμβριο στα κόκκινα και ρυθμισμένα δάνεια. Στο επίκεντρο βρίσκονται 4 μεγάλες κατηγορίες, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τα step up, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και οι οφειλές που διαχειρίζονται οι servicers. Για τους δανειολήπτες το επόμενο διάστημα έχει ιδιαίτερη σημασία. Άλλοι θα λάβουν νέα δοσολόγια και θα δουν χαμηλότερες επιβαρύνσεις. Άλλοι θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα αλλάξουν την σύμβασή τους. Ενώ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθεί περισσότερος χρόνος για την μετατροπή τους σε ευρώ. Η πιο άμεση αλλαγή αφορά περίπου 100.000 δάνεια που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται ο τόκος. Ο υπολογισμός θα γίνεται στην μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό ποσό της οφειλής όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Στην απράξη αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να λάβουν νέο δοσολόγιο στο οποίο θα αποτυπώνεται η μελλοντική πορεία του δανείου με βάση τον νέο τρόπο υπολογισμού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για να επιστραφούν στους δανειολήπτες ποσά που αντιστοιχούν σε επιπλέον τόκους που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Τράπεζες και servicers επεξεργάζονται τα στοιχεία των δανείων, ενώ προετοιμάζεται και η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τράπεζες και servicers αντιμετωπίζουν τις δόσεις χωρίς τον παλαιό υπολογισμό των τόκων. Η ευνοϊκή αλλαγή στους τόκους συνοδεύεται από την ενεργοποίηση μιας πρόβλεψης του νόμου Κατσέλη που μέχρι σήμερα δεν είχε ουσιαστικά εφαρμοστεί. Αφορά τους οφειλέτες που εκτός από την κύρια κατοικία τους διαθέτουν και άλλη ακίνητη περιουσία. Η πρώτη κατοικία διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα ακίνητα τα οποία μπορούν να οδηγηθούν σε εκποίηση για την αποπληρωμή μέρους της οφειλής. Επομένως, όσοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και διαθέτουν περισσότερα ακίνητα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προστασία της κύριας κατοικίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και προστασία του συνόλου της περιουσίας τους. Δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι τα λεγόμενα step-up δάνεια. Σε αρκετές από αυτές τις συμβάσεις, οι δανειολήπτες καταβάλουν εδώ και πολλά χρόνια ποσά που καλύπτουν κυρίως τόκους, χωρίς να μειώνεται ουσιαστικά το κεφάλαιο. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες έχουν περάσει ακόμη και περισσότερα από 10 χρόνια πληρωμών, αλλά το υπόλοιπο του δανείου παραμένει σχεδόν αμετάβλητο. Το συνολικό ύψος των συγκεκριμένων συμβάσεων υπολογίζεται μεταξύ 4,5 και 5 δις ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν μετατραπεί σε τοκοχρεωλητικά δάνεια συμβάσεις άνω των 2,2 δις ευρώ, δηλαδή περίπου οι μισές. Ο στόχος των τραπεζών είναι μέχρι το τέλος του έτους το ποσοστό να φτάσει στο 70%. Για το λόγο αυτό, από το Σεπτέμβριο ξεκινούν νέες διευρυμένες καμπάνιες προς τους δανειολήπτες. Η πρόταση που θα κάνουν οι τράπεζες είναι η μετατροπή των δανείων σε κανονικά τοκοχρεωλητικά, ώστε κάθε μηνιαία καταβολή να αποπληρώνει τόσο τόκους όσο και μέρος του κεφαλαίου. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται σταθερά επιτόκια της τάξης του 3% για όλη τη διάρκεια του δανείου.

γίνεται τώρα αν κάποιος δεν δεχθεί την μετατροπή? Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουν οι κάτοχοι ΣΤΕΠΑΠΑ δανείων. Οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν ότι ο στόχος για μετατροπή του 70% των συμβάσεων δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Για το τμήμα των δανείων που θα παραμείνει εκτός της διαδικασίας, οι τράπεζες εξετάζουν την απόλυση ή την τιτλοποίησή τους. Αρκετές τράπεζες έχουν ήδη προχωρήσει τις σχετικές εργασίες, ενώ κάποιες άλλες εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι οι δανειολήπτες που θα λάβουν πρόταση μετατροπής θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους νέους όρους, τη μηνιαία δόση, το επιτόκιο και το συνολικό ποσό που θα καταβάλουν έως τη λήξη της σύμβασης. Σε αναμονή βρίσκονται και οι δανειολήπτες με δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Η ισχύουσα προθεσμία για την μετατροπή των συμβάσεων σε ευρώ λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι έχει καλυφθεί περίπου το 60% του στόχου. Ωστόσο, στην αγορά θεωρούν πιθανό να δοθεί νέα παράταση, καθώς οι θερινοί μήνες περιόρισαν τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση, η νέα προθεσμία θα μπορούσε να φτάσει έως το τέλος του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι πάντως δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη την παράταση όσο δεν υπάρχει επίσημη απόφαση και θα πρέπει να έχουν ως σημείο αναφοράς την ισχύουσα προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου. Νέες παρεμβάσεις προετοιμάζονται όμως και για την λειτουργία των servicers. Στόχος είναι να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των οφειλετών και να έχουν σαφέστερη και ταχύτερη ενημέρωση για το υπόλοιπο του δανείου, τις δόσεις, τις πληρωμές και τις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης. Οι αλλαγές αναμένεται να δημιουργήσουν πρόσθετες υποχρεώσεις και κόστος στις εταιρείες διαχείρισης, καθώς θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης των δανειοληπτών. Ο Σεπτέμβριος επομένως γίνεται μήνας αποφάσεων για πολλές διαφορετικές κατηγορίες οφειλετών. Όσοι βρίσκονται στον νόμο Κατσέλη θα πρέπει να ελέγξουν το νέο δοσολόγιο και τον επανυπολογισμό των τόκων. Όσοι έχουν step-up δάνειο θα πρέπει να συγκρίνουν τους παλιούς με τους νέους όρους πριν αποδεχθούν πρόταση μετατροπής. Οι κάτοχοι δανείων σε ελβετικό φράγκο θα πρέπει να παρακολουθούν την προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου χωρίς να θεωρούν δεδομένη μια νέα παράταση.

Ολοκληρώσαμε λοιπόν το θέμα που αφορά στα δάνεια και πάμε να μιλήσουμε για κάρτες και Άιρις και πώς, να μάθουμε πώς πληρώνουν πλέον οι Έλληνες. Αλλάζουν μάλλον οι πληρωμές στην Ελλάδα. Οι κάρτες έχουν γίνει πλέον ο βασικός τρόπος ηλεκτρονικής πληρωμής και στην χώρα μας, καθώς περισσότερες, λέει, από 7 στις 10 συναλλαγές πραγματοποιούνται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης όπου οι καταναλωτές χρησιμοποιούν περισσότερο τις κάρτες. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, όταν τα μετρητά κυριαρχούσαν στις καθημερινές συναλλαγές. Στην Ευρωζώνη, κατά μέσο όρο, οι κάρτες αντιστοιχούν στο 57,3% των ηλεκτρονικών πληρωμών. Σε ορισμένες χώρες το ποσοστό είναι αισθητά υψηλότερο. Στην Κύπρο φτάνει το 75,2%, στην Πορτογαλία το 73,9% και στην Λιθουανία το 73,5%. Στην Ισπανία οι κάρτες καλύπτουν το 68,1% των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στη Γαλλία το 64,7%. Πολύ διαφορετική είναι η εικόνα στη Γερμανία, όπου το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 45,2%, αλλά και στην Ολλανδία, όπου βρίσκεται στο 49,8%. Η μεγάλη διείσδυση των καρτών στην ελληνική αγορά συνδέεται με την εξάπλωση των POS, τις ηλεκτρονικές αγορές, αλλά και τη σταδιακή εξοικείωση των καταναλωτών με τις ανέπαφες συναλλαγές. Στις πληρωμές με κάρτα περιλαμβάνονται ουσιαστικά και πολλές συναλλαγές που γίνονται μέσω κινητού τηλεφώνου. Για παράδειγμα, όταν κάποιος πληρώνει χρησιμοποιώντας Apple Pay ή Google Pay, αλλά πίσω από το ψηφιακό πορτοφόλι βρίσκεται η τραπεζική του κάρτα, η συναλλαγή καταγράφεται ως πληρωμή με κάρτα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάντως, δεν πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές αποκλειστικά μέσω Visa και Mastercard. Αρκετές χώρες διαθέτουν δικά τους εθνικά συστήματα καρτών. Η Πορτογαλία έχει το Multibanco, η Γαλλία το Card Bankier, η Γερμανία το Girocard, η Ιταλία το Bancomat και το Βέλγιο το Bancotract. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν να πραγματοποιούνται εγχώριες συναλλαγές χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από τα διεθνή δίκτυα πληρωμών. Την ίδια στιγμή όμως στην Ελλάδα αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα ένας δεύτερος τρόπος πληρωμής, οι απευθείας μεταφορές χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει το Άιρις, το οποίο έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητα καταναλωτών και επαγγελματιών. Το 2025 οι άμεσες πληρωμές μέσω της Δίας αυξήθηκαν κατά 72,8% και έφτασαν τα 122,1 εκατομμύρια συναλλαγές. Πλέον αντιπροσωπεύουν το 27% του συνόλου των μεταφορών πίστωσης στην Ελλάδα. Η βασική διαφορά από την κάρτα είναι απλή. Στο Άιρις τα χρήματα μεταφέρονται απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη στο λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς να μεσολαβεί δίκτυο κάρτας. Πολύ χαμηλότερα βρίσκεται στην Ελλάδα η χρήση των άμεσων χρεώσεων, δηλαδή του μηχανισμού που χρησιμοποιείται κυρίως για πάγιες πληρωμές λογαριασμών. Το ποσοστό του φτάνει μόλις το 1,1% των ηλεκτρονικών πληρωμών στη χώρα μας, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη είναι 14,1%. Στις άμεσες χρεώσεις, ο καταναλωτής έχει δώσει προηγουμένως εξουσιοδότηση, ώστε ο δικαιούχος, για παράδειγμα, μια εταιρεία τηλεφωνίας, ενέργειας ή μια ασφαλιστική, να χρεώνει το λογαριασμό του. Η διαφορά με μια απλή μεταφορά μέσω Banking ή Άιρις είναι ότι εκεί τη συναλλαγή ξεκινά ο ίδιος ο πληρωτής. Η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι αρκετά διαφορετική. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, οι άμεσες χρεώσεις αντιστοιχούν στο 30,6% των ηλεκτρονικών πληρωμών. Ένα ακόμη κομμάτι της αγοράς που αναπτύσσεται είναι το ηλεκτρονικό χρήμα. Οι συναλλαγές e-money αντιστοιχούν στο 6,1% των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρώπη και περίπου στο 4% στην Ελλάδα. Δεν πρέπει πάντως να συγχέονται με το Apple Pay ή το Google Pay όταν αυτά χρησιμοποιούν μια κανονική τραπεζική κάρτα. Το ηλεκτρονικό χρήμα αφορά κυρίως χρήματα που τηρούνται σε ειδικούς ηλεκτρονικούς λογαριασμούς από ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για συναλλαγές. Σύμφωνα με τα στοιχεία
Το 98% των συναλλαγών ηλεκτρονικού χρήματος στην Ευρωζώνη πραγματοποιείται πλέον μέσω τέτοιων λογαριασμών και μόλις το 2% μέσω προπληρωμένων καρτών. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρη. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν ως μεγάλο πρωταγωνιστή την κάρτα, αλλά το Iris και γενικότερη απευθείας πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό διεκδικούν πλέον όλο ένα μεγαλύτερο κομμάτι της καθημερινής συναλλακτικής δραστηριότητας.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω, πάμε σε άλλα θέματα. Προκήρυξη, λέει, 1000 θέσεων ΕΠΟΠ στις ένοπλες δυνάμεις. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 ημέρες από την δημοσίευση των προκηρύξεων. Την τρίτη που μας πέρασε δημοσιεύτηκαν προκηρύξεις για την πρόσληψη 1000 επαγγελματιών οπλητών ΕΠΟΠ για το 2026, που για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων.

Στο πλαίσιο κοινής υπουργικής απόφασης δημοσιεύθηκαν στο τεύχος προκηρύξεων ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού το ΦΕΚ ΑΣΕΠ για την πλήρωση 370 θέσεων επόψω στρατό Οξυράς, για την απλήρωση 300 θέσεων επόψω στο πολεμικό ναυτικό, για την απλήρωση επιπλέον θέσεων επόψω στο πολεμικό ναυτικό, ειδικότητα επιχειρήσεων επικοινωνιών, για την πλήρωση 250 θέσεων επόψω στην πολεμική αεροπορία, για την απλήρωση 25 θέσεων επόψω στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων και για την απλήρωση 5 θέσεων επόψω στο κοινό νομικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των γενικών επιτελείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης. Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 ημέρες από την δημοσίευση των προκήρυξεων.

Και γυρνάμε και πάλι σελίδα, αλλάζουμε θέμα. Στην ατελική ευθεία μπαίνει η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες οι οποίες δεν είχαν να συμπεριληφθεί στον πρώτο κύκλο καταβολών. Η επεξεργασία των στοιχείων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΔΕ ολοκληρώνεται και πλέον ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την πίστοση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το συνολικό ποσό της νέας πληρωμής θα ξεπεράσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η καταβολή έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Ωστόσο, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα χρήματα να πιστωθούν νωρίτερα και εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι τελευταίοι έλεγχοι, ακόμη και την αυριανή ημέρα. Η συμπληρωματική πληρωμή αφορά δύο κατηγορίες οικογενειών. Οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 και το νέο μέλος αποτυπώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος. Οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2026 και υπέβαλαν αίτηση για την έκδοση αφημί του παιδιού έως τις 10 Αυγούστου. Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι δεν είχαν προλάβει να ενταχθούν στην αρχική καταβολή, καθώς η μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης δεν είχε ακόμη καταγραφεί ή διασταυρωθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των νέων δεδομένων θα ακολουθήσει αυτόματα η συμπληρωματική πίστοση, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία από όσους έχουν δηλώσει σωστά τα στοιχεία τους. Μέχρι σήμερα το επίδομα έχει καταβληθεί σε 947.609 οικογένειες, οι οποίες μοιράστηκαν συνολικά 220 εκατομμύρια ευρώ. Με τη νέα παρτίδα πληρωμών, ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, ενώ η συνολική δαπάνη θα ανέλθει σε περισσότερα από 232 εκατομμύρια ευρώ.

0: λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό εδώ μας το ημίωρο, να θυμηθούμε πως και σήμερα στην παρέα μας, μαζί μας, στην τροφιά μας βρίσκεται το VNY Store. Αν ψάχνετε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Στο VNY Store θα βρείτε luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ, με σκελετό από acetate, πολιτικούς φακούς και προστασία UV400 για να απολαμβάνετε το καλοκαίρι με στυλ και ασφάλεια. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο VNY Store θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε αυθεντικά αραβικά αρώματα, αλλά και σε όλα τα αγαπημένα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Περάστε λοιπόν από το κατάστημα στην οδό 1821 στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο ή κάντε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα online στο vnystore.com και ανακαλύψτε luxury eyewear με premium ποιότητα σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
0: Ολοκληρώνουμε λοιπόν και το τρίτο μας ημίωρο, οπότε περνάμε σε μια ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Θύματα τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο, τρία άτομα από δήθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ έδωσαν χρήματα και κοσμήματα μετά από ψευδή αναφορά για διαρροή. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, 14χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στα Χανιά, συνελήφθη ο πατέρας της. ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητούν να διευρυνθεί η ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Απόβαση 40 υπουργών στη Μακεδονία εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγγένεια της νέας γραμμής της πόλης σήμερα μέχρι την Καλαμαριά. Εντοπίστηκε σώα η 45χρονη Μαγδαλένα που είχε εξαφανιστεί από το κάτω Δαράτσο Χανίων. Κλιμακώνεται η αντίδραση για το λατομείο στις Γούρνες. Ο Δήμος Χερσονήσου προαναγγέλει προσφυγή στο Υπουργείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην τελική ευθεία, η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με το χρόνο στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες, 165 νεκροί και 1.500 αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη Σόφια Όφη αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ τη ΤΖΣΚΑ με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. «Ήρθαμε να κερδίσουμε», δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Ζωντανή μετάδοση από το Sport FM 104,2. Ζέστη διαρκεία στην Κρήτη, έως 33 βαθμούς σήμερα και υψηλή υγρασία στη Βόρεια Κρήτη, έως 38 βαθμοί στα νότια. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομη ενημέρωση. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι να διανύσουμε περίπου τα 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Τελευταίο μέρος για την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο του Πολίτικα η Αγάπη Πεχινάκη, στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και φύγαμε, πάμε να μιλήσουμε για το τεκμαρτό εισόδημα, να δούμε πότε λύγει η προθεσμία αμφισβήτησης. Να σας πω πως στο μικροσκόπιο μπαίνουν από κρυπτονομίσματα μέχρι ταξίδια αλλά και δίδακτρα. Όλα τα ψάχνει η εφορία, όλα, τίποτα δεν αφήνει στην τύχη του. Μικρότερο φόρο μπορούν να διεκδικήσουν οι επαγγελματίες που θεωρούν ότι αδικούνται από το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά η επιλογή έχει και δεύτερη όψη. Καθώς η προθεσμία για την αμφισβήτηση μετρά αντίστροφα, όσοι υποβάλλουν αίτημα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για πλήρη έλεγχο από την ΑΔΕ, από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θηρίδες μέχρι τα μετρητά, τα κρυπτονομίσματα και τις δαπάνες διαβίωσης. Για την αμεγάλη πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, το χρονικό περιθώριο για την ασυμπλήρωση του ειδικού ερωτηματολογίου εκπνέει στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία ή αντίστοιχη προθεσμία φτάνει έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Οι δύο ημερομηνίες προκύπτουν από το φετινό χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και τον κανόνα των 60 ημερών. Συγκεκριμένη απόφαση προβλέπει ότι όποιος επιλέγει να αμφισβητήσει το ελάχιστο εισόδημα μέσω φορολογικού ελέγχου πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό ερωτηματολόγιο το αργότερο μέσα σε 60 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η διαδικασία αφορά τους επαγγελματίες που θεωρούν ότι το ελάχιστο εισόδημα που τους προσδιορίσε η εφορία είναι υψηλότερο από αυτό που πραγματικά απέκτησαν. Ο νόμος τους δίνει τη δυνατότητα να το αμφισβητήσουν και να ζητήσουν έλεγχο προκειμένου να αποδείξουν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα ήταν χαμηλότερα από το τεκμαρτό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν επιλεγεί οι κωδικοί 443-444 του Ε1 στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Η διαδικασία συνεχίζεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στο My Business Support της ΑΔΕ, όπου συμπληρώνεται το προβλεπόμενο ερωτηματολόγιο. Η υποβολή του αιτήματος πάντως δεν παγώνει από μόνη της τον φόρο. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού εκδίδεται αρχικά με βάση το τεκμαρτό εισόδημα και στην ασυνέχεια ακολουθεί η διαδικασία του ελέγχου. Εδώ βρίσκεται και το κρίσιμο σημείο για όσους επιλέξουν την αμφισβήτηση. Δεν πρόκειται για μία απλή ένσταση απέναντι στο εκαθαριστικό. Με την επιλογή αυτή, ο επαγγελματίας ζητά ουσιαστικά από την ΑΔΕ να ελέγξει την πραγματική οικονομική του κατάσταση, ώστε να αποδειχθεί ότι το εισόδημά του ήταν μικρότερο από εκείνο που προέκυψε με βάση το τεκμαρτό σύστημα. Από την στιγμή που ενεργοποιείται η διαδικασία, η εφορία δεν μένει στα βιβλία, στα τιμολόγια και στα παραστατικά της επαγγελματικής δραστηριότητας. Ο έλεγχος απλώνεται στην οικονομική καθημερινότητα του φορολογουμένου και όπου προβλέπεται της οικογένειάς του. Το ερώτημα που καλείται ουσιαστικά να απαντήσει ο έλεγχος είναι απλό. Εάν τα πραγματικά εισοδήματα ήταν τόσο χαμηλά όσο δηλώθηκαν, από ποιες πηγές καλύφθηκαν η περιουσία και οι δαπάνες της χρονιάς. Το ειδικό ερωτηματολόγιο λειτουργεί σαν οικονομική ακτινογραφία. Ζητά στοιχεία για τον ίδιο τον φορολογούμενο και ανάλογα με την περίπτωση για τον ή τη σύζυγο, ημέρος συμφώνου συμβίωσης και τα προστατευόμενα μέλη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι προσωπικοί και επαγγελματικοί τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετοχές, μερίδια, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες επενδύσεις. Τραπεζικές θηρίδες με στοιχεία για την τράπεζα, τη χώρα και το δικαιούχο. Έργα τέχνη, συλλογές, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας. Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη και αέρια μέσα. Τα διαθέσιμα μετρητά στην αρχή και στο τέλος του φορολογικού έτους. Τα κρυπτονομίσματα στην αρχή και στο τέλος της χρονιάς,
οι παροχές ηλεκτροδότησης και ίδρευσης, κύριας δευτερεύουσας και εξοχικής κατοικίας, οι λογαριασμοί σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και το συνολικό ετήσιο κόστος, τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων και δικύκλων, τα ασφάλιστρα ζωής, τα ασφάλιστρα ακινήτων για σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα και άλλους κινδύνους, τα δίδακτρα σε σχολεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και οι δαπάνες για ταξίδια εντός και εκτός Ελλάδας. Ο έλεγχος δεν περιορίζεται κατά ανάγκη στον ίδιο τον επαγγελματία. Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται όπου προβλέπεται στοιχεία που αφορούν τον ή τη σύζυγο και τα προστατευόμενα μέλη, ώστε η ΑΔΕ να αποκτήσει συνολική εικόνα για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού. Ένας φορολογούμενος που υποστηρίζει, για παράδειγμα, ότι απέκτησε εισόδημα σημαντικά χαμηλότερο από το τεκμαρτό, θα πρέπει να μπορεί να δικαιολογήσει πώς καλύφθηκαν οι δαπάνες διαβίωσης, ενδεχόμενες αγορές περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεις, δίδακτρα, ταξίδια ή άλλες σημαντικές δαπάνες. Στην εξίσωση μπορούν να μπουν και οι τραπεζικές κινήσεις, προκειμένου να εντοπιστούν ποσά ή μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που δεν συμβαδίζουν με τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί. Η αμφισβήτηση μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο φόρο εφόσον ο έλεγχος επιβεβαιώσει ότι το πραγματικό εισόδημα ήταν πράγματι μικρότερο από το τεκμαρτό. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογικός λογαριασμός επαναπροσδιορίζεται με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου. Υπάρχει όμως και αντίθετη πλευρά. Εάν από τις διασταυρώσεις προκύψουν αδήλωτα εισοδήματα, ποσά που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ή άλλες φορολογικές παραβάσεις, αντί για μικρότερο καθαριστικό, μπορεί να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και βεβαίως οι προβλεπόμενες επιβαρύνσεις.

Τα μάθετε για την Meta. Εάν δεν τα μάθατε, εγώ είμαι εδώ για να σας τα μεταδώσω τα νέα και για να σας ενημερώσω. Πάνω από 16 δις δολάρια σε 29 πολιτείες των ΗΠΑ της Αμερικής θα καταβάλει η Meta. Συμβιβασμός, λέει, στη δίκη για τον εθισμό των παιδιών σε Facebook και Instagram. Η Meta λοιπόν κατέληξε σε συμβιβασμό για αγωγές που την κατηγορούσαν ότι σχεδίασε Facebook και Instagram ώστε να προκαλούν εθισμό σε παιδιά και εφήβους, παραπλάνησε τους χρήστες για την ασφαλειά τους και συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta κατέληξε λοιπόν σε συμβιβασμό με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την επίλυση μιας δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και στο Instagram. Η εταιρεία τεχνολογίας θα καταβάλει το ποσό των 16,68 δις δολαρίων σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Η συμφωνία επετεύχθη ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη ομοσπονδιακή δίκη στην Καλιφόρνια για αξιώσεις που είχαν καταθέσει 29 πολιτείες, αποτρέποντας μία από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα δικαστικές δοκιμασίες για το κατά πόσο οι εταιρείες social media μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για βλάβες σε νεαρούς χρήστες. Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η επιλογή των ενόρκων, στις 12 Αυγούστου, ομοσπονδιακό εφετείο είχε απορρίψει αίτημα να ανασταλεί η δίκη. Η ομοσπονδιακή διαδικασία περιλάμβανε αγωγές των Γενικών Εισαγγελέων της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Κεντάκη και του Νιου Τζέρσι, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η

ΣΑΤΑ παραβίασε τις πολιτιακές νομοθεσίες για την προστασία των καταναλωτών. Παράλληλα, 29 πολιτείες κατηγορούσαν την εταιρεία ότι παραβίασε το νομοσπονδιακό Children's Online Privacy Protection Act, συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα χρηστών που γνώριζε ότι ήταν παιδιά, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των γονιών τους. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης και γενετικής τεχνητής νοημοσύνης. Η ΜΕΤΑ έχει απορρίψει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των παιδιών στις πλατφόρμες της. Είχε επίσης υποστηρίξει ότι δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές ως προς το εάν οι υπηρεσίες της είναι εθιστικές, καθώς ο εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ψυχιατρική διάγνωση. Πριν από τη δίκη, η ΜΕΤΑ είχε αναφέρει σε δικαστική κατάθεση ότι οι τέσσερις πολιτείες ζητούσαν ποινές που θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 1,43 δολάρια. Οι πολιτείες δεν είχαν ανακοινώσει συγκεκριμένο ποσό, είχαν όμως δηλώσει πριν από την έναρξη της διαδικασίας ότι η πραγματική απέτησή τους θα βρισκόταν πιο κοντά στα 200 δις δολάρια. Πέρα από τις χρηματικές κυρώσεις, ζητούσαν πρόσθετες αποζημιώσεις, σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό των πλατφορμών της ΜΕΤΑ και περιορισμού στη δυνατότητα των παιδιών να δημιουργούν λογαριασμούς. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου κύματος δικαστικών προσφυγών στις ΗΠΑ. Meta, Snap, YouTube και η μητρική της Alphabet, καθώς και TikTok και ByteDance, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν χιλιάδες αγωγές σε ομοσπονδιακά και πολιτιακά δικαστήρια. Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες γνώριζαν πως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των πλατφορμών τους μπορούσαν να προκαλέσουν καταναγκαστική χρήση σε παιδιά και εφήβους και ότι με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν σε μια ευρύτερη κρίση ψυχικής υγείας των νέων. Παράλληλα, χιλιάδες ακόμη υποθέσεις εκκρεμούν σε πολιτιακά δικαστήρια. Στο Λος Άντζελες, ένας δικαστής επιβλέπει μεγάλο αριθμό αγωγών από ανθρώπους που υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι συγγενείς τους υπέστησαν βλάβη εξαιτίας του σχεδιασμού των πλατφορμών. Περίπου 30 πολιτείες έχουν επίσης προσφύγει στα δικά τους δικαστήρια κατά των εταιριών. Ο συμβιβασμός έρχεται μετά από δύο σημαντικές δικαστικές ήττες της ΜΕΤΑ σε υπόθεση που είχε κινήσει η πολιτεία του Νέου Μεξικού. Τον Μάρτιο, Σώμα Ενόρκων διέταξε την εταιρεία να καταβάλει 375 εκατομμύρια δολάρια, κρίνοντας ότι είχε παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των πλατφορμών της. Στις 6 Αυγούστου, δικαστής έκρινε επιπλέον ότι η ΜΕΤΑ είχε δημιουργήσει δημόσια όχληση και της επέβαλε ακόμη 567 εκατομμύρια δολάρια μαζί με υποχρεώσεις για την εφαρμογή μέτρων προστασίας των νεαρών χρηστών. Τον ίδιο μήνα είχε προηγηθεί και η πρώτη δικαστική απόφαση σε ατομική αγωγή κατά της ΜΕΤΑ και της Google. Δικαστήριο του Λος Άντζελες έκρινε τις δύο εταιρείες υπεύθυνες για την κατάθλιψη και το άγχος της ενάγουσας Κέιλι Μαγκέιλ και επιδίκασε συνολική αποζημίωση 6 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι εταιρείες έχουν ανακοινώσει ότι θα ασκήσουν έφεση κατά των αποφάσεων αυτών.

θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή μιλώντας για την αντίστροφη μέτρηση για την Πανσέλινο του Αυγούστου. Να μάθουμε πότε θα φωτίσει τον ουρανό το φεγγάρι του Οξύριγχου. Λοιπόν, το φαινόμενο να σας πω πως θα είναι ορατό τα ξημερώματα της Παρασκευής και θα συμπέσει με μερική έκλειψη σελήνης. Ένα λοιπόν ιδιαίτερα έτσι, εντυπωσιακό αστρονομικό θέαμα αναμένεται στον ουρανό. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου, καθώς η Πανσέλινος του μήνα, γνωστή ως φεγγάρι του Οξύριγχου, θα συμπέσει φέτος με μερική έκλειψη σελήνης. Η σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της, βρισκόμενη απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με τη γη, φωτίζοντας τον νυχτερινό ουρανό. Το ενδιαφέρον ωστόσο δεν περιορίζεται στην αυγουστιάτικη Πανσέλινο, καθώς την ίδια ημέρα θα σημειωθεί και μερική έκλειψη σελήνης. Κατά την εξέλιξη του φαινομένου, σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος αναμένεται να περάσει μέσα από την σκιά της γης, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα. Η έκλειψη υπολογίζεται ότι θα αρχίσει περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, ενώ η ολοκλήρωσή της αναμένεται στις 7:19 το πρωί. Από πού όμως πήρε το όνομά της, η Πανσέλινος αυτή είναι γνωστή ως Πανσέλινος του Οξύριγχου προς τιμήν των Ιθαγενών Αμερικανών. Το Old Farmer's Almanac, το οποίο άρχισε να δημοσιεύει για πρώτη φορά τα ονόματα των Πανσελίνων την δεκαετία του 1930, αναφέρει ότι η Πανσέλινος του Αυγούστου ονομάστηκε φεγγάρι του Οξύριγχου λόγω του ενδυμικού ψαριού Μουρούνα, του γλυκού νερού των μεγάλων λιμνών και της λίμνης Champlain, που αλεύεται εύκολα κατά την αδιάρκεια αυτής της περίοδου του καλοκαιριού. Το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες Αμερικανούς που ζούσαν στην περιοχή. Παρόλο που κάποτε ο Οξύριγχος ήταν άφθονος στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πιο σπάνιο να αλλιευθεί εκεί. Τα ψάρια εμφανίζονται και προϊστορικά, καθώς έχουν εντοπιστεί πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια και πολλοί άνθρωποι τα αποκαλούν ζωντανά απολιθώματα. Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να αναπαραχθούν μόνο κάθε 4 χρόνια. Ωστόσο, μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια. Σήμερα υπάρχουν γύρω στα 29 είδη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Οξύριγχου των λιμνών που βρίσκεται στις μεγάλες λίμνες. Έχουν εξελιχθεί σε μέγεθος και από τεράστια ψάρια είναι πλέον όσο μεγάλα είναι και τα λαβράκια. Η λέξη Οξύριγχο σημαίνει αυτός που αναδεύει, κάτι που κάνει συγκεκριμένο ψάρι όταν ψάχνει για τροφή.

Αυτό ήταν για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή για να ολοκληρώσουμε παρέα άλλη μια εβδομάδα εκπομπών. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά!

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ήρθατε στον Πολίτικα, στη συχνότητά μας 89 και 8, διαδικτυακά politika.gr και βεβαίως στην πηξίδα του Πολίτικα.

27 γράφει το ημερολόγιο, πάει ο Αύγουστος, τελειώσαμε. Θυμάμαι που κάναμε την πρώτη μέρα εκείνη μετά το 15 Αύγουστο και είπαμε ότι θα περάσει πολύ γρήγορα αυτό το δεύτερο 15ήμερο και όντως γεμάτο γεγονότα συνεχίζει να διαψεύδει τον Ουμπέρτο Έκο.

0: Λοιπόν, τρέχει ο διαγωνισμός από την C-Jets. Θα πούμε περισσότερα στην συνέχεια που θα έχουμε κοντά μας τη Ζέτα να μας τα πει και να μας τα αναλύσει. Να πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Μαρία Μαυρομάτη, φίλη Εσαρίδα, και ο Μανώλης Σουσαρής. Ο Μανώλης Σουσαρής που σήμερα είναι τώρα η μέρα του μεγάλη, διότι ως γνωστόν σε λίγες ώρες από τώρα έχουμε τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση που έρχεται ζωντανά. Πέμπτη λοιπόν, 27 Αυγούστου στις 9, ο Όφι αντιμετωπίζει την Τσεσκά Σόφιας και ο Σπόρ FM 104,2 αλλά και ο Πολίτικα 89 και 8 ταξιδεύουν στην Σόφια, είναι εκεί με απεσταλμένο το Μανούλη του Σαρή για να σας μεταφέρουν όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7, ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Ο Βαγγέλης Ολίτινας είναι στον ήχο και στα τεχνικά. Η Ζέτα Οικολογού είναι στην παραγωγή. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος και μαζί μας είναι και η C-Jets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Θέλω να σας πω ότι είμαι συγκλονισμένος από τη μανία της φύσης στο Νεπάλ. Είναι απίστευτο. Βλέπω και ξαναβλέπω τις εικόνες που αναπαράγονται στα social media αλλά και σε πολλά site και δεν μπορώ να πιστέψω το μέγεθος αυτής της καταστροφής που έπληξε αυτούς τους δυσμύρους ανθρώπους, πραγματικά αυτό που λέμε, όπου φτωχός και η μοίρα του. Οι νεκροί τώρα μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι έχουν ξεπεράσει το 160, θα είναι εκατοντάδες. Είναι πάνω από 1000 οι αγνοούμενοι και αυτό έχει συμβεί μετά την κατάρρευση ενός τμήματος Παγετώνα που προκάλεσε τον όλεθρο. Αυτόν τον χήμαρο που βρίσκεται μόνο σε χολιγουδιανά σενάρια, όπου πραγματικά αναδεικνύει και αποδεικνύει τη δύναμη της φύσης και πόσο ανίσχυρος είναι ο άνθρωπος και η υπόστασή του μπροστά στη φύση. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, τι περιμένεις στο Νεπάλ, όπου δεν υπάρχουν υποδομές σοβαρές, όπου, παιδιά, αυτό όπου και αν συνέβαινε, γιατί έχουμε δει παρόμοια πράγματα με τσουνάμις, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ιαπωνία, την οποία έχω επισκεφτεί και ξέρω πόσο καλά οχυρωμένη είναι απέναντι σε τέτοια ζητήματα, όταν η φύση το αποφασίσει, είναι στο χέρι της. Μέσα στους αγνοούμενους είναι πολλοί τουρίστες, ταξιδιώτες, που αναζητούνται στο Νεπάλ και στο Θιβέτ και κάθε ώρα που περνάει, αναδεικνύεται πραγματικά το μέγεθος αυτής της βιβλικής στην κυριολεξία καταστροφής. Ένας χήμαρος που δεν μπορεί να υπολογιστεί χαρακτηρίζεται ως γιγαντιαίος, γιατί δεν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε αλλιώς. Από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε πολλές κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Αυτό συνέβη όταν η κατάρρευση όγκων πάγου και βράχων σε μεγάλο υψόμετρο προκάλεσε μια τεράστια πλημμύρα. Ο χήμαρος κατέβηκε με τρομακτική ταχύτητα μέσα από τις κοιλάδες, παρασύροντας ό,τι στην κυριολεξία έβρισκε στο πέρασμά του. Σπίτια, πολυόροφα κτίρια, γέφυρες, δρόμους, οχήματα και ενεργειακές υποδομές. Αυτό που είδαμε εκεί με το χυμαρό ήταν πολύ χειρότερο από αυτό που είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, στους μεγάλους σεισμούς, όπου κάποια κτίρια άντεξαν. Εδώ όπου περνούσε αυτό δεν άντεχε τίποτα.

τώρα θέλω έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου να πω για κάποιους που είναι θρησκόληπτοι, διότι όλοι πιστεύουμε κάπου, αλλά διάβασα μεταξύ άλλων ότι αγνοούνται αρκετοί άνθρωποι που πραγματοποιούσαν προσκύνημα στο Καϊλάς Μανσαροβάρ, ένα τόπο με μεγάλο υψόμετρο στο Θιβέτ που θεωρείται ιερός ναός, μεταξύ άλλων για Ινδουιστές και Βουδιστές. Δυστυχώς δεν τους βοήθησε ο Βούδας.

Οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αυτών των ανθρώπων ήταν και είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές του Νεπάλ συνέδεσαν την καταστροφή με ένα σεισμό μεγέθους μόλις 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος θεωρήθηκε ότι ενδεχομένως να προκάλεψε την κατάρρευση του Παγετώνα. Ωστόσο, η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία κατέληξε αργότερα στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε σεισμός. Ακούστε τώρα κάτι. Το σεισμικό σήμα που καταγράφηκε προκλήθηκε από την ίδια την κατάρρευση τεραστίων όγκων πάγων και βράχων και την ακόλουθη κίνηση από τα συντρίμμια. Δηλαδή, η κατολίσθηση, η κατάρρευση αυτή έδωσε ένα σεισμικό κύμα μεγέθους 4,4. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ήταν η δύναμη. Μην το υποτιμάτε το 4,4. Το 4,4 λέμε, έκανε σεισμό 4,4 και καμιά φορά μπορούμε να μην το γράψουμε και στο site, ας πούμε, για παράδειγμα, να το πούμε. Αλλά είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη. Δηλαδή, αν καταλάβετε το πόση δύναμη έχει ένα σεισμός 4,4, θα διαπιστώσετε και θα συνειδητοποιήσετε αυτό που λέμε τώρα εδώ.

την φωτογραφία της γεωγραφίας που κάνει το γύρο του κόσμου, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε ότι η ακραία μορφολογία των Ιμαλαίων μπορεί να πολλαπλασιάσει την καταστροφική ισχύ τέτοιων φαινομένων, καθώς οι τεράστιες ποσότητες νερού, πάγου και συντριμμιών που γίνονται ένα, αποκτούν πολύ μεγάλη ταχύτητα στις απότομες ορεινές πλαγιές. Τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του, όποιος Θεός, σε όποιο Θεό πιστεύει ο καθένας, μακάρι να μην έχουμε άλλους νεκρούς, μακάρι να σταματήσει εδώ πολύ αδύνατο, το βλέπω πολύ δύσκολο όλο αυτό, φοβάμαι ότι θα πάμε σε μια εκατόμβη νεκρών μέσα σε αυτό. Λοιπόν, στην Κρήτη, politica.gr, σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήγγειλε 13χρονος στην Κρήτη. Καύσωνας διαρκείας, νέα εμπλοκή των ελληνικών πάτριων σε απόκρουση επίθεσης κατά της Σαουδικής Αραβίας και βεβαίως τα πολιτικά και τα παραπολιτικά στην πρώτη γραμμή. Πάμε να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα και να επιστρέψουμε.

Λοιπόν, θα πάω λίγο στα πολιτικά για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα σας καταρχήν που έχουν ήδη φτάσει. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα που θα μοιραστούμε μαζί σας αυτό το τελευταίο επί της ουσίας πεντάλεπτο. Μιας και αυτό που παίζει έτσι σε εξαιρετικό ενδιαφέρον σε πρώτο πλάνο είναι η σούμα, να το πω έτσι πολύ απλά, των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την αρχή του καλοκαιριού. Βάζω αυτό το χρονικό διάστημα για να εντάξω μέσα σε αυτό τις κινήσεις που είχαμε με τη δημιουργία δύο νέων πολιτικών φορέων, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, όπου σήμερα λίγο πριν τη ΔΕΘ, πιστεύω ότι μετά τη ΔΕΘ τα πράγματα θα είναι μάλλον καλύτερα για το κυβερνών κόμμα. Αυτή είναι η αίσθησή μου και η εκτίμησή μου, κρατήστε την. Αντιθέτως, δεν έχουν να κερδίσουν οι υπόλοιποι από τη ΔΕΘ, διότι ήδη νιώθω ότι έχει ξεκινήσει μια επικοινωνιακή καταιγίδα που απογυμνώνει τους διεκδικητές, γιατί εκεί είναι πλέον στραμμένο το ενδιαφέρον των δημοσκόπων αλλά και του εκλεκτορικού σώματος, των εκλογέων δηλαδή, στο ποιος είναι πιθανό να είναι δεύτερος στην κούρσα, με βάση το δεδομένο ότι φαίνεται να μην ανατρέπεται πια η διαφορά, η διψήφια διαφορά, την οποία διατηρεί, προσέξτε, 7 χρόνια μετά την πρώτη της νίκη και την εξέλιξή της σε κόμμα εξουσίας, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία που ακόμα και στα χειρότερά της, ξαναλέω, έχει διατηρήσει διψήφιο νούμερο διαφοράς από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, είτε είναι το ΠΑΣΟΚ, είτε είναι σε άλλες περιπτώσεις το κόμμα του Τσίπρα μετά την εμφάνισή του στην πολιτική σκηνή. Βέβαια, υπάρχει το αφήγημα που λέει ότι τον Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρουν αυτές οι εκλογές, τον ενδιαφέρουν οι επόμενες, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, κατά τη δική μου προσωπική εμπειρία, μετά από 28 χρόνια στο χώρο, ότι αυτό είναι ένα αφήγημα μπούρδα. Και θα το αιτιολογήσω, διότι στην πολιτική συνηθίζουμε να λέμε ότι και έχει καταγραφεί, το είπε πρώτος από όλους ο Κωνσταντίνος ο Καραμανλής, ότι απόψε το βράδυ μπορεί να είναι πολύ νωρίς, αύριο το πρωί μπορεί να είναι αργά, πολύ αργά. Αυτό καταδεικνύει και αποδεικνύει ότι ο χρόνος στην πολιτική μετράει πολύ διαφορετικά από ό,τι μετράνε οι χρόνοι σε άλλα σημεία της ζωής μας, σε άλλα πεδία της ζωής μας, σε άλλα, αν θέλετε, κομμάτια της καθημερινότητάς μας.

Έτσι λοιπόν, αυτό που θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι να πάμε εκείνη την Κυριακή που θα στηθούν οι κάλπες να ψηφίσουμε, είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης ή θα είναι ο Νίκος ή ο Αλέξης Τσίπρας. Το λέω διότι εκεί πλέον στρέφεται το ενδιαφέρον, με δύο ιδιαιτερότητες που πρέπει να πούμε. Στην ερώτηση για την καταλληλότητα, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο δηλαδή και ποιος είναι πιο ικανός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρατάει το ποσοστό του, προσέξτε, που έχει το κόμμα του. Δηλαδή κινείται πέριξ του 30%. 30% έχει η Νέα Δημοκρατία, 30% έχει και ο Μητσοτάκης. Δεν τον θέλουν οι υπόλοιποι από τα άλλα κόμματα και δεν τον θεωρούν ικανό και άξιο. Εντάξει, λογικό. Όμως από αυτούς που απαντούν στις δημοσκοπήσεις ότι θα ψηφίσουν με Νέα Δημοκρατία, τον θεωρούν στο καταλληλότερο. Αυτό είναι μια λογική εξήγηση. Προσέξτε τώρα τη δεύτερη εικόνα της ανάλυσης. Δεύτερος καταλληλότερος στην κούρσα είναι ο κανένας, με ποσοστό 19,2%. Όταν λοιπόν έχεις ένα πρωθυπουργό 7 χρόνια, όπου ο αντίπαλός του είναι ο κανένας, καταλαβαίνεις γιατί θα ξανακερδίσει τις εκλογές. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Τις εκλογές θα τις κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Με αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Δηλαδή, αν πας και κάνεις μια σοβαρή συζήτηση out of the box, off the record, και ρωτήσει τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, τι πιστεύω ότι θα σου πούνε, θα κερδίσω εγώ? Αφήστε τι βγαίνουν και λένε. Θα σου πούνε, θα κερδίσει ο Μητσοτάκης. Το ξέρουν και ήδη. Τώρα, κοιτάξτε τώρα εδώ την ιδιαιτερότητα που υπάρχει. Ενώ το κόμμα Τσίπρα έχει ένα ποσοστό που είναι πάνω από το 13,4%, ο Τσίπρας στην τελευταία μέτρηση εμφανίστηκε και στο ερώτημα αυτό με ποσοστό 13,4%. Άρα, αυτοί οι οποίοι είπαν γύρω στο 16% ότι ψηφίζω το κόμμα του Τσίπρα, δεν τον πιστεύουν ότι είναι κατάλληλος. Εκεί όμως που υπάρχει η εικόνα της απόλυτης συντριβής χωρίς έλεος, είναι η περίπτωση του Νίκου του Ανδρουλάκη, που έρχεται πέμπτος και καταϊδρωμένος πίσω από τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Όταν το Πασόκ παίρνει ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 12-13%, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, συγγνώμη θα το πω, ο καημένος ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, παίρνει 8,5. Δηλαδή μικρότερο ποσοστό από αυτό που παίρνει το κόμμα του. Ούτε στο κόμμα του δηλαδή δεν τον εμπιστεύονται. Αντί λοιπόν να δίνει στο κόμμα του, αφαιρεί από το κόμμα του. Τώρα, από εκεί και πέρα, το δεύτερο μεγάλο quiz της ανάλυσης της δημοσκοπικής είναι πότε ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει το κόμμα, τι απήχηση θα έχει και βεβαίως πόσο ακόμα θα ξεφουσκώσει η ζωή, η οποία είναι κάτω από το 3% πλέον. Προσέξτε το αυτό που σας λέω. Η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι κάτω από το 3% και οριακά πάνω από το 3%, ένα κόμμα που στην αρχή του καλοκαιριού εσείς οι πολίτες το εκτιμούσατε πολύ ψηλά. Του δίνατε 16-17%. Η ελπίδα της Μαρίας της Καριστιανού τώρα με το ζόρι είναι οριακά πάνω από το 3%. Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν κατέβει σε εκλογές, γιατί δεν το βλέπω να κατεβαίνει σε εκλογές, δεν θα μπει καν στη Βουλή. Ανάπαυλα, επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Θύματα τηλεφωνικής απάτης στο Ηράκλειο, τρία άτομα από δήθεν υπαλλήλους του ΔΔΕ έδωσαν χρήματα και κοσμήματα μετά από ψευδή αναφορά για διαρροή. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, 14χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στα Χανιά, συνελήφθη ο πατέρας της. ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζητούν να διευρυνθεί η ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Απόβαση 40 υπουργών στη Μακεδονία εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού, τα εγγένεια της νέας γραμμής της πόλης σήμερα μέχρι την Καλαμαριά. Εντοπίστηκε ΣΟΑ η 45χρονη Μαγδαλένα που είχε εξαφανιστεί από το κάτω Δαράτσο Χανίων. Κλιμακώνεται η αντίδραση για το λατομείο στις Γούρνες. Ο Δήμος Χερσονήσου προαναγγέλει προσφυγή στο Υπουργείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην τελική ευθεία η έξτρα πληρωμή του επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ σε περισσότερες από 80.000 οικογένειες. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με το χρόνο στο Νεπάλ μετά τις φωνικές πλημμύρες, 165 νεκροί και 1.500 αγνοούμενοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη Σόφια Όφη αντιμετωπίζει στις 9 το βράδυ τη ΤΣΣΚΑ με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. «Ήρθαμε να κερδίσουμε», δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Ζωντανή μετάδοση από το Sport FM 104,2. Ζέστη διαρκεία στην Κρήτη, έως 33 βαθμούς σήμερα και υψηλή υγρασία στη Βόρεια Κρήτη, έως 38 βαθμοί στα νότια. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομη ενημέρωση. Περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, πάντα με την C-Jets εδώ να χορηγεί και σήμερα την πηξίδα ως μία ακόμα μέρα του καλοκαιριού που τα πλοία της ταξιδεύουν παντού, προσπάσαν κατεύθυνση. 50 προορισμοί σε όλο το Αιγαίο, καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο για Σαντορίνη σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Νάξο 3 ώρες, Πάρο 3 και 35 και από εκεί την Οσιρομή το Κονό και τελικό προορισμό το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως την πληροφορία ότι αν εκδώσετε τα εισιτήριά σας με την επιστροφή, στο δεύτερο εισιτήριο, αυτό δηλαδή που θα επιστρέφετε, θα έχετε μια γενναία έκπτωση από την εταιρεία που αγγίζει το 50%. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός για να κερδίσετε 2 δωρεάν εισιτήρια με την επιστροφή. Ένας τυχερός, η Ζέτα Οικολογού, θα είναι αργότερα μαζί μας από την παραγωγή της εκπομπής για να μας θυμίσει και να μας πει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Κυρίες και κύριοι, θα καλωσορίσω τον κύριο Αντώνη Ροκάκη. Είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων και ταυτόχρονα είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο για εκεί, τις διεθνείς σχέσεις των επιμελητηρίων όλης της χώρας και βεβαίως την εξωστρέφεια. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και πραγματικά χαίρομαι που μας δίνετε σήμερα δυνατότητα να μιλήσουμε εδώ στον Πολίτικα και στην Πηξίδα και για τα Χανιά και για την επιμελητηριακή διάσταση, το θεσμό δηλαδή σε όλη τη χώρα, λίγο πριν τη ΔΕΘ. Κύριε Ροκάκη, μας ακούτε? Να τον προσπαθήσουμε εκ νέου τον κύριο Ροκάκη, να δούμε αν θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε και να μας ακούσει.

Να δώσω ακόμα μια πληροφορία μέχρι να αποκατασταθεί, συνεχίζοντας ουσιαστικά το πολιτικό ρεπορτάζ από αυτό που λέγαμε κλείνοντας, ότι οι τελευταίες πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ λένε ότι με το βλέμμα στραμμένο στην Κρήτη βρίσκεται το κόμμα, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη έχει σχεδιάσει μια μεγάλη πολιτική και οργανωτική εξόρμηση στο νησί με αφορμή την επέτειο της σύνδρησης του κόμματος στις 3 του Σεπτέμβρη. Για πρώτη φορά μια τέτοια κεντρική κομματική κινητοποίηση πραγματοποιείται εκτός Κρήτης, με την Κρήτη να επιλέγει το σημείο αναφοράς για την προσπάθεια επανασυσπήρωσης επί της ουσίας των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ και ενίσχυση της παρουσίας του στις τοπικές κοινωνίες. Πάντως, την προηγούμενη φορά που ήρθε ο πρόεδρος Νίκος και πήγε στα Καλέσα, από ό,τι ξέρω, πέραν από τα στελέχη του κόμματος που τοπικά βρίσκονται πάντα μαζί του όταν έρχεται ο πρόεδρος, ήταν καμιά δεκαριά άτομα. Το λέω γιατί αυτές οι εκδηλώσεις τελικά, όπως γίνεται, περισσότερο κακό δημιουργούν στην επικοινωνιακή εικόνα, όπως την προηγούμενη φορά που βγήκε σε ένα καφενείο και μίλησε σε 6 ανθρώπους μπροστά και ο ένας ξινόταν και ο άλλος φύριζε αδιάφορα. Είναι καλό οι επικοινωνιολόγοι του ή η ομάδα του να το προσέχει αυτό.

Λοιπόν, με ενημερώνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην επικοινωνία μας με τον κύριο Ροκάκη. Θα το αφήσουμε να πάει λίγο παρακάτω, μήπως καταφέρουμε και επανασυνδεθούμε. Στο τηλέφωνο του έχει πέσει το σήμα. Δεν έχει σήμα δηλαδή αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν είναι εφικτή η επικοινωνία. Εκεί εστιάζω το πρόβλημα. Συνεπώς, να πω ότι θα συνεχίσουμε έτσι στο πολιτικό ρεπορτάζ λέγοντας ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση κεντρικά για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την αντιπροεδρία της Βουλής.

0: Λοιπόν, ο κύριος Ροκάκης έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα με την επικοινωνία μας. Είναι μαζί μας. Κύριε Ροκάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Σιλγάρδο, να είστε καλά.
0: Έκανα ένα πρόλογο λίγο νωρίτερα. Έλεγα ότι είναι σημαντικό έτσι να αρχίσουμε τις μέρες τούτες, λίγο πριν τη διεθνή κρίση της Θεσσαλονίκης, να καταγράφουμε λίγο τον παλμό των ανθρώπων της αγοράς και κυρίως των ανθρώπων που βρίσκονται στο τιμόνι των επιμελητηρίων όλης της χώρας. Εσείς έχετε βέβαια μια πιο συνολική εικόνα, διότι εκτός από πρόεδρος του επιμελητηρίου στα Χανιά, για τα οποία θα μιλήσουμε ξεχωριστά στη συνέχεια, έχετε και μια θέση στη διοικούσα επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Και νομίζω ότι υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτό το καπέλο, αν μου το επιτρέψετε να το πω με όλο το σεβασμό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα γενικότερα για το πού βρισκόμαστε σήμερα, λίγο πριν την ΔΕΘ, την πολυσυζητημένη ΔΕΘ που είναι πρώτων πυλών.
1: Κοιτάξτε, κύριε Σιλγάρδο, καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι γενικότερα η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη, επιτρέψτε μου για την έκφραση, καμπή σχετικά με το τι μέλη γενέστε για το χειμώνα που έρχεται. Δυστυχώς οι συνθήκες και οι καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν πλέον όπως παλαιότερα να δούμε, να κοιτάξουμε, να οραματιστούμε για 2-3 χρόνια, για χρόνια μπροστά, παρά πλέον είναι τόσο πολλά τα μέτωπα τα ανοιχτά, που είτε είναι αυτά τα μέτωπα των πολέμων λίγο μακριά από μας, όχι πάρα πολύ μακριά από μας, που όμως μας επηρεάζουν άμεσα και δει περισσότερο στο κομμάτι της ενέργειας και των πολύ αυξημένων logistic, όπου αυτό φτάνει στον καταναλωτή κατ' επέκταση, που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που πλήθει την επιχειρηματικότητα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η ακρίβεια που δυστυχώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί τόσο εύκολα εάν δεν λύσουμε το θέμα το ενεργειακό κόστος, το θέμα του προβλήμα της αυξημένης, πάρα πολύ μεγάλης αυξημένης κόστου της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς κατά πρώτον εκπροσωπούμε την Κρήτη, όχι τα Χανιά μόνο, όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα και οι προσδοκίες που έχουμε από τη συγκεκριμένη ΔΕΘ, διότι έχουμε δει καταγεγραμμένα τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια υπερπλεονάσματα στον κρατικό κουμπαρά, να το πω έτσι.
0: Στο κρατικό ταμείο.
1: Ακριβώς, έχουμε δει πρόωρες αποπληρωμές δανείων που υπό το πρίσμα των αριθμών, να το πω έτσι, γλιτώνουμε κάποια χρήματα ως χώρα από τους τόκους. Και επίσης πριν περίπου 1,5 μήνα είδαμε να φεύγουμε πλέον από την αυστηρή επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποδεσμευόμαστε από τη ρήτρα διαφυγής, έτσι όπως ονομάζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως χώρα, που σημαίνει ότι μπορεί πλέον η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να κατευθύνει πόρους από τα υπερπλεονάσματα στα νοικοκυριά, στους επιχειρηματίες. Γενικότερα δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση ποσοστιαία επί του υπερπλεονάσματος που μπορούσε έως πρότινος, που δεσμευόταν δηλαδή και δεν μπορούσε να ανέβει παραπάνω η κυβέρνηση. Συνεπώς οι προσδοκίες είναι πάρα πολλές. Οι προτάσεις μας συνολικότερα ως επιμελητήρια της χώρας, ειδικότερα ως επιμελητήρια της Κρήτης, έχουν γίνει εμπρόθεσμα, να το πω έτσι, πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν σας κρύβω, και ας μην είμαστε αφελείς. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας, που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι πιο, να δούμε πιο αισιόδοξα, ας το πούμε, τη συγκεκριμένη 90η ΔΕΘ. Οπότε ευελπιστούμε.
0: Εάν κάποιος σας ρωτήσει, νομίζω είναι πιο εύκολη και πιο κλασική ερώτηση, η χρονιά όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα είναι μια καλή χρονιά με την ανάλυση, την οπτική και τη ζυγαριά, να το πω έτσι πολύ απλά, ενός επιμελητηρίου όπως είναι αυτό των Χανίων, ένα δυναμικό επιμελητήριο που έχει γράψει μια καλή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει το αποτύπωμα με πολύ έμπειρο μάτι για την χρονιά που έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία, δηλαδή εισερχόμεθε τις επόμενες μέρες, στις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους τέσσερις μήνες. Είναι μια καλή χρονιά αυτή γενικότερα, παρά αυτά τα οποία τα επισημαίνετε, τα οποία τα λέμε και τα φωνάζουμε και εμείς καθημερινά, τα γράφουμε, αρθρογραφούμε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτό το αυξημένο κόστος στο ενεργειακό, που πολύ σωστά λέτε, μετακυλείται τελικά και στον καταναλωτή.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Κύριε Σιλιγκάρδο, θα κλείσει, η εκτίμησή μας είναι ότι θα κλείσει ως μια ικανοποιητική χρονιά. Μην ξεχνάτε.
0: Παρόλα τα προβλήματα που είναι ακριβώς, δεν κάνετε αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους όπως ακριβώς είναι. Και έτσι πρέπει ακριβώς να υποθούν έτσι από τους ανθρώπους που έχουν το ζύγι της αγοράς. Το κρατώ αυτό που μας λέτε. Είχατε τη λευκή νύχτα προχθές στα Χανιά. Πώς πήγε, έτσι για να το πλαισιώσω και να το συνδέσω?
1: Η συγκεκριμένη δράση της λευκής νύχτας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν πραγματικά περισσότερο από κάθε άλλη.

0: κατέκλυσαν το κέντρο των Χανίων και όχι μόνο, και έγινε μια πραγματικά όλη η πόλη των Χανίων ήταν μια γιορτή.
1: Μάλιστα. Αυτό βοήθησε αρκετά, φαντάζομαι, και στα ταμεία, στο τζίρο των επιχειρήσεων. Συνολικά το λέω αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Οι καταγεγραμμένες, να το πω έτσι, αναφορές που έχουμε από επιλεγμένους καταστηματάρχες διάσπαρτα της πόλης των Χανίων μας λένε ότι η συγκεκριμένη μέρα ήταν το ρεκόρ τους ever.
1: Τι λέτε?
0: του ταμείου τους ever από τότε, από την έναρξη, να το πω έτσι, του λειτουργίας του καταστήματός τους.
1: Μα τι λέτε, αυτό είναι ιστορική βραδιά δηλαδή για τα Χανιά?
0: Έτσι ακριβώς, είναι πράγματα τα οποία μας τα είπαν καταστηματάρχοι, δεν τα λέμε εμείς. Είναι χρέος μας, κύριε Σιλιγάρδο, να δίνουμε αλληλεγγύη εμείς τα επιμελητήρια στα μέλη μας. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας, ένας από τους ρόλους μας, μία από τις αρμοδιότητές μας, και πρέπει ανταποδοτικά να δημιουργούμε βραδιές, ενέργειες, events όπως αυτό, έτσι ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον, να φέρνουμε δηλαδή τον κόσμο στην πιάτσα που λέμε εμείς, στα μαγαζιά. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε επιχειρηματίας, το κάθε μαγαζί θα κάνει τη δική του ενέργεια, τις δικές του ενέργειες, έτσι ώστε να βγάλει τον κόσμο μέσα στο μαγαζί του, προσφέροντας είτε εκτόσεις, είτε άλλα δώρα, και να κάνει το παιχνίδι του, που λέμε εμείς επιχειρηματικά.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το διατυπώνετε. Τώρα, πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της νομίζω ενδιαφέρουσας κουβέντας μας, επιμελητηριακά, τι δράση έχει το επιμελητήριο Χανίων για το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς, το τελευταίο τετράμινο? Τι θα κάνετε, έχετε κάποιες εκδηλώσεις μετά τη ΔΕΘ, έχετε κάποιες πρωτοβουλίες που νομίζω αξίζει να τις ακούσουμε?
0: Στο κλείσιμο, να το πούμε, στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς του 2026 έχουμε προγραμματίσει δύο αποστολές στο εξωτερικό με επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου Χανίων. Έχουμε προγραμματίσει και, να το πω έτσι, υπάρχει σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων το Φεστιβάλ Γης και Προϊόντων αρχές Οκτώβρη στα Χανιά, και πολλές άλλες μικρότερες δράσεις και ενέργειες. Έχουμε τη διαδικασία ανοίγματος της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, όπου είμαστε και εκεί στο τελικό στάδιο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας την έναρξη αυτής της ιστορικού μνημείου των Χανίων, και πολλές άλλες μικρότερες ενέργειες που θα κλείσουμε δυναμικά, όπως τη μέρα των ευχών πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, που είναι κάτι αντίστοιχο με τη Λευκή Νύχτα, και πάλι δίνοντας αλληλεγγύη στα καταστήματα των Χανίων, και προχωράμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία σε οτιδήποτε σχεδιάζετε.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Ροκάκη.

0: Λοιπόν, καθώς φτάσαμε στο τέλος, σχεδόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής, είναι εδώ και σήμερα η Ζέτα Οικολογού για να μας πει έτσι με συνοπτικές διαδικασίες πώς θα πάρετε μέρος σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που κάνουμε σε συνεργασία με την CJETS από τα social media για να κερδίσετε δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφής. Ένα θα είναι ο νικητής, ένα θα είναι ο τυχερός, αλλά θα πάρει δύο εισιτήρια για να ταξιδέψει με την παρέα του όπου επιθυμεί μέχρι το τέλος της σεζόν από το λιμάνι του Ηρακλείου και επιστροφή βεβαίως σε αυτό. Ζέτα.
1: Καλησπέρα καταρχάς σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες, ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός μας μέσω το social, στο Facebook και στο Instagram του Πολίτικα. Όπως είπαμε λοιπόν και χθες, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό, κερδίζει κάποιος δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη CJET με προορισμό βέβαια όποιο νησί του Αιγαίου θέλει.
0: Με αναχώρηση από το Ηράκλειο μόνο.
1: Ναι, με αναχώρηση και επιστροφή από το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι πάρα πολύ γνωστά. Δηλαδή, όλοι μας πια ασχολούμαστε με το Instagram αυτά και το Facebook και έχουμε δει πώς γίνονται οι διαγωνισμοί. Μπαίνουν λοιπόν. Είναι καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, θα το βρουν όλοι επισκεφτούν τη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook και στο Instagram. Θα κάνουν ένα like στο post. Θα ακολουθήσουν το politica.gr, φαντάζομαι οι περισσότεροι το ακολουθούν, και τη CJET. Θα τα κάνουν και ένα φίλο του υποκατοίκου για να τον δει και εκείνος, μπορεί να θέλει και αυτός να συμμετέχει, και θα έχουν κάνει όλα τα βήματα σωστά, παίρνουν μέρος στην κλήρωση. Την κλήρωση θα την κάνουμε 4 Σεπτέμβρη και θα την ανακοινώσουμε πάλι μέσα
0: πάρα
1: στο
0: πολύ
1: social.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και την CJETS που με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοα σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου με τη δυνατότητα να έχετε και μια έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής εάν αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης. CJETS.com και βεβαίως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, γιατί με CJETS κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Είμαστε εδώ για να σας αποχαιρετήσουμε, είμαστε εδώ για να σας ευχαριστήσουμε που και πάλι ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ, επικοινωνήσατε μαζί μας, ακόμα και από το εξωτερικό σήμερα λάβαμε μηνύματα και χαιρόμαστε αυτό, γι' αυτό πάρα πολύ. Ξέρετε, ο Πολίτικα και η Πηξίδα διαχρονικά μέσα από τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο ταξιδεύει παντού. Και κάθε φορά που δέχομαι μηνύματα, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που το ένιωσα αυτό με τον καλό φίλο του Μενέλο, τον Παναγιωτάκη, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που όταν ξεκίνησε ουσιαστικά το διαδίκτυο να μεταδίδει ραδιοφωνικές εκπομπές, ο ίδιος μας άκουγε πηγαίνοντας από το Ντουμπάι στο Αμπουντάμπι από το αυτοκίνητό του και τράβηξε ένα απόσπασμα, το ραδιόφωνο, που ιντερνετικά είχε συνδεθεί στο αυτοκίνητό του με το σταθμό και την Πηξίδα τότε, ακούγοντας τη δική μας τη φωνή τόσο μακριά. Και σήμερα να ευχαριστήσω έτσι όλους εκείνους που επικοινωνούν, ξαναλέω, διπλά εκείνους που στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό. Είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά, είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή.

Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και αύριο, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και διαδικτυακά politika.gr. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μέχρι τις 4 του Σεπτέμβρη, όπως έλεγε και σχολίαζε χαρακτηριστικά και η Ζέτα νωρίτερα. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για να έχουμε ως το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και βεβαίως να έχουμε την χαρά στο τέλος να δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάθε προορισμό που επιθυμείτε με αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση για να σας ευχαριστήσουμε και για να σας δείξουμε έτσι με αυτή τη μικρή πράξη την συμβολική την αναγνώρισή μας στο ότι είστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε. Να είστε καλά, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: 8.98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 5η 27 Αυγούστου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τη μάχη της ΔΕΘ. Στην απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Ανάλυση από τον στρατιωτικό συντάκτη Λεωνίδα Πλαβέρη. Συνέντευξη του Άγγελου Συρίγου στον Πολίτικα για τους ελληνικούς Patriots στη Σαουδική Αραβία αλλά και τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Σαφές μήνυμα προς όσους κλέβουν νερό ή επιχειρούν δόλιο φθορές έστειλε ο Δήμαρχος Γόρτινας μέσω του Πολίτικα. Σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήγγειλε 13χρονο στο Ρέθινο. Για κίνδυνο για τις επιδοτήσεις και προβλήματα των δηλώσεων ΟΣΔΕ προειδοποίησε ο πρόεδρος της ΕΑΣΥ μιλώντας στο σταθμό μας. Και ως ένα χρόνο μπορεί να χρειαστεί η ίδρυση του νέου κέδασης στο Ηράκλειο, δήλωσε ο Γιώργος Μακράκης στον Πολίτικα. 2.000 αιτήσεις κάθε χρόνο για μαθητές. Αναλυτικά ειδήσεις, πακέτο νέων μέτρων 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο νέο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και διορθώσεις στον τρόπο φορολόγησης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Ιλιγάρδος που βρίσκεται στο στούντιο. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Φιλία, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Γίνεται, θα έλεγα, η προετοιμασία για τους επιχειρηματίες που εκπροσωπούνται από τις διοικήσεις των επιμελητηρίων εν ώψη της ΔΕΘ. Η επιχειρηματική κοινότητα και τα επιμελητήρια προσέρχονται με αρκετά συγκεκριμένη ατζέντα. Μάλιστα, σήμερα είναι προγραμματισμένη και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας, είναι στην Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τα επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καταθέσουν τους φακέλους με τα αιτήματά τους. Στην κουβέντα που κάναμε λίγο νωρίτερα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων, τον κύριο Αντώνη Ροκάκη, αλλά και μέλος της Διοικούσης Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κύριος Ροκάκης προέταξε το ενεργειακό κόστος. Mm-hmm. Διότι, όπως λέει, είναι αυτό το οποίο εκτοξεύει ουσιαστικά τον λογαριασμό για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Όμως δεν είναι μόνο αυτό το οποίο ζητάνε οι επιχειρηματίες σήμερα από την κυβέρνηση, όντας η οικονομία σε μια καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ζητούν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης με μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις και όχι έκτακτες παροχές, καθώς και την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση των φορολογικών ζημιών των επιχειρήσεων. Ζητούν μείωση των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών ώστε να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος. Ζητούν ρευστότητα και καλύτερη πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Ζητούν μείωση του ενεργειακού και γενικότερα του λειτουργικού κόστους. Ζητούν ισχυρότερα κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ των προτάσεων είναι οι αυξημένες αποσβέσεις της τάξης του 150-200% για επενδύσεις. Ζητούν συμψηφισμό οφειλών δημοσίου και επιχειρήσεων, δηλαδή όταν μια επιχείρηση χρωστά στο κράτος, αλλά ταυτόχρονα το κράτος χρωστά στην επιχείρηση, να υπάρχει αποτελεσματικότερο συμψηφισμός. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο της διεκδίκησης και θα έλεγα ότι είναι ο ορισμός της λογικής. Δηλαδή, δεν μπορείς να χρωστάσεις στο κράτος 10 χιλιάρικα και να σου δημιουργεί πρόβλημα όταν το κράτος σου χρωστά 20. Και ζητούν επίσης σταθερότερο επενδυτικό περιβάλλον με λιγότερη γραφειοκρατία, διότι λένε ότι ψηφιοποιούμε μέχρι σήμερα αυτό το οποίο συνέβαινε μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά επί της ουσίας ψηφιοποιούμε την γραφειοκρατία. Το κοινό νήμα είναι ότι οι επιχειρήσεις ζητούν περισσότερο μόνιμες αλλαγές παρά ένα εφάπαξ πακέτο από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και την κυβέρνηση στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στην εκπομπή Πηξίδα ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, ο κύριος Ροκάκης.
2: Να είστε καλά, κύριε Σιλιγάρδο, να είστε καλά.
1: Έκανα ένα πρόλογο λίγο νωρίτερα. Έλεγα ότι είναι σημαντικό έτσι να αρχίσουμε τις μέρες τούτες, λίγο πριν τη Διεθνή Κθήση της Θεσσαλονίκης, να καταγράφουμε λίγο τον παλμό των ανθρώπων της αγοράς και κυρίως των ανθρώπων που βρίσκονται στο τιμόνι των επιμελητηρίων όλης της χώρας. Εσείς έχετε βέβαια μια πιο συνολική εικόνα, διότι εκτός από πρόεδρος του επιμελητηρίου στα Χανιά, για τα οποία θα μιλήσουμε ξεχωριστά στη συνέχεια, έχετε και μια θέση στη διοικούσα επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Και νομίζω ότι υπό αυτό το πρίσμα και υπό αυτό το καπέλο, αν μου το επιτρέψετε να το πω με όλο το σεβασμό, μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα γενικότερα για το πού βρισκόμαστε σήμερα, λίγο πριν την ΔΕΘ, την πολυσυζητημένη ΔΕΘ που είναι πρώτων πυλών.
2: Κοιτάξτε, κύριε Σελγάρδο, καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι γενικότερα η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη, επιτρέψτε μου για την έκφραση, καμπή σχετικά με το τι μέλη γενέστε για το χειμώνα που έρχεται. Δυστυχώς οι συνθήκες και οι καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν πλέον, όπως παλαιότερα, να δούμε, να κοιτάξουμε, να οραματιστούμε για 2-3 χρόνια, για χρόνια μπροστά, παρά πλέον είναι τόσο πολλά τα μέτωπα τα ανοιχτά, που είτε είναι αυτά τα μέτωπα των πολέμων λίγο μακριά από μας, όχι πάρα πολύ μακριά από μας, που όμως μας επηρεάζουν άμεσα και δει περισσότερο στο κομμάτι της ενέργειας και των πολύ αυξημένων logistic, όπου αυτό φτάνει στον καταναλωτή κατ' επέκταση, που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που πλήθει την επιχειρηματικότητα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η ακρίβεια, που δυστυχώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί τόσο εύκολα εάν δεν λύσουμε το θέμα το ενεργειακό κόστος, το θέμα του προβλήμα της αυξημένης, πάρα πολύ μεγάλης αυξημένης κόστου της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς κατά πρώτον εκπροσωπούμε την Κρήτη, όχι τα Χανιά μόνο, όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα και οι προσδοκίες που έχουμε από τη συγκεκριμένη ΔΕΘ, διότι έχουμε δει καταγεγραμμένα τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια υπερπλεονάσματα στον κρατικό κουμπαρά, να το πω έτσι.
1: Στο κρατικό δανείο.
2: Ακριβώς έχουμε δει πρόωρες αποπληρωμές δανείων που υπό το πρίσμα των αριθμών, να το πω έτσι, γλιτώνουμε κάποια χρήματα ως χώρα από τους τόκους. Και επίσης πριν περίπου 1,5 μήνα είδαμε να φεύγουμε πλέον από την αυστηρή επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποδεσμευόμαστε από τη ρήτρα διαφυγής, έτσι όπως ονομάζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως χώρα, που σημαίνει ότι μπορεί πλέον η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να κατευθύνει πόρους από τα υπερπλεονάσματα στα νοικοκυριά, στους επιχειρηματίες. Γενικότερα δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση ποσοστιαία επί του υπερπλεονάσματος που μπορούσε έως πρότινος, που δεσμευόταν δηλαδή και δεν μπορούσε να ανέβει παραπάνω η κυβέρνηση. Συνεπώς οι προσδοκίες είναι πάρα πολλές. Οι προτάσεις μας συνολικότερα ως επιμελητήρια της χώρας, ειδικότερα ως επιμελητήρια της Κρήτης, έχουν γίνει εμπρόθεσμα, να το πω έτσι, πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν σας κρύβω, και ας μην είμαστε αφελείς. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας, που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι πιο να δούμε πιο αισιόδοξα, ας το πούμε, τη συγκεκριμένη 90η ΔΕΘ. Οπότε ευελπιστούμε.
1: Εάν κάποιος σας ρωτήσει, νομίζω είναι πιο εύκολη και πιο κλασική ερώτηση, η χρονιά όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα είναι μια καλή χρονιά με την ανάλυση, την οπτική και τη ζυγαριά, να το πω έτσι πολύ απλά, ενός επιμελητηρίου όπως είναι αυτό των Χανίων, ένα δυναμικό επιμελητήριο που έχει γράψει μια καλή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει το αποτύπωμα με πολύ έμπειρο μάτι για την χρονιά που έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία, δηλαδή εισερχόμεθε τις επόμενες μέρες, στις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους 4 μήνες. Είναι μια καλή χρονιά αυτή γενικότερα, παρά αυτά τα οποία τα επισημαίνετε, τα οποία τα λέμε και τα φωνάζουμε και εμείς καθημερινά, τα γράφουμε, αρθρογραφούμε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτό το αυξημένο κόστος το ενεργειακό, που πολύ σωστά λέτε, μετακυλείται τελικά και στον καταναλωτή.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Κύριε Σιλιγκάρδο, θα κλείσει, η εκτίμησή μας είναι ότι θα κλείσει ως μια ικανοποιητική χρονιά. Μην ξεχνάτε.
1: Παρόλα αυτά, ότι... παρόλα τα προβλήματα που...
0: Απόβαση της Νέας Δημοκρατίας με μεικτά κυβερνητικά και κομματικά κλιμάκια στη Μακεδονία και συγκεκριμένα σε 17 εκλογικές περιφέρειες μέσα σε 5 ημέρες. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 16 υπουργοί και 3 αναπληρωτές υπουργοί καθώς και 20 υφυπουργοί θα οργώσουν τη Μακεδονία από τη Δευτέρα επιχειρώντας να αναδείξουν τα έργα της τελευταίας επταετίας κόντρα στην κόπωση που καταγράφεται μετά από χρόνια διακυβέρνησης και της δυσαρέσκειας σε τμήμα του πληθυσμού. Με το βλέμμα στραμμένο στην 3η του Σεπτέμβρη και κυρίως στη μάχη της ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί από σήμερα να ανεβάσει στροφές βάζοντας την προμετωπίδα της φθινοπορεινής του επανεκκίνησης την κοινωνική ατζέντα. Η Χαριλάου Τρικούπη επικεντρώνεται σε ιδιωτικό χρέος και κόκκινα δάνεια, ένα πεδίο μέσω του οποίου φιλοδοξεί να απευθυνθεί σε ένα ευρύ κοινωνικό ακροατήριο. Κοινή κριτική στην κυβέρνηση για όσους μένουν εκτός της νομοθετικής ρύθμισης για τις συντάξεις χειρίας ασκούν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΚΚΕ, ζητώντας κάλυψη περισσότερων δικαιούχων. Τα ομαδικά αντιπολιτευτικά πειρά προς την κυβέρνηση δεν κρύβουν όμως τη διαφορετική αποτίμηση της ρύθμισης από τα κόμματα, με τη Χαριλάου Τρικούπη να χαιρετίζει την κατεύθυνσή της και της Αμαλίας να καταγγέλει αντιθέτως παραπλάνηση των συνταξιούχων. Στην απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών προχωρά το πολεμικό ναυτικό. Την Τρίτη πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Στα χαρακτηριστικά που έχουν οι φρεγάτες αναφέρθηκε ο στρατιωτικός συντάκτης Λεωνίδας Μπλαβέρης μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη.
3: Σκάφη τύπου Φρέμ, φρεγάτες τύπου Φρέμ, ίδιες με τις αντίστοιχες Φρέμ της Γαλλίας. Ήταν κοινό project, κοινό σχέδιο. Έχουν ελάχιστες μικροδιαφορές. Θυμίζουμε εδώ ότι οι δικές μας οι φρεγάτες, οι FDI, Μπελαρά, κλάσεως Κίμων, είναι μετεξέλιξη της γαλλικής Φρέμ. Ως εκ τούτου βλέπουμε ότι με την απόκτηση 4 φρεγατών κλάσεως Κίμων της FDI, συν 2 με την προοπτική να γίνουν και άλλες 2 Μπεργαμίνη, αποκτούμε μια ομοιοτυπία τρόπων πεινά και σε σκάφη σαν κατασκευή και σε οπλικά συστήματα έχουν κοινό πυροβόλο, το κύριο πυροβόλο τους είναι κοινό, πυρομαχικά έχουν κοινά κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας αέρος στα ΑΣΤΕΡ. Επομένως βλέπουμε ότι δημιουργείται μια ομοιοτυπία η οποία στο πολεμικό μας ναυτικό που έχει τρομερά πλεονεκτήματα τόσο από πλευράς υποστηρίξεως όσο και από πλευράς εκπαιδεύσεως του προσωπικού. Αυτά δεν μπορούν να παραγνωριστούν. Ταυτόχρονα θα προχωρήσει η αναβάθμιση που έχει ήδη συμφωνηθεί, η αναβάθμιση των 4 φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, κλάσεως Σίδρα, που έχουμε ήδη στο πολεμικό ναυτικό, και με αυτόν τον τρόπο το πολεμικό μας ναυτικό περί το 2030 θα έχει μια ομάδα κρούσεως, ας την ονομάσουμε έτσι, δεν λέγεται έτσι στην πραγματικότητα, αλλά το ονομάζουμε για να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό, με 12 σκάφη πρώτης γραμμής, 4 FDI Μπελαρά, 4 Μπεργαμίνη και 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά θα αρχίσουν να αποσύρονται σιγά σιγά οι υπόλοιπες 5-6 φρεγάτες τύπου S στάνταρ, οι οποίες έχουν παραμείνει στο πολεμικό ναυτικό και αποσύρονται σιγά σιγά, κάθε σκάφος που έρχεται αποσύρεται και μια τέτοια φρεγάτα, γιατί υπάρχει θέμα με το προσωπικό που πρέπει να επανδρώσει να στελεχώσει τα καινούργια σκάφη. Επομένως είναι λογικό, τα σκάφη αυτά είναι πάνω από 40 χρόνια το πολεμικό ναυτικό σε αρρύστημένη κατάσταση χάρη στο προσωπικό, αλλά είναι 40 ετών. Αυτά που έχουν μείνει τα τελευταία είναι οι φρεγάτες τύπου S, οι οποίες είχαν εξυγχρονιστεί, επομένως έχουν τακτικό σύστημα μάχης πιο αναβαθμισμένο από αυτές που έχουν ήδη αποσυρθεί ως παλαιότερες, αλλά και αυτόν σιγά σιγά έρχεται η σειρά.
4: Μάλιστα.
3: Βέβαια θα πρέπει εδώ να πούμε και μία άλλη παράμετρο.
4: Ναι.
3: Είναι η παράμετρος του προσωπικού, αλλά και λοιπόν οπλικών συστημάτων που σχετίζονται με αυτές τις αγορές. Για παράδειγμα, η Μπεργαμίνη, η φρεγάτα, η οποία ανοίγει μια νέα σελίδα στο πολεμικό ναυτικό, γιατί είναι ένα σκάφος της τάξης των 6.700 τόνων σχέση με τους περίπου 4.000 τόνους που είναι η Στάνταρ και η ΜΕΚΟ. Είναι ουσιαστικά διπλάσιες μεγαλύτερες, έχουν μεγαλύτερο πλήρωμα, μεγαλύτερο αριθμό πληρώματος. Χρειάζεται να εξοικονομηθεί προσωπικό. Επίσης, έχουν υπόστεγο για δύο ελικόπτερα, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το πολεμικό ναυτικό για 12 τέτοια σκάφη χρειάζεται 12 ελικόπτερα, υπερσύγχρονα ελικόπτερα Ρώμεο. Δεν έχει τόσα.
4: Άρα πρέπει να αποκτηθούν μάλλον και αυτά, έτσι.
3: Άρα πρέπει να αποκτηθούν τουλάχιστον 12, ούτως ώστε αν χρειαστεί να επιχειρούν όλα με ένα ελικόπτερο, και στην καλύτερη περίπτωση οι Μπεργαμίνοι να έχουν από δύο ελικόπτερα, όπως προβλέπεται, και έχουν και την υποδομή.
0: Την μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη επικροτεί σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναστροφής της τρέχουσας λανθασμένης πρακτικής. Ελληνικοί πύραυλοι Patriot κατέριψαν εχθρικά ντρόνς στη Σαουδική Αραβία. Σαφή θέση υπέρ της παραμονής των ελληνικών Patriot στη Σαουδική Αραβία, εφόσον δεν συντρέχουν επιχειρησιακοί λόγοι επιστροφής τους, πυροβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά. Ο κ. Συρίγος χαρακτήρισε λάθος μια ενδεχόμενη απόσυρσή τους ως πολιτική αντίδραση στη συμφωνία της Σαουδικής Αραβίας με την Τουρκία. Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο κ. Συρίγος την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα, ακόμη και σε περιόδους έντονης διαφωνίας.
3: Οι θέσεις της κάθε πλευράς πάνω στο τραπέζι ζωντανές. Η Ελλάδα λέει ότι είναι μόνο μία διαφορά, η Τουρκία λέει ότι είναι πολλές διαφορές. Ελάτε να τις συζητήσουμε όλες. Η Ελλάδα λέει ότι είναι μόνο μία διαφορά αυτή, ελάτε να τις συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα. Η τακτική των ηρεμονερών δεν θα έχει μακροζωία εκ των πραγμάτων.
5: Μάλιστα. Επομένως, έναν απολογισμό, μήνυμα απολογισμό αυτής της τελευταίας τριετίας, τι ακριβώς έχει κερδίσει η Ελλάδα από αυτή την περίοδο των τριών τελευταίων ετών?
3: Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο δεν επιλέγει τις φασαρίες, δεν επιλέγει τις πολεμικές εντάσεις. Άρα αυτό ήταν κάτι θετικό, και επίσης ήταν η μοναδική περίοδος από το 1974 και μετά που είχαμε τόσο παραδεταμένα παντελή διακοπή των παραβάσεων των κανόνων ενέργειας και κυκλοφορίας από τον Μάρτιο του 23 μέχρι τις 2 Ιανουαρίου του 25. Είχαμε παντελή διακοπή των αερομαχιών μέχρι το Δεκέμβριο του 25. Είχαμε παντελή διακοπή των υπερπτήσεων πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος. Αυτό ήταν μέχρι τις 30 Ιουλίου φέτος. Αυτό είναι ένα βήμα. Ταυτοχρόνως αυτό μας έδωσε και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε καλύτερα. Αυτό ήταν ένα σημαντικό πράγμα.
5: Μάλιστα. Κυβέρνηση και Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζουν ότι μοναδική διαφορά, όπως είπαμε, είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Η Τουρκία επιμένει να βάζει στο τραπέζι αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γκρίζες ζώνες και μια σειρά άλλων ζητημάτων. Άρα, υπό αυτές τις συνθήκες, έχει νόημα να διατηρείται ένας πολιτικός διάλογος και με ποια ατζέντα?
3: Κοιτάξτε, αυτό το ερώτημα έχει τεθεί παλαιότερα τη δεκαετία του 70 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε ότι με τους Τούρκους δεν τη συζητάς, διότι η συζήτηση μαζί τους νομιμοποιεί τις θέσεις τους. Και οι Τούρκοι να ζητούν νομιμοποίηση δι' αυτού του τρόπου. Το θέμα το έλυσε η ζωή. Το 1987 έγινε η κρίση των τριών ημερών του Μαρτίου, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας δεν υπήρχαν απευθείας διάβλη επικοινωνίας των δύο πρεσβειών των δύο χωρών. Υπήρξαν μια σειρά από αμοιβαίες παρανοήσεις, κοντέψαν να φτάσουν σε πόλεμο, και έτσι
6: Και ο Ανδρέας Παπανδρέου δέχτηκε από το 1987 ότι με την Τουρκία συζητάς, έστω και αν είναι για να διαφωνείς. Αλλά πρέπει να συζητάς. Πρέπει να συζητάς, να διευθυνήσω στους ακροατές που ίσως δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο πρέπει να συζητάς. Πρέπει να συζητάς γιατί είναι ένας επικίνδυνος αντίπαλος. Καλό είναι να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Άμα θέλει να σου κάνει το επεισόδιο, θα το κάνει. Το θέμα είναι μην γίνει το επεισόδιο κατά λάθος. Όπως...
0: Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γερμανού προχώρησε το λιμενικό σήμερα το πρωί στο Ρέθυμνο. Η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία που υπέβαλε 13χρονος για σεξουαλική παρενόχληση στον ενετικό λιμένα. Ο 45χρονος συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας του ανηλίκου. Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του 76χρονου Σάβα Κωνσταντάκη, που σκοτώθηκε χθες σε τροχαίο δυστύχημα στο ύψος του Βενεράτου. Ο πρόεδρος της ομάδας πολιτών λαϊκών αγορών Μεσαράς, Γιώργος Ταβερναράκης, αποχαιρέτησε τον 76χρονο με συγκινητικά λόγια, αναφέροντας πως μια ολόκληρη ζωή πήγαινε στις λαϊκές, ξενυχτούσε στο δρόμο, έστεινε τον πάγκο του πριν ξημερώσει και πάλευε για το μεροκάματο. Σαφές μήνυμα για όσους κλέβουν νερό ή επιχειρούν με δολιοφθορές να παρεμποδίσουν την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπίσει την υδροκλοπή, έστειλε ο Δήμαρχος Γόρτινας Μιχάλης Κοκολάκης μέσω του Πολίτικα. Ούτε θα τους φοβηθούμε, ούτε θα μπούμε σε μια λογική συγχώρεσης, τόνισε χαρακτηριστικά. Μιλώντας στον Χρήστο Κόνστα και την εκπομπή Καθαρά Πολιτικά, ο κ. Κοκολάκης αποκάλυψε το μέγεθος της απώλειας νερού που έχει καταγραφεί στο Λαράνι, μίλησε για προηγούμενες δολιοφθορές που οδήγησαν στην τοποθέτηση καμερών και επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος έχει καταθέσει μήνυση, έχοντας παραδώσει στις αστυνομικές αρχές εκτενές βιντεοληπτικό υλικό.
7: Τα μάτια τα δικά μου και όλων των δημοτών του Δήμου μας είναι ένα έγκλημα. Όταν έχει νερό που προορίζεται για ίδρυση και κάποιος να το κλέβει, και να το κλέβει που σημαίνει μια μεγάλη οικονομική ζημιά για το Δήμο, και να το πηγαίνει στην άρδευση. Αυτό πραγματικά είναι ένα έγκλημα.
5: Θα έρθω αυτά. Να ξεκινήσουμε το δολιοφθορά. Το πρόσωπο που εμφανίζεται στο υλικό, το οποίο έχει συγκεντρωθεί από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος, έχει ταυτοποιηθεί. Υπάρχει κάποια ένδειξη για το ποιος είναι ή για ποιο κίνητρο θα μπορούσε να έχει κάποιος να προκαλέσει ζημιά σε μια γεώτρηση που υδροδοτεί ολόκληρα χωριά?
7: Κύριε Κώστα, εμείς αυτό που οφείλαμε να κάνουμε το κάναμε. Καταθέσαμε μήνυση στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Πήγαμε όλο το βιντεοληπτικό υλικό, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το βιντεοληπτικό. Αυτό η ταυτοποίηση πλέον προφανώς είναι θέμα των άλλων, δεν είναι θέμα δικό μας. Αυτό που κάναμε εκεί πέρα με την τοποθέτηση των καμερών ήταν επιβεβλημένο, γιατί υπήρξε μια μεγάλη καμπάνια παραπληροφόρησης του κόσμου που ζούσε έξω από το Λαράνι, γιατί οι Λαρανιανοί στη συντριπτική πλειοψηφία ξέρανε ότι εξυπηρετούνταν όσον αφορά την ίδρυση του χωριού. Υπήρξε λοιπόν μια μεγάλη παραπληροφόρηση σε αυτούς που διαβάζανε κάποιες ανακοινώσεις που βγήκανε το προηγούμενο διάστημα στον κόσμο εκτός Λαρανίου. Ο οικισμός ιδρεύεται κανονικά, πλην ελαχίστων περιπτώσεων που είναι κάποια ψηλά σπίτια, και αυτά τα σπίτια δυστυχώς ένα-δύο δεν είναι παραπάνω, δεν παίρνουν ικανοποιητικό νερό, που πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις εκεί από τους δημότες, να βάλουν κάποια μοντεράκια που λέμε, να τραβάνε το νερό που πάει να πηγαίνει προς το ψηλό σημείο του σπιτιού που είναι το τεπόζιτό τους. Είχαμε λοιπόν μια παραπληροφόρηση και δυστυχώς είχαμε και κάποιες δολιοφθορές στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να μπορέσει να πατάξει το φαινόμενο της υδροκλοπής. Γιατί, όπως σας είπα, οι πηγιοτρείς...
5: Άρα είχαν προηγηθεί... Μισό λεπτάκι, κύριε Δημαρχέ.
7: Σωστό.
5: Άρα, δεν είναι κεραυνός ενεθρία η δολιοφθορά στο Λαράνι. Εδώ υπάρχει δουλειά από πίσω. Δηλαδή, δεν είναι πρωτοφανές το φαινόμενο της δολιοφθοράς. Αυτό άλλωστε...
7: Είχαν προηγηθεί κάποιες δολιοφθορές, δύο συγκεκριμένα, το προηγούμενο, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες.
5: Ναι.
7: Και γι' αυτό είναι και η τοποθέτηση των καμερών, για να μπορέσουμε πλέον αυτό το φαινόμενο να το πατάξουμε και να ζητήσουμε την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι πλέον στα χέρια των αρχών όλο το υλικό το οποίο συγκεντρώσει ο Δήμος. Οι αρμόδιοι πάλι μαζί με τον αντιδήμαρχο τον αρμόδιο προχώρησαν σε μια μήνυση, έδωσαν τις καταθέσεις μέχρι εκεί που μπορούσαν να δώσουν και που γνώριζαν, και περιμένουμε πραγματικά την πραγματική τιμωρία των ενόχων, γιατί με το να γίνει μια δολιοφθορά Σαββάτο βράδυ, έμειναν τρεις κοινότητες χωρίς νερό Κυριακή και μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, και το ίδιο το Λαράνι έμεινε χωρίς νερό μέχρι και χθες το απόγευμα.
5: Ερώτημα, κύριε Δήμαρχε.
7: Του Δήμου και εξωτερικοί συνεργάτες να αποκαταστήσουν αυτή τη ζημιά.
5: Ερώτημα.
7: Η οποία δυστυχώς για μας ταλαιπώρησε τους ανθρώπους εκεί, τους κατοίκους τους Λαρανιανούς.
0: Απρόβλεπτη κατάληξη είχε για 14χρονη η κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στα Χανιά. Μετά από έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Για την υπόθεση, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα της. Για κίνδυνο για τις επιδοτήσεις και παντελή αδυναμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ, προειδοποίησε μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς. Όπως είπε, αν συνεχιστεί η ίδια εικόνα, δεν θα μπορέσουν να καταβληθούν οι επιδοτήσεις, με την αγωνία των παραγωγών να κορυφώνεται.
7: Επιδότηση τα προηγούμενα χρόνια.
4: Μάλιστα.
7: Δυστυχώς αυτή η περιβόητη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Καλώς έγινε, αν θέλετε, για να μπει μια τάξη στις πληρωμές, αλλά έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα και έπρεπε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα να είχαν λυθεί. Τώρα βρισκόμαστε 5 Σεπτέμβριος, μιλάμε για 650.000 ενεργοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Και μέχρι χθες είχαν γίνει 480 ενεργοποιήσεις και όχι 480.000 ενεργοποιήσεις. Η πλατφόρμα δεν είναι λειτουργική, δεν μπορείς να κάνεις ενεργοποίηση, έχει πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα και δυστυχώς αν δεν λυθούν αυτά χθες, δύσκολο θα πληρωθούν οι παραγωγοί, όχι στην ώρα τους, αλλά φέτος, μέχρι τέλος του χρόνου. Εγώ αυτή τη διαπίστωση κάνω, μακάρι να με διαψεύσει ευχάριστα η ΑΔΕ. Μακάρι, το εύχομαι. Εμείς ούτε αντιπαράθεση θέλουμε, ούτε συγκρούσεις θέλουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ να συνεργαστούμε για να πάρουν οι παραγωγοί τα χρήματά τους στην ώρα τους.
4: Ναι, ξέρω ότι για τους ελαιοπαραγωγούς η πρώτη δόση γινόταν η κατάθεση Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν γινόταν για όλους.
7: Για όλους τους παραγωγούς. Να μην το λέμε εδώ. Να λέμε για όλους τους παραγωγούς.
4: Για όλους τους παραγωγούς, λοιπόν.
7: Συνήθως τέλη το Οκτώβριο και εξόφληση προς τα Χριστούγεννα, προς το τέλη του Δεκεμβρίου.
4: Ναι, ναι. Τώρα αυτό εσείς.
7: Αποκλείεται να συμβεί. Με τα σημερινά δεδομένα, αποκλείεται να συμβεί. Ευελπιστώ αν λυθούν τα προβλήματα χθες, θα μπορέσει να πληρωθεί ένα μέρος πριν τις γιορτές.
4: Πού εστιάζεται συγκεκριμένα, πού εστιάζεται το πρόβλημα, τι σας είπαν από το λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα στην πλατφόρμα, τι είναι αυτά τα προβλήματα?
7: Δεν είμαι πληροφορικάριος και δεν μπορώ να σας απαντήσω για τα τεχνικά θέματα που προκύπτουν το ένα πίσω από το άλλο. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος να κατεβάσει την αίτηση του παραγωγού, να την οριστικοποιήσει. Δεν μπορεί. Πέφτει σε πάρα πολλά σφάλματα. Πώς να σας το πω.
4: Ναι, ναι.
7: Δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η αίτησή σας για να μπορείτε να πληρωθείτε. Δεν γίνεται ακόμη και σήμερα. Δεν είναι εφικτό.
4: Μάλιστα. Εσείς για αυτό το θέμα έχετε μιλήσει καθόλου με την ΑΔΕ ή με κυβέρνηση, με ανθρώπους ηθήνοντες, σε πάση περιπτώσει που είναι αρμόδιοι επί του θέματος?
7: Κοιτάξτε, έχουν γίνει συναντήσεις. Η ΕΦΕΑ, ο κεντρικός φορέας των ενώσεων από την Ελλάδα, έχει κάνει αρκετές συναντήσεις. Έχει πει τα θέματα, έχει αναδείξει τα προβλήματα. Νομίζω θα γίνει και μια τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Θα λυθεί το πρόβλημα αναγκαστικά, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι παραγωγοί. Οπότε πιστεύω κάποια στιγμή αυτή η πλατφόρμα να λειτουργήσει και να μπορεί να γίνεται γρήγορα η ενεργοποίηση στον κάθε παραγωγό για να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Μιλάμε για 650.000 παραγωγούς ανά την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
4: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο παραγωγός για να διασφαλίσει ότι θα χάσει την επιδότησή του. Είναι όμοιρος.
7: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο παραγωγός. Εμείς αναδεικνύουμε το πρόβλημα για να καταλάβει ότι δεν φταίμε εμείς που δεν γίνεται η ενεργοποίηση. Δεν φταίνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούμε να την κάνουμε, να την ολοκληρώσουμε. Εύχομαι τις επόμενες μέρες να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να προχωρήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε να ενεργοποιήσει όλος ο κόσμος, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ επιδότηση από κανένα.
4: Ναι. Η παραγωγή εκτός από αυτό το θέμα, κύριε Γαβαλά, σας παρουσίασαν κάποιο άλλο θέμα από το οποίο τους απασχολεί πέρα από τις επιδοτήσεις?
7: δεν έχει συνάντηση με παραγωγούς, ναι. Έχει συνάντηση με εκπροσώπους από τα κέντρα υποδοχής.
4: Από τα μέλη σας, εσάς, δεν σας λένε κάποια θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν?
7: Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Αγγελάκη.
0: Σε κινητοποιήσεις προχωρά ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου και συγκεκριμένα σε καθημερινή δύο ώρη αποχή από την Τρίτη έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν συνθήκες οριακής κατάρρευσης στην τέταρτη μεγαλύτερη εισαγγελία της χώρας. Και θα παραμείνουμε στο θέμα για να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, την κυρία Γιαλιτάκη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε.
8: Καλησπέρα σας, εμείς ευχαριστούμε.
0: Κυρία Γιαλιτάκη, είναι όντως πολλά τα θέματα τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας, σημειώνοντας ότι ουσιαστικά οι υπάλληλοι έζησαν ένα καλοκαίρι με εργασιακή παράνοια, όπως αναφέρετε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ο απλός πολίτης δεν μπορεί να φανταστεί ότι υπάρχει τόσο μεγάλος όγκος δουλειάς. Μπορείτε να μας περιγράψετε γιατί ακριβώς χρησιμοποιήσατε αυτό τον χαρακτηρισμό, εργασιακή παράνοια?
8: Είναι η κατάσταση στις δικαστικές υπηρεσίες πλέον, έχει φτάσει στα όρια της αντοχής μας. Δεν μιλάμε πλέον για ένα περιστασιακό πρόβλημα, αλλά για μια χρόνια υποστελέχωση που οδηγεί σε καταστάσεις οι οποίες ο φόρτος εργασίας, οι συνθήκες και όλες οι διαδικασίες οι οποίες τρέχουν και το καλοκαίρι να οδηγούν τους εργαζομένους σε εξουθένωση. Όταν μιλάμε για εξουθένωση, εργασιακή εξουθένωση, μιλάμε για εργαζόμενους που παραμένουν πάρα πολλές συνεχόμενες ώρες ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, μολονότι υπάρχουν αυτές οι δικαστικές διακοπές, δεν υφίστανται για τους δικαστικούς υπαλλήλους, είναι συνεχόμενες ώρες στις έδρες, είτε στα αυτόφορα είτε στα ανακριτικά, αλλά ιδίως το θέμα που έχει προκύψει και δεν είναι τώρα, δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα περιστασιακό πρόβλημα, αλλά είναι χρόνια κατάσταση, είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου είναι μία από τις μεγαλύτερες σε όγκο εργασία στη χώρα και λειτουργεί με προσωπικό που πραγματικά δεν επαρκεί για τις πραγματικές ανάγκες. Μιλάμε πολλές φορές για οργανικά κενά. Τα οργανικά κενά δεν αποτυπώνουν απαραίτητα τις πραγματικές ανάγκες. Υπήρξε ένας σχεδιασμός βάσει άλλων συνθήκων και άλλων δεδομένων προγενέστερες περιόδους, οι οποίες όμως αυτή τη στιγμή δεν αποτυπώνονται. Δεν αποτυπώνονται οι κοινωνικές και οι δικαστικές ανάγκες σε σχέση με το πόσο έχουν αυξηθεί. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το πρόβλημα απλώς συμπληρώνοντας ένα παλιό αριθμό θέσεων? Χρειάζεται μια γενναία αύξηση των οργανικών θέσεων και πλήρωση αυτών των θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Δυστυχώς, κάθε χρόνο περιμένουμε 1-2 άτομα, με αποτέλεσμα να έρχονται, αν δέχονται να έρθουν, και να φεύγουν παράλληλα, είτε επειδή έχουν συμπληρώσει την δοκιμαστική τους περίοδο και να πηγαίνουν στην πόλη καταγωγής τους ή να παίρνουν σύνταξη. Το πρόσημό μας είναι αρνητικό. Κάθε χρόνο είμαστε μείον. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουμε φτάσει στα όρια μας και όταν μιλάμε για παράνοια το εννοούμε. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει μία ή δύο φορές τη βδομάδα, το μήνα. Είναι μια καθημερινή διαδικασία. Σας προσπαθούμε αναφέρετε... να πείτε να τη ζήσετε.
0: Το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Όσοι έχουν επισκεφθεί τα δικαστήρια νομίζω αντιλαμβάνονται τι ακριβώς επικρατεί στους διαδρόμους και λέτε χαρακτηριστικά ότι ένας υπάλληλος αντιστοιχεί σε 12.000 πολίτες. Σε επίπεδο Ηρακλείου φαντάζομαι αναφερόμαστε. Επηρεάζει αυτό και την απονομή της δικαιοσύνης?
8: Ξεκάθαρα μιλάμε για τον νομό Ηρακλείου σε αυτή τη στιγμή, δηλαδή μιλάμε πραγματικά για την εισαγγελία των πρωτοδικών Ηρακλείου, που η κάλυψη γεωγραφική αποτυπώνεται σε 300.000 κατοίκους. Όμως οι υποθέσεις αυτές δεν είναι μόνο των πολιτών. Στους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε τον πληθυσμό να τριπλασιάζεται. Έχουμε υποθέσεις οι οποίες αφορούν και τους επισκέπτες, τους τουρίστες, με όλα αυτά τα οποία ακολουθούν της δικαστικής οδού. Πολλές φορές υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις οι οποίες θα έρθουν στις δικαστικές αίθουσες. Αντιστοίχως έχουμε κοινωνικές συνθήκες όπως το μεταναστευτικό που δεν αφήνει τους υπαλλήλους στα ανακριτικά τμήματα να σχολάσουν νωρίτερα από αργά το απόγευμα. Μιλάμε για εργασία η οποία προφανώς φτάνει στα όρια της εξουθένωσης. Στα όρια δηλαδή να μην μπορείς πλέον να θεωρείς ότι είναι εργαζόμενοι με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Καταβάλουν προσπάθεια όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι σε αυτές και εμάς το πρόταγμά μας είναι να λειτουργεί η δικαιοσύνη και να μπορούμε να υπηρετούμε αυτό το σκοπό με όποιο τρόπο και με όποιο με όποιο τρόπο μπορούμε. Όμως πλέον δεν είναι εφικτό.
0: Το αντιλαμβανόμαστε αυτό που περιγράφετε, ότι από τη μία πλευρά είναι η απόλυτη εργασιακή εξουθένωση που μας περιγράψατε και στη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και τους υπόλοιπους μήνες. Από την άλλη, αυτό επηρεάζει και τις υποθέσεις των πολιτών, δηλαδή θα πάει πίσω μια υπόθεση επειδή ακριβώς δεν αρκούν οι υπάλληλοι για να διεκπαιρεώσουν όλα τα υπόλοιπα.
8: Το λυπηρό είναι ότι οι υποθέσεις των πολιτών, το λυπηρό σε σχέση με τους εργαζόμενους, είναι ότι ο εργαζόμενος τελικά δεν θα φύγει από το πόστο του. Θα καθίσει μέχρι αργά το βράδυ, θα ολοκληρώσει, γιατί είναι σε εμάς προτεραιότητα το να εξυπηρετείται ο απλός πολίτης. Αυτό το μη επαρκές προσωπικό, ένας εργαζόμενος καλείται να διεκπαιρεώσει πολλαπλάσιο έργο από αυτό που μπορεί ανθρώπινα να αντέξει. Επηρεάζεται λοιπόν αναπόφευκτα και η δική του σωματική εξάντληση και προφανώς η ταχύ απονομή δεν ξέρω πώς μπορεί να επιτευχθεί όταν ένας εργαζόμενος είναι εξουθενωμένος. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα αρνηθεί την υπηρεσία, μολονότι στις περισσότερες φορές είναι απλήρωτη. Οι περισσότερες υπεροριακές απασχολήσεις, σαββατοκύριακα, αργίες, είναι εργασία των δικαστικών υπαλλήλων που είναι απλήρωτη. Το διεκδικούμε, προσπαθούμε να το και μέσα από το δευτεροβάθμιο όργανο να φτάσουμε ώστε τουλάχιστον να πάρουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή όταν εργάζεσαι πρέπει να πληρώνεσαι.
0: Mm-hmm. Οπότε αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι τελικά για να βγουν όλες αυτές οι υποθέσεις κάνετε παραπάνω υπερορίες οι οποίες δεν πληρώνονται για να αποδοθεί τελικά και η δικαιοσύνη όσο γίνεται στην ώρα της, γιατί ξέρουμε πόσο καθυστερούν οι δικαστικές υποθέσεις στη χώρα μας. Και να πάμε και στις κινητοποιήσεις, να μας περιγράψετε τι θα ακολουθεί στην ερχόμενη εβδομάδα.
8: Η επόμενη εβδομάδα αρχίζει ενωμένως από την 1η Σεπτέμβρη. Θα ξεκινήσουμε με 2 ώρες αποχές των καθηκόντων και ταυτόχρονες συνελεύσεις. Οπότε μέσα από τις διαδικασίες του συλλογικού μας οργάνου θα συζητηθούν οι επόμενες κινήσεις μας. Οπότε κατά τη διάρκεια 9 με 11 δεν θα εξυπηρετούνται πολίτες δικηγόροι, εκτός αν είναι διαδικασίες οι οποίες παραγράφονται και λοιπά, θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας.
0: Οπότε να το επαναλάβουμε αυτό, από την ερχόμενη Τρίτη έως και την Παρασκευή 9 με 11 το πρωί δεν θα εξυπηρετούνται πολίτες και δικηγόροι λόγω των κινητοποιήσεων.
8: Ακριβώς.
0: Και να μας πείτε και αν άλλαξε κάτι μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού, ο οποίος επισκέφτηκε το δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, είδε από κοντά πράγματα και θάματα, φαντάζομαι, γιατί ξέρουμε ότι πολλές αίθουσες είναι κλειστές, γερασμένο το κτίριο, δεκάδες τα προβλήματα. Άλλαξε κάτι?
8: Υπάρχουν κάποιες μικρές κινήσεις, οι οποίες όμως ακόμα δεν είναι στα χαρτιά. Σίγουρα δεν είναι για το κτίριο στο οποίο είμαστε εμείς. Δηλαδή το δικαστικό μέγαρο, το οποίο είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε ακόμα κάποια παρέμβαση ότι θα γίνουν ενέργειες αποκατάσταση, συντήρηση κλπ. Διαφαίνεται ίσως λίγο στον ορίζοντα η μεταστέγαση κάποιων υπηρεσιών, το οποίο όμως δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση επίσημη. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και με μερική μεταστέγαση, δεν λύνονται τα βασικά μας προβλήματα. Μάλιστα, επειδή είπατε για την παρουσία του Υπουργού, εκείνη την περίοδο έτυχε να υπάρξουν και τα εγγένεια από το σπίτι του παιδιού. Είναι μια δομή η οποία συστάθηκε και είναι πρωτοπόρα και προφανώς και εμείς την υποστηρίζουμε, μολονότι δεν είναι στο πλαίσιο του δικού μας συλλόγου. Αποτελεί ένα αυτοτελές γραφείο που όμως από 15 του Αυγούστου η μοναδική ψυχολόγος η οποία υπηρετούσε με σύμβαση έληξε η σύμβασή της. Ανήλικα θύματα της Κρήτης, και μιλάμε για όλη την Κρήτη πλέον, που εξυπηρετούνται από αυτό το σπίτι του παιδιού, αυτή τη στιγμή είναι ακάλυπτοι. Υπήρξαν μέσα από διαδικασίες ΑΣΕΠ να πληρωθεί αυτή η θέση, όμως κανένας ψυχολόγος δεν δέχτηκε να διοριστεί σε αυτή τη θέση, με αποτέλεσμα να έχει μείνει στην ουσία ανενεργεί αυτή η υπηρεσία, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, και έχουμε ζητήσει και από το Υπουργείο να σταθεί δίπλα και να υπάρξει άμεσα ανανέωση σύμβασης ψυχολόγου, να διασφαλιστεί απρόσκοπτη τη λειτουργία ενός τόσο σημαντικού θεσμού.
0: Άρα μας λέτε ότι πριν από μικρό χρονικό διάστημα έφτασε στην Κρήτη ο Υπουργός, εγκαινιάστηκε νομίζω με πανηγυρικό τρόπο το σπίτι του παιδιού, αλλά στην ουσία δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί έχει λήξει η σύμβαση της ψυχολόγου ή του ψυχολόγου.
8: Αυτό ακριβώς λέμε, ναι.
0: Είναι θλιβερό όμως, γιατί πριν έρθει ένας υπουργός στην Κρήτη, φαντάζομαι ότι έχει διασφαλίσει τη λειτουργία, την περαιτέρω μιας τέτοιας δομής τόσο σημαντικής για τον τόπο αυτό.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι ούτε οι συνάδελφοι αποδέχονται θέσεις πλέον σε δημόσιο και σε δικαστικό σώμα λόγω των συνθηκών εργασίας και προφανώς των μισθολογικών καταστάσεων στο δημόσιο, όσο το ότι πολλοί πλέον παρετούνται. Υπάρχουν δηλαδή δικαστικοί υπάλληλοι οι οποίοι είναι στα πρόθυρα παραίτησης. Έχουν ήδη κατατεθεί παρετήσεις. Όταν φτάνουμε σε σημείο ένας δικαστικός υπάλληλος, ένας δημόσιος υπάλληλος να παρετείται για τους δικούς λόγους, που όμως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις συνθήκες εργασίας, τότε μας προβληματίζει.
0: Πολύ σοβαρή και η καταγγελία από πλευράς του συλλόγου. Σας ευχόμαστε πολύ σύντομα να υπάρξει μια παρέμβαση για να επαναλειτουργήσει η συγκεκριμένη δομή. Κυρία Γιαλιτάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι δικαστικοί υπάλληλοι. Υπάλληλοι και για το αν θα υπάρξουν τελικά και παρεμβάσεις. Καλή συνέχεια.
8: Ευχαριστούμε.
0: Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν δύο άνδρες και μία γυναίκα στο Ηράκλειο. Οι δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ και με το γνωστό πλέον τρόπο, επικαλούμενοι δίθεν διαρροή ρεύματος, τους ζήτησαν να βγάλουν έξω από τα σπίτια τους χρήματα, κοσμήματα και τη μαλφή. Τα τρία θύματα, χωρίς δεύτερη σκέψη, άφησαν χρήματα και χρυσαφικά, ενώ στη συνέχεια συνεργός των επιτηδίων παρέλαβε τις σακούλες και τράπηκε σε φυγή. Τέλος συναγερμού για την 45χρονη που αναζητούνταν στα Χανιά. Η Μακταλένα εντοπίστηκε περιπλανόμενη στην παραλία των Αγίων Αποστόλων, δίνοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της. Ανακούφιση προκάλεσε σε πρώτη φάση η είδηση ότι δημιουργείται νέο κέδαση στο Ηράκλειο και σε δεύτερο επίπεδο προβληματισμό. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, οι συνθήκες είναι πιεστικές, ωστόσο δεν υπήρξε ακριβές χρονοδιάγραμμα για τη δομή και η διαδικασία για την ίδρυση του κέντρου αυτού μπορεί να διαρκέσει έως και ένα χρόνο, όπως είπε. Εκτίμησε ακόμη ότι τα κενά στο Ηράκλειο θα αγγίξουν τα 1500, ενώ αγωνία επικρατεί έως ότου βρεθεί λύση για δύο νηπιαγωγεία του Ηρακλείου που βρίσκονται υπό έξωση.
9: Κερασί στο νομό Ηρακλείου. Αυτό που έχει αξία να πούμε προφανώς είναι ότι να μην μείνουμε μόνο στην εξαγγελία, αλλά με γοργά βήματα να προχωρήσουν διαδικασίες, όπως για παράδειγμα ο σαφής γεωγραφικός προσδιορισμός στο που δηλαδή θα λειτουργήσει το νέο κερασί, άρα να βρεθεί δηλαδή ο κατάλληλος χώρος με την υλικοτεχνική υποδομή που προϋποθέτει και απαιτείται για τη λειτουργία ενός κερασί. Και προφανώς τη στελέχωσή του. Χρειάζεται αρκετός και σημαντικός αριθμός ειδικού προσωπικού, διεπιστημονικών ομάδων, από εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς. Είναι λεγόμενες διεπιστημονικές ομάδες συγκρότησης, αξιολόγησης των γνωματεύσεων και των παιδιών, και προφανώς προκήρυξη θέσεων για τις θέσεις ευθύνης. Άρα όλα αυτά απαιτούν σίγουρα χρήματα, απαιτούν διασφάλιση δηλαδή χρηματοδοτικού εργαλείου, απαιτούν γρήγορες κινήσεις από την πλευρά της πολιτείας προκειμένου να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει το νέο κεδασί. Δεν είχαμε κάτι το συγκεκριμένο, λοιπόν, θέλω να πω, είχαμε απλά την εξαγγελία, άρα αυτό που έχει σημασία να κρατήσουμε την επόμενη μέρα είναι ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και πλαίσιο από την πλευρά της πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε να πάρει σάρκα και οστά η λειτουργία του δεύτερου κεδασί και να μην έχουμε κάθε χρόνο περίπου 2.000 αιτήσεις μαθητών που να μην έχουν ολοκληρωθεί.
0: 2.000 αιτήσεις κάθε χρόνο και αυξάνονται. Έρχονται όλο και νεότερες, όλο και περισσότερες. Θα ξαναπούμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη, θα ξαναπούμε ότι δημιουργεί ανακούφιση. Αυτό που επισημαίνετε όμως εσείς είναι ότι απαιτείται μια ολόκληρη διαδικασία από εδώ και στο εξής και ότι δεν υπήρξε σαφές χρονοδιάγραμμα. Πόσο θα μπορούσε να διαρκέσει μια τέτοια γραφειοκρατική, θα πω εγώ, διαδικασία, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο που θα λειτουργήσει το δεύτερο κέδαση?
9: Αν πούμε ότι σήμερα, αύριο ξεκινάει η διαδικασία, γιατί ξέρω ότι γνωρίζουμε ότι βρίσκονται σε αναζήτηση χώρου, μάλιστα από ό,τι φαίνεται και σε αυτό είμαστε θετικοί, μάλιστα και εμείς το είχαμε δηλαδή προτείνει να είναι εκτός του αστικού, εκτός της πόλης του Ηρακλείου, δηλαδή είμαστε θετικοί, μάλιστα και εμείς το είχαμε δηλαδή προτείνει να είναι εκτός του αστικού, εκτός της πόλης του Ηρακλείου.

0: Γιατί εμείς το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στον αέρα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τα παιδιά? Ουσιαστικά μαθητές με πιθανές μαθησιακές δυσκολίες παραμένουν στην αναμονή, παραμένουν στο περίμενε μέχρι την αξιολόγηση και μέχρι τότε δεν ξέρουν τι να κάνουν μες στην τάξη. Ακριβώς. Γιατί αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
1: Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, άρα παραμένουν στην ουσία χωρίς υποστήριξη και πρέπει να σημειώσουμε και το γεγονός για να το καταλάβουν και οι ακροατές και οι γονείς και συνολικά η κοινωνία, ότι απαιτείται προφανώς πάρα πολύ και είναι επιτακτική ανάγκη η ίδρυση του δεύτερου κεδαστή για να ολοκληρώνονται ακριβώς οι γνωματεύσεις σε ταχύτερο ρυθμό. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει αυτό, όταν γίνεται η διάγνωση και χρειάζεται ένας μαθητής την κατάλληλη υποστήριξη, να υπάρχουν και οι αντίστοιχες άλλες δομές και κατάλληλες πληκτώσεις, προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητες προσλήψεις εκείνου του ειδικού προσωπικού, όπως της παράλληλης στήριξης, όπως του βοηθητικού προσωπικού.
2: Στη φάση της υλοποίησης περνά πλέον ένα από τα σημαντικότερα έργα για το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου, με την υπογραφή της σύμβασης για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κρήτης του έργου Αντιδιαβρωτική Προστασία της Παράκτειας Ζώνης στην Παλιά Ηλεκτρική. Πρόκειται για έργο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ με ορίζοντα υλοποίησης περίπου 3 ετών, που περιλαμβάνει 2 νέες παραλίες συνολικού μήκους 380 μέτρων. Απάντηση έδωσε το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ στα ψέματα, όπως τα χαρακτηρίζει, της κυβέρνησης και στον ισχυρισμό για καλύτερη στελέχωση του ΕΣΥ. Όπως τονίζει σε ανακοίνωση, το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών στο ΠΑΓΝΗ χρωστάει μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία πάνω από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας, μαζί με περισσότερα από 3.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες. Με ακραίες ελλείψεις λειτουργούν βασικά τμήματα του νοσοκομείου Χανίων, όπως καταγγέλλεται από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα, και σύμφωνα με τον πρόεδρο Μιχάλη Γιαννάκο, στο αυτόνομο τμήμα των επιγόντων υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Η παθολογική κλινική λειτουργεί με μόλις 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Υπηρετεί ακόμη ένας παθολόγος που συνδράμει τους πνευμονολόγους και σε κλινική. Αναφέρεται ακόμη στις ελλείψεις στο χειρουργικό τμήμα και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Συνελήφθη 52χρονος για κλοπή από επιχείρηση στην Κίσαμο. Ο 52χρονος φέρεται να παρίστανε τον πελάτη σε παντοπολείο, ωστόσο κατάφερε με μαεστρία να βάλει χέρι στο ταμείο και να αρπάξει συνολικά 280 ευρώ. Ο Άγιος Φανούριος στο φαράγγι του Βενεράτου είναι ένας από τους ιδιαίτερους ναούς της περιοχής. Πρόκειται για ένα παλαιό σπηλαιώδη ναό χτισμένο δίπλα σε έναν τεράστιο βράχο ανάμεσα στην Ιερά Μονή Παλιανής και στην Παναγία, την Αγία Θεοτόκο. Κάθε χρόνο στη γιορτή του Αγίου Φανουρίου σειραίει πλήθος κόσμου, με τις φανουρόπιτες να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εορτασμού. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βενεράτου, Βαγγέλης Μαραγκάκης, μίλησε σήμερα, ανήμερα της γιορτής, στον Νίκο Αγγελάκη και μετέφερε το κλίμα της γιορτής.
3: Μια επιγραφή επάνω έχει ανακαινηθεί τελευταία φορά το 1880, οπότε καταλαβαίνετε.
4: Παλιότερος, δηλαδή, αφού είχε ανακαινιστεί το 1880, ήταν παλαιότερος του 1880.
3: Βέβαια. Και εκτός από αυτό λένε, δεν υπάρχει τίποτα εγγράφος, ότι ήταν και μία από τα μοναστήρια της περιοχής. Δηλαδή, εκτός την Αγία Θεοτόκο που είναι δίπλα και ήταν μοναστήρι, ήταν και ο Άγιος Φανούριος μοναστήρι.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε, αυτό που είπατε, κύριε Αγγελάκη, πριν, ότι πράγματι ο Άγιος Φανούριος κάνει θαύματα, εάν η εκτίμησή μου είναι προσωπική, βέβαια, ότι από τις φανερόπιτες που είδα χθες το βράδυ, αλλά και κάθε χρόνο που γίνεται, πιστεύουν πάρα πολύ ο κόσμος αυτό το θαύμα.
4: Ναι.
3: Και γι' αυτό φέρνουν τις φανερόπιτες. Δεν ξέρω, είναι ο ναός, να πούμε πρώτα απ' όλα που είναι.
4: Ναι, αυτό θέλω να μου πείτε, το σημείο που βρίσκεται, γιατί είναι θεαματικό, δηλαδή ψηλά εκεί ο τόπος είναι θεαματικός, αξιοθέατος.
3: Όταν κατεβείτε και δείτε πραγματικά εκεί, να δείτε την ομορφιά. Είναι δίπλα στον ποταμό Απόλλωνα.
4: Ναι.
3: Είναι μεταξύ της Ιεράς Μονής Παλιανής και της Αγίου Θεοτόκου της Παναγίας. Είναι σπηλαιώδης ναός, δηλαδή σχεδόν εφάπτεται με ένα τεράστιο βράχο, και πολλές φορές έχουμε σπάσει το βράδυ.

0: βράχο, έχουν σπάσει το βράχο για να μην βρει η εκκλησία πάνω στο βράχο.
1: Μάλιστα.
0: Μαζεύει κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και σας είπα και αυτό προηγουμένως με τις φανερόπιτες.
1: Ναι, έρχονται, φαντάζομαι, κόσμος, έρχεται κόσμος όχι μόνο από το Βενεράτο, αλλά και από όλη την Κρήτη, έτσι.
0: Ναι. Αυτό έχει γίνει τώρα τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ναός και να αναδειχθεί και το μέρος. Και το έχουν μάθει πολλοί κόσμος, γιατί έχουμε τώρα και επισκέψεις Σαββατοκύριακο ή Κυριακή. Έρχεται κόσμος, επειδή είναι φανταστικό το μέρος, πάρα πολύ όμορφα. Έρχεται και ανάβει ένα κερί και μένει εκεί, επειδή είναι δροσερό το μέρος, κάτω από πλατάνια, κάτω από τρεις. Και είναι τόσο δροσερό που κάθονται εκεί και κάνουν πικνίκ, έτσι.
1: Ναι.
0: Περνάνε τη μέρα τους.
1: Είναι ένα καταφύγιο δροσιάς, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι ζεστές.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι, ένα καταφύγιο δροσιάς. Έχει δηλαδή εκεί δέντρα, ποτάμι,
0: Ναι.
1: Νερό. Ναι. Το ποτάμι τρέχει, φαντάζομαι. Δεν ξέρω.
0: Τρέχει λίγο, βέβαια.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι.
0: Η χρονιά. Αλλά να σας πω τώρα και κάτι χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια πηγή.
1: Ναι.
0: Η οποία παλιά υδρευόταν το Βενεράτο. Δηλαδή το χωριό έπαιρνε από αυτή την πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Βρέθηκαν κάπου αλλού κάποιες άλλες πηγές, πιο κοντά στο χωριό, οπότε αξιοποιήσαμε αυτές και έχει μείνει τώρα αυτή η πηγή για τον κόσμο που έρχεται εκεί για να...
1: Μάλιστα, για να προσκυνήσει στον Άγιο Φανούριο, στο Φαράγγι, στο Βενεράτο. Είναι εύκολη πρόσβαση εκεί, κύριε Μαραγκάκη?
0: Έχουμε ένα θέμα. Όταν την βραδιά της, μάλλον του Εσπερινού,
1: χθες ας πούμε,
0: είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, την παραμονή.
0: Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει και συνεργαζόμαστε. Πάνω καλούμε την αστυνομία και κάνει η διαχείριση καλή. Και δεν ταλαιπωρείται ο κόσμος. Τις άλλες μέρες καθημερινές όχι, είναι εντάξει κανονικά. Είναι εύκολη πρόσβαση. Ο δρόμος είναι τσιμεντοστρωμένος. Υπάρχει και ασφαλτόστρωση σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου, οπότε
1: Μπορεί κανείς δηλαδή και να πάει και μετά να γυρίσει χωρίς να εγκλωβιστεί εκεί?
0: Όχι, έχει πέντε δρόμους διαφυγής.
1: Μάλιστα. Εύκολα φεύγεις δηλαδή.
0: Ναι,
1: εύκολα φεύγεις.
0: Για όσους ξέρουν, βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ρωτήσουν, τους λέμε και εμείς να σε μπλοκάρουν, ας πούμε.
2: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική μας ενημέρωση.
3: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Τα βλέμματα στραμμένα στη Σόφια, όπου ο Όφη αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Εκεί βρίσκεται ο Μανώλης Σαρής και θα πάμε κατευθείαν εκεί για να μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
4: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8 από την Σόφια. Η μεγάλη μέρα για τον Όφη έφτασε, καθώς σήμερα το βράδυ στις 9 αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Βασίλ Λεύσκη, στον επαναληπτικό του 3-0 του Πανκριτίου. Στόχος των κυπελλώκων Ελλάδας είναι να υπερασπιστούν το σκορ του πρώτου αγώνα και να πανηγυρίσουν μια ιστορική πρόκριση στη League Face του Europa League. Αγωνιστικά προβλήματα για τον Χρήστο Κόντι δεν υπάρχουν πέραν του τραυματία Άρον Ισέκα, ενώ στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας αναμένονται περίπου 500 φίλαθλοι του Όφη που θα βρίσκονται στο πλευρό της κριτικής ομάδας. Ήδη από το πρωί της Πέμπτης στο ιστορικό κέντρο της Όφιας έχει γεμίσει με ελληνικές φωνές και συστήματα, καθώς καταφθάνουν φίλαθλοι του Όφη από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μανώλη, και εμείς να πάμε στο χρηματιστήριο με τη Eurobank χρηματιστηριακή στην Ανδρόγια 7 στο κέντρο του Ηρακλείου και τον κύριο Κρυθινάκη σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς αύριο αναμένεται η αξιολόγηση του ΑΕΠ της Γαλλίας για το δεύτερο τρίμηνο. Κάτι που έχει ανησυχήσει από ό,τι φαίνεται τις αγορές. Συγκεκριμένα ο γαλλικός δείκτης αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στο μείον 1,11%, με τις τράπεζες να κινούν αρνητικά, πιο αρνητικά το δείχτη. Έτσι στα απόνερα λοιπόν αυτού των νέων κινείται αρνητικά και το δικό μας χρηματιστήριο στο μείον 0,5% περίπου στις 2.674 μονάδες με 113 εκατομμύρια τζίρο. Λίγο θετικό βλέπουμε το γερμανικό δείχτη στο συν 0,11 ενώ στο 87,24 βλέπουμε το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή συν 0,32%. Όσον αφορά τον αμερικανικό δείχτη, δείχνει ένα πιθανό άνοιγμα το απόγευμα στο συν 0,42%.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Να είστε καλά.
2: Στο διεθνή χώρο, γιγαντιαίος χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγο σάρωσε ολόκληρες κοινότητες στα Ιμαλάια, στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, αυτόνομη περιφέρεια της Κίνας, αφήνοντας πίσω του περισσότερους από 160 νεκρούς και πάνω από 1.000 αγνοούμενους. Ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μόσχα. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Ratcliffe προειδοποίησε τη Ρωσία να μην επιτεθεί σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Σε μια ουσιαστική αναμόρφωση των εφαρμογών Instagram και Facebook προχωράει η Meta στο πλαίσιο συμβιβασμού που έδωσε τέλος σε μια δικαστική διαμάχη σταθμό. Η Meta δεσμεύτηκε να εισαγάγει για ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινή φραγή σε ολόκληρη την επικράτεια των ΗΠΑ. Στο σκηνικό του καιρού ζέστηκε η υγρασία και σήμερα στην Κρήτη. Έως 33 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία στο βόρειο τμήμα του νησιού και στα νότια θα φτάσει και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
6: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικανασού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 27 Αυγούστου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας. Μεγάλη μέρα σήμερα, αναμφισβήτητα. Σημαντική ημέρα. Για την ανάπτυξη του τόπου, τις μεταφορές, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και φυσικά της διευκόλυνσης πάνω απ' όλα της καθημερινότητας των πολιτών. Όλα αυτά βέβαια όχι για τον τόπο που λέγεται Ηράκλειο, ούτε καν για τον τόπο που λέγεται Κρήτη, αλλά για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί ξεκινάμε από το βορρά ενώ εμείς είμαστε εδώ στο νότο. Νομίζω ότι οφείλουμε να το κάνουμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και φυσικά αξία. Και φυσικά μιλάμε για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Όπου πλέον εδώ και λίγο καιρό η πόλη έχει αποκτήσει το δικό της σταθερό μέσο τροχιάς. Μέσο σταθερής τροχιάς, κάτι το οποίο η Κρήτη διεκδικεί ιστορικά από τις αρχές του 20ου αιώνα. Δεύτερος αιώνας, ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο αιώνα διεκδικήσεων και ακόμη δεν το έχουν χωνέψει. Για την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός μέσου σταθερής τροχιάς. Θα επανέλθω, θα ξεκινήσω με κάτι ακόμη πιο μακριά από εμάς, ούτε καν Θεσσαλονίκη, πολύ πιο μακριά, χιλιάδες μίλια μετά όσα συνέβησαν στο Νεπάλ και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Μιας και μιλάμε για χίλιους αγνοούμενους. Σας λέγαμε μόλις τις προηγούμενες ημέρες αυτό που οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει και εντοπίσει, ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δημιουργείται ένα πολύ ισχυρό καιρικό φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις που φυσικά θα αγγίξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και την Ευρώπη, το φαινόμενο του Ελνίνιο. Και αυτό το φαινόμενο θα επηρεάσει και τη χειμερινή περίοδο. Όχι κάπου αλλού, όχι στο Νεπάλ, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα.

Στο Νεπάλ απλά επιβεβαιώθηκε ότι ενός κακού μύρια έπονται, γιατί δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή, καιρικές συνθήκες που ίσως οφείλονται στην κλιματική κρίση, αλλά στο Νεπάλ είχαμε την κλασική περίπτωση ενός ντόμινο effect. Μια αρχική φυσική διαδικασία προκαλεί άλλες που δεν θα συνέβαιναν χωρίς την αρχική. Αυτό συνέβη στο Νεπάλ. Τι συνέβη, πώς ξεκίνησε όλο το κακό? Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, είχαμε την κατολίσθηση ολόκληρης βουνοκορφής από χιόνι ή τμήματος παγετώνα, πιθανώς σε κατάσταση ημιτήξης. Κατολίσθησε λοιπόν, έφτασε σε παγετώδη λίμνη που είχε και τις υποδομές φράγματος, έσπασε αυτό και προκάλεσε τρομακτική πλημμύρα νερού με μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και λασπορροής.

Έχουν ξανασυμβεί αντίστοιχα γεγονότα. Όχι πολύ συχνά είναι η αλήθεια. Ένα τελευταίο πολύ μεγάλο αντίστοιχο γεγονός ήταν πριν από 300 χρόνια και πλέον. 400 χρόνια. Στο Περού, μία χιονοστιβάδα κατολίστησε σε στενή κοιλάδα και έσπασε το φυσικό φράγμα παγετώδους λίμνης και τότε τεράστιες ποσότητες νερού μαζί με φερτά υλικά με ορμή οδηγήθηκαν στις κατοικημένες περιοχές και ουσιαστικά χάσαν τη ζωή τους τότε περισσότεροι από 1500 άνθρωποι σύμφωνα με τις τότε αναφορές. Παρόμοια μικρότερες εμβέλειες περιστατικά έχουν σημειωθεί και τη δεκαετία του 40 και τη δεκαετία του 60. Αυτά στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, στη Βενετία συγκεκριμένα, στα βόρεια της Βενετίας, μια κατολίσθηση προκάλεσε υπερχείλιση του φράγματος και 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με τη μορφή κύματος ύψους 250 μέτρων που θύμιζε τσουνάμι, προκάλεσε τότε τεράστιες πλημμύρες και καταστροφές στην κοιλάδα του ποταμού Πιάβε, που βρισκόταν χαμηλότερα. Τότε ο αριθμός των νεκρών έφτασε τις 2.500. Αυτά σε γενικές γραμμές, με τις εικόνες που έρχονται που είναι αποκαρδιωτικές για την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τεράστιες περιοχές στο Νεπάλ. Όμως τίποτε δεν θα γινόταν, γι' αυτό επιστρέφουμε στο φαινόμενο Ελλήνιο, αν δεν είχε προηγηθεί ένα συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Νεπάλ, το λιώσιμο των πάγων. Τώρα τα τελευταία στοιχεία από τον Ειρηνικό έχουν πλέον αρκετό επιστημονικό βάρος ώστε να κοιτάξουμε πιο σοβαρά προς τον επόμενο χειμώνα. Όχι για να βγει από τον Αύγουστο μια πρόγνωση χειμώνα για την Ελλάδα, προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν αντιεπιστημονικό έως και ανόητο, αλλά γιατί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται ότι εξελίσσεται με ιδιαίτερη ένταση σύμφωνα με όλους τους δείκτες που καταγράφουν οι επιστήμονες. Πριν από 2 εβδομάδες ακριβώς, η Αμερικανική υπηρεσία που παρακολουθεί την ατμόσφαιρα στους ωκεανούς έδωσε πάνω από 90% πιθανότητα του El Niño να φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση μέσα στο φθινόπωρο και το χειμώνα του 2026-2027. Μάλιστα και το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου δίνει 69% πιθανότητα να φτάσει σε επίπεδο που θα ξεπερνούσε σε ένταση τα προηγούμενα επεισόδια El Niño που καταγράφονται από το 1950 μέχρι και σήμερα. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι καθοριστικός παράγοντας είναι η αύξηση της θερμοκρασίας. Και από τα αναθεωρημένα μοντέλα που έγιναν μόλις πριν από 3 μέρες, στις 24 Αυγούστου, η θερμοκρασιακή απόκληση Νίνιο είχε φτάσει στους 1,8 βαθμούς Κελσίου. Τεράστια, μπορεί να φαίνεται σε απόλυτους αριθμούς μικρή απόκληση, αλλά τεράστια ποσοστιαία απόκληση σε σχέση με τις προηγούμενες καταγραφές.

Ελνίνιο προκύπτει από την γεωγραφική περιοχή του, στον τροπικό του Ειρηνικού, που λέγεται Νίνιο, και οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη περιοχή του Ειρηνικού, περίπου, ρε παιδί μου, να το πούμε τρόπο δεινά, σαν ένα θερμόμετρο για την εξέλιξη του φαινομένου που έχει γίνει γνωστότερο σε εμάς ως Ελνίνιο.

Έτσι λοιπόν, μια συνήθιστα μεγάλη θέρμανση των νερών σε μια τεράστια περιοχή του τροπικού Ειρηνικού, όταν αυτή η θέρμανση γίνεται ακόμη ισχυρότερη, επηρεάζει την ατμόσφαιρα πάνω από τον ωκεανό και από εκεί μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά μεγάλων ατμοσφαιρικών ρευμάτων σε πολύ μακρινές περιοχές του πλανήτη. Και αν στη Βόρεια Αμερική είναι συνήθως λίγο πιο καθαρή αυτή η επίδραση, μικρή, μεγάλη, αλλά αποτυπώνεται με μεγάλη ευκρίνεια, στην Ευρώπη τα πράγματα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι πιο σύνθετα. Και αυτό γιατί παρεμβάλλεται ο Ατλαντικός μέχρι να φτάσει σε εμάς. Το σήμα τροποντινά του Ελνίνιο. Καθώς φυσικά και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες που μεσολαβούν σε αυτή την τεράστια χιλιομετρική απόσταση. Αυτό έχει και θετική και αρνητική ανάγνωση. Θετική ανάγνωση γιατί η Ευρώπη δεν βρίσκεται καταρχήν στο επίκεντρο των επιπτώσεων του Ελνίνιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί ή δεν μπορεί να επηρεαστεί. Το αρνητικό λοιπόν είναι αυτό ακριβώς, η αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα που προκαλεί τρόμο και στους ίδιους επιστήμονες που δεν μπορούν με την ίδια σχετική βεβαιότητα που προβλέπουν το φαινόμενο να εξελίσσεται για παράδειγμα στη Βόρεια Αμερική να κάνουν αντίστοιχες προβλέψεις για περιοχές της Ευρώπης.

Το Κοπέρνικο, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης και του Κλίματος, το έχει πει πολύ καθαρά. Στην Ευρώπη η αβεβαιότητα των εποχικών προβλέψεων είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλες περιοχές της Γης. Και αυτό συσχετίζεται με τη δυνατότητα σωστής πρόγνωσης, η οποία είναι μικρότερη από τις τροπικές περιοχές. Άρα ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο μπορεί να είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο παζλ, δεν είναι όμως όλο το παζλ.

Μια καλύτερη εικόνα για τους επιστήμονες, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, για το χειμώνα που θα έχει η χώρα μας, θα την έχουν αποκομίσει περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Καθώς τότε εκτιμάται ότι θα έχει κορυφωθεί η εξέλιξη του Ελνίνιο, πώς αυτή επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή και πώς συμπεριφέρεται και ο Ατλαντικός απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.

Και ξέρετε, όλα αυτά δεν είναι απλά ένα καιρικό φαινόμενο μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης, ακόμη και αν αυτό έχει διάρκεια. Δεν περιορίζεται απλά ως μια καταγραφή καιρικού φαινομένου. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο που επηρεάζει πολυεπίπεδα τις ζωές μας. Ο καιρός και οι χάρτες δεν σταματούν στους μετεωρολογικούς δείκτες. Συνδέονται με τις αγροτικές καλλιέργειες, συνδέονται με το ενεργειακό, συνδέονται με τα αποθέματα νερού, συνδέονται με την πολιτική προστασία και προφανώς γενικότερα με την καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία και η σωστή πληροφόρηση, αλλά και η αξιοποίηση της πληροφόρησης ως προετοιμασία για αυτά που ενδεχομένως έρθουν. Μπορεί και να μην έρθουν, αλλά δεν γίνεται να περιμένουμε στο να έρθουν και μετά να δράσουμε.

Τα λέμε τώρα, μακριά από βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες, αυτά και τα λοιπά. Ακόμη είμαστε βαριά μες το καλοκαίρι. Και δεν τους βλέπω και εδώ τοπικά πολύ ζωηρούς στην προετοιμασία. Μπήκαμε Σεπτέμβριο, είναι θέμα λίγων 24 ώρων. Είναι ακόμη σε μούντα Αυγούστου, αδειών και όλα τα συναφή. Αύγουστος όμως, αλλά δεν πάβει να έχουμε εξελίξεις. Επανερχόμαστε στην εισαγωγή της εκπομπής με τη μεγάλη ημέρα που προφανώς είναι για τη Θεσσαλονίκη και όχι για την Κρήτη, με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε, λέει, το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός. Και είπε και προς τους Θεσσαλονικείς ότι δεν έχετε, λέει, ακόμη αντιληφθεί πόσο έχετε αλλάξει.

Συμφωνούμε σε όλα αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Εκεί τώρα που καταλαβαίνετε τώρα είναι τα αχρίαστα, ας πούμε. Τα αχρίαστα. Είναι όταν ακούς τον Πρωθυπουργό να δηλώνει, ρε παιδί μου, ότι εμείς λέει δεν κόβουμε, λέει, κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Άστο, ρε παιδί μου, καλιά να έλειπε αυτή η δήλωση. Άστο.

είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την τελετή που προηγήθηκε για τα εγγένεια των νέων σταθμών της νέας γραμμής, ουσιαστικά της γραμμής που έχει επεκταθεί, ότι το 2024, λέει, μπήκε στο παρθενικό δρομολόγιο του μετρό της Θεσσαλονίκης, στην κεντρική δηλαδή γραμμή, και σήμερα προστίθενται ακόμη 5 σταθμοί για να προσθεθούν στους 13 που ξεκίνησε τη λειτουργία του μετρό, 18 συνολικά σταθμοί για το δίκτυο μετρό που αναπτύσσεται με πολύ αργά, η αλήθεια είναι, βήματα, αλλά αναπτύσσεται το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Ενθαρρυντικά, αναζωογονητικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, εντάξει, τώρα μου πεις τέτοια μέρα, πας και θυμάσαι τώρα, ας πούμε, τι να θυμηθείς, ας πούμε, παράδειγμα λέω τώρα, λέω παράδειγμα, ότι το έργο, ρε παιδί μου, είχε αρχικό προϋπολογισμό 1,1 δις. Το έργο έχει καταλήξει μέχρι σήμερα στα 2,2 δις. Ένα επιπλέον και κάτι ψηλά δισεκατομμύριο καπέλο. Αλλά είπαμε, σήμερα είναι μέρα εορτής. Βέβαια, αυτό το καπέλο δεν ήταν κάποια συμπληρωματικά έργα που απαιτήθηκαν. Δεν ήταν η επέκταση της γραμμής. Αυτό το ένα και πλέον δισεκατομμύριο ευρώ είναι μόνο οι αποζημιώσεις για τους αναδόχους του έργου. Αποζημιώσεις, υπετιότητα του δημοσίου. Το γνωστό τροπάρι, ξέρετε εσείς. Αλλά είπαμε, μεγάλη μέρα σήμερα. Πού να πας να τα θυμάσαι τώρα όλα αυτά.

να πας να θυμάσαι, ρε παιδί μου, ότι αντί για τα 5 χρόνια που προέβλεπε η σύμβαση κατασκευής του μετρό Καλαμαριάς, δηλαδή της γραμμής επέκτασης, ολοκληρώθηκε σε 14 χρόνια. Από τα οποία 14 χρόνια, τα 7,5 χρόνια είναι της σημερινής κυβέρνησης. Προσέξτε για να τα συνοψίσουμε. Με λάθη, με καθυστερήσεις. Ό,τι σας λέμε τώρα, λάθη και καθυστερήσεις, συμμετράτε εκατομμύρια, έτσι. Δεν είναι απλά τα περιγράφουμε. Όπου ακούτε λάθη, καθυστερήσεις, δεν είναι τίποτα τζάμπα. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, με λάθη, καθυστερήσεις, δηλαδή βάζω το χέρι ακόμη πιο βαθιά στη τσέπη, το έργο μεταξύ του 2012 και του 2019, άρα μεσολάβησαν διαφορετικές κυβερνήσεις. Τα λέω για να μην παρεξηγηθούμε εκεί αυτό, ναι. Σαμαρά Βενιζέλου, Σαμαρά Σκέτο και μετά Τσίπρα. Λοιπόν, μεταξύ του 2012 και του 2019 κατασκευάστηκε το 80% του έργου. Μεταξύ του 2019 και του 2026 κατασκευάστηκε το υπόλοιπο 20% του έργου. Δηλαδή, αν το επιμερίσουμε, αντί για ένα χρόνο που απέμενε για το 20%, μας πήρε 7,5 χρόνια.

Προσέξτε, όταν δημοπρατήθηκε η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, στα τέλη του 2011, δημοπρατήθηκε η επέκταση της γραμμής του μετρό της Αθήνας προς τον Πειραιά. Η γραμμή στον Πειραιά λειτουργεί. Η επέκταση δυτικά στη Θεσσαλονίκη είχε την ίδια οριμότητα με τη γραμμή 4 της Αθήνας. Και η γραμμή 4, έστω και αυτή με καθυστερήσεις, κατασκευάζεται ήδη. Η γραμμή δυτικά έχει μείνει στο 2012 και ακόμη περιμένουν οι Θεσσαλονικείς. Θα πει κάποιος μνημόνια, μα μνημόνια είχαμε και στη Θεσσαλονίκη, μνημόνια είχαμε και στην Αθήνα, μην ξεχνιόμαστε.

Διπλάσιο κόστος, διπλάσια χρόνια για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Εμείς εδώ, ρε παιδί μου, δεν έχουμε να αγχωνόμαστε για κάτι εδώ στην Κρήτη, εννοώ. Δεν έχουμε ούτε χρόνια να διπλασιάζονται, να είναι ξεκινήσει το έργο, ούτε να αγχωνόμαστε για χρήματα που δίνουμε πανοπρίκια στους εργολάβους, γιατί απλά δεν υφίσταται καν ούτε ως ιδέα το έργο, πέρα από κάποιους τέλος πάντων που έχουν καταντήσει λίγο πολύ γραφική. Έγινε και μια συνάντηση πρόσφατα στο Μέγαρο Μαξίμου για να μας δηλώσουν ότι δείχνουν κατανόηση, αλλά πέρα από αυτού τίποτα περισσότερο. Μιλάμε για τον κύριο Κοντογιώργο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, που αγανάκτησε, ας πούμε, μετά τη συνεχή διαρκή οκλήση. Λέει: ελάτε πάνω να κάνω μια συνάντηση, αλλά μέχρι εκεί περιμένετε κάτι περισσότερο. Και συζητάμε για την Κρήτη 2026, πλέον βαδίζουμε προς το 27 και δεν έχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Πότε, όταν βρίσκεται υπό υλοποίηση, υπό ολοκλήρωση, έστω και στα επόμενα 2 χρόνια όπως εκτιμάται, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, σε απόσταση 40 περίπου χιλιόμετρων από την πόλη του Ηρακλείου. Και τότε, επειδή ακόμα δεν το έχουμε αντιληφθεί, τότε θα πέσει πολύ κλάμα. Το θυμάστε το. Πάρα πολύ κλάμα. Τα θυμάστε όλα αυτά. Δεν είναι καλά να είμαστε, δεν είχε πολλά χρόνια. 1-2 χρόνια εκτός απρόπτου. Εκτός απρόπτου, ήδη το αεροδρόμιο έπρεπε να έχει παραδοθεί από το 2025. Βρισκόμαστε το 2027, πάμε 2029. Καταλαβαίνετε, πάντα είναι double score και σε χρόνο και σε χρήμα. Double score. Το ίδιο έγινε και με τον Ε65, τον αυτοκινητόδρομο που στη Θεσσαλία. Ξεκίνησε και εκείνος με χι ποσό, έγινε χι επί 2. Αντιλαμβάνεστε. Όλοι προεξοφλούν ότι και ο ΒΟΑΚ μια αντίστοιχη τύχη θα έχει. Ήδη double score έχει γίνει και για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πλέον ξεπερνάμε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπου ακούτε double score, δεν έχει να κάνει με επιπλέον εργασίες ή είναι ένα πολύ μικρό μέρος επιπλέον εργασιών. Έχει να κάνει με αποζημιώσεις. Τίποτα. Δηλαδή, λεφτά ακοπά. Ανίδρωτα, ρε παιδάκι, πώς θα το πούμε, σταυροπόδι. Στο γραφείο που είναι οι μεγάλοι παίκτες εργολάβοι και περιμένουν να δούνε τα rates στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιριών. Τόσο απλά.

με το ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ που στήχησε το πανοπρίκι του μετρό της Θεσσαλονίκης, θα είχαμε ήδη τη γραμμή για το Ηράκλειο Καστέλη. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Συνελήφθη 38χρονος στην Κίσα Μοχανίων. Φέρεται να απείλησε τον αδερφό του με καραμπίνα. Σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήγγειλε 13χρονος στο Ρέθυμνο. Ο 45χρονος αλλοδαπός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνο 14χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στα Χανιά. Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν στο Ηράκλειο 3 άτομα από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχασαν χρήματα και κοσμήματα. Κοινή κριτική στην κυβέρνηση για όσους μένουν εκτός της νομοθετικής ρύθμισης για τις συντάξεις χειρίας, ασκούν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΚΚΕ, ζητώντας κάλυψη περισσότερων δικαιούχων. Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Υπεγράφει σύμβαση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου για την αντιδιαβρωτική προστασία στο Δερματά. Πρόκειται για έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ με δύο παραλίες. Απάντηση του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ στο Υπουργείο. Το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών χρωστάει 35.000 μέρες αδείας, όπως τονίζουν. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Παρασκευή για σχεδόν ολόκληρη την Κρήτη. Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται το 1 στα 3 ευρώ σε ό,τι αφορά τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Τείχος από λάσπη και πάγο κατάπιε ολόκληρα χωριά, 100 νεκρών και πάνω από 1.000 αγνοούμενοι. Ο Όφη αντιμετωπίζει την Τσεσεκά Σόφια στις 9 το βράδυ με live μετάδοση από τον Sport FM 104,2. Εκτός έδρας με μοναδικό στόχο τη διατήρηση του μεγάλου προβαδίσματος που έχει με 3-0 από τον πρώτο αγώνα στο Παγκρίτιο και την πρόκριση στη League Face του Europa League. Παραμένει και αύριο η ζέστη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Κρήτη και έως 38 στη Νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 15 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα, φεύγουμε από το Μητρό της Θεσσαλονίκης. Τα κοστοβόρα έργα και πώς αυτά έχουν διπλασιαστεί σε κόστος αλλά και σε χρόνο υλοποίησης, ή για έργα που καν παρότι αποτελούν επί δεκαετίες απέτηση και διεκδίκηση των τοπικών κοινωνιών, καν δεν βρίσκονται ως ιδέα σε διαδοχικές κυβερνήσεις. Πάμε στην μεγάλη υπόθεση των υποκλοπών, όπου παρά τις αρχιοθετήσεις και τις δικαστικές αποφάσεις που μεσολάβησαν, όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά περνά πλέον στα ελληνικά, τα ελληνικά σύνορα και φτάνει στο Στρασβούργο. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ένας από τους στόχους, ένα από τα θύματα του Predator, προσέφυγε κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστηρίζοντας ότι η διπλή παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και μέσω του Predator δεν διερευνήθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό. Στον πυρήνα της προσφυγής βρίσκεται ένα, θα έλεγα, εξαιρετικά σοβαρό θεσμικό ζήτημα. Αν μπορεί ένας δικαστικός λειτουργός να κρίνει μια υπόθεση όταν η έρευνά της ενδέχεται να αγγίζει και δικές του προηγούμενες υπηρεσιακές πράξεις. Ο κ. Κουκάκης, μέσω των συνηγόρων του, νομικών εκπροσώπων, επικαλείται παραβιάσεις 4 κρίσιμων άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι ακριβώς λοιπόν ζητάει ο κ. Κουκάκης από το Στρασβούργο, πού εντοπίζονται κατά την προσφυγή οι θεσμικές και δικαστικές πλημέλειες, και όχι μόνο, θα τα συζητήσουμε με έναν από τους δύο πληρεξίουσιους δικηγόρους του Θανάση Κουκάκη, τον κύριο Γιώργο Σταματιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Σταματιάδη, από την Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την δυνατότητα που μου δίνετε να παρέμβω στην εκπομπή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης σήμερα. Κύριε Σταματιάδη, γιατί αποφασίσατε να προσφύγετε τώρα στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και ποια ήταν η συγκεκριμένη ενέργεια ή, αν θέλετε, παράληψη των ελληνικών αρχών που, κατά την άποψή σας, εξάντλησε ουσιαστικά τα εσωτερικά ένδικα μέσα?
1: Όπως λέτε πολύ σωστά, πρέπει πρώτα να εξαντληθούμε τα εσωτερικά ένδικα μέσα, προκειμένου κάποιος πολίτης να έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή η εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων ήρθε ουσιαστικά με την πράξη του τότε εισαγγελέα του Ορίου Πάγου, Κωνσταντίνου Τσαβέλα, ο οποίος έκρινε ότι δεν έπρεπε να ανασυστεί η δικογραφία, δεν έπρεπε να ξαναξεκινήσει η διαδικασία της εξέτασης της υπόθεσης μετά τα συντριπτικά στοιχεία που ανέκυψαν κατά την ακροματική διαδικασία ενώπιον του δεύτερου μονομελούς πλημμυλιωτικού Αθηνών, που οδήγησε στην καταδίκη των 4 κατηγορουμένων, του κ. Λαβράνου, του κ. Μπίτσου κτλ. Αυτή ήταν η τελευταία πράξη η οποία έκλεισε ουσιαστικά το παράθυρο για την ουσιαστική ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές.
0: Μάλιστα.
1: Και μας έδωσε το δικαίωμα ουσιαστικά να προσφύγουμε σε μια ανώτερη δικαστική αρχή στο Διεθνές Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Στρασβούργου.
0: Γι' αυτό στην προσφυγή βάζεται στο επίκεντρο το άρθρο 6 για την αντικειμενική αμεροληψία.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ο βασικός λόγος της προσφυγής είναι η μη αυτοεξαίρεση του εισαγγελέα του Ορίου Πάγου Κωνσταντίνου Τσαβέλα από την κρίσιμη αυτή διαδικασία. Όταν ήρθε ο φάκελος, όλη η ποινική δικογραφία η οποία αριθμίζει χιλιάδες σελίδες στα χέρια του, όταν διαβιβάστηκε ο φάκελος στα χέρια της εισαγγελίας του Ορίου Πάγου, ο εισαγγελέας, κρίνουμε εμείς, ότι θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί γιατί είχε υπάρξει μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, είχε καταθέσει ως μάρτυρας σε προηγούμενο στάδιο της ίδιας διαδικασίας, και κυρίως είναι αυτός ο εισαγγελέας ο οποίος είχε υπογράψει τις κρίσιμες άρσεις του απορρίτου των επικοινωνιών του πελάτη μας, του δημοσιογράφου Αθανασίου Κουκάκη, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο του 2000, το καλοκαίρι του 2020. Οπότε ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση αυτή και όφιλε ο ίδιος, με βάση τα άρθρα 14 και 15 του κώδικα ποινικής δικονομίας, να αυτοεξαιρεστεί, να μην επιληθεί της υπόθεσης, να μην αναλάβει, να μην εξετάσει καθόλου, να δηλώσει κόλλημα και να ασχοληθεί κάποιος άλλος αρμόδιος δικαστικός λειτουργός ως προς το σκέλος αυτό της εξέτασης.
0: Άρα με απλά λόγια υποστηρίζεται, κύριε Σταματιάδη, ότι ο κύριος Τζαβέλας βρέθηκε στη θέση αυτή να κρίνει ουσιαστικά και δικές του προηγούμενες υπηρεσιακές πράξεις.
1: Σωστά. Σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου για την κειμενική αμεροληψία που κατοχυρώνει το άρθρο 6 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απαιτεί να μην υφίσταται γεγονότα εξακριβώσιμα και ικανά να δημιουργήσουν θεμητές αμφιβολίες, δηλαδή αρνητικές εντυπώσεις. Απαιτεί να μην υφίσταται γεγονότα εξακριβώσιμα και ικανά να δημιουργήσουν θεμητές αμφιβολίες, δηλαδή

0: ένα αυτό, ξέρετε, γιατί η διπλή, η παρακολούθηση του, του πελάτη μας, του κυρίου Κουκάκη, και μέσω της κρατικής επισύνδεσης ΤΕΙΠ, την οποία είχε πρωτεύοντα ρόλο ο κύριος Νταβέλας, και μέσω του παράνομου λογισμικού Predator, που αναδείχθηκε με πολύ εκοφατικό τρόπο κατά την ακροματική διαδικασία του δεύτερου μονομελούς πλημμυλιοδικείου, συνάπτονται, πιστεύουμε ότι αποτελούν το ίδιο κέντρο. Η δικιά μας υπερασπιστική νομική άποψη είναι αυτή, οπότε θα έπρεπε για αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός να μην παρέμβει και να μην ασχοληθεί με αυτή την υπόθεση. Αυτή είναι η δικιά μας νομική θέση και αυτή θα προβάλλουμε και θα τεκμηριώσουμε στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
1: Αυτή τη νομική θέση την είχατε διεκδικήσει ως προς την εφαρμογή της με ένα αίτημα εξαίρεσης του κ. Τζαβέλα?
0: Είχαμε υποβάλει συγκεκριμένα πραγματικά ερωτήματα, με συγκεκριμένη αίτηση, λίγες μέρες πριν εκδοθεί η οριστική πράξη του κ. Τζαβέλα. Δηλαδή, ενώ ζητήσαμε να μάθουμε αν εμπλέκεται ο ίδιος την υπόθεση αυτή, γιατί βρισκόμαστε στο απόλυτο σκοτάδι, λίγες μέρες πριν εκδώσει την πράξη του, ποιος είναι ο αρμόδιος εισαγγελέας, ποιος είναι ο αρμόδιος που δεν θα πρέπει, εφόσον έχει την προηγούμενη επιλογή σε αυτή την υπόθεση, να μην εμπλακεί εκ νέου σε αυτήν. Λίγες μέρες μετά μάθαμε ότι ήταν ο ίδιος που είχε αναλάβει την υπόθεση και εξέδωσε την πράξη της μη ανάθεσης και της οριστικής αντιοθέτησης υπόθεσης ο κύριος Τζαβέλας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πλήρες αδιέξοδο, δεν προβλέπεται κανένα άλλο εσωτερικό, εθνικό δηλαδή, ένδικο μέσο ή ένδικο βοήθημα κατά της πράξης αυτής. Δεν προβλέπεται καμία άλλη δικαστική αποτελεσματική δικαστική προστασία υπέρ του πελάτη μας, οπότε δεν υπήρχε άλλος κανένας δρόμος παρά μόνο να καταφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κ. Κουκάκη, όπως είναι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, για την προστασία των δημοσιογραφικών του πηγών, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ένας δημοσιογράφος ο οποίος παρακολουθείται είτε από την ΕΕΠ με κρατική επισύνδεση, είτε μέσω ενός παράνομου λογισμικού όπως είναι το Predator, οι δημοσιογραφικές πηγές του αποκαλύπτονται. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κανένας πολίτης, κανένας ο οποίος θα θέλει να δώσει πληροφορίες τον κύριο Κουκάκη, δεν θα τον εμπιστευτεί, γνωρίζοντας ότι είναι πάρα πολύ πιθανό.
1: Ότι είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτος.
0: Είναι απολύτως κατήθεται απολύτως ευάλωτος. Ενώ οι δημοσιογράφοι με βάση την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι πραγματικά οι θεματοφύλακες της δημοκρατίας, από τη στιγμή που καθίστανται παρακολουθούμενοι από το κράτος και μέσω παράνομων λογισμικών από αγνώσεις προς τη, μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι η ηθική αυτοργή, γνωρίζουμε ποιοι είναι η φυσική αυτοργή της παρακολούθησης μέσω του παράνομου λογισμικού, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι η ηθική αυτοργή της παρακολούθησης αυτής. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Κάκης έχει δει τα απολύτως θεμελιώδη δικαιώματά του να παραβιάζονται και δεν βρήκε σε καμία περίπτωση το δίκαιο του στις εθνικές δικαστικές αρχές. Οπότε η καταφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην αδιεθνές φόρουμ, ήταν η μόνη λύση. Πέρα από το άρθρο 6 αυτό για την αντικειμενική αμεροληψία, προβάλλουμε και την παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αφορά την προστασία και στο σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής του ζωής. Στο πλαίσιο του άρθρου 8 θα πρέπει να τονίσω ότι έχει σχηματιστεί μια συγκεκριμένη νομολογία των θετικών υποχρεώσεων, έτσι λέγεται, από το δικαστήριο, που λέει ότι εφόσον πλήττονται αυτά τα δικαιώματα στο σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, το κράτος έχει την υποχρέωση να θεσπίζει αποτελεσματικές ποινικές διαδικασίες, οι οποίες να οδηγούν στην αναζήτηση, στην εξεύρεση και στην ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση του κ. Κουκάκη αυτό δεν έχει συμβεί. Οπότε είναι απολύτως βέβαιο ότι έχει παραβιαστεί το άρθρο 8 της σύμβασης ως προς το σκέλος αυτών των θετικών υποχρεώσεων. Δηλαδή το ελληνικό κράτος δεν του έχει εγγυηθεί την εφαρμογή του άρθρου αυτού στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω μιας αποτελεσματικής ποινικής διερεύνησης της παραβίασης των δικαιωμάτων του στην ιδιωτική και στην οικογενειακή ζωή.
1: Κύριε Σταματιάδη, αναφερθήκατε σε μια νομολογία. Αναφέρεστε σε ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου?
0: Ναι, είναι η
1: ομολογία. Ωραία. Ποια είναι λοιπόν τα κοινά σημεία της υπόθεσης που εξέτασε και απεφάνθη

0: το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την υπόθεση αυτή.
1: Πρέπει η παρακολούθηση ενός δημοσιογράφου να καλύπτεται από ιδιαιτέρως αυστηρά μέτρα, που να, από ιδιαίτερα αυστηρές εγγυήσεις που να κατοχυρώνουν ότι η άρση του απορρίτου συγκεκριμένα ενός δημοσιογράφου έχει γίνει για απολύτως, πώς το λένε, απολύτως επιτακτικούς λόγους που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια, και αυτό το πράγμα να αιτιολογείται επαρκώς. Όχι να βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκοτάδι ως προς το ποιοι είναι οι ακριβείς λόγοι της παρακολούθησης του κ. Κουκάκη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι εκκρεμεί ακόμα η υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια προδικαστική απόφαση ζήτησε, διέταξε από την ΕΕΠ να προσκομίσει το φάκελο από τον οποίο προκύπτουν οι ακριβείς λόγοι της παρακολούθησης.
0: Πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ζητήθηκε στην αρχική διαδικασία να προσκομιστούν οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η άρση του απορρίτου του επικοινωνιών του κ. Κουκάκη, και αυτοί οι λόγοι δεν έχουν παρασκευθεί μέχρι σήμερα. Αναγκάστηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας να εκδώσει μια προδικαστική απόφαση, έδωσε μια τρίμηνη προθεσμία η οποία εκμένει μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα, και να μένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά να δούμε τι θα στείλει ως στοιχείο η ΕΕΠ στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναλόγως θα κινηθούμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι διαδικαστικές προϋποθέσεις δεν έχουν τηρηθεί. Είναι ένα πλέγμα, είναι πραγματικά μια πληγή στο Σώμα της Ελληνικής Δημοκρατίας ο χειρισμός της υπόθεσης Κουκάκη από το 2020, παρακαλώ, που ξεκίνησε η κρατική επισύνδεση μέσω της ΕΕΠ μέχρι το 2026. Ο κ. Κουκάκης βρίσκεται σε μια διαδικασία να καταθέτει συνεχώς αιτήσεις, να καταθέτει συνεχώς μηνύσεις, να καταθέτει συνεχώς όλα τα ενδικά πολιτήματα που είναι διαθέσιμα, και ακόμα μια απάντηση για τους λόγους για τους οποίους έγινε αφενός η κρατική επισύνδεση σε βάρος του όταν ερευνούσε συγκεκριμένα οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα, και για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε από το λογισμικό Predator, βεβαιωμένο αυτό και αποδεικνυόμενο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για ποιους λόγους έχει συμβεί αυτή την πλήρη παρακολούθηση. Ο άνθρωπος πολεμάει δικαστικά ακόμα και μέχρι σήμερα να μάθει τους λόγους αυτής της παρακολούθησης.
0: Κύριε Σταματιάδη, εφόσον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώσει τον κύριο Κουκάκη, θα μπορεί να παραμείνει η υπόθεση κλειστή στην Ελλάδα, ή μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ανοίξει ξανά το δρόμο για δικαστική διερεύνηση?
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ εύλογο και κέριο ερώτημα από την πλευρά σας. Το δικαστήριο συνήθως εκδίδει μια απόφαση όταν διαπιστώνει την παραβίαση των δικαιωμάτων του προσφεύγοντος, ενός προσφεύγοντος, στην οποία του επιδικάζει ένα εύλογο ποσό μια δίκης ικανοποίησης, το οποίο ανέχεται συνήθως σε κάποιες χιλιάδες ευρώ. Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις που θεωρεί ότι και μόνο η έκδοση της απόφασης αρκεί για την ικανοποίηση του προσφεύγοντος. Από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η υπόθεση, που σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει ότι όντως υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων του κ. Κουκάκη, θα ζητήσει συγκεκριμένα ατομικά μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, στα οποία θα περιλαμβάνεται και ο επανέλεγχος της νομιμότητας των πράξεων των δικαστικών οργάνων. Δηλαδή ουσιαστικά να ξανανοίξει...
0: Ωραία, να το κάνω πιο συγκεκριμένο και να το αναστρέψω λίγο. Ας υποθέσουμε ότι υπόθεση εργασίας κάνω. Εκδίδεται η απόφαση, δικαιώνει τον κ. Κουκάκης, αλλά δεν υπάρχει στο σκεπτικό οδηγία, παρότριση, αίτημα προς τις ελληνικές αρχές. Ερευνήστε ξανά την υπόθεση. Απλά δικαιώνεται ο κ. Κουκάκης μέχρι εκεί. Αναλαμβάνω, υπόθεση εργασίας κάνω. Ακόμη και τότε, η απόφαση αυτή στο ελληνικό δίκαιο, τι ισχύ έχει, πόσο μπορεί να επηρεάσει την ελληνική δικαιοσύνη?
1: Το ελληνικό δικανικό σύστημα, μάλλον, υπάρχουν μέτρα συμμόρφωσης ατομικά και μέτρα συμμόρφωσης γενικά. Δηλαδή, το δικαστήριο δεν μπορεί αφ' αυτό να διατάξει.
0: Μάλιστα.
1: Το ελληνικό κράτος να λάβει συγκεκριμένα μέτρα σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Υπάρχει μια λεγόμενη επιτροπή υπουργών, μια δημιουργική επιτροπή, η οποία είναι αρρωγός του δικαστηρίου και η οποία ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου. Αν στις αποφάσεις αυτές, όπως σας είπα, περιλαμβάνεται και μία διάταξη για τον επανέλεγχο της υπόθεσης, αυτή η Υπουργική Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε το ελληνικό κράτος να συμμορφωθεί με αυτήν. Αν δεν υπάρχει μια τέτοια διάταξη για τον επανέλεγχο της υπόθεσης, εμείς θα προσπαθήσουμε μέσω της τεράστιας ηθικής δικαίωσης την οποία θα έχει κερδίσει ο κύριος Κάκης, να υποβάλουμε εκ νέου αιτήματα προκειμένου να αρθεί αυτή η αδικία, να το πω έτσι, η οποία θα έχει γίνει διαπιστωμένα θα έχει ελεγχθεί διαπιστωμένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είμαστε όμως καθόλου βέβαιοι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συμμορφωθεί σε μια τέτοια περίπτωση. Ο μόνος δρόμος, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διατάξει συγκεκριμένα ατομικά μέτρα υπέρ του Κουκάκη για τον επανέλεγχο της υπόθεσης εξ ολοκλήρου.
0: Αυτό φαντάζομαι θα επιδιώξετε τελευταίο.
1: Αν δεν υπάρχει αυτό, αν δεν υπάρχει αυτή η διάταξη, θα κάνουμε εμείς αιτήσεις και μέτρα, θα επιδιώξουμε δηλαδή με δικές μας αναφορές και αιτήσεις να επιδιωχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που δικαιωθεί, έστω και ηθικά.
0: Πολύ σύντομο τελευταίο ερώτημα. Θα συνεκδικαστεί η υπόθεση του κυρίου Κουκάκη με αυτή του κυρίου Σπίρτζη? Το λέω επειδή είναι του ίδιου αντικειμένου και προσέφυγε σήμερα λίγες ώρες μετά.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ναι.
0: Υπάρχει
1: αυτό το ενδεχόμενο.
0: Άρα μπορεί να εκδικαστούν.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είναι, εφόσον είναι συναπείς οι υποθέσεις, να πούνε ναι, υπό μία σκέπη, να το πω έτσι, υπό μία γενική υπόθεση που θα συσσωρεύονται όλες αυτές και να εκδικαστούν όλες μαζί.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαματιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Σπίρτζης σήμερα ανακοίνωσε ότι προσέφυγε και εκείνος μετά τον Θανάση Κουκάκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να είναι ανεκτή η θεσμική παρακμή. Περίπου με το ίδιο σκεπτικό ο κύριος Σπίρτζης προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επειδή στη χώρα μας, όπως ισχυρίστηκε, δεν πρέπει να είναι ανεκτός ο εναγκαλισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ένας εισαγγελέας που προσωπικά εμπλέκεται στο ελληνικό Watergate, όπως ο πρώην αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕΠ, μιλάει για τον κ. Ζαβέλα, να αναλαμβάνει την υπόθεση και να την αρχιοθετεί. Και δεν πρέπει να είναι ανεκτό το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να απέχει από το να εκδώσει απόφαση επί της ουσίας την αίτηση που επέβαλα ο κ. Σπίτς δηλαδή για εξαίρεση του εν λόγω εισαγγελέα λόγω μεροληψίας.

Εμείς αυτό που έχουμε να προσθέσουμε πέρα από τα όσα ανέφερε ο κύριος Σταματιάδης, και είναι νομίζω μια παραδοχή που στοιχειωδώς πρέπει να γίνει αποδεκτή, είναι ότι η εξάντληση κάθε νόμιμου μέσου για τη διερεύνηση της ζωφερής αυτής υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών είναι πράξη υπεράσπισης καταρχάς της ίδιας της δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι βάλει αυτή η προσφυγή εναντίον της δικαιοσύνης ή ανθρώπων που υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Εμείς θεωρούμε ότι η εξάντληση κάθε νόμιμου μέσου με προσφυγή και σε ένδικα μέσα εκτός συνόρων είναι πράξη υπεράσπισης και της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση των υποκλοπών δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα όσο παραμένουν αναπάντητα θεμελιώδη ερωτήματα για την κρατική παρακολούθηση δημοσιογράφων και όχι μόνο, τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, την ταυτότητα των εμπλεκομένων και τις θεσμικές ευθύνες για τη μη διερεύνηση σε βάθος όλων των παραμέτρων αυτής της ζωφερής, όπως είπαμε, υπόθεσης. Διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξουρι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Επωφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επιστροφή μετά την διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα στο μικρόφωνο εξακολουθεί να βρίσκεται για τα επόμενα και θα βρίσκεται για επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Είναι δεδομένο πλέον ότι τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται για την περιβόητη περίφημη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που γίνεται το εμπόριο ελπίδας, το ετήσιο εμπόριο ελπίδας και προσφοράς και πλειοδοσίας. Εκεί πολλοί είναι κυμπάριδες, ρε παιδί μου, αυτό. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα ξαναβρεθεί στις 5-6 Σεπτεμβρίου με αφορμή σήμερα τα εγγένεια της νέας γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα προγραμματίζουν για σήμερα το απόγευμα ανοιχτή εκδήλωση στο Σεράφιο στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τις 11 προτάσεις του κόμματος για μια δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Θα πούμε περισσότερα μετά την αναλυτική απόψινη παρουσίαση αύριο, αλλά έτσι πολύ συνοπτικά οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ νομίζω ανοίγουν μια συζήτηση, δεν ξέρω πόσο δουλεμένες είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ανοίγουν μια συζήτηση. Το θέμα είναι ότι μένουμε συνήθως στη συζήτηση και τη θεωρία. Προτείνει επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας αξίας έως 200.000 ευρώ για ένα άγαμο, με προσαυξήσεις ανάλογα με τις σύνδεσεις του νοικοκυριού που φτάνουν έως και τις 320.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Γενναία ρυθμίση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο για φυσικά και νομικά πρόσωπα, με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους για κύρια οφειλή έως 500.000 ευρώ. Αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στη διαδικασία. Αυστηρή κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. Δεν μας λέει πώς θα το κάνει. Περιμένω να το ακούσουμε το βράδυ. Δικαίωμα προαίρεσης στο δανειολήπτη πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund. Ενδιαφέρον. Πραγματική κατοχύρωση δικαιωμάτων για του ονοφιλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση. Επίσης, περιμένουμε να δούμε πώς θα το κάνει. Οριστική λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο με δίκαιη κατανομή του βάρους που προέκυψε από τη μεγάλη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ένας εφιάλτης που παραμένει εφιάλτης εδώ και πάρα πολύ καιρό για τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο. Επιβράβευση τις συνέπειες του δανειολήπτη με πρόβλεψη ότι εφόσον ένας οφιλέτης έχει τηρήσει τη ρύθμισή του για τουλάχιστον 3 χρόνια και στη συνέχεια την απολέσει λόγω νέας οικονομικής αδυναμίας, το μη ρυθμισμένο τμήμα της αρχικής απέτησης δεν θα αναβιώνει στο σύνολό του. Προστασία της αγροτικής γης με δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση της αγροτικής περιουσίας που είναι αναγκαία για να συνεχίσει ο οφειλέτης την επαγγελματική του δραστηριότητα. Δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές. Περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες. Και ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τις ομάδες παραγωγών και τους συνεταιρισμούς.

πάρα πολύ ωραία. Ιδανικά για να είναι αληθινά. Και κυρίως υλοποιήσιμα.

Την ίδια ώρα στον αντίποδα η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να εξαντλήσει την τετραετία, παρά τα σενάρια που επανέρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται, για τις κάλπες και το πότε αυτές θα στηθούν. Όλα δείχνουν Μάιο ή κάπου εκεί, άνοιξη, παρότι η κυβέρνηση πολλές φορές με διάφορες διακυμάνσεις βρίσκεται είτε λιγότερο είτε περισσότερο στριμωγμένη. Το πακέτο της ΔΕΘ κλειδώνει και είναι η μόνη είδηση που προσφέρεται σε όλους τους τόνους από το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι λίγο μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά την ΔΕΘ και για το επόμενο τρίμηνο έως και τα Χριστούγεννα, αναμένεται εξελίξει σε μια σειρά ακόμη υποθέσεων. Καταρχάς, οι δίκες των βουλευτών για τον ΟΠΚΕΠΕ, των τεσσάρων. Και την εξέλιξη για την υπόθεση των υποκλοπών, το είπα, σε σχέση με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης. Αλλά και μια σειρά ακόμη υποθέσεων, όπως για παράδειγμα το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι νέες παραβάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μια σειρά διαχείρισης κονδυλίων από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι τα υδρόμετρα, είναι πολλές ανοιχτές οι υποθέσεις. Και μιας και βρισκόμαστε ακόμη στην αντιπυρική περίοδο και δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, 300.000 στρέμματα έχουν καεί και έχουν χάσει τη ζωή τους 9 άνθρωποι, περισσότεροι πυροσβέστες, στην φετινή μόνο αντιπυρική περίοδο. Μιας και βρισκόμαστε ακόμη έμεσο της αντιπυρικής περίοδου, η κυβέρνηση φιλοδοξεί τη ΔΕΘ να τη χρησιμοποιήσει και να την αξιοποιήσει ως πυροσβεστήρα. Ένας πυροσβεστήρας αξίας περίπου 1,8-1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι παροχές του πακέτου της κυβέρνησης στη ΔΕΘ περιλαμβάνουν παροχές για συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες, φοροελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και περισσότερα δώρα με διάφορους τρόπους σε μεγάλες επιχειρήσεις. Το όπλο που διαφημίζει η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο πιο συγκεκριμένα, του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ της ρήτας διαφυγής για την τριετία 2026-2028 αφορά στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής μετάβασης και υποδομών δικτύων ενέργειας.

Έτσι μπορεί η φετινή ΔΕΘ να έχει έντονο προεκλογικό χρώμα, αλλά ο Πρωθυπουργός προβλέπεται να ντύσει τα μέτρα φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων με την απέτηση δημοσιονομικής πειθαρχίας και την ανάγκη νέων επενδύσεων. Έτσι, βλέπουμε ότι οι φοροελαφρύνσεις σχεδιάζεται να συνδεθούν με αλγόριθμο φορολογικής συμμόρφωσης. Η δε μείωση ή και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα συνδέεται με την συνεπή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση, όπως συναλλαγές με POS ή επρόθεσμες, το είπα, πληρωμές φόρων. Σχεδιάζεται σε αυτό το πλαίσιο των παροχών και η μείωση της προκαταβολής φόρου, σήμερα αν έρχεται στο 55% έως και κάτω του 40% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Για τις δε επιχειρήσεις συζητείται, δεν έχει κλείσει ακόμη, η μείωση της προκαταβολής φόρου, σήμερα αν έρχεται για τα νομικά πρόσωπα, θυμίζω, στο 80%, η μείωση συζητείται να είναι της τάξης του 50-55%. Και δεν αποκλείεται σε αυτό το πλαίσιο να έχουμε και μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22 στο 20. Στους συνταξιούχους τώρα συζητείται να αυξηθεί κατά 50 ή 100 ευρώ το εφάπαξ των 300 ευρώ για τους άνω των 65 ετών και τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων. Μία πρόγευση έδωσε η κυβέρνηση για τις συντάξεις χειρίας. Για τους δε αγρότες έχουν υποσχεθεί νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεων, αλλά δεν το βλέπουμε. Καθώς όπως περιγράφαμε και χθες, το νέο, η νέα πλατφόρμα του ΟΣΔΕ που παρουσιάστηκε πομόδος πριν από 2-2,5 εβδομάδες, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι θα αλλάξει τη διαδικασία, θα κλείσει τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες των επιτηδίων, δεν προχωρά, αδυνατούν να ολοκληρωθούν δηλώσεις και βρισκόμαστε ήδη στην ανατολή του Σεπτεμβρίου, μόλις ένα μήνα πριν το μήνα της καταβολής των επιδοτήσεων, και αναρωτιέται κάποιος αν υπάρχει χρόνος για να ολοκληρωθεί ένα έργο 650.000 δηλώσεων από παραγωγούς όλης της χώρας μέσα σε περίπου 40 ημέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου έως και 10-15 Οκτωβρίου. Μιας και θυμίζω ότι ο Οκτώβριος παραδοσιακά ήταν ο μήνας της προκαταβολής του μεγαλύτερου ποσοστού της ενίσχυσης.

σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στους μισθούς, δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Μάλλον θα φάμε πολύ κουπόνι. Κρατήστε το αυτό. Διότι μαθαίνουμε ότι οι μεγάλες εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν να αυξηθεί το όριο φοροαπαλλαγών για τα κουπόνια και τις διατακτικές προς τους εργαζόμενους.

Έτσι, αντί για αυξήσεις στους μισθούς, μέτρο που μπορεί να οδηγήσει άμεσα στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί ο πολίτης, συνεχίζουμε με το κουπόνι. Μία έχουμε τα κουπόνια του κράτους με τα διάφορα pass, έχουμε και τα κουπόνια των επιχειρηματιών, εργοδοτών, προς εργαζόμενους. Η ζωή μας δηλαδή ένα κουπόνι.

αναρωτιούνται πολλοί αν πράγματι η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι όντως ακριβή, ρε παιδί μου, ή όλα αυτά είναι μια υπερβολή σε σχέση με την γενικότερη πραγματικότητα που υφίσταται τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξαρτάται, ρε παιδί μου, με ποια οπτική το βλέπεις. Αν το βλέπεις, ας πούμε, με τα μάτια ή τα γυαλιά ενδεχομένως του Άδωνη Γεωργιάδη, το γεγονός ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης βλέπει πολλούς μαυρισμένους, πήραν χρώμα δηλαδή από τον ήλιο, σημαίνει ότι τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι η τελευταία δήλωση του κ. Γεωργιάδη. Λέει γιατί φωνάζετε, γιατί διαρριγνύετε τα μάτια σας. Δεν βλέπω να υπάρχει έτσι σοβαρό πρόβλημα. Εγώ αντιθέτως, αντί για πρόβλημα, βλέπω πολλούς μαυρισμένους. Αυτή ήταν η διάγνωση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης. Έτσι αποτυπώνει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτός είναι ο δείκτης. Ποιες μελέτες του ΟΑΣΑ τώρα, ποια Eurostat και ιστορίες. Ο δείκτης είναι το μαύρισμα. Ο δείκτης μαυρίσματος για τον κ. Γεωργιάδη. Έτσι αποτυπώνεται η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Άρα όλα βαίνουν καλώς. Σου λέει είστε στη θάλασσα και λιάζεστε. Εντάξει, μπορεί άλλος να είναι στο αμπέλι ή να είναι στο γιαπί, ας πούμε, και να έχει μαυρίσει, αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια για τον κύριο Γιάννη. Δεν το έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό, ας πούμε, ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να βάφει, λέω παράδειγμα, μια οικοδομή και να έχει μαυρίσει. Γενικώς να εργάζεται στην Ήπεθρο, δεν το ξέρει ο κύριο Γιάννη. Το αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν το ξέρει. Το βλέπουμε άλλωστε επίσης, γιατί επίσης δεν το κατέχει όλο αυτό το σπορ. Το ερώτημα λοιπόν, αν η χώρα μας είναι όντως ακριβή ή όχι, έχει μια διπλή απάντηση. Και η απάντηση σχετίζεται με την υπηκότητα. Εκείνου που απαντά. Αν για παράδειγμα είσαι Γερμανός, η Ελλάδα σου φαίνεται φτηνή. Αν είσαι Έλληνας, σου φαίνεται ακριβή. Είναι απλά τα πράγματα. Θα το πούμε πιο κατανοητά, ρε παιδάκι, με ένα παράδειγμα. Όταν το φαγητό για δύο άτομα σε ένα ελληνικό εστιατόριο κοστίζει το ελάχιστο πλέον, το ελάχιστο, 60 ευρώ, για τον Έλληνα είναι 60 ευρώ. Δεν υπάρχει πάνω ή κάτω, είναι 60 ευρώ. Για το Γερμανό όμως που έχει έρθει στην Ελλάδα είναι μόλις 20 ευρώ. Πώς γίνεται τώρα αυτό, αφού η απόδειξη γράφει 60. Ναι, 60 γράφει. Αλλά το βάρος στην τσέπη του Γερμανού είναι της τάξης των 20 ευρώ. Γιατί? Γιατί έχει τριπλάσιο μισθό από τον Έλληνα. Είναι απλά μαθηματικά. Το ίδιο ισχύει και για ένα κίνητο. Πωλείται ένα σπίτι, ένα ζευγάρι καινούργιο, θέλει, ρε παιδί, να αποκτήσει δική του κατοικία. Λέει, παροδάνει αυτό, ναι, πόσο, 300.000, Παναγία μου, πανάκριβο το σπίτι. Αρχίζει ο άλλος και βλέπει, πλέον θα δείτε τα σπίτια δεν υπάρχουν 120-130 τετραγωνικά, αφήστε αυτά. Πάμε 70, 80, ξέρετε, παλιά κοτετσάκια. Πώς είχαμε παλιά, αυτό. Ναι, λοιπόν, 70-80 να πάρεις με 300.000 ευρώ σπίτι. Έρχεται ο Γερμανός για να κάνει επένδυση στην Ελλάδα. Να αγοράσει μια εξοχική κατοικία. Και αγοράζει το ίδιο σπίτι επίσης με 300.000 ευρώ. Στην τσέπη του Γερμανού αυτό έχει ένα αποτύπωμα της τάξης των 100.000 ευρώ. Όχι παραπάνω. Και αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα σταδιακά, μπαρίς ο όρος, αλλά με τις πωλήσεις που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία ακινήτων στη χώρα σε ξένους, μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, ένα μεγάλο μέρος της χώρας ξεπουλιέται. Τα λέμε ότι ξεπουλιέται η χώρα, κάτι τέτοιο εννοούμε. Ξεπουλιέται σε τιμή που είναι ιδανική για τον Γερμανό, για τον Ελβετό, για τον Σουηδό, ακόμη και για τον Γάλλο, αν θέλετε, σε σχέση με την αγοραστική του δύναμη, συγκριτικά με αυτό που έχει ως δύναμη ο μέσος Έλληνας. Αντίστοιχη είναι η αναλογία, μιας και μιλάμε για διακοπές και επειδή ο κύριος Γεωργιάδης μας βλέπει μαυρισμένους, για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Για ένα Έλληνα το δωμάτιο κοστίζει 150 ευρώ. Δεν το λες μικρό ποσό. Για το Γερμανό αυτό το 150 στην ουσία είναι 50 ευρώ. Αφήστε δε που οι περισσότεροι Γερμανοί, μήνως Γερμανούς, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη χώρα, έρχονται με πακέτα all inclusive που τους κοστίζει ακόμη λιγότερα.
Έρχονται all inclusive, κλείνουν τις διακοπές με τις δικές τους εταιρείες, πετούν με τα δικά τους αεροπλάνα, προσγειώνονται στα δικά τους αεροδρόμια, αν για Γερμανούς και Fraport, ψωνίζουν από τα δικά τους σούπερ μάρκετ, αν μιλάμε για συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, και συχνά μένουν σε δικά τους ξενοδοχεία. Το αντιλαμβάνεστε? Πέρασε και τα ξενοδοχεία, πολλά από αυτά, σε αλλοδαπά συμφέροντα. Δεν ξέρω, το αντιλαμβάνομαστε, αλλά μπορεί να έχουμε κοινό νόμισμα με το Γερμανό, το Γάλλο και πάει λέγοντας, αλλά το δικό μας ευρώ υποτιμάται συνεχώς σε όρους όμως μισθών, δηλαδή κόστος εργασίας αναμονάδα παραγόμενου προϊόντος.

Μην νομίζω ότι τότε έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά με τη δραχμή. Το ίδιο συνέβαινε και στο παρελθόν που είχαμε τη δραχμή. Όσοι την πρόλαβαν. Μιλώ για τους νεότερους, γιατί ξεχνάμε ότι έχουν περάσει και 25 χρόνια. Ο σημερινός 25 δεν ξέρει τι είναι δραχμή. Μάνο, πόσο χρόνο είσαι? Πόσο? Λοιπόν, το βρήκα. Μάνο, λοιπόν, 25 χρόνια. Ο Μάνος εδώ, ο καλός συνεργάτης μας εδώ πέρα, δεν έχει εικόνα με τη δραχμή. Δεν ξέρει τι είναι δραχμή. Του λες δραχμή, του βλέπει ας πούμε σαν μια ανάμιση γκρίζα που θα την πει ο πατέρας του ή ο παππούς του ή ούτω καθεξής. Λοιπόν, αλλά δεν συνέβαινε τίποτα λιγότερο από αυτό που συνέβαινε με τη δραχμή. Δεν συμβαίνει τίποτα λιγότερο από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Διότι συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να έχουμε την ίδια περίπου οικονομική διαχείριση. Απλά έχει αλλάξει ο τρόπος, ενώ η ισοτιμία ενός νομίσματος είναι αυτή που δείχνει την πραγματική πορεία μιας οικονομίας, εάν δηλαδή είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη, και ασφαλώς όχι οι μεγαλοστομίες της κάθε κυβέρνησης.

αφήστε μια και μιλούσαμε για Γερμανούς, αφήστε που οι Γερμανοί, αν συνέβαιναν αυτά που συμβαίνουν σε εμάς, θα είχαν, οικονομικά εννοούμε και φορολογικά, θα είχαν ξεσηκωθεί εδώ και χρόνια. Βλέποντας μια έμεση φορολογία της τάξης, έμεση φορολογία της τάξης του 30% που επιβάλλεται στον κάθε πολίτη της χώρας αυτής, της Ελλάδας. ...30% του εισοδήματος αφαιμάζεται μέσω του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, των τελών και πάει λέγοντας.

αφήστε που αν η Γερμανία υιοθετούσε το ελληνικό μοντέλο, το ελληνικό φορολογικό μοντέλο, θα σήμαινε το κράτος, το γερμανικό, θα είχε αποτύχει. Θα είχε αποτύχει να εισπράξει φόρους από τα μεγάλα εισοδήματα και τις επιχειρήσεις και θα αναγκαζόταν να μετακυλήσει το κόστος στον απλό καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει σε εμάς. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσταση και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συνελήφθη 38χρονο στην Κίσα Μοχανίων. Φέρεται να απείλησε τον αδερφό του με καραμπίνα. Κοκαίνη και 42.000 ευρώ εντοπίστηκαν στο Λασίθι μετά από αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια και καταστήματα. 6 συλλήψεις. Σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήκυλε 13χρονο στο Ρέθυμνο. Ο 45χρονος αλλοδαπός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 14χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στα Χανιά, συνελήφθη ο πατέρας της. Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν στο Ηράκλειο 3 άτομα από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχασαν χρήματα και κοσμήματα. Κοινή κριτική στην κυβέρνηση για όσους μένουν εκτός της νομοθετικής ρύθμισης για τις συντάξεις χειρίας, ασκούν ΠΑΣΟ και ΛΑΣ και ΚΚΕ. Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Υπεγράφει η σύμβαση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου για την αντιδιαβρωτική προστασία στο Δερματά. Πρόκειται για έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ με δύο παραλίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Παρασκευή στο μεγαλύτερο τμήμα του νησιού. Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται το 1 στα 3 ευρώ σε ό,τι αφορά τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Τείχος από λάσπη και πάγο κατάπιε ολόκληρα χωριά. 100 νεκρών και πάνω από 1.000 αγνοούμενοι. Ο Όφη αντιμετωπίζει την Τσασεκά Σόφια στις 9 το βράδυ με live μετάδοση από τον Sport FM 104,2. Εκτός έδρας με μοναδικό στόχο τη διατήρηση του μεγάλου προβαδίσματος που έχει με 3-0 από τον πρώτο αγώνα στο Παγκρίτιο και την πρόκριση στη League Face του Europa League. Παραμένει και αύριο η ζέστη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς στη Βόρεια Κρήτη και έως 38 στη Νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
0: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Δεν μπορεί να κλείσει η εκπομπή σήμερα. Άλλωστε, τις τελευταίες 20 μέρες μας έχει συνηθίσει πλέον. Χωρίς Σόφη. Είναι γεγονός, ραντεβού με την ιστορία για τον Όφη σε αυτό το δεύτερο επαναληπτικό αγώνα με την ΤΣΖΚΑ Σόφιας, για να ανοίξει πλέον για τα καλά η ευρωπαϊκή του πορεία μετά από αρκετά χρόνια, και ένα σκορ από τον πρώτο αγώνα που έχει βάλει τις βάσεις. Σίγουρα όμως χρειάζεται ακόμη να γίνει δουλειά για 90 ακόμη λεπτά. Πάμε να συνδεθούμε με την Σόφια. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος του Sport FM και του Γεντή Κουλέ, ο άλλος συνάδελφος, ο Μανώλης Αρής. Γεια σου Μανώλη, Ευρωπαίε.
1: Γεια σου Χρήστο. Θα έλεγα είναι σαν Ευρωπαίο, αλλά...
0: όχι, εντάξει, εγώ στο χωριό. Στο χωριό εδώ, στο χωριό. Δεν θέλω.
1: Δεν είναι χωριό το Ηράκλειο, ξεκινάμε από εκεί.
0: Ξεκινάμε από αυτό. Λοιπόν...
1: Κατεσέ είναι η Gotham City.
0: Gotham City είναι, ναι, το συζητάμε. Μέσα στο σκοτάδι, όντως θυμίζει Gotham City, ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Ναι. Κατεμέ...
0: Εσύ βλέπεις μόνο φως. Μονακό, το ξέρω.
1: Κατεμένε το Μονακό της Ελλάδας. Τώρα, όχι τώρα στο χωριό, εντάξει, είπαμε τώρα.
0: Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, λίγες ώρες πριν από αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις πάει σε αυτό ο Όφη.
1: Ναι, εντάξει, πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είναι το φαβορί πλέον μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Δεν το συζητάμε, παρότι δεν ήταν το φαβορί πριν τα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι μάλλον με το κυπελούχο της Βουλγαρίας ήταν το outsider, όμως τώρα έχει μετατραπεί σε φαβορί μετά και το σκορ του πρώτου αγώνα με το 3-0 απέναντι στο κυπελούχος Βουλγαρίας. Αυτό που εγώ θα πω και αυτό που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, και το έλεγα και πριν από λίγο στον Νίκο Μαρκάκη και τον Sport FM, είναι ότι για μένα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο βαθμός συγκέντρωσης του Όφη στο σημερινό παιχνίδι. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει ο Όφη να έχει τον κατάλληλο βαθμό συγκέντρωσης στο σημερινό παιχνίδι, να είναι συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος του αγώνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Thank you. Είναι ένα σημείο κλειδί της αναμέτρησης που θα παίξει και τον μεγαλύτερο ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού. Παρότι βέβαια το ποδόσφαιρο είναι ένα απρόβλεπτο σπορ, δεν ξέρεις τι θα σου τύχει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά όπως και να έχει, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα ότι ο Όφη είναι το φοβορή και χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος για να πάρει την πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Μια πρόκριση που θέλει να την πάρει με νίκη, όχι με ισοπαλία, ούτε καν με ήττα. Αν δηλαδή συνυπολογίζω τις δηλώσεις του κ. Κόντι, για αυτό το λέω.
1: Πρόκριση να είναι και ό,τι να είναι. Ο Κόντις είπε κάτι άλλο. Δεν είπα αυτό. Ο Κόντις...
0: Εγώ διαβάζω Μανώλη Σαρή ότι έχεις γράψει. Ήρθαμε να κερδίσουμε, όχι μόνο για να παίξουμε. Ξεκινάμε από το 0-0.
1: Ναι, την ερώτηση. Ναι. Την ερώτηση δεν διαβάζεις όμως. Την απάντηση διαβάζεις.
0: Αυτά έγραψες. Γράψε και την ερώτηση λοιπόν. Γράψε και την ερώτηση.
1: Την έχω γράψει. Την έχω γράψει. Μάλλον δεν την είδες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ότι ποιο θα είναι το πλάνο του Όφη στο παιχνίδι. Την έχω γράψει. Την έχω γράψει. Μάλλον δεν την είδες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ότι ποιο θα είναι το πλάνο του Όφη στο

0: Αττική και Αττική, για ένα παιχνίδι από τα Αττική, ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα. Σε τι ατμόσφαιρα θα παίξει ο Όφη το βράδυ, 9 η ώρα?
0: Αυτό τώρα είναι ένα ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό γιατί στο τελευταίο παιχνίδι με την Μακάμπη στο εντός έδρα την Ευρώπη που είχε κερδίσει πρώτα στη Γερμανία με 3-0 είχαν κόψει 23.000 εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Τώρα σήμερα δεν βλέπω και πολύ καλά ρεπορτάζ για το και το πώς πάει η διάθεση των εισιτήριων.
1: Λες ότι έχει απογοητευτεί ένα μέρος του κόσμου και ενδεχομένως θα δώσει το παρόν στο γήπεδο γιατί θεωρεί προεξοφλημένο το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι. Κάνει το δικό μας. Δηλαδή για φαντάζομαι να έχει χάσει όπως το πρώτο παιχνίδι με 3-0.
1: Ναι.
0: Θα έχει τον ίδιο κόσμο που θα είχε την
1: περασμένη. Έτσι εξηγείς και τις δηλώσεις του προπονητή της ΤΣΕΚΑ Σόφιας που μου έκανα έτσι εντύπωση με την έννοια ότι εντάξει, το αντιλαμβάνομαι την ανάγκη για ένα ψυχολογικό boost, αλλά να το θέτει στη βάση ότι με λίγη τύχη το έχουμε σίγουρα το 4-0, ας πούμε, δηλαδή ενώ σαν πρόκριση.
0: Θέλει τύχη.
1: Προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι η εικόνα που έδωσε είναι ότι είναι πολύ μαχητό το αποτέλεσμα. Σαν να περιγράφει ένα αποτέλεσμα 2-1 ή ξέρω εγώ 1-0. Κάπως έτσι.
0: Εντάξει ρε Νίκολο, εντάξει ρε Χριστό, καταλαβαίνεις την ψυχολογία, δεν μπορεί να πάει ότι πώς θα βάλουμε 3-4 γκολ για να προκριθούμε, το καταλαβαίνεις αυτό. Χρειάζεται λίγο mind games και συνέντευξη που και δημόσια για να παίξεις λίγο με την ψυχολογία και του κοινού και των παιχτών.
1: Μάλιστα. Πόσος κόσμος από το Ηράκλειο βρίσκεται στη Σοφιά?
0: Ακόμα δεν έχουν έρθει, δεν έχει έρθει το τσάρτερ.
1: Ναι, η εικόνα που έχεις, παιδί μου, η πληροφόρηση που έχεις, η εκτίμηση που έχεις.
0: Η εικόνα που έχω είναι ότι θα είναι γύρω στα 500 άτομα.
1: Άστε, πολύ, πολύ σημαντική παρουσία σε αυτόν τον πρώτο αγώνα εκτός σύνορων για τον Όφη. Μεγάλη παρουσία, 500 άτομα δεν είναι μικρή παρουσία για τον Όφη εκτός σύνορων.
0: Εννοείται αυτό.
1: Πολύ μεγάλη συμμετοχή, λοιπόν.
0: Έχουν έρθει και πολύ μεμονωμένοι, έχουν έρθει πάρα πολύ μεμονωμένοι, είτε από το Ηράκλειο, είτε από τα Χανιά, είτε μέσα στο Θεσσαλονίκης. Και έρχεται, από ό,τι ξέρω, υπήρχε και ένα λεωφορείο που τον αρχόταν από την Αθήνα. Όλοι μαζί θα είναι γύρω στα 500 άτομα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 9 η ώρα, Sport FM. Τι ώρα ξεκινάει η μετάδοση?
0: Η εκπομπή ξεκινάει στις 7.
1: 7 το pregame.
0: 7.
1: Ναι.
0: 7 το pregame και 9 η μετάδοση του παιχνιδιού.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Μανώλη Σαρή, καλή συνέχεια.
0: Αμήν. Γιατί θα καθώ λίγο αύριο, αν γίνει τίποτα καμιά στραβή.
1: Γιατί να γίνει στραβή. Εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή πορεία την έχει Όφη. Ούτως ή άλλως, ό,τι και αν συμβεί. Αλλά εντάξει, το αντιλαμβάνομαι τώρα ότι με ένα 3-0 τώρα να γίνει η ανατροπή. Θα είναι ένα.
0: Μην με ψάχνει, δηλαδή, μην με ψάχνει.
1: Όχι, δεν θα χρειαστεί να συζητάμε γιατί όλα θα κυλήσουν ομαλά. Πιστεύω λοιπόν.
0: Αυτό ήθελα.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Όφη. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ο Μανώλης Σαρής από τον Sport FM και το Γιατί Κουλέ. Όφη στις 9. Κοσμοτέ το 2, νομίζω. Ναι, το 2 κανάλι. Μεταδίδει τον αγώνα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Διαδικτυακά. Ραδιοφωνικά στο Sport FM, διαδικτυακά. Στο Γιατί Κουλέ, λεπτό προς λεπτό, η εξέλιξη του παιχνιδιού. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σου λέει καλά, να έχει την όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: το 98 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι
2: 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
3: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο. Στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού, 2 αωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντίατη τίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

0: Πολίτικα 89,8.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολίτικα πάλι στην ώρα μας 4 με 6. Νίκος Λιμπουνδέξης όλα μαζί. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, μετρό θέλετε στη Θεσσαλονίκη? Θέλετε, έχετε. Ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να ζητάμε στην Κρήτη μετρό. Αφού η κυβέρνηση αυτή τα κάνει όλα, ή δεν τα κάνει. Να ζητάμε μετρό, τι λέτε?

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε ακόμα στον Αύγουστο, ακόμα καλοκαίρι, ακόμα ζέστη, αλλά θα υπομείνουμε πολλά. Λοιπόν, και όπως καταλαβαίνετε, σήμερα όλα κινούνται γύρω από το μετρό της Θεσσαλονίκης. Θυμάστε τότε που το είχαμε δει με μουσαμάδες. Θυμάστε τότε που το είχαν ζωγραφίσει ωραία τσεγγράφιτι. Τι ωραία, τι καλά. Δεν χρειαζόταν τότε να σκαφτεί η Θεσσαλονίκη προκειμένου να γίνει ένα μετρό. Δεν χρειαζόταν να βρούμε τόσα αρχεία τα οποία θα γίνουν όλοι οι σταθμοί του μετρό μέχρι την Καλαμαριά ή μέχρι όπου φτάσει στο τέλος ένα απέραντο μουσείο. Είναι αυτά που κάνει αυτή η κυβέρνηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκάβει όλη τη Θεσσαλονίκη εκεί, βρίσκει αρχαία, τα κάνει μουσεία τη τάση και εμεί καθόμαστε και μπαίνουμε μέσα σε ένα μετρό το οποίο δεν έχει οδηγό. Μα είναι δυνατόν, δεν έχει οδηγό. Ούτε η Κίνα τέτοια τεχνολογία, ρε φίλε. Λοιπόν, σήμερα έχει, θα πάει σφαίρα η εκπομπή, να ξέρετε, γιατί απέναντί μου έχω καλεσμένο σήμερα τον Μανώλη Παπαδάκη.
1: Ναι, λοιπόν,
0: τον Παναγιώτη. Ο Μανώλης, ο Μανώλης είναι άλλος. Λοιπόν, είναι μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Θα κάνουμε λίγο χαβαλέ έτσι όλοι μαζί. Θα μιλάμε όλοι μαζί, θα τα λέμε όλα μαζί. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Η εκπομπή λέγεται όλα μαζί. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορούμε να έχουμε όλοι μαζί εδώ στην Κρήτη αυτό που έχουν στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε να έχουμε μετρό. Δεν μπορούμε να έχουμε τρένο, ρε παιδί μου. Είναι απέραντο το, αυτό το επίπεδο της Κρήτης για να κάνεις ένα τρένο. Αλλά αφού έχετε καταλάβει ότι ο Μητσοτάκης τα δίνει όλα, συνεχίστε να ζητάτε. Αυτό είναι το κόλπο. Έχουμε μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε αρχαία μέσα στο μετρό εκεί στις στάσεις. Είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο απέραντο. Και σήμερα λέει ξαφνικά, εκεί που πήγαινε το μετρό προς την Καλαμαριά, ο Μητσοτάκης καθόταν μπροστά μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Δήμα, και ξαφνικά κάποιος πετάχτηκε από τις γραμμές. Ποιος ήταν αυτός? Φήμες λένε ότι ήταν ο Τσίπρας και ότι πετάχτηκε, λέει, να του κόψει το δρόμο για να μην γίνουν τα εγκαίνια του μετρό.

0: Αυτά που λέτε. Λοιπόν, μου στέλνουν ήδη μηνύματα και καλά ότι χρειαζόμαστε και εμείς ένα μετρό. Ναι, πού να πάμε μετρό, παιδιά. Όπου σκάψουμε σήμερα εδώ πέρα, ξέρετε τι θα γίνει. Όχι μόνο αρχαία. Τα τέρατα της αποκαλύψεως θα βγουν από κάτω. Ξέρετε τι έχει από κάτω κρίθει. Πολλά πράγματα. Αφήστε τα. Λοιπόν, σήμερα παίζει ο Όφη στη Σόφια για αυτή την ιστορική πρόκριση. Να πάει στο Europa League, στο Μίλους. Να έχουμε. Μακάρι να έχουμε όλες τις ομάδες εκεί. Δηλαδή και ο Όφη και ο Πάο και ο Παναθηναϊκός. Καλά, ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πήγε για πλάκα. Εντάξει, πήγε Europa. Δεν κάνουμε φιλία. Δεν χωράμε στο Champions League όλοι. Ξέρεις, επειδή είναι πολλές οι ομάδες και καλές, δεν χωράμε όλοι. Οπότε γι' αυτό μπήκε η ΑΕΚ στη League Phase, ώστε να είμαστε καλυμμένοι και να μπορούμε να κάνουμε δουλειά, ρε παιδί μου. Δύο ομάδες ελληνικές στην ίδια τέτοια δεν χωράνε τώρα. Του χρόνου μπορεί, άμα τα καταφέρουν, να περάσουν League Phase. Εντάξει. Αλλά αυτό το Νίκολης, ο προπονητή της ΑΕΚ που το λέγανε όλοι Μποτρίνη και καλά, παιδιά, να φοβάστε τους καραφλούς. Μπορεί να μην έχουν μαλλιά, αλλά έχουν πολύ μυαλό. Δεν το είπα επειδή του μοιάζει Παναγιώτη μου. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Και εσύ ξέρεις ότι έχεις πολύ μυαλό, γιατί κι ας έδιωξες τα μαλλιά σου. Εσύ τα έδιωξες, δεν τα χάσες. Λοιπόν, θα τα πούμε για την ΑΕΚ σε λίγο, γιατί ετοιμάζω κάτι, αν το καταφέρω σήμερα, αλλιώς θα το έχουμε αύριο. Αλλά από εκεί και πέρα, να πάνε όλες οι ομάδες καλά στην Ευρώπη, να μαζέψουν βαθμούς, να μπορούμε να έχουμε περισσότερες ομάδες. Η Αγγλία, είδατε, 4-5 έχει στο Europa, Alex 3-4 στη League Phase. Γίνεται ένας χαμούλης. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς. Εγώ πιστεύω ότι απόψε ο Όφη θα ρίξει δύο γκολάκια εκεί μέσα. Θα σας πω και σκόρερ, θέλετε. Εγώ συμπαθώ το Φούντα. Πάρα πολύ. Τον ξέρω από παλιά, τον ξέρω από την εποχή που ήταν στην ΑΕΚ. Είχαμε βγάλει και ένα σύνθημα τότε ωραίο για το Φούντα. Δεν το έχετε πει ακόμα εδώ στην Κρήτη, το πείτε όπως το πουλάνε. Λοιπόν, θα έχουμε ζωντανή μετάδοση σήμερα από τον Political και από το Sport FM 104,2. Μείνετε εδώ, θα ακούσετε ωραία πράγματα. Λοιπόν, επειδή θέλει ο Παναγιώτης να με χτυπήσει το κεφάλι, γιατί είπα για τον Νίκολιτς και το σύγκρινα με τον Νίκολιτς, κάνουμε ένα διάλειμμα με τραγούδι και επιστρέφουμε να σας πούμε περισσότερα.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συνελήφθη 38χρονος στην Κίσα Μοχανίων. Φέρεται να απείλησε τον αδερφό του με καραμπίνα. Κοκαίνη και 42.000 ευρώ εντοπίστηκαν στο Λασίθι μετά από αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια και καταστήματα. 6 συλλήψεις. Σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήκυλε 13χρονο στο Ρέθυμνο. Ο 45χρονος αλλοδαπός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 14χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στα Χανιά, συνελήφθη ο πατέρας της. Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν στο Ηράκλειο 3 άτομα από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχασαν χρήματα και κοσμήματα. Κοινή κριτική στην κυβέρνηση για όσους μένουν εκτός της νομοθετικής ρύθμισης για τις συντάξεις χειρίας, ασκούν Πασό και ΛΑΣ και ΚΚΕ. Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Υπεγράφει η σύμβαση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου για την αντιδιαβρωτική προστασία στο Δερματά. Πρόκειται για έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ με δύο παραλίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Παρασκευή στο μεγαλύτερο τμήμα του νησιού. Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται το 1 στα 3 ευρώ σε ό,τι αφορά τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Τείχος από λάσπη και πάγο κατάπιε ολόκληρα χωριά. 100 νεκρών και πάνω από 1.000 αγνοούμενοι. Ο Όφη αντιμετωπίζει την Τσασεκά Σόφια στις 9 το βράδυ με live μετάδοση από τον Sport FM 104,2. Εκτός έδρας με μοναδικό στόχο τη διατήρηση του μεγάλου προβαδίσματος που έχει με 3-0 από τον πρώτο αγώνα στο Παγκρίτιο και την πρόκριση στη League Face του Europa League. Παραμένει και αύριο η ζέστη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς στη Βόρεια Κρήτη και έως 38 στη Νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. V&Y Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr. Are you coming to the tree?

Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα, 89,8, 20,96 όλα μαζί και αυτή τη στιγμή κάθομαι και διαβάζω εδώ πέρα κάποια έτσι σχόλια που έχουν κάνει σχετικά με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι 15 νέοι σειρμοί πλέον πάνω στη Θεσσαλονίκη, ξεκινούν τα δρομολόγια από και προς την Καλαμαριά. Μιλάμε για ένα έργο που πνοήσει τη Θεσσαλονίκη και ακόμα όπως είπε και ο κ. Μητσοδάκης δεν έχουν καταλάβει τη Θεσσαλονίκη τι έχει φτιαχτεί εκεί. Το έργο όμως δεν είναι αυτό. Το έργο είναι ότι πλέον σε όλη την Ελλάδα έχουν αρχίσει και ζηλεύουν. Λοιπόν, έχω ακούσει κάποιες φωνές που λένε εδώ για τρένο στην Κρήτη και όλα αυτά, να βγαίνει τρένο. Λοιπόν, καταλάβετε ένα θέμα. Πάμε, ας πούμε ότι πάμε από το Λασίδι να φτιάξουμε ένα σιδηροδρομικό σταθμό εκεί και να καταλήγει, ξέρω εγώ, με σταθμού στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, να πηγαίνει Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Χανιά, ξέρω εγώ τέλος πάντων, έτσι. Ή ανάποδα, όπως πάει. Λοιπόν, για να γίνει αυτό το πράγμα, φανταστείτε ένα ΒΟΑΚ επί τρία. Επί τρία. Δεν είναι επί δύο, ούτε επί ένα, ούτε ίδιο στο ΒΟΑΚ. Είναι επί τρία. Γιατί πρέπει να σκαφτούν βουνά, να μπουν γραμμές, να μπουν αυτά. Εκτός αν το κάνουμε Ιαπωνέζικο, αυτό που είναι στον αέρα. Ξέρεις, και περνάει από πάνω. Αλλά αυτό θέλει κάποια 300 χρόνια για να γίνει στην Ελλάδα. Φαντάζεσαι τώρα να πάνε να κάνουν αερογέφυρες εκεί στα βουνά, όπως περνάς εκεί από το που μπαίνεις για Ρέθυμνο και έχει τα κρικρή από πάνω και πηδάνε. Θα χτίζετε εκεί προγέφυρα, ξέρω εγώ τέλος πάντων, για να κάνουν, ξέρεις, το σημάδι πώς θα μπει η γέφυρα και θα ανεβαίνουν τα κρικρή εκεί. Παπαπούπα θα το ρίχνουν κάτω. Άνοιξαν από την αρχή το έργο. Λοιπόν, μπορεί να το κάνουμε λίγο πλάκα, αλλά να ξέρετε, τρένο στην Κρήτη δεν πρόκειται να γίνει. Είναι τέτοια η μορφολογία του εδάφους, είναι τέτοιο το σκηνικό, έχω μιλήσει με υπουργό μάλιστα που τον είχα ρωτήσει, ρε φίλε, μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή να γίνει το Νίκο? Δεν γίνεται. Γιατί είναι αυτή η μορφολογία του εδάφους, είναι αυτό το υπέδαφος, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Είναι ένα φαραωνικό έργο αυτό. Εγώ το έκανα, μην φοβάσαι. Λοιπόν, παλιά έλεγα όταν γινόταν ανθρώπου στο μικρόφωνο, δεν έπεσε ο Μητσοτάκης, στο μικρόφωνο ήταν. Τώρα δεν έπαθε ηλεκτροπληξία ο Μητσοτάκης μέσα στο μετρό. Εγώ το έκανα. Λοιπόν, κυκλοφορεί μια φοβερή φωτογραφία, η οποία είναι ο Μητσοτάκης με το Δήμα μπροστά στο, εκεί στο βαγόνι, επειδή που βλέπεις το τζάμι έξω, γιατί το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν έχει οδηγό. Και πας και κάθεσαι μπροστά και βλέπεις τις γραμμές που πηγαίνεις. Λοιπόν, και έχουν βάλει μια φωτογραφία του Τσίπρα στις γραμμές πάνω και να λένε, λέτε να με δει και σταματήσει το έργο.

Λοιπόν, για να πούμε λίγο κάτι σοβαρό τώρα πριν πούμε στα αστεία. Στην Κίσα μου, δύο άντρες μπροστά σε ένα ανήλικο παιδί είχαν μια συμμαχία, μια έτσι περίεργη κατάσταση, όπως λένε οι αστυνομικοί, και ξαφνικά έβγαλε όπλο και απείλησε τον αδερφό του. Ήταν αδερφός του ο άλλος άντρας. Και τον απείλησε με καραμπίνα μπροστά στο ανήλικο παιδί του άντρα. Οι μαγκές συνεχίζονται. Τώρα θα πάει και για τον νόμο περιόπλων, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις που είναι πιο αυστηρός.

Διαβάζω λοιπόν τα μηνύματά σας εδώ πέρα και βλέπω ότι μου στείλατε και για το Ράτκο Μλάντιτς. Ήταν ο στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας. Πέθανε. Ναι, ξέρει, μόνοι οι Αμερικάνοι χαίρονται γι' αυτό τώρα. Ο Μλάντιτς, να πούμε ότι είχε καταδικαστεί για γενοκτονία στον πόλεμο της Βοσνίας το 1992 με το 1995 που κράτησε ο πόλεμος. Άφησε την τελευταία του πνοή στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, έπειτα από πολλά εγκεφαλικά επεισόδια, σύμφωνα με μέσα εκεί ενημέρωσης της Χάγης. Αυτός ήταν, είχε χαρακτηριστεί ως ο Χασάπης της Βοσνίας.

Λοιπόν, άκου τώρα. Θέλω να το συζητήσουμε μαζί αυτό το θέμα. Λοιπόν, στη Ροδόπη, αυτό που σκότωσε τη γυναίκα του, με τι ποσά τη αυτοκτονία, ξέρει, πίνοντα πετρέλαιο. Το ήπια. Αλλά δεν είναι. Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και για τον άνθρωπο στα Χανιά, όπου πήρε, λέει, το κοριτσάκι να παίξουν μέσα στο νερό. Το είχε βάλει καβάλα στον ώμο του. Πήγε να παίξουν μέσα στο νερό και το παιδάκι, έτσι όπως έπεσε απότομα προς τα πίσω, τραυμάτισε στον αφιένα, στο σπόνδυλο, τον άντρα αυτόν, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή δίνει μάχη για τη ζωή του στο νοσοκομείο. Σας τα λέω γρήγορα, γιατί έχουμε μετά να πούμε πάλι για Θεσσαλονίκη και αυτές οι ειδήσεις εδώ στην Κρήτη, δηλαδή, είναι όχι απλά στενάχωρες, είναι άστα να πάνε.

Σας έχω πει από αυτή την εκπομπή μέσα πόσο πολύ συμπαθώ την Ειρήνη Αγαπηδάκη. Όχι επειδή είναι Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή ξέρω τι δουλειά είχε κάνει με τα ασυνόδευτα παιδιά τότε που είχε σκάσει η πρώτη κρίση του μεταναστευτικού στην Αθήνα. Σήμερα είχε μια τρομερή κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απίστευτη κόντρα. Και μάλιστα, αν τη βάλω, θα ακούσετε να πετάτε στο γέλιο, αλλά το κάνουμε μετά τις διαφημίσεις. Γιατί πραγματικά. Εντάξει, γύρισε και η Μίκο Σαντοπούλου ότι θα μείνει, λέει, το προϊόν της Βουλής μόνο με άνδρες μέλη, επειδή δεν δέχονται την ακρίτα, είναι Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις, είναι λίγο περίεργο αυτό, εντάξει. Καλά, γιατί δεν παίρνει το κόμμα της Κωνσταντοπούλου την Έλληνα ακρίτα. Εγώ αυτό θα ρωτάω. Ωραία θα ήταν αυτή η σύμπλευση. Πολύ ωραία. Σου λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν ψηφίσω την Έλληνα Κρήτα. Και βγαίνει η Κωνσταντοπούλου από την άλλη μεριά σαν Δερβέναγας και λέει, γιατί δεν την ψηφίζετε. Γιατί, μα δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν κάνει κουμάντο εσύ όλη την Ελλάδα. Έχει φτάσει στο 4%. Ήταν κάποτε στο 12-13, θυμάσαι. Ήταν σαν ντουζένια. Αλλά όταν βλέπει ότι το ξυλόλιο φεύγει, τα βαγόνια που πήγανε στη Σελήνη φύγανε, όλα τα ψέματα, τα ψέκα ένα-ένα πέφτουνε, οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών την έχουν σουτάρει από το δικαστήριο, δεν μπορεί να πατήσει εκεί πέρα. Στέλνει αντιπρόσωπο, μου πάνε. Δεν πάει η ίδια, πάει η βοηθός της. Λοιπόν, τι να πεις από εκεί πέρα. Και να τα βάζεις τώρα με την Ειρήνη Αγαπηδάκη για το θέμα της Ακρίτα. Δεν θέλει να δημοκρατία το ψηφίσει, ρε φίλε. Εσείς γιατί δεν ψηφίζετε τόσα νομοσχέδια. Δηλαδή, λέγαμε για τις Μπελαρά, δεν τις ψηφίζανε. Λέγαμε, ξέρω εγώ, για τις συντάξεις των ηλικιωμένων, δεν τις ψηφίζανε. Το κόψουμε. Την αύξηση των συντάξεων. Και δεν την ψηφίζανε. Λοιπόν, πάνε να πάρει Μπελαρά, δεν την ψηφίζει. Και κάνεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική του, ρε φίλε. Και ξέρεις ποια λογική δεν μπορώ να καταλάβω. Βλέπεις ότι σου λέει ψέματα. Ένας που πουλάγε φάρμακο για, πώς το λέει, για την τριχοφία. Έτσι, πολύ τριχοφία σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πουλάγε λοιπόν φάρμακο για τη στρίχη, να βγάλει στρίχη στο κεφάλι. Και ο ίδιος δεν έχει. Δηλαδή, το πιστεύεις μετά. Δεν ξέρω, εγώ αυτή τη λογική έχω, ρε φίλε. Τι να κάνω. Δηλαδή, έβλεπα τον Νίκολιτς, τον προπονητή της ΑΕΚ, χωρίς μαλλιά. Έλεγα, ο Μποτρίνη, όπως λέγανε πολλοί στην αρχή. Αλλά τελικά το μαγείρεψε ωραία. Μαγειρεύει καλύτερα από τον Μποτρίνη. Μαγειρεύει προκρίσεις, μας πάει Champions League. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτά θέλουμε. Δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα να το συγκρίνω το ποδοσφαιρικό με το πολιτικό. Βγαίνει λοιπόν ο Νίκολιτς και λέει στη συνέντευξη τύπου πριν από τον αγώνα. Πάμε να βάλουμε γκολ νωρίς. Πάμε να πάρουμε τον έλεγχο νωρίς. Γιατί έχουμε αυτό το σχέδιο. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα. Έτσι. Και θα παίξουμε πολύ δυνατά να ευχαριστήσουμε το κοινό με πολλά γκολ. Έρχεται λοιπόν η μέρα που παίζει η ΑΕΚ, νύχτα. Έτσι, βάβει νύχτα για τη Λεύσκη. Λοιπόν, και βάζει γκολ νωρίς. Ό,τι είπε το έκανε. Βάζει δεύτερο γκολ νωρίς. Παίζει η ομάδα πολύ δυνατά, δυναμικά. Κατέβαζε τον γκάζι, ανέβαζε τον γκάζι όποτε ήθελε. Το έκανε και αυτό. Μπαίνουν 4 γκολ. Πολλά τα γκολ. Άρα, ό,τι είπε, το έκανε ο Καράφλας. Έτσι. Αυτός ο Καράφλας, ό,τι λέει, το κάνει. Κάτι άλλοι ό,τι λένε δεν το κάνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Κατάλαβες τώρα ποια είναι η διαφορά αυτή και πώς το συγχαίω με την πολιτική. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός βγήκε και είπε ότι έχω ένα σχέδιο για τη χώρα, θα κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Και το κάνει. Δεν λέω για τον Μητσοτάκη, τον Νίκολιτς λέω. Είχε ένα σχέδιο να παίξει μπάλα. Το κάνει. Λοιπόν, σου λέει θα σου φτιάξω αυτό, θα φτιάξω την ομάδα, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Το κάνει. Και παρόλα αυτά βγαίνει ο άλλος ο Καράφλας από απέναντι και του λέει. Δεν το κάνεις, δεν θα το κάνεις, δεν θα γίνει, δεν μπορεί. Εγώ στο λέω, εγώ, ο παππούς, ο θείος, ξέρεις, από το χωριό, που ξέρω τα πάντα, ρε παιδί μου, που ξέρω από πυρηνική φυσική μέχρι το πώς μαγειρεύουν τις μπάμιες. Και τα λέει, αλλά δεν γίνονται. Και δεν βγαίνουνε. Ενώ είχε τάξει κάποτε εκεί στους άλλους να βγάλουν μαλλιά, είχε πει ότι έχει τις επιστολές του Ιησού που τις έχει γράψει ο ίδιος ο Χριστός, ο Θεός μας, τις έχει γράψει ο ίδιος. Δεν το έχει κάνει άλλος. Ήταν μπροστά σου, λέω, με μηχανή του χρόνου του. Την είχε δώσει ο Πούτιν, είχε πάει εκεί εκείνη την εποχή και είδε τον Ιησού την ώρα που έγραφε τις επιστολές, έτσι. Γι' αυτό σας λέω, μας συγκρίνεται πολιτική με ποδόσφαιρο. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει ξεπεράσει την πολιτική. Τα ψέματα κάποιων κάποτε χαθήκανε. Δηλαδή τώρα βλέπεις. Έχει πάρει προπονηταρά η ΑΕΚ, έχει πάρει προπονηταρά το Παναθηναϊκός. Έχει προπονηταρά ο Όφη. Εγώ το έλεγα από τη μέρα που ήρθε. Έτσι και ας μην είμαι Όφη, ας είναι Όφη η δεύτερη ομάδα. Αλλά πήρε τον Κόντι και έκανε μαγκές. Γιατί όμως θα μου πεις. Γιατί και ο Κόντις, και αυτός λίγα μαλλιά έχει. Ό,τι είπε το έκανε. Δηλαδή κατάλαβες, υπάρχουν καράφλες που λένε που ό,τι λένε το κάνουν και υπάρχουν και καράφλες που ό,τι λένε δεν το κάνουν. Έτσι. Ποιο είναι το κακό σε όλη αυτή την ιστορία.
ξέρεις, αυτοί οι καράφλες που λένε ότι λένε και το κάνουν, έτσι, δεν σου έχουν τάξει ποτέ ότι με αυτό το φάρμακο θα βγάλεις τρίχες, ενώ ο άλλος το έταξε και δεν έγινε. Άρα ποιο καράφλα ακούς? Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Άμα θέλει να μιλάμε για τρίχες, αυτά θα λέμε. Λοιπόν, η ουσία είναι μία, ότι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα τρομερό έργο. Ναι, το ζηλεύω εγώ που είμαι εδώ στην Κρήτη, που δεν έχουμε τέτοιο πράγμα στην Κρήτη, γιατί δεν μπορούμε να το έχουμε. Δηλαδή, άμα πας στην Ίμπιζα, που είναι ένα φανταστικό νησί και είναι όλα τα εκατομμύρια της Ισπανίας πέφτουν εκεί πέρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πιο μεγάλο ΑΕΠ έχει η Ίμπιζα παρά η Ισπανία. Έτσι. Δεν έχει μετρό. Δεν έχει τραμ. Έχει λεωφορεία. Γιατί είναι νησί. Το νησί έχει άλλη μορφολογία, άλλη τεχνογνωσία που χρειάζεται εκεί. Δεν γίνεται αυτό. Μακάρι να είχαμε ένα τρένο να πηγαίναμε από το Λασίθι στα Χανιά και από τα Χανιά στο Λασίθι. Και μη σου πω και περιοχές κιόλας, έτσι. Δηλαδή να πηγαίναμε Γαϊδουρονή, Τέρμα εκεί, πώς το λένε αυτό, και να πας και Φαλάσσαλα. Να έχεις ένα τρένο να πηγαίνει έτσι. Ωραίο θα ήταν, αλλά δεν γίνεται. Εκτός άμα βγει ο Μητσοτάκης τώρα στη ΔΕΘ και πει, παιδιά, ξέρετε κάτι, θα σας φτιάξω το τρένο, τέλος. Τι θα ψηφίσει η Κρήτη? Πες μου, τι θα ψηφίσει? Άμα το πει ο Μητσοτάκης, αυτό ξέρεις τι θα γίνει. Μιλάμε, θα ψάχνουν να βρουν τον τέταρτο, πέμπτο, όχι τον δεύτερο. Ο δεύτερος έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, η πολιτική αυτά έχει, παιδιά. Έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Όλοι οι πολιτικοί το ξέρουν αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν βουλευτές, λόγω που. Θα σας πω γιατί το λέω τώρα αυτό. Υπάρχουν βουλευτές, τέλος πάντων, που έχουν γίνει υπουργοί, ξαφνικά τους έχουν βγάλει από το Υπουργείο. Νιώθουν μια έτσι θλίψη, κατάθλιψη, μη σου πω κάποιοι. Πέφτασε σε κατάθλιψη όταν του έβγαλε από υπουργού. Και υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν: αυτά έχει πολιτική. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να αποδείξει πράγματα. Ένα από αυτού είναι ένα που το συμπαθώ πάρα πολύ από την κυβέρνηση. Τον αγαπάω, να μη σου πω, αλλά δεν θα πω το όνομά του για να μην μου πούνε ότι είμαι και. Πώς το λένε. Αλλά πραγματικά υπάρχουν άτομα τα οποία αξίζανε και αξίζουν να είναι εκεί. Πάμε ο Τσχάρη. Α πω ένα άλλο παράδειγμα. Περίμενες εσύ ποτέ ότι θα με τον gov.gr θα πήγαινες να φτιάξεις ταυτότητα για την έκανες έτσι όπως την έκανες? Περίμενες ποτέ εσύ ότι θα πας ένα μηχάνημα μπροστά και θα πατήσεις τα κουμπιά και θα σου βγάλει τα χαρτιά? Όχι. Ποιος το έκανε αυτό? Όταν είχε μπει ο Πιερακάκης τότε ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην προηγούμενη κυβέρνηση, οι ΣΥΡΙΖΕΗ δεν τον βρίζανε ποτέ. Και υπήρχε μια πορεία, ρε παιδί μου, μέσα στο κόμμα λέγανε, γιατί δεν τον βρίζουν τον Πιερακάκη? Γιατί δεν τον βρίζουν οι ΣΥΡΙΖΕΗ? Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ήξεραν τι έκανε. Δεν είχαν την τεχνογνωσία ή το μυαλό να καταλάβουν τι έκανε ο Πιερακάκης, που είχε φέρει όλη την ομάδα της Google στην Ελλάδα και έστησε όλο αυτό το μηχανισμό και με τον Δημήτρη Παπαστεργίου το απογείωσε. Αυτά τα πράγματα θέλουν τεχνογνωσία. Άντε τώρα να μου βάλεις τη Λιακούλη που βρίζει όλη τη μέρα τη Νέα Δημοκρατία να γίνει υπουργός δικαιοσύνης. Όχι, δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Ξέρεις γιατί? Γιατί θα την ξεμαλιάσει η Μιλένα Αποστολάκη. Τι θα πάει τώρα να γίνει υπουργός δικαιοσύνης, άμα βγει το Πασόκ πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, να φάει τη θέση της Μιλένα Αποστολάκη η Λιακούλη? Όχι, ρε φίλε. Βέβαια εκεί άμα υπήρχε. Καλά, εκεί θα σφαχτούνε. Θα σφαζόντουσαν, φίλε, δεν μπορούσα να φανταστεί. Δηλαδή, αν ήθελα να δω κυβέρνηση Πασόκ, θα ήθελα να τη δω μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Γιατί μεταξύ τους όλοι είναι μαλωμένοι. Όταν σου λέω μαλωμένοι, μαλωμένοι. Και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν μαλωμένοι μεταξύ τους. Αλλά. Είναι ο Μητσοτάκης μπροστά που είναι κυματοθέρας και τα σπάει όλα. Δηλαδή δεν μπορεί να το περάσει. Κατάλαβες. Προς το παρόν. Μπορεί μετά να βγει κάποιος για να τον ξεπεράσει. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι άλλο. Πώς γίνεται τώρα το Πασόκ να θέλει να κάνει υπουργό δικαιοσύνης την Λιακούλη? Ρε γλέντια που θα χαμε. Ή να βάλει το Χριστοδουλάκη, ξέρω εγώ, πώς το λένε, υπουργό υποδομών και μεταφορών. Να στείλει ολόκληρη αποστολή στο φεγγάρι για να πάει να φέρει τα τρία βαγόνια που χάθηκαν. Το θυμάστε αυτό? Τα βαγόνια που χάθηκαν, ο Χριστοδουλάκης το έχει πει. Και άμα δεν το πει σε κανένα παλέλ, τρελαίνεται. Εντάξει, γιατί δεν βγαίνει σε πάνω ο Χριστοδουλάκης με άλλους τώρα, ξέρεις? Γιατί μόλις θα βγει έχουν συνεννοηθεί όλοι από την Νέα Δημοκρατία να του πούνε για τα βαγόνια. Κατευθείαν. Οπότε τι να βγει να κάνει, να βγει να τσακωθεί? Θα χάσει όλο τον μπούσουλα μετά. Με αυτούς τους όρους θα πρέπει να παίζεται πλέον η πολιτική συζήτηση στα πάνελ. Δηλαδή θα φέρει τον Άδων Γεωργιάδη εδώ, χάσει όλο τον μπούσουλα μετά. Με αυτούς τους όρους θα πρέπει να παίζεται πλέον η πολιτική συζήτηση στα πάνελ. Δηλαδή θα φέρει τον Άδων

όσο έχει το κόμμα του Τσίπρα που δεν είναι στη Βουλή. Βλέπω τώρα τον Αντώνη Κλάψη. Πω, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και δυνατής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Ο άνθρωπος αυτός, καλά εκτός από ότι είναι φοβερός άνθρωπος, είναι και συγγενής μου, μιλάει για την ακροδεξιά στη Γερμανία. Λοιπόν, γιατί το λέω τώρα? Γιατί η πιο κρίσιμη κάλπη στη Γερμανία είναι ανάμεσα στη Σαξονία και στο Άνχαλτ. Γιατί αυτοί έχουν τόσο μεγάλο ποσοστό που άμα ψηφίσουν τους ακροδεξιούς ανεβαίνει το ποσοστό πολύ περισσότερο. Και οπότε πάει, ξέρεις, πολύ μεγάλο το ποσοστό, θα τους συγκρεμίσει τους σοσιαλδημοκράτες. Και βλέπεις τώρα ότι υπάρχει μια στροφή σε όλη την Ευρώπη προς την ακροδεξιά. Είδαμε κάποια στιγμή να πηγαίνει προς την ακροαριστερά, αριστερά. Να θυμάσαι τους Ποντέμος. Τραγούδια έχουν γίνει τώρα. Δεν είναι πια κόμμα. Είναι αυτοί που μαζί με τον Τζίπρα θα άλλαζαν τον κόσμο, θυμάσαι? Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα που λέγανε οι Big Slacks, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Αυτοί θέλανε να κάνουν τη θάλασσα χωρίς σύνορα, να μπουν μετανάστες μέσα. Κοίτα τι γίνεται στην Ισπανία τώρα με τους μετανάστες. Το θες και στην Κρήτη αυτό? Το θες στην Κρήτη, τόσους μετανάστες? Όχι, ψήφισε τότε Τζίπρα. Άμα θες, παιδί μου, να μάθεις να μιλάς πακιστανικά, σουδανικά, αφγανικά, ουρντού και όλα αυτά, ψήφισε Τσίπρα. Θα στους φέρει, θα στους κάνει δώρο. Μα ξέρεις τι, είναι τέτοια η νοοτροπία, ρε παιδί μου. Μου θες μετά και μετρό εδώ, θα θες δομή μεταναστών στην Κρήτη. Θέλεις μετρό, θες τρένο. Είναι δυνατόν?

Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μου στέλνουν μηνύματα τώρα για την Αγαπηδάκη και την Κωνσταντοπούλη, αυτό που είπα πριν, και ότι παίρνω πολύ το μέρος της Αγαπηδάκη. Ναι, παιδιά, παίρνω το μέρος της Αγαπηδάκη. Ναι, το παίρνω. Να σας πω και γιατί. Είμαι 100% με την Αγαπηδάκη, ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει στην πολιτική, είμαι μαζί της. Ακόμα και να κλέψει, θα είμαι μαζί της. Και θα σας πω γιατί. Ήμουνα στο Στάρ τότε που είχαν πρωτοσκάσει τα πρώτα έτσι επεισόδια με ανήλικους εκεί στο Ελληνικό, στο παλιό αεροδρόμιο. Είχαν στήσει μια κάτι για τις δομές των μεταναστών. Λοιπόν, τότε λοιπόν εκεί πέρα, εγώ και δύο άλλοι συνάδελφοι, είχαμε βρει το θέμα με τα παιδάκια που τα εμπορεύονταν. Δηλαδή με 10-15 ευρώ πήγαινες με παιδάκι. Ναι, το λέω πολύ κοινικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δίνανε 15-20 ευρώ και πηγαίνανε με γυναίκες μικρές, με παιδάκια. Υπήρχε σύστημα. Ποιος διέδιδε στους Έλληνες που πηγαίνανε εκεί να βιάσουν παιδάκια ότι με 15 ευρώ πας με παιδάκι? Ποιος? Η ΜΚΙΟ, έτσι. Ποιες ΜΚΙΟ ήταν τότε? Τις βλέπετε πουθενά τώρα? Όχι. Ό,τι πήραν, πήραν. Τότε η Αγαπηδάκη λοιπόν, όταν ανέλαβε μετά η Νέα Δημοκρατία, το ξέσκησε αυτό το ζήτημα. Μετά συνόδευτα, έκανε τρομερή δουλειά. Οργάνωσε τόσο καλά το σύστημα και έσωσε εκατοντάδες παιδάκια, μη σου πω χιλιάδες. Μόνο το ότι έσωσε παιδάκια από βιασμούς, έτσι, για μένα την κάνει πολύτιμη σε οποιαδήποτε κυβέρνηση του κόσμου, όχι της χώρας μας. Σε αντίθεση με τη ζωή Κωνσταντοπούλου που πήγαινε υπερασπιστεί το βιαστή με την τυρόπιτα. Το ξέρεις αυτό, ναι. Τον είχε πελάτη, ρε παιδί μου. Θα μου πεις, όλοι έχουν δικαίωμα υπεράσπισης. Αλλά εκεί δεν έκανε μόνο την υπεράσπιση του τυρόπιτα, του βιαστή με την τυρόπιτα. Καθυστερούσε τη δίκη επί πολλά χρόνια, με αναβολές, ό,τι έκανε και στα τέμπη δηλαδή, προκειμένου να μην δικαστεί ποτέ αυτός. Έτσι. Και είχαν επιβδίσει οι κοπέλες που ήταν από τη Σουηδία, από την Αμερική, από την Αυστραλία η μία, από όλες τις μέρες του κόσμου. Και φαντάζομαι τώρα την ταλαιπωρία αυτών των γυναικών που είχαν βιαστεί από αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, γι' αυτό. Επειδή λοιπόν στη μέση μπαίνει βιασμός, έτσι, παιδιών ή γυναικών, εγώ είμαι με το μέρος της πλευράς που προστατεύει τα παιδιά που είναι να βιαστούν τις γυναίκες. Κατάλαβες? Γι' αυτό 100% με την Αγαπηδάκη, ό,τι και να πει. Έχει δίκιο για μένα. 100%. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια της Αντίστοιχης και να πω χειρότερα τα πράγματα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Μίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions. Are you coming to the tree?

0: τον Τέλεια, ενδεχόμενος να περθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος. Άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος: ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια.
1: Χάσαμε εμείς το παιδί μας, χάσαμε. Δεν το κάνω στη Γερμανία, παίζει.
2: Ο καθένας με τον πόνο του. Εντάξει, φοβερός Μητσοτάκης, έτσι. Δηλαδή, άμα. Μα την Παναγία, εγώ θα ψάχνα να βρω τώρα ποιος είναι αυτός που βγήκε στο ραδιόφωνο και είπε αυτό: ποιο μετρό, φέρτε μας πίσω τον Κωνσταντέλια. Πρόβο τρομερό, έτσι, δεν παίζεται. Λοιπόν, αυτό είναι. Δεν θα δώσει αναφορά η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το νούμερο ότι θα ψηφίσει. Παιδιά, εντάξει, μην εκφράζεστε έτσι. Αυτό το σχόλιο που το στείλατε τώρα στο Viber του Πολίτικα για το θέμα που είπα πριν για την Έλληνα Κρήτα που θέλει να γίνει την πρόεδρος της Βουλής, αλλά δεν τη θέλει η Νέα Δημοκρατία. Τι να κάνουμε τώρα. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, μου στέλνουν και μήνυμα ότι η κυρία Καπηδάκη Νίκολη είπε και κάτι άλλο στην κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν το είπε. Είπε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, να υπενθυμίσουμε, ότι επιτέθηκε στην κυβέρνηση γιατί δεν θέλει να ψηφίσει, λέει, την Έλληνα Κρήτα, γιατί δεν θέλει γυναίκες, λέει, αντιπροέδρους της Βουλής. Αυτό το είπε η Κωνσταντοπούλου στην Νέα Δημοκρατία, έτσι. Και τι λέει η κυρία Καπηδάκη: με ξεπερνάτε ότι ενώ είχατε 4 γυναίκες στο κόμμα σας και μπορούσατε, λέει, να τις προτείνετε για την Προέδρου της Βουλής, εσείς επιλέξατε τον κύριο Χουρδάκη. Πάει λοιπόν πολύ να σε έρχεστε εδώ σήμερα και να κάνετε τη μαχήτρια των γυναικών. Μόνο αυτό. Λοιπόν, κατάλαβατε την υποκρισία. Δηλαδή, 100% υποκρισία. Υποκρισία με αλήθεια 100%. Έχεις 4 γυναίκες στο κόμμα σου. Δεν προτείνεις καμία για την πρόεδρο της Βουλής και βάζεις το Χουρδάκι. Καλά κάνεις. Δικό σου το κόμμα, τι θέλεις κάνεις. Δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία την Ακρίτα γιατί θέλει 70 ψήφους για να πάει, αλλά δεν μπορεί να τους μαζέψει. Λοιπόν, και λες και ότι δεν θέλουν την Ακρίτα και δεν θέλουν τις γυναίκες, λέει, σαν την πρόεδρος. Δηλαδή, πόσο πιο υποκριτικό είναι αυτό. Δηλαδή, μπράβο, ρε φίλε που μου το έστειλες το μήνυμα αυτό, γιατί μου δώσεις και το έναυσμα για να πω αυτό. Λέει ένας φίλος τώρα, όχι τάπα, τα πάρε τώρα αυτό, λέει, που τη είπε η Αγαπηδάκη. Απαιτείς, λέει, από τους άλλους πράγματα που εσύ ο ίδιος δεν τηρείς, για να δώσεις το παράδειγμα. Ο ορισμός υποκρισίας. Να, στα λόγια μου έρχεται. Το καλύτερο μήνυμα που το στείλαν τώρα. λέει ένας φίλος. Εν τω μεταξύ, στην επόμενη βουλή, λέει, καλά χρόνο, λέει, δεν θα είναι λογικά ούτε η ζωή ούτε η ακρίτα.

Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό το θεματάκι, γιατί πολύ ασχοληθήκαμε. Για μένα είναι πρόκληση να μπαίνει στην εξίσωση το φύλλο όταν μιλάμε για ένα ρόλο, δηλαδή το αντιπρόεδρο της Βουλής. Αυτό που υποτίθεται ότι πολεμάμε, δηλαδή, να μην έχει σημασία. Δεν είναι προσόν το φύλλο. Έτσι. Το προσόν το έχει. Είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γκέι, είτε είσαι οτιδήποτε. Έτσι. Δεν είναι γιατί έκανε έτσι με του γκέι. Δεν υπάρχουν και γκέι στην πολιτική. Εδώ υπάρχει στη Βουλή ένας βουλευτής, ο οποίος είναι παντρεμένος με άντρα, αλλά δεν θέλει να το μάθει κανείς. Γιατί? Αυτός δεν είναι επικίνδυνος, παιδί μου. Είναι επικίνδυνος για μένα. Είναι ο άλλος που βγαίνει και το λέει, ναι, εγώ είμαι παντρεμένος με άντρα, παιδί μου, τον σέβομαι περισσότερο από, από αυτόν που το κρύβει. Γιατί για να το κρύβει, κάτι παίζει. Μήπως παίζει κάτι με τον σύντροφο, ξέρω εγώ. Υπάρχει βουλευτής, αυτό που σου λέω τώρα είναι αλήθεια, δεν είναι ψέμα. Και έχει και πολύ στρίχη αυτό, αντίθεση με σένα. Εμπατάθελε το κεφάλι σου. Πέρα από την πλάκα, αυτό είναι πολύ σοβαρό που σου λέω. Όντως υπάρχει βουλευτής σε ελληνικό κοινοβούλιο που το μόνο που τον νοιάζει είναι να μην γραφτεί πουθενά ότι έχει παντρευτεί άντρα. Τι να κάνουμε. Αυτό. Εδώ θα μου πεις, υπάρχει βουλευτής που δεν θέλει να μαθευτεί ότι χτύπησε την ερωμένη του γιατί του είπε ότι είναι έγκυος. Βόμβα, μπαμ στο κεφάλι.

Ο Άρης είναι στον καρκίνο, λέει, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Γι' αυτό υπομονή μου, λέει, για ό,τι ακούσουμε. Ποιος είναι καρκίνος, η Αγαπηδάκη ή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, άκου Αγντάκα, λέει, του Μητσοτάκη και πες την Νίκο, γιατί θέλω να την ακούσω να τη λες. Ωραία, τι λέω. Τα χρήματα δεν είναι ατελείωτα, δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός με αυτή την ατάκα, να σου πω φίλε μου, ότι έδωσε το περίγραμμα για το τι πρόκειται να γίνουν από εδώ και πέρα. Υπάρχει ένα πολιτικό περίγραμμα για τις εξαγγελίες που θα γίνουν στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη. Ο πολίτικα, να ξέρετε, θα είναι στη ΔΕΘ. Θα είναι στη ΔΕΘ ο πολίτικα, θα σας τα μεταφέρει όλα από εκεί. Λοιπόν, απλά μέτρα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν χωρίς υποσχέσεις που ξεπερνούν τις αντοχές της οικονομίας, δεν θα δείτε. Σκέψου, λέει, τώρα να έρθει η Αμερική ή η Κίνα και να σου πει: σου φτιάχνω εγώ το τρένο στην Κρήτη. Το δέχεσαι ή όχι? Ρε κόλλημα που έχετε φάει. Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα να μου στείλουν τέτοιο, θα θεωρηθεί από μένα ότι το κάνετε επίτηδες, για να λέω για το τρένο. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, επειδή βγήκε τη δήλωση τώρα, είπε ότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον, είπε χαρακτηριστικά, και εξήγησε ότι το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης. Να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Λοιπόν, είναι σημαντικό να το λες αυτό, φίλε μου, Στέφανε, γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα τώρα και μου λέει: αν θέλανε να κάνουν τρένο στην Κρήτη, θα το είχαν κάνει εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα, λέει, μου έλεγε ένας παππούς κάποια στιγμή ότι οι Γερμανοί, τότε που μπήκαν στην Κρήτη, θέλανε, λέει, να φτιάξουν τρένο για να πηγαίνουν από τη μία πλευρά στην άλλη. Αλλά δεν το κάνανε ποτέ. Φαντάσου, οι Γερμανοί. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι. Υπάρχει μια ευκαιρία. Real Estate, μέσα τον Πολίτικα, σας τη λέμε για να πάτε να το κάνετε. Πολίτες στη Θεσσαλονίκη, έναντι 180.000 ευρώ, τι? Τα πρώην κρατητήρια της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ένας χώρος που για χρόνια ήταν συνδεδεμένος με αστυνομικά γραφεία, προσαγωγές και προσωρινή κράτηση και ενδέχεται σύντομα να αλλάξει εντελώς πρόσωπο, καθώς πωλείται για 180.000 ευρώ. Λοιπόν, είναι αληθινό αυτό, σας λέω, παιδιά, δεν είναι ψευματικό. Είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, φιλοξενούσε υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας αυτός ο χώρος και περιλαμβάνει ακόμη τα παλιά κρατητήρια με τα μεταλλικά κάγκελα, όπως τα βλέπουμε στις ταινίες, θυμάσαι, που ήταν νέα. Λοιπόν, και τα κελιά ανδρών γυναικών. Και έχει βγει προς πώληση με τιμή 180.000 ευρώ. Το ακίνητο βρίσκεται στα όρια του Δήμου Κορδελιού με τον Εύωσμο και πρόκειται για έναν ολόκληρο όροφο επιφανείας άνω των 200 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό το χώρο τον μίσθωνε η ελληνική αστυνομία και το μεγαλύτερο μέρος του χρησιμοποιείται για στέγαση γραφείων αστυνομικής υπηρεσίας. Έτσι, διάφορα έτσι, προσαγωγές αυτά. Λοιπόν, το πιο ιδιαίτερο όμως τμήμα του ακινήτου είναι αυτό που σας λέω, τα κρατητήρια. Γιατί υπάρχουν αυτές οι βαριές σιδερένιες πόρτες, τα κάγκελα, υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι για άνδρες ή γυναίκες. Ωραία φάση. They say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be. Στούντιο θα γίνουν, λέει, Airbnb, έχει βρεθεί μια εταιρεία που να το πάρει. Hostel κάτε το. Ξέρεις, τα hostel, τα ξενοδοχεία, αυτό, τέτοιο κάτε το.

Λοιπόν, μου στείλει ένας φίλος μήνυμα τώρα και μου λέει: Νίκο, σε παρακαλώ, δώσε την ιδέα προς την κυβέρνηση. Εγώ την δώσω. Θα το πω και άμα τα ακούσουν, ας το κάνουν. Μέσα λέει στο μετρό της Θεσσαλονίκης, πολύ ωραία λέει, έχω πάει, το έχω δει, γίνονται λέει, είναι μικρά μουσεία όλα. Έχει διάφορα έτσι αρχαία, αυτά, σε τζάμια, αυτά, βιτρίνες και τέτοια. Πολύ ωραίο, φοβερό, όλο τέλειο. Αλλά τι λείπει. Και... τι λείπει. Άμα σας πω τι μου γράφει ο φίλος αυτός, τι λείπει, θα πάρετε πλάκα. Πρέπει λέει να φτιαχτεί μια ειδική βιτρίνα, έτσι μεγάλη, που να έχει βάλει μέσα λέει στη βιτρίνα αυτή τους μουσαμάδες που είχε κάνει ο Τσίπρας, λέει αυτή τη fake, αυτά τα fake εγγένεια στη Θεσσαλονίκη και έδειχνε μουσαμάδες από πίσω. Αυτό λέει πρέπει να μπει σε ειδική βιτρίνα. Λέει τι κυβέρνηση να έχει βρει αυτούς τους μουσαμάδες. Θα είναι πολλοί σατανάδες άμα το κάνουν αυτό, έτσι. Θα είναι σατανάδες, θα είναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια είδηση, μου τη θύμισε τώρα ένα συνάδελφος από την Αθήνα. Η Κομισιόν ενέκρινε το κοινωνικό κλιματικό σχέδιο της Ελλάδας. Τι είναι αυτό? Είναι ένα επίδομα θέρμανσης για έως και 800.000 νοικοκυριά. Μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, αναβαθμίσεις σε μετρό, λεωφορεία. Πρόκειται για το πέμπτο και μεγαλύτερο εθνικό σχέδιο που έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του κοινωνικού κλιματικού ταμείου.

Λοιπόν, το σχέδιο αυτό, επειδή διαβάζω τώρα, θα κινητοποιήσει συνολικά 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2032, εκ των οποίων τα 3,57 δις, το 75% δηλαδή, προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 1,2 δις, το 25% από εθνικούς πόρους. Φοβερό. Ακούστε τώρα γιατί η Επιτροπή έδωσε αυτά τα λεφτά. Παιδιά, δεν το κάνουν επίτηδες. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, δεν ξέρω, άμα παίρνουν τώρα ντεπών ή ζάναξε κάποιοι ΣΥΡΙΖΕΙ ή κάποιοι αριστεροί, δεν φταίω. Λοιπόν, η Επιτροπή λοιπόν της Κομισιόν κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα γιατί το κοινωνικό κλιματικό σχέδιο της Ελλάδας αντιμετωπίζει επαρκώς τις κοινωνικές επιπτώσεις από την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στα κτίρια και στις οδικές μεταφορές στο πλαίσιο του νέου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ATS2. Μιλάμε καθαρά για τους 811.000 τόνους διοξιδίου του άνθρακα ετησίως. Επειδή λοιπόν η χώρα μας έχει βρει τρόπο και το αντιμετωπίζει, η Επιτροπή της Κομισιόν την επιδοτεί με περισσότερα χρήματα. Θυμάστε που λέγαμε για κάτι ΣΥΡΙΖΕΟΣ που ψηφίζανε αρνητικά στην Ευρωβουλή για να μην έρθουν κάποια κονδύλια, ώστε αν κοβόντουσαν αυτά τα κονδύλια, να μην μπορεί η κυβέρνηση να κάνει έργο. Δηλαδή, σατανικό σχέδιο. Δεν ψηφίζω εγώ στην Ευρώπη, δεν σου δίνουν τα λεφτά, δεν έχουν τα λεφτά στη χώρα, δεν κάνει τα έργα, η κυβέρνηση φταίει. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για 4 δις, έτσι. 4 δις, 4,77. 4,770 εκατομμύρια έως το 2032. Αν αυτά δεν είναι πολλά λεφτά, τότε τι είναι. Κατάλαβες τώρα. Μα μήπως όμως από αυτά τα χρήματα το Πασόκ τάζει αυτά που τάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό, ο ΣΥΡΙΖΑ στο ό,τι και να τάξει. Ναι, φίλε, αφού είναι μακριά πλέον από την κορυφή. Είναι σαν να παίζει, ξέρω εγώ, η συμπαθέστατη τη ομάδα της Κρύας Βρύσης με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό που είναι στην κορυφή. Γίνεται. Μια φορά στο τόσο μπορεί να κερδίσει. Αποτύχει. Λοιπόν, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το άνοιξα τώρα και το ψάχνω, λέει το σχέδιο θα στηρίξει 460.000 ευάλωτα νοικοκυριά, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα. Μέσω της υποστήριξης για έως και 62.000 ενεργειακές ανακαινήσεις και τις εγκαταστάσεις 200.000 αντλιών θερμότητας και 200 συστημάτων θέρμανσης νερού. 226 εκατομμύρια θα διατεθούν για την ανακαίνιση δημόσιων φοιτητικών εστιών. Τι λες τώρα, ρε? Για 5.930 φοιτητές. Και υπάρχει και ένα προσωρινό επίδομα θέρμανσης το οποίο θα στηρίζει έως και 800.000 ευάλωτα νοικοκυριά κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Άκουσες, όχι ένα χρόνο, κάθε χρόνο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε τραγούδια για να μην μπορώ να φάπα, έτσι. Γιατί δεν τα κάνει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε? Δεν πρόλαβε.

Πάμε λοιπόν σε ένα θεματάκι που βγάλαμε χθες εδώ από την εκπομπή. Προχθές, όχι χθες, γιατί χθες είχαμε απουσία. Λοιπόν, θα θυμάστε που είπαμε για αυτή την απάτη που έγινε σε βάρος περιφέρειας Κρήτης, όπου 150 χιλιάρικα κάνανε φτερά, τόσο από το λογαριασμό της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, όσο και από ιδιώτες που μπήκαν μέσα με κλόνους λογαριασμούς και πήραν τα λεφτά. Λοιπόν, εγώ ρώτησα τον κύριο Καμπουράκη, τον αντιδήμαρχο διοικητικών, ξέρω πώς να το πω, περιφερειάρχη διοικητικών και οικονομικών, αν φταίει κάποιος υπάλληλος σαν αυτό, και μου είπε: όχι, δεν φταίει κανένας υπάλληλος, τίποτα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, απλά έγινε αυτό. Μαθαίνω λοιπόν τώρα ότι η γυναίκα που έκανε τη συναλλαγή έφυγε από τη θέση της. Πάθηκε από τα καθήκοντά της. Λοιπόν, έχει γίνει μήνυση κατά γνώστων για την απάτη σε βάρος περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Αναμένεται να καταθέσει και ο ίδιος ο περιφερειακής και ο κ. Στράβος Αρναουτάκης για τα χρήματα αυτά. Αλλά όπως έγινε γνωστό, η υπάλληλος που πραγματοποίησε αυτή τη συναλλαγή αντικαταστάθηκε. Γιατί? Λένε τώρα από την περιφέρεια ότι τη στηρίζουμε, κάνουμε δείγμα, αλλά δεν τη βγάλατε και αυτή τη στηρίζετε. Πρόκειται, λέγεται, μια πολύ έντιμη γυναίκα, δεν έχω κανένα λόγο να αφισβητήσω αυτό. Μάλιστα λέει ότι είπε η κυρία Λιονή, μίλησε και είπε ότι είναι από τις πλέον εργατικές φιλότιμες και έντιμες εργαζόμενες. Δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε πέσει θέμα ηλεκτρονικής απάτης. Τότε γιατί τη βγάλατε θέση της? Σε στηρίζω, αλλά σε διώχνω. Ντροπή. Τέλος. Εδώ στην εκπομπή είχαμε βγάλει τον κύριο Καμπουράκη που τον ρωτήσαμε αν υπήρχε κάποιο θέμα με κάποιους υπαλλήλους και αυτά, αν έγινε κάποιο πρόβλημα. Και είπε όχι, αυτό ήταν τόσο καλαστημένο, λέει, ξέρω εγώ, με τους κλόνους, τους λογαριασμούς. Μας εξήγησε μάλιστα και πώς έγινε. Έτσι, όλο το σχετικό. Το παίξαμε εδώ στο πολιτικά.gr και στο πολιτικά.gr. Αλλά τώρα η γυναίκα τι φταίει? Αφού λέει ήταν κλόνος, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Ή γίνεται έρευνα και για αυτή τη γυναίκα και δεν το ξέρουμε? Γιατί όταν τη λες ότι είναι η πιο τίμια, η πιο έντιμη, εργατική, φιλότιμη και όλα αυτά, τότε γιατί βγαίνεις από θέση της? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων. Λένε ότι δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης. Όταν χρειάστηκε, λέει, να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή, αναζήτησε μέσω Google την ιστοσελίδα της τράπεζας. Η μηχανή αναζήτηση, λέει, την οδήγησε σε ιστοσελίδα κλόνο, η οποία είχε δημιουργηθεί με τρόπο ιδιαίτερα πιστικό. Η κυρία Λιονή είπε μάλιστα ότι δεν αναγνώρισε ότι κάτι τρέχει με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ανέφερε μάλιστα η αντιπεριφερειάρχης ότι η σελίδα ήταν τόσο καλά κατασκευασμένη, ώστε κάθε μέσος χρήσης υπολογιστή θα δυσκολεύει να αντιληφθεί ότι πρόκειται για πλαστό περιβάλλον. Αφού ειδοποίησε την τράπεζα. Μα το πω και σκόμπολεξ εδώ. Λοιπόν. Μας είπε για τους κλόνους ο κ. Καμπουράκης, μας είπε ότι είχαν μπει πάνω στους λογαριασμούς και μαζί με την περιφέρεια υπήρχαν και ιδιώτες που έχασαν χρήματα. Λοιπόν, έγινε χτύπημα για πάνω από 300.000 ευρώ και δεν μπορούσαν να τα πάρουν. Αυτό το ξέρουμε από την δίωξη του ελληνικού εγκλήματος. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο που έγινε ο κλόνος, υποτίθεται, αλίευσαν τους κωδικούς πρόσβασης στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και γίνανε 2.000, 2.000, 2.000, 3.000, 1.200, δύο, ξέρεις. Λοιπόν. 58 συναλλαγές συνολικά για να πάρουν τα λεφτά αυτά. Αυτό. Τη γυναίκα τώρα τη φταίει. Αν έκανε το λάθος, τέλος πάντων, τη στηρίζουμε να τη διώχνουμε. Πάμε.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τι εγκαθιστά στην Κρήτη, ξέρετε? Επίγειο δορυφορικό σταθμό για επικοινωνία με το ελληνικό μήνος μικροδορυφόρων που υπάρχει στο διάστημα. Δηλαδή, ανοίγουμε μια πόρτα προς το διάστημα. Θυμάστε τον παπά του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θα πάμε στην NASA και τότε η Ράδιο Αρβίλ είχαν φτιάξει αυτά τα τρελά βίντεο. Τελικά μας πήγανε στην NASA. Μας πήγανε στο διάστημα, αλλά όχι ΣΥΡΙΖΑΙ. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα. Λοιπόν, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης εγκαθιστά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη αυτόν τον επίγειο δορυφορικό σταθμό, ο οποίος αποτελεί κέντρο επιχειρησιακής επικοινωνίας με το ελληνικό μήνος των μικροδορυφόρων, παρέχοντας υπηρεσίες τηλεμετρίας, τηλεχειρισμού και μεταφοράς δεδομένων. Όχι, ακόμα δεν θα γίνει αυτό που λέγανε στο Star Trek, θυμάσαι. Πώς λεγόταν αυτό, θυμάσαι, πώς λεγότανε. Ο διακτηνισμός ανθρώπων.

Λοιπόν, το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων δημιουργεί τις υποδομές και τις δυνατότητες που χρειάζεται η χώρα για να αξιοποιεί τα δεδομένα του διαστήματος, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, την προστασία του περιβάλλοντος, τη γεωργία ακριβίας, τη θαλάσσια επιτήρηση και το χωροταξιακό σχεδιασμό. Αυτό το είπε ο Δημήτρης Παπαστεργίου για αυτό το σύστημα που εγκαθιστείται πλέον εδώ στην Κρήτη. Κοίτα να δεις, ρε φίλε. Ακόμα και στο διάστημα μας πάνε. Ο μόνος τρόπος να ρίξει το Μητσοτάκι να τον πάτε εκεί πέρα λοιπόν και να το ρίξετε από εκεί, από το δορυφόρο. Αυτό. Έτσι μόνο θα πέσει. Παλιά λέγονται ότι ούτε με την κλωποδιά δεν πέφτει. Αλλά ίσως έτσι πέσει, δεν ξέρεις ποτέ. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Σακαλίδης είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και υπεύθυνος του Space Crete. Φίλε, γίναμε διαστημόπλοιο, Μαρία! Ένα διαστημόπλοιο, έλα.

Λοιπόν, θα κάτσω να γράψω πολιτικά.gr σε λίγο ένα κείμενο. Κανονικό. Όχι, μην γελάζετε, δεν θα κάνω. Τα αστεία τα γράφω κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα γράψω αυτό για την πύλη που στο διάστημα που έχει πλέον και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας της Κρήτης μαζί με το Space Κρήτη θα φτιάξω αυτό το σταθμό εδώ στην Κρήτη. Θα φτιάξω το κείμενο σε λίγο το www.politica.gr. Αλλά πιστέψτε με, αύριο θα σας κάνω να κλάψετε το γέλιο γιατί θα φτιάξω και ένα διαστημικό θέμα. Ναι, δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνω αυτό το θέμα. Δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνω. Εδώ πήγε στο διάστημα η χώρα. Είναι δυνατόν.

λέει ένας φίλος, φίλε, για την Καριστιανού, θα κάνεις κάτι? Ναι, θα κάνω. Silver Alert. Δεν ξέρω που είναι. Ψάξτε τη, βρείτε τη. Όταν σας τα έλεγα εγώ, με βρίζατε κάποιοι εδώ πέρα. Τώρα τη βρίζετε εσείς τα μηνύματα. Δεν θα τα διαβάσω. Γιατί είναι και κάποια είναι και. Εντάξει, δεν παίζονται. Δεν μπορώ να τα διαβάσουμε τίποτα. Αλλά όταν σας τα έλεγα αυτά, εγώ εσείς μου λέγατε. Μα αητός, πυροβολάμε στον αέρα. Αλλά. Τα είδατε. Τα είδατε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Στις 9 το βράδυ ο Όφη θα αντιμετωπίσει την Τζέσικα Σόφιας και ο Sport FM με 104,2 έχει ταξιδέψει στη Σόφια με απεσταλμένο το Μαντουλτσαρί. Ποιον άλλον? Ξεστή, άμα δεν τον στέλναμε θα ήταν η είδηση. Το ότι πήγε είναι το συνηθισμένο, ναι. Λοιπόν, για να σας μεταφέρει ο Μανώλης σήμερα όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια, μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Λοιπόν, θα έχουμε pre-game από τις 7 ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Bearbears με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Εάν ο Όφη δεν περάσει, θα δει ξυριστεί ο Μανώλης. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, θα περάσει ο Όφη, έτσι, να μην το. Αλλά το ξαναλέμε. Η είδηση ήταν να μην είχε πάει ο Μανώλης αντί εκεί. Έτσι. Λοιπόν, του έχουν δώσει καραμέλες για το λαιμό. Του έχουν δώσει. Μόλις βάλει γκολ ο Φούντας το πρώτο. Όχι, θα πάρει, καραμέλα. Όχι το άλλο που είπες. Αυτό δεν. Θα πάρει καραμέλα. Λοιπόν, δείτε απόψε μετά τις 9. Θα υπάρχει pre-game. Ο Μανώλης θα είσαι ενημερώσει για όλα. Λοιπόν, Όφη απόψε. Πάμε. Τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συνελήφθη 38χρονο στην Κίσα Μοχανίων. Φέρεται να απείλησε τον αδερφό του με καραμπίνα. Κοκαίνη και 42.000 ευρώ εντοπίστηκαν στο Λασίθι μετά από αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια και καταστήματα. 6 συλλήψεις. Σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήγγειλε 13χρονο στο Ρέθυμνο. Ο 45χρονος αλλοδαπός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 14χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στα Χανιά, συνελήφθη ο πατέρας της. Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν στο Ηράκλειο 3 άτομα από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχασαν χρήματα και κοσμήματα. Κοινή κριτική στην κυβέρνηση για όσους μένουν εκτός της νομοθετικής ρύθμισης για τις συντάξεις χειρίας, ασκούν ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και ΚΚΕ. Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Υπεγράφει η σύμβαση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου για την αντιδιαβρωτική προστασία στο Δερματά. Πρόκειται για έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ με δύο παραλίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Παρασκευή στο μεγαλύτερο τμήμα του νησιού. Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται το 1 στα 3 ευρώ σε ό,τι αφορά τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Τείχος από λάσπη και πάγο κατάπιε ολόκληρα χωριά. 100 νεκρών και πάνω από 1.000 αγνοούμενοι. Ο Όφη αντιμετωπίζει την Τσασεκά Σόφια στις 9 το βράδυ με live μετάδοση από τον Sport FM 104,2. Εκτός έδρας με μοναδικό στόχο τη διατήρηση του μεγάλου προβαδίσματος που έχει με 3-0 από τον πρώτο αγώνα στο Παγκρίτιο και την πρόκριση στη League Face του Europa League. Παραμένει και αύριο η ζέστη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς στη Βόρεια Κρήτη και έως 38 στη Νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: Η οικογενειακή γιορτή της Κρήτης επιστρέφει. Ένα μέρος όπου η γνώση γίνεται παιχνίδι και πρωταγωνιστής είναι πάντα ένα παιδί. Το τρίτο Little Hands Festival σας περιμένει στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου σε νέο χώρο, στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού 2 ωράκια. Με είσοδο ελεύθερη. Δημιουργικά εργαστήρια, βιωματικές δράσεις, φουσκωτά παιχνίδια, μαγειρική, ομιλίες, δώρα. Σάββατο, κριτική βραδιά με τον Βασίλη Σκουλά. Και Κυριακή, παιδική βραδιά με την κυρία Σιντορέ. Αντία Τιτίμου, συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για το χαμόγελο του παιδιού. Περισσότερα στο littlehandsfestival.gr. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού.

0: Τους Μουσαμάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα εγκαινιάζει το πραγματικό έργο.
1: Για Μουσαμάδες μίλησε η κυρία Σδούκου. Μου το στείλατε το βιντεάκι, δεν μπορούσα να μην το παίξω. Δηλαδή, ξέρετε, είναι προκλητικό να μην το παίξω. Δηλαδή, σε τρώει το χέρι σου, δηλαδή, το παίζει, το παίζει. Για ακούστε λοιπόν τι υπόθηκε εκεί.
2: Η Μαρία. Θεωρώ ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πανηγυρίζει για την ολοκλήρωση του μετρό. Ένα έργο το οποίο σχεδιάστηκε σχεδόν 50 χρόνια πριν. Ο και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα επίσης προχώρησε το έργο.
3: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι εδώ.
0: Θα το πιστώσουμε και αυτό στον κύριο.
2: Δεν σας διάκοψα.
3: Μπορεί ακόμα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να μην έχουν την ευκαιρία να το δουν.
2: Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη από το να προχωρήσουμε σε εγκαίνια στάσεων μετρό.
3: Αυτό που λείπει, λείπουν οι σειρμοί.
2: Να σχεδιάσουμε για το πώς το μετρό θα πάει στη Δυτική
0: Θεσσαλονίκη.
1: Λείπουν οι σειρμοί, λείπουν οι στάσεις, λείπουν τα βαγόνια, λείπουν οι σκάλες, λείπουν τα εκδοτήρια. Έχουμε κάτι Μουσαμάδες εδώ όμως για να σας δείξουμε ότι υπάρχει μετρό, έτσι. Ότι θα υπάρξει μετρό κάποτε. Ε, ναι. Ξέρεις, φαντάσου αυτό το έργο να γινόταν τότε με την Ακρόπολη, έτσι, με το Φιδεία. Ε. Δηλαδή να έλεγε ο Φιδίας τότε, ξέρεις, έχουμε φέρει τις καριάτιδες, δεν τις έχουμε φτιάξει ακόμα, τώρα τους έχουμε τα μαλλιά, δηλαδή τα γάλματα. Μετά θα βάλουμε τις βάσεις τους εκεί στις κολόνες στον Παρθενώνα, μετά θα φέρουμε τον Αετό, έτσι, την Αετοράχη, μετά θα φέρουμε το Τρίγωνο, μετά θα φέρουμε τη βάση, μετά θα φέρουμε τα Μάρμαρα, μετά θα φέρουμε τα Ψηφιδωτά, αλλά θα έχετε Παρθενώνα κάποτε. Εντάξει, αυτοί τον κάνανε. Οι άλλοι δεν τον κάνανε τον Πέτροχο. Τι έχω πάθει σήμερα με τις συγκρίσεις, είδες. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή συγκρίνουμε τώρα τι έκανε τότε στην Ακρόπολη, πώς φτιάξανε την Ακρόπολη με το πώς τα φτιάχνανε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ το μετρό της Θεσσαλονίκης, ε. Λοιπόν, εγώ θα πάω Θεσσαλονίκη σύντομα, θα πάρω το μετρό πάλι. Την προηγούμενη φορά που το πήρε για βόλτα, πάρω κάτω. Ωραία πέρασα. Είχα μαζί και το γιο μου και είχα φάει το γιο μου μπροστά και έβλεπε τώρα το μετρό και λέει, τι είναι αυτό ρε φίλε, δηλαδή δεν έχει οδηγό, πώς πάει ρε μπαμπά, και άμα πεταχτεί κάποιος στη μέση. Το πέτω το γιος μου. Είδες να το πόσο μπροστά ήταν, ρε φίλε. Κυκλοφορεί σήμερα στο διαδίκτυο ένα βίντεο. Αν το δείτε, είναι ο Μητσοτάκης, ο Δήμας, κάθονται μπροστά στο τζάμι και κοιτάνε την πορεία του σειρμού, όπως πηγαίνει μέσα στα τούνελ εκεί πέρα αυτά και ξαφνικά οι σατανάδες πετάγεται λίγο Τσίπρας. Και λέει, κόφτε το έργο. Εντάξει, φοβερό αυτό. Δηλαδή, πώς το σκέφτηκε, ήταν σατανάς τελείως.

Λοιπόν, πάμε να. Μ' αρέσουν αυτά που κάνετε. Όταν πετάω μια βόμβα και μετά τσιμπάτε και αμέσως μου στέλνετε μηνύματα, είναι πολύ ωραίο. Είναι, αυτό κάνει το ραδιόφωνο πιο διαδραστικό, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν. Με ρωτάνε λοιπόν εδώ, ποιος είναι αυτός ο βουλευτής που είπες πριν ότι αυτό με την ερωμένη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, θα μου το γράψεις ακριβώς όπως το είπα και εγώ μπορεί στο μήνυμα να σου απαντήσω και να σου πω αυτός ήταν. Λοιπόν, ακούστε. Υπάρχει λοιπόν ένας βουλευτής ο οποίος είχε μια φιλεναδίτσα. Εντάξει, πολλοί άντες το έχουν κάνει αυτό. Η φιλεναδίτσα αυτή όμως λένε κάποιες πληροφορίες, έμεινε έγκυος κάποια στιγμή και πήγε και του λέει: κοίτα, δεις τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα. Και αυτός δεν του συμπεριφέρθηκε καλά. Καθόλου καλά. Και μάλιστα τον πήρα χαμπάρι όταν από τις φωνές και από το αυτό και μπουκάλανε μέσα στο γραφείο του. Εκεί που γίνονταν το σκηνικό που τσακωνόντουσαν με την. Την είχε και στην υπηρεσία του εκεί στη Βουλή αυτός ο βουλευτής. Και έγινε ένας σκοτωμός εκεί πέρα τους άλλους. Μπουκάλανε κάποιοι μέσα. Ξαφνικά γίνανε μια κοπέλα στο έδαφος. Στο πάτωμα εκεί, στο γραφείο. Μία από τις τύπισες που μπούκαραν μέσα όμως εκείνη τη στιγμή ήταν μια πολύ έτσι γνωστή φωνακλού στη Βουλή. Και τα έριξε φωτογραφία, λέει. Και έχει φωτογραφία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα δεν είναι μπαρούφα, φίλε, όπως έγραψες εκεί πέρα εσύ. Γιατί κατάλαβα τώρα. Έχεις καταλάβει για ποιον λέω, ξέρεις για ποιον λέω. Οπότε μην πας να μου ρίξε μενάδια για πιάσεις γεμάτα. Πολύ παλιό αυτό το κολπάκι. Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά ποιος είναι, ξέρεις ποια έχει τη φωτογραφία, ξέρεις την ιστορία, ξέρεις και από ποιο κόμμα είναι. Όχι, δεν είναι από την Δημοκρατία. Δυστυχώς για σένα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού μαθαίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το ότι το λέω εγώ εδώ στην Κρήτη δεν σημαίνει ότι δεν έχει γίνει στην Αθήνα. Το συζητάνε και στην Αθήνα. Δηλαδή, ένα να πάρετε να ρωτήσετε εκεί, θα σας το πει αμέσως ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή και ποια έχει τη φωτογραφία της γυναίκας πεσμένης κάτω στο πάτωμα. Να κλαίει και να οδύρεται. Α, δεν ξέρω αν έφαγε ξύλο. Δεν ξέρω. Λένε ότι έπεσε ένα μπερτάκι. Ότι έπεσε κάτι έτσι. Της έριξε κανένα δυο φάπες. Λένε. Έτσι το λένε. Έτσι το περιγράφουν, δεν το λέω εγώ. Είναι άνανδρο να χτυπήσεις γυναίκα. Αλλά δεν είναι γυναίκο να χτυπήσεις άνδρα. Το ξέρεις αυτό.

Λοιπόν, βάζω στίγμα του Μανώλη Σαρίς, έχει πάρει και φανουρόπιτα πάνω στη Σόφια. Είμαι σίγουρος. Το έχει φανουρίο σήμερα, έτσι. Λοιπόν, φανουρόπιτα σε όλη τη χώρα, έτσι παντού. Έχει πάρει και φανουρόπιτα μαζί του, να είσαι σίγουρος. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει, κάπου λέει γράφουν εδώ στην Κρήτη ότι ο Μητσοτάκης λέει φοβάται. Και φοβάται λέει το Πασόκ πάρα πολύ στην Κρήτη. Ναι, πάρα πολύ. Τρέμει. Στο λέω εγώ, τρέμει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Επειδή το πάμε και τώρα, σας πω τώρα κάτι. Άλλοι τρέμουν στην Κρήτη. Δεν τρέμουν το Μητσοτάκη, ούτε το Μητσοτάκη τρέμει. Αυτοί που τρέμουν στην Κρήτη είναι οι υποψήφοι που θα μπουν στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σας το είχαμε πει πρώτοι εδώ από τον Πολίτικα 89,8. Το γράψαμε και στο πολίτικα.gr. Υπάρχει τρομερή αναστάτωση στην Κρήτη για το ποιοι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και θα εκπροσωπήσουν το νησί, την Κρήτη. Ένα όνομα μόνο είναι σίγουρο. Μόνο ένα. Αρχίζει από γάμα, δεν σας λέω τα υπόλοιπα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υπό εξέταση, υπό κρίση, υπό. Από ό,τι έχουμε μάθει και το έχουμε διασταυρώσει και το έχουμε μεταδώσει κιόλας και από το Πολίτικα 89,8 αλλά και από το Πολίτικα.gr, είναι ότι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη θα είναι καθολικά ανανεωμένο. Τρομερή ανανεώση. Μιλάμε, θα είναι πολύ λίγα τα παλιά ονόματα. Πολύ λίγα. Επιχειρείται ανανέωση σε πρόσωπα πάρα πολύ δυνατή. Πενθερά εστραγγάλισε προχθές στο Λεωνίδιον την νύμφη της και την έριψεν εις δεξαμενήν. Συνεργός, ο σύζυγος του θύματος. Σαν σήμερα, το 1959, φοβερή είδηση και μάλιστα να είναι γραμμένη και έτσι, απίστευτο. Αυτή η τρελή εξετέλεσε την απόφασή της. Ευρύκα ανοιχτή τη στέρνε και έξω ρηγμένα τα ρούχα της. Η μεταξία πληρώθηκε από το Θεό όπως της άξιζε. Και δεν σκύπτομαι τίποτα άλλο παρά το ότι αν έχει πέσει στη στέρνα, μας βρώμισε το πρόσημο νερό. Άκου τι είχε πει αυτή που τη σκότωσε. Δηλαδή, πω πω, αλλά πίστευτο. Τέτοια πεθερά να έχει, ρε φίλε. Τέτοια πεθερά. Πω. Υπάρχει γιορτή της Αγίας Πεθεράς. Γιατί, ρε φίλε, η μέρα της πεθεράς υπάρχει. Υπάρχει η μέρα του πατέρα, υπάρχει η μέρα της μητέρας. Η μέρα της πεθεράς δεν υπάρχει. Ξέρεις γιατί? Γιατί μετά θα πετήσουν να υπάρχει η μέρα του πεθερού.

Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό. Να σου πω, μια και εγώ τον Παναγιώτη Παπαδάκη απέναντί μου. Πρέπει κάποια στιγμή να το κάνουμε αυτό με το. Ξεστή, να φτιάξουμε μια εκπομπή, ρε παιδί μου, που να είναι σαν σήμερα. Και να μαζέψουμε ειδήσεις από την Κρήτη από το 1900 τόσο. Από το 40 και μετά. Δεν υπήρχε πριν το 40 τίποτα. Υπήρχε, κάτι υπήρχε. Λοιπόν, να μαζέψουμε τι ειδήσεις και τι παίζουν. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά τρελά. Δηλαδή, αυτή στο Λεωνίδιο τώρα που διάβασα, που είχε γίνει το 1959, φοβερή είδηση. Δηλαδή, το μόνο που τη στεναχώρησε λέει ήταν μήπως χάλεσε το πόσιμο νερό από το πηγάδι που την πέταξε. Δηλαδή, τη στέλνανε, μήπως βρώμησε λέει, το πόσιμο νερό. Πω, πω. Λοιπόν, και για να κλείσουμε. Τι να κλείσουμε τώρα. Δεν μπορώ να το πω αυτό τώρα. Να το πω. Μου το έστειλε φίλος τώρα το βίντεο, αλλά θέλω να το παίξω, αλλά ξέρεις τι φοβάμαι, ρε παιδί μου. Ότι θα πάει γουσουζιά μετά για άλλους. Εγώ θέλω να προκριθούν όλες οι ομάδες του Champions League. Να έχουμε 5 ομάδες, να βλέπουμε, ρε παιδί μου, ποδόσφαιρο. Έτσι, να πηγαίνουμε στο καλτσέτο εκεί, να καθόμαστε, να αλλάζουμε, να πίνουμε τις καφεδιές μας, να τρώμε τις πίτσες μας, να πίνουμε τις μπύρες μας και να βλέπουμε όλες τις ομάδες. Κόκκινες, πράσινες, μπλε. Α, λέει. Λοιπόν, θα το πω, ναι, πάμε. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα και μου λέει, υπάρχει, λέει, πρόκριση του ΠΑΟΚ στο Champions League. Του λέω, αποκλείεται, δεν γίνεται, 15 χρόνια τώρα προσπαθεί, δεν γίνεται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πάει Champions League. Και όμως λέει, σου έχω πρόκριση του ΠΑΟΚ στο Champions League. Του λέω, αποκλείεται, δεν γίνεται, 15 χρόνια τώρα προσπαθεί, δεν γίνεται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πάει Champions League. Και όμως

ΑΕΚ παίχτησε, παιδί μου, και εντάξει. Εκεί στο Τρινιντάδ τον Μπάγκο, ξέρω που ήταν, ξέρω εγώ, με την ΑΕΚ υποστηρίζει μικρό. Αυτό έχει το ποδόσφαιρο. Έχει την καζούρα, αλλά να μην γίνεται καφρίλα. Έτσι. Να βρίζει, να κάνει, να δείξει. Αυτό είναι ωραία φάση. Δηλαδή τώρα βάλα το γιο σε ασπρόμαυρη φωτογραφία και λέει μόνο έτσι θα δουν σε Ντόνι, λέει ο δικέφαλο αετό ο ασπρόμαυρο. Εντάξει, καλό ήταν, καλό. Θα μου πει το λες εσύ τώρα που προκρίθηκε σε φίλε στη League Face του Champions League. Κοίτα, δεν είμαστε για κάτι λιγότερο. Δηλαδή με αυτόν τον προπονητή τον Καράφλα. Δεν είμαστε για κάτι λιγότερο. Εντάξει, θα σου πω ένα πράγμα. Ας πω μια ιστορία μικρή τώρα να την κλείσουμε έτσι εδώ πέρα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, είχαμε πάει στο γήπεδο με το γιο μου, με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Το 3-1 που δεν προκριθήκαμε εμείς στο ημιτελικά. Λοιπόν, και την ώρα που ήμασταν κάτω εκεί στο... για να μπούμε μέσα στη σουίτα, να πάμε να δούμε το παιχνίδι, σκάει μύτε ο Ριμπάλτα. Λοιπόν, και λέω, excuse me, sir, one photo. Λέει, yes, come. Και του λέει, πώς σε λένε. Και του κάνει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος. Oh, beautiful name. Not Καρέτσας, Κωνσταντίνος Κέντα. Και του λέει ο Ριμπάλτα, you want Καρέτσα in ΑΕΚ? Του λέει, yes, yes, I want Καρέτσα. Και το απαντώ εκείνη τη στιγμή, we have Jovic. Μου λέει, that's a good spirit. Και καλά, ότι αυτό είναι το καλό πνεύμα, δηλαδή, μπράβο που το είπες αυτό. Και μετά του λέει ο Κωνσταντίνος, εσύ γιατί νομίζεις τον Καρέτσα? Αφού μου λέει, τον θέλω, γιατί αφού έχει λεφτά, λέει, να τα δώσει, να τον φέρει. Δεν γίνονται αυτά, του λέω εγώ. Αυτό τι σημαίνει, δεν μπορεί να αντέξει όλα. Αυτό ήθελα να του μάθω, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να αντέξει όλα. Εμείς είμαστε Champions League τώρα, τι να κάνουμε. Οι άλλοι δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, παιδί μου, δηλαδή να το παίξουμε, ξέρω εγώ, αυτό. Εμείς θα παίξουμε τώρα με κάτι ομάδες εκεί που είναι σε κάτι βουνά πάνω εκεί, ξέρεις. Ναι, το γήπεδο της Manchester City, ξέρεις που είναι, σε ένα βουνό παλιό είναι. Αλλά εντάξει, αν παίξουμε με Manchester City. Λοιπόν, να σου πω τώρα ποιο θέλω εγώ να παίξουμε. Ε, λοιπόν, εγώ θέλω να παίξουμε με Arsenal. Καλά το πω ρώτα χθες. Θέλω να παίξουμε, λέει, με την Arsenal για να έχω τον Τζόλι την πλευρά μου, λέει, να δούμε τι θα κάνει. Ξέρεις, δεξιά. Εγώ θέλω Arsenal. Για άλλο λόγο όμως. Γιατί είναι ο γιος μου Arsenal. Και άμα θα κληρωθούμε με την Arsenal θα τον πάω. Του το έχω τάξει. Μετά θέλω να κληρωθούμε με Borussia Dortmund. Γιατί αν θυμάσαι καλά, όταν έγινε τότε το παιχνίδι με τον Καρέτσα, εγώ βάλε τον παπά του Καρέτσα εδώ στην εκπομπή και έγινε χαμός όλη την Ελλάδα γιατί βγήκε ο Καρέτσα σε εμάς και δεν βγήκε αλλού. Τι θα κάνουμε, έτσι είναι αυτά, ρε παιδιά. Θέλω Μπαρσελόνα Ρεάλ. Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, 4, έτσι. Ντόρτμουντ, 5. Να βάλουμε και τη Λάσκ, 6. Ε, και ποια είναι να βάλουμε, 7 να βάλουμε μια έτσι ευκολούλα. Μάντσεστερ United. Άρα δεν γίνεται, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ United, δεν γίνεται να παίξει τέσσερα αγγλικά. Καλά, φαντάζεσαι. Θα μείνα μόνιμα εκεί στην Αγγλία μετά. Για να πω το γιο μου και στα 3 εκεί πέρα. Έχω πάει και στα 3. Όχι, στην Άρσεναλ δεν έχω πάει, λάθος. Έχω πάει σε 3 στην Αγγλία. Έχω πάει Λίβερπουλ, φανταστικό το γήπεδο. Καλά, εκεί έγινε Λίβερπουλ εγώ. Γιατί με πήγε ο μπαμπάς μου, συγχωρημένος, με πήγε στο γήπεδο και ξαφνικά έχανε Λίβερπουλ 3-0. Λοιπόν, με ποιον έπαιζε τον Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Είναι το περιβόητο 5-3 που νίκησε η Λίβερπουλ. Που βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και το γήπεδο κατηφόρησε. Ήταν το τραγουδάγανε επί 25 λεπτά συνεχόμενα το You Never Walk Alone. Αλλά το τραγουδάγανε συνεχόμενα. Συνεχόμενα. Και φίλε, και εγώ έμεινα έτσι. Και πώς έγινε Ρεάλ? Με πήγε ο μπαμπάς μου στο θρυλικό 5-0 της ΑΕΚ. Τόσο παλιός ήμουν. Ναι, ήμουν πιτσιρίκι. Φάγαμε 5 γκολ, αλλά το ευχαριστήθηκα. Είδα μπροστά μου το γήπα, το Μπουτραγκένιο. Πάω, τώρα παίζουμε πλαίσιο με το γήπα. Τώρα με αφορά και το λέω και παθαίνει πλάκα. Αλλά τότε σου λέω με το Ριμπάλτα που τον έβγαλε φωτογραφία ο γιος μου. Ο γιος και σε το πάμε στο γήπεδο, θέλει φωτογραφίες με όλους. Έχει βγάλει με όλους παίκτες ΑΕΚ, έχει βγάλει με τον Νίκολιτς. Η πιο ωραία του φωτογραφία είναι με τον Ηλιόπουλο, τον πρόεδρο. Όπου εντάξει, τον έχει πάρει αγκαλιά ο Ηλιόπουλος εκεί και ξέρω, όταν βλέπει παιδάκι ο Ηλιόπουλος, παιδιά, κατευθείαν αγκαλιά. Γεια σας. Δηλαδή θα βγάλει φωτογραφία, ό,τι και να κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή μπορεί να είναι στη μέση του γήπεδου και να πανηγυρίζει με τον Γιώβιτς. Άμα δει παιδάκι ότι θέλει φωτογραφία, φεύγει από το γήπεδο, έρχεται στην κερκίδα, μπαίνει μέσα από τον κάγκελο και βγάζει φωτογραφία με τα παιδάκια. Αυτό δεν το βλέπει εύκολα. Δεν το βλέπει εύκολα. Τι να κάνουμε τώρα. Όπως δεν βλέπει εύκολα και το Champions League. Έτσι. Δεν είναι για όλους. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου. Δεν χωράγανε 2-3 ομάδες εκεί στο Champions League. Του χρόνου μπορεί να χωρέσουν. Δεν ξέρει. Μακάρι. Θα ανοίξουμε χώρο εμείς. Ξέρεις, τώρα που θα πάμε. Θα ανοίξουμε εκεί τα. Πώς θα λέει τα. Αυτό. Θα τα ανοίξουμε εκεί τους δρόμους να περάσουν κι άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Πάμε να χαρούμε απόψε με τον Όφη. Να αποκριθεί ο Όφη. Να αποκριθεί ο Παναθηναϊκός. Να αποκριθεί και ο ΠΑΟΚ. Και α μην φορέ εκεί την ομάδα. Coming to the tree. Άντε καλό βράδυ, υπόλοιπο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στο Ηράκλειο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Τεχνόπολης. Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. Supermarket, Χαλκιαδάκης. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.

Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι 5η, 27 Αυγούστου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι απολύτως καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα, είναι 23 βαθμοί Κελσίου.

Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ισχυρή άνεμη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

Η Κρήτη σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, είναι πορτοκαλί. Είμαστε στον βαθμό 4. Πολύ υψηλός βαθμός δηλαδή επικινδυνότητας για να εκδηλωθεί πυρκαγιά. Γι' αυτό παρακαλώ πολύ, ας προσέχουμε. Υπενθυμίζω τι απαγορεύεται να κάνουμε. Απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κλπ. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική και άλλες. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών. Η εκτέλεση θερμών εργασιών. Η χρήση υπαίθριων ψυσταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση και παραμονή και κυκλοφορία προσώπων στα δάση. Ποια δάση τώρα? Για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, Σίμης, Ρούβα Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Αρχαλών Αστερουσίων, το δάσος Φουρνή, στο Γιούχτα, στον Επανοσύφη. Για τον ομό Λασιθίου, στο Αζηλακόδασος, στο Βαθύ, στη Θρυπτή, στο Καλόχωριό, στο Σελάκανο, στο Κυπαρισσόδασο, στα Κριτσά, στην Κρούστα και στο Φινικόδασος, στο Βάι. Στο Ρέθυμνο, στην Ευλυγιά Προφήτη Λία Άγιο Ιωάννη, στην Ιερά Μονή Αρκαδίου, στον Παράδεισο Αρμένων, στο Φαράγγι των Μήλων, στον Κισό, στα Γκουσελιανά, στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Αγίου Βασιλείου και στο τμήμα δάσους που είναι στον ποταμό Κουρταλιώτη. Στα Χανιά, στον Πάλο, στον Κριός και Ελαφωνήσι, Σούγια Γιαλισκάρη, Σούγια Αγία Ρουμέλη, Πάρκο Ανεμόμυλων στα Καθιανά, Πρεβαντόριου Πεύκων, Άγιος Ματθαίος, Άγιος Ιωάννης και στο δάσος του Κόρφου. Στο δάσος του Κόρφου, στη Γάβδο. Υπενθυμίζω, σε περίπτωση ανάγκης, 199 το πυροσβεστικό σώμα, 112 ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σακελάρη, τον διευθυντή του Ωνάσιου Γυμνασίου, και να τον ρωτήσουμε εάν το σχολείο του είναι έτοιμο να ξεκινήσει την πρώτη του σχολική χρονιά στο Ηράκλειο. Υπενθυμίζουμε ότι φέτος, αυτό το σχολικό έτος 2026-2027, για πρώτη φορά θα λειτουργήσουν Ωνάσιο Γυμνάσιο και Ωνάσιο Λύκειο στο Ηράκλειο. Και αυτά θα λειτουργήσουν στην περιοχή των Δειλινών. Α,
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στο 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 35η εβδομάδα του 2026 και στη 231η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 48 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 53 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 14 ημερών και αύριο θα έχουμε πανσέλινο, και όχι όμως μόνο πανσέλινο, αλλά και έκλειψη σελήνης.

διαβάζω από πού θα είναι ορατή αυτή η έκλειψη. Η έκλειψη που θα γίνει απόψε, τη νύχτα δηλαδή την απόψινή, βαδίζοντας προς την αυριανή ημέρα. Κατά τη διάρκεια του αστρονομικού αυτού φαινομένου, διαβάζω από την ιστοσελίδα in.gr, το φεγγάρι ενδέχεται να αποκτήσει μια χαρακτηριστική κοκκινοπή απόχρωση, καθώς ταλούζεται στο φως που φιλτράρεται και διαθλάται από την ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Η συγκεκριμένη μερική έκλειψη θα σημειωθεί καθώς η Γη θα περάσει ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη κατά τη φάση της Πανσελήνου. Η κριτή σκιά του πλανήτη μας θα κινηθεί σταδιακά πάνω στη σεληνιακή επιφάνεια, αφήνοντας μόνο ένα πολύ μικρό φωτεινό τμήμα εκτεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η μερική έκλειψη Σελήνης του Αυγούστου υπολογίζεται ότι θα είναι ορατή σε περίπου 3,3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Στις περιοχές θέασης περιλαμβάνεται η Βόρεια και η Νότια Αμερική, καθώς και τμήματα της Ευρώπης και της Αφρικής. Αν και το φαινόμενο θα εξελίσσεται ταυτόχρονα, η τοπική ώρα κορύφωσης θα διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των παρατηρητών. Για τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρώπης και της Αφρικής, η έκλειψη θα είναι ένα πρωινό φαινόμενο. Συγκεκριμένα θα παρατηρηθεί λίγο πριν από την ανατολή του ηλίου, καθώς το φεγγάρι θα χαμηλώνει προς τον δυτικό ορίζοντα. Στην αντίπερα όχθη, στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, η έκλειψη θα κορυφωθεί γύρω στα μεσάνυχτα τοπική ώρα, ενώ στις δυτικές ακτές θα είναι ορατή λίγες ώρες μετά τη δύση του ηλίου.

γυρίσω πίσω στους προσκεκλημένους, διότι λόγω παραλήψεως δεν ανέφερα τους προσκεκλημένους και τους άλλους στη σημερινή εκπομπή, εκτός από τον κύριο Σακελάρη. Σήμερα λοιπόν έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, και θα πούμε για το θέμα που έχει ανακύψει τελευταία, επίκαιρο θέμα, τα προβλήματα με την πλατφόρμα του ΟΣΔΕ και πόσο πιθανόν είναι να μην καταβληθούν οι επιδοτήσεις. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος, η παραγωγή είναι αναστατωμένη σχετικά με αυτό, ελάχιστες δηλώσεις έχουν κατατεθεί και θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Γαβαλά. Επίσης θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο στρατιωτικό συντάκτη, τον Λεωνίδα Μπλαβέρη, για το θέμα με τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη και την εξοπλιστική επάρκεια της χώρας, όπως το θέμα αυτό έχει ανακύψει από χθες στην επικαιρότητα.

Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Άγιο Φανούριο. Και όπως διαβάζω από την αυτεμπορική.gr, είναι ένας Άγιος για τη ζωή του οποίου γνωρίζουμε ελάχιστα, αλλά η εικόνα που βρέθηκε στη Ρόδο τον έκανε έναν από τους αγαπητούς Αγίους της λαϊκής παράδοσης. Επίσης από την Ορθόδοξη Εκκλησία τιμάται ο Όσιος Ποιμήν Ωμέγας, η Αγία Ανθούσα η Νέα, ο Άγιος Λιβέριος ο Πάπας Δρόμης, ο Άγιος Όσιος της Κόρδοβας, ο Άγιος Αρκάδιος ο Βασιλιάς. Γιορτάζουν ο Φανούριος, η Φανουρία, ο Ποιμήν, η Ανθούσα, ο Λιβέριος, ο Όσιος και ο Αρκάδιος. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, είναι Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί.

και ήρθε άλλη μια φυσική καταστροφή στο επίπεδο της κοσμογονίας για να μας αποδείξει η άλλη μια φορά πόσο μηδαμινοί είμαστε απέναντι στη φύση. Και μιλάω για τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Νεπάλ, πλημμύρες οι οποίες προκλήθηκαν από ισχυρά φυσικά φαινόμενα. Αλυσιδωτά έσπασε από σεισμό ένας παγετώνας, ο πάγος οδηγήθηκε σε λίμνη, η λίμνη ξεχύλισε και πλημμύρισε τον εκεί τόπο. Διαβάζω σχετικά από το earthnews.gr. Ομάδες διάσωσης επιχειρούν στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις ξαφνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άτομα και να παρασυρθούν ολόκληρα χωριά. Ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερες ασφαλείας από την κινεζική πλευρά των συνόρων δείχνει ένα τεράστιο τείχος από λάσπη και συντρίμια να καταραίει πάνω από ένα κτίριο αρκετών ορόφων χθες το πρωί, κατακλείζοντάς το καθώς δεκάδες άνθρωποι έτρεχαν για να σωθούν από κάτω. Το κύμα παρέσυρε λεωφορεία και αυτοκίνητα σαν να ήταν παιχνίδια. Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι ξένοι τουρίστες, δήλωσαν αξιωματούχοι για την καταστροφή, την οποία η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία πιστεύει ότι προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνων που έστειλε μια ροή συντριμμιών να κατακλείζει περιοχές κατά μήκος της διαδρομής. Το βουητό νερού και λάσπης που έμοιαζε με τσουνάμι έπληξε χωριά και πόλεις στην πορεία δύο ποταμών, τον Πότε Κόση και Τρισούλη, με την αστυνομία του Νεπάλ να λέει ότι είχε ανακτήσει 162 πτώματα.

τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η καταστροφή από την κατολίσθηση λάσπης στο λιμάνι Γκυρόγκ στο Θιβέτ στήχησε τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ενώ 558 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 260 αλλοδαπών εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Ραζού Μπαντέλ, 56 ετών, επιχειρηματίας στην περιοχή Νουβακότ του Νεπάλ, περιέγραψε το τηλεφώνημα που έλαβε από τον κουνιάδο του, ο οποίος βρισκόταν σε κίνδυνο, και είπε: «Έκλαγαν και έλεγαν ότι ολόκληρο το σπίτι τους είχε παρασυρθεί. 3 μέλη της οικογένειας διασώθηκαν, αλλά ο αδελφός του εξακολουθεί να αγνοείται».

Και πάω στο βήμα.gr, στην ιστοσελίδα βήμα.gr, όπου υπάρχει μια μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Νεπάλ. Ξεκινάω διαβάζοντας τη δημοσίευση που αναφέρει τα εξής. Μέσα σε μόλις 5 λεπτά, η ηρεμία στις πλαγιές των Ιμαλαίων μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η ξαφνική αποκόλληση τμήματος Παγετώνα και η ορμητική απελευθέρωση εκατομμυρίων τόνων νερού σάρωσαν τα πάντα στο πέρασμά τους, αφήνοντας πίσω συντρίμμια. Δεκάδες επιβεβαιωμένους νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ. Καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη, οι μαρτυρίες από την περιοχή περιγράφουν μια ανίποτη ανθρώπινη και οικολογική τραγωδία. Τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο περιγράφει στο Μέγκα Έλληνας που ζει στο Νεπάλ, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής. Έγινε μέσα σε 5 λεπτά. Αποκολλήθηκε ένας βράχος από τον Παγετώνα, ο οποίος άφησε από πίσω του μία λίμνη ολόκληρη να αδειάσει. Κατέβηκαν εκατομμύρια τόνοι νερού και πήραν σβάρνα ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή, για χιλιάδες νεκρούς μιλάμε εδώ ήδη, είπε ο Έλληνας αυτός που κατοικεί στο Νεπάλ. Και περιγράφει η δημοσίευση στην ιστοσελίδα το βήμα.gr πώς συνέβη η βιβλική καταστροφή. Και αναφέρει: ένας γιγαντιαίος όγκος λάσπης, βράχων και νερού όρμησε από τα ορεινά περάσματα των Ιμαλαίων, καταπίνοντας δρόμους, γέφυρες, σπίτια και υδροηλεκτρικές υποδομές. Το φωνικό κύμα έπληξε κέρια το πέρασμα Γκυρόγκ, το βασικό χερσαίο σημείο σύνδεσης του Νεπάλ με το Θιβέτ, κόβοντας κάθε τηλεπικοινωνιακή, ηλεκτρική και οδική σύνδεση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών του Νεπάλ, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγων και βράχων στον ποταμό Λέντε Κόλα. Ο εγκλωβισμός των υδάτων δημιούργησε ένα ορμητικό χύμαρο φερτών υλικών που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.

τουλάχιστον 579 ταξιδιώτες και ντόπιοι αναζητούνται στις πληγήσεις περιοχές. Αξιωματούχοι του Υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ δήλωσαν σε μέσα ενημέρωσης ότι περισσότεροι από 400 τουρίστες αγνοούνται, εκ των οποίων 340 είναι αλλοδαποί. Ο Σουνίλ Σάρμα, εκπρόσωπος του Οργανισμού Τουρισμού της περιοχής, ανέφερε στην εφημερίδα Toronto Star ότι 133 από τους τουρίστες κατάγονταν από την Ινδία και πραγματοποιούσαν προσκύνημα. Κατά την ίδια πηγή, 47 από τους αγνοούμενους τουρίστες ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 24 από τον Καναδά. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δήλωσε: «Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ενήμερο για Αμερικανούς που επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες στο Νεπάλ και παρακολουθεί στενά την κατάσταση». Ο Καναδάς παρακολουθεί επίσης στενά την κατάσταση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Κάρνεϊ στο X, χαρακτηρίζοντας τις πλημμύρες απολύτως καταστροφικές. Η περιοχή βρίσκεται σε μια δημοφιλή διαδρομή προς το Καϊλάς Μανασαροβάρ στο Θιβέτ, ένα χώρο που επισκέπτονται ετησίως εκατοντάδες Ινδουιστές προσκυνητές από την Ινδία και αλλού, ιδιαίτερα αυτή την εποχή του χρόνου. Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός της Κίνας μετέδωσε ότι 3 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 265 αγνοούνται στο Γκυρόγκ. Ανέφερε ότι ο απολογισμός βρίσκεται ακόμα υπό και ότι οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Νότια Κορέα δήλωσε ξεχωριστά ότι 8 υπηκοοί της που εργάζονταν σε ηλεκτρικό εργοστάσιο αγνοούνται. Ισχύει και εδώ αυτό που πολλές φορές έχω πει: η απάντηση σε κάθε ερώτηση είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος με τη δραστηριότητά του έκανε τον πλανήτη καυτό, ζεστό. Και θα έρθουν και άλλες πιο καυτές μέρες, λένε οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες. Αν και υπάρχει και μια μερίδα που πιστεύει το αντίθετο. Αλλά οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο πλανήτης θερμαίνεται. Έγινε σεισμός. Ενδεχομένως, αν το κλίμα δεν ήταν έτσι που ήταν, ο παγετώνας να μην έσπαγε. Επαναλαμβάνω, είναι καθαρή θεωρία αυτό που λέω. Και να μην είχαμε τόση καταστροφή. Αλλά είπαμε, έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι την κλιματική αλλαγή.

0: αρχή της εκπομπής. Θα δούμε τώρα, θα μιλήσουμε τώρα για ένα σχολείο το οποίο για πρώτη φορά θα λειτουργήσει στο Ηράκλειο φέτος, αυτή τη σχολική χρονιά. Και μιλάμε για το Ωνάσιο Γυμνάσιο, θα λειτουργήσει βεβαίως και Ωνάσιο Λύκειο. Όμως και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Διευθυντή του Ωνάσιου Γυμνασίου, τον κύριο Δημήτρη Σακελάρη. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί. Μας είχε πει τότε όταν ξεκινούσε να στείνεται, να το πούμε έτσι, είτε εκτός είτε εντός εισαγωγικών όπως θέλετε, το σχολείο, τι μέλη γενέστε. Να δούμε λοιπόν αυτά που είχε πει τότε ο κύριος Σακελάρης. Σήμερα, λίγες μέρες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου που θα ανοίξει το σχολικό έτος για τους εκπαιδευτικούς, για τα παιδιά στις 11 του Σεπτέμβρη. Είναι λοιπόν λίγες μέρες πριν από την έναρξη του σχολικού έτους έτοιμο το σχολείο, έτοιμο να υποδεχθεί καθηγητές, έτοιμο να υποδεχθεί μαθητές και αν θέλετε και γονείς. Λοιπόν, κύριε Σακελάρη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαστε έτοιμοι 99%. Έχουν σχεδόν οι εργασίες και τώρα σήμερα έχουμε ένα συνεργείο καθαριότητας το οποίο ήταν υποχρέωση του εργολάβου και καθαρίζει το σχολείο για να είναι έτοιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές τις σταδιακά αυτή τη εβδομάδα παραλάβαμε και τον εξοπλισμό. Πρανία, τέκλες, κάποια ηλεκτρονικούς υπολογιστές για τα εργαστήρια και σιγά σιγά περιμένουμε να τοποθετηθούν. Και ο εξοπλισμός του παλιός, δεν ήταν κατεστραμμένα τα μηχανήματα, υπολογιστές κτλ. Θα πάνε σε άλλα σχολεία του νομού. Το εργαστήριο πληροφορικής δηλαδή είχε μηχανήματα που τα είχαμε αγοράσει πριν 2 χρόνια.
0: Uh-huh.
1: Οπότε είναι χρήσιμο και έγινε μια διανομή χθες από άλλα σχολεία του Ηρακλείου.
0: Α, έγινε διανομή και σε άλλα σχολεία. Περίφημα. Κύριε Σακελάρη, όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό, πόσους μαθητές θα φοιτήσουν στο σχολείο αυτή την πρώτη σχολική χρονιά για το σχολείο
1: Την πρώτη χρονιά θα έχουμε τους μαθητές της τάξης οι οποίοι εισήχθησαν μέχρι.
0: Κύριε Σακελάρη, να σας παρακαλέσω κάτι. Αν θέλετε μετακινηθείτε γιατί ακούγεστε με διακοπές. Μπορείτε να πιάσουμε καλύτερο σήμα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα από ότι έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, για συνεχίστε.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, φέτος είχαμε την εισαγωγή 80, την πρώτη τάξη.
0: 80 μαθητών, ναι.
1: Ναι. Κατόπιν εξετάσεων.
0: Mm-hmm.
1: Από τους μαθητές αυτούς περίπου 48-50 παιδιά μάλλον ήταν παιδιά της περιοχής μας.
0: Ναι, της περιοχής των Δηληνών δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Και επειδή υπήρχε ένα ζήτημα σχετικά με το αν θα καταφέρουν τα παιδιά της περιοχής, να πούμε ότι όλα τα παιδιά της περιοχής που κάνανε αίτηση να έρθουν στο σχολείο, περάσανε, μπήκανε.
0: Μάλιστα. Περίφημα.
1: Κάποια βέβαια ένα ποσοστό μικρό δεν έκαναν αίτηση για να έρθουν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν τους βολεύει το εκτεταμένο ωράριο που έχουμε το
0: ναι.
1: Για κάποιους λόγους. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά έχουν τα απογεύματα και άλλες δραστηριότητες. Αν και εμείς στη ζώνη αυτή, την καινούρια ζώνη 2 με 4, θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες που θα καλύπτουν φροντιστηριακά μαθήματα, αγγλικά, δραστηριότητες, ρομποτική και διάφορα άλλα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ναι. Όσον αφορά τους...
1: Κάτι, ναι. Δεν σας είπα, συγγνώμη κύριε Αγγελάκη.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τέλη Ιούνιου.
0: Ναι.
1: Γύρω στις 20 του Ιούνιου.
0: Ναι.
1: Ο εργολάβος δούλεψε εντατικά, δηλαδή έβαλε ένα πολυπληθές συνεργείο καθημερινά και Σαββατοκύριακα για να είναι εντός των ορίων των χρονικών που είχαν θέσει. Που είχε θέσει, είχαν τεθεί στη συμφωνία με το Υπουργείο και με τον Άσιο. Και δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά.
0: Ωραία, περίφημα.
1: Έγινε ριζική ανακαίνιση.
0: Ριζική ανακαίνιση,
1: Ριζική ανακαίνιση. Δηλαδή αλλάχθηκαν όλα. Ηλεκτρικά, υδραυλικά, καινούριες τουαλέτες, διαυλή κτλ.
0: Να ρωτήσω κάτι για το οποίο βγαίνει ως ερώτημα επόμενο. Η συντήρηση τώρα θα είναι πάλι στην δικαιοδοσία του σχολείου, δηλαδή η χρηματοδότηση θα γίνεται και πάλι για τη συντήρηση της υποδομής από το ΟΝΑΣΙΟ ή θα ανήκει στο Δήμο, ας πούμε. Ή θα είναι μεικτό το σύστημα.
1: Θα ανήκει στο Δήμο.
0: Θα ανήκει στο Δήμο.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Θα ανήκει στο Δήμο. Τώρα αυτό είναι ένα πρόβλημα, έτσι. Διότι γνωρίζουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα.
0: Γι' αυτό ακριβώς ρώτησα, για να ξέρουμε.
1: Σε πολλούς Δήμους.
0: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στη συντήρηση των σχολείων.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Όχι μόνο στο Ηράκλειο, παντού. Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες.
0: Ιδιαίτερα τώρα που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές και τα χρήματα τα δίνει.
1: Το πρόβλημα είναι στο προσωπικό. Λεφτά παλιότερα που ήταν οι σχολείοι, αλλά τώρα που καταργήθηκαν και οι σχολείες, έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, η συντήρηση τυπικά ανήκει.
0: Μάλιστα. Κύριε Σακελάρη, πάλι σας κάνουμε, αν θέλετε.
1: Πάλι, ξαναπάω πιο πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι, λίγο, αν θέλετε, μετακινηθείτε. Να δούμε πού θα πετύχουμε το καλό σήμα. Ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι, τώρα κάπως καλύτερα, για να δούμε.
1: Λέω ότι ο Δήμος συντηρεί τα κτίρια με το λίγο προσωπικό που έχει και πρέπει να φροντίσει να κάνει συμβάσεις για την προμήθεια των υλικών, δηλαδή αναλώσιμα, καρτιά φωτοτυπικού κτλ, πακέλους, ό,τι χρειάζεται ένα σχολείο, από μια γομολάστιχα μέχρι κόλλες αναφοράς που γράφουν διαγωνίσματα, όλα αυτά θα τα παίρνει μαζικά πλέον ο Δήμος. Δεν θα μας δίνει χρήματα να τα πληρώνουμε εμείς τα βιβλιοπολία.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι, μετά την κατάρριση των σχολικών επιτροπών, ναι.
1: Έχει προσθέσει παραπάνω δουλειά στους παλιούς του Δήμου και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν. Δηλαδή να κάνουν συμβάσεις για να εξυπηρετήσουν όλα τα σχολεία. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σε αυτό. Θα δούμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Κύριε Σακελάρη, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, εντάξει, είναι πλήρης οι θέσεις.
1: Έχουν τοποθετηθεί 10 εκπαιδευτικοί από τους εκπαιδευτικούς που παρέμειναν, που ήταν στο σχολείο, έχουν τοποθετηθεί με διετή θητεία και έχουν τοποθετηθεί και 14 άλλοι εκπαιδευτικοί με τετραετή θητεία που ήρθαν από άλλα σχολεία. Και θα έρθουν να αναλάβουν υπηρεσία 1 Σεπτεμβρίου. Όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί.
1: Έχουμε κάποιες ελλείψεις, ένα-δύο ειδικότητες.
0: Ναι,
1: δύο-τρεις καθηγητές.
0: Θα καλυφθούν.
1: Ότι θα καλυφθούν με αναπληρωτές ή με αποσπάσεις.
0: Είδα μια προκήρυξη πρόσφατα αναπληρωτών για τα ΟΝΑΣΙΑ. Αυτή έτρεξε ή έχει τελειώσει? Τι έχει γίνει?
1: Έτρεξε. Εμείς είχαμε δύο κενές θέσεις καλλιτεχνικών και γυμναστή. Ήρθε ένας γυμναστής, τοποθετήθηκε. Αλλά δεν έχουμε ακόμα καλλιτεχνικών.
0: Καλλιτεχνικών, ωραία. Θα ψάξετε λοιπόν να βρείτε για το καλλιτεχνικό. Να υπενθυμίσουμε ότι εκεί ήταν το 1 το γυμνάσιο και το 10 το λύκειο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα οποία φαντάζομαι παραμένουν ως σχολεία όσον αφορά την δευτεροβάθμια ή θα μεταφερθούν κάπου αλλού αφού έγινε ΟΝΑΣΙΟ αυτό το.
1: Όχι.
0: Θεσμικά εννοώ.
1: Αλλάζουν. Καταργείται τυπικά το 1 το γυμνάσιο, το όνομά του δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και η επίσημη ονομασία πλέον είναι Δημόσιο Ωνάσιο Σχολείο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου.
0: Μάλιστα. Παρόμοιο είναι και το Λύκειο,
1: Ναι, παρόμοιο είναι και το Λύκειο.
0: Μάλιστα. Παρόμοιο είναι και το Λύκειο.
1: Δημόσιο Γενικό Λύκειο, Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου.
0: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλουμε εν περιλήψη να μας πείτε πώς θα είναι η λειτουργία του ΟΝΑΣΙΟ για εκείνους που δεν μας είχαν ακούσει την προηγούμενη φορά και δεν ξέρουν τι είναι τα ΟΝΑΣΙΑ σχολεία.
1: Λοιπόν, τα ΟΝΑΣΙΑ σχολεία στην πρωινή ζώνη δεν διαφέρουν σε τίποτα από ένα σχολείο κανονικό, τυπικό σχολείο. Δηλαδή ακολουθείται το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. 8 με 2.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με τους μαθητές που είπαμε και πριν, γίνονται εξετάσεις και μπορεί να δώσει εξετάσεις κάποιος μαθητής από οποιαδήποτε περιοχή του Ηρακλείου.
0: Mm-hmm.
1: Και της Κρήτης ακόμα, έτσι. Αλλά δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Και αναλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών η περιφέρεια. Όπως γίνεται και στα άλλα σχολεία, όπου η περιφέρεια αναλαμβάνει τη μεταφορά. Τώρα, το καινούριο είναι ότι προσπαθούμε να δώσουμε και άλλα εφόδια στους μαθητές. Καθιερώνεται η ζώνη 2-4, 2-4 το μεσημέρι, το απόγευμα. Και στη ζώνη αυτή θα γίνονται κάποιες άλλες επιπλέον δραστηριότητες που θα δίνουν και άλλα εφόδια στα παιδιά. Οι δραστηριότητες αυτές είναι καλλιτεχνικού τύπου, αθλητικού τύπου, σε σχέση με την τεχνολογία, και θα δώσουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα σε φροντιστηριακά μαθήματα, μαθηματικά, ελληνικά κτλ.
0: Να πούμε ότι...
1: Και ξένες γλώσσες. Αυτό είναι το καινούριο.
0: Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Σακελάρη, βέβαια, ότι τα ονάσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, όχι μόνο του Ηρακλείου, χρηματοδοτούνται από το Ονάσιο Ίδρυμα, έτσι.
1: Υπάρχει μια σύμβαση η οποία τον πρώτο χρόνο λειτουργίας χρηματοδότησε την ανακαίνιση των σχολείων. Θα χρηματοδοτήσει και την μισθοδοσία, την επιπλέον μισθοδοσία, γιατί οι καθηγητές που θα κάνουν μάθημα εκεί έχουν ένα επίδομα, μικρομένα, αλλά υπάρχει ένα επίδομα, το οποίο καλύπτεται από το Ίδρυμα Ωνάση. Και μετά σε κάθε... την πρώτη χρονιά έχουμε ένα προϋπολογισμό μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ, μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε ένα ονάσιο σχολείο, που περιλαμβάνει όλα αυτά που σας είπα, ανακαίνιση και μισθοδοσία. Η δεύτερη χρονιά περιορίζομαστε στα 500.000 ευρώ, για θα γίνει και δεύτερη ανακαίνιση, ενώ δεύτερη φάση ανακαίνησης. Κάποια πράγματα που δεν προλάβανε να τα κάνουν τώρα θα κάνουν του χρόνου. Και κάθε χρόνο πάλι θα είναι ο προϋπολογισμός 500.000 ευρώ για κάθε ονάσιο σχολείο. Στην Ελλάδα λειτουργούν 22 ονάσια σχολεία, και στο Ηράκλειο τα δύο που είπαμε.
0: Τα δύο, ναι. Στην περιοχή των Δελινών. Μάλιστα. Κύριε Σακελάρη, ναι, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Πάλι σας χάνουμε. Πάλι σας χάνουμε, κύριε Σακελάρη.
1: Ξαναπάω αλλού.
0: Ναι.
1: Λέω, επιλέχθηκε η περιοχή των Δειλινών,
0: ναι,
1: ως μια περιοχή που έχει προκλήσεις, ας το πω, οικονομικές, εργατική συνοικία, για να προσφερθούν αυτά που είπαμε στα παιδιά της περιοχής και κατά κάποιο τρόπο να αναβαθμιστεί η περιοχή και η παιδεία που προσφέρεται στα παιδιά.
0: Αυτό είναι, νομίζω, και ο σκοπός των ονάσιων σχολείων. Είχε καθοριστεί εξ αρχής, από τότε που ανακοινώθηκαν τα ονάσια σχολεία.
1: Δεν λύνει το πρόβλημα της
0: παιδείας,
1: ούτε στο Ηράκλειο, ούτε στο
0: σίγουρα δεν το λύνει.
1: Ελλάδα.
0: Αλλά είναι ένα βήμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα βήμα και δεν. Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Στηρίξουμε.
0: Ακριβώς, και αυτό λέω και εγώ. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Σακελάρη. Να σας ευχαριστήσω.
1: Να ευχηθούμε η πολιτεία να κάνει το ίδιο και στα υπόλοιπα σχολεία. Εκεί πρέπει να στραφούμε δηλαδή όλοι.
0: Έτσι,
1: να πιέσουμε την πολιτεία να αναβαθμίσει τα υπόλοιπα σχολεία, υποδομές, διορισμοί καθηγητών κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι, ακριβώς, όπως το λέτε. Κύριε Σακελάρη, να σας ευχηθούμε και εμείς καλή χρονιά. Καλή νέα σχολική χρονιά στα Ωνάσια σχολεία, πρώτη νέα σχολική χρονιά. Να είστε καλά.
1: Ναι.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: Ήταν λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Σακελάρης, ο διευθυντής του Ωνάσιου Γυμνασίου. Πρώτο Ωνάσιο Γυμνάσιο, πρώτο και μοναδικό δηλαδή, δεν θα υπάρξει άλλο, στο Ηράκλειο. Πρώτη χρονιά, σχολική χρονιά που λειτουργεί, 2026-2027. Όλα από ό,τι μας είπε ο κύριος Σακελάρης είναι έτοιμα. Κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες, μια θέση καλλιτεχνικών που λείπει, θα την αναζητήσουν. Κάποιο εκτένισμα τελικό θα έλεγα που κάνουν εκεί τώρα τα συνεργεία καθαριότητας. Ερυπή οφθαλμού ανακαινίστηκε εκβάθρων, είπε ο κύριος Σακελάρης, το κτηριακό συγκρότημα στα Δελινά. Ερυπή οφθαλμού με την έννοια ότι ξεκίνησε το έργο στις 20 Ιουνίου και σήμερα είναι 27 και μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, από ό,τι μας είπε, με το συνεργείο καθαριότητας που είναι να καθαρίσει για να υποδεχθεί τους καθηγητές την 1η του Σεπτέμβρη και τους μαθητές στις 11 του Σεπτέμβρη. Να πάμε τώρα να δούμε τη σημερινή γιορτή. Είπαμε ότι σήμερα είναι το Αγίου Φανουρίου. Είναι ένας Άγιος, όπως σας διάβασα και στην αρχή της εκπομπής, που η ζωή του δεν είναι τόσο γνωστή, αλλά έχει καταστεί ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Λαϊκής Παράδοσης, ο Άγιος Φανούριος. Κάθε φορά επικαλούμαστε να κάνει ένα θαύμα και σε κάποιους το κάνει το θαύμα, να τους φανερώσει πράγματα που έχουν χάσει. Υπάρχουν και γνωστές φανουρόπιτες που πηγαίνουμε για να πούμε στον Άγιο να τον παρακαλέσουμε να κάνει το θαύμα αυτό που θέλουμε να κάνει. Προσωπικά ξέρω τρεις Αγίους Φανουρίου. Στον Άγιο Φανούριο στα Χανιά, που είναι πάνω στην Εθνική Οδό, και μάλιστα με πολύ προσοχή εκεί όσοι κινούνται, μας ακούν και κινούνται εκεί τώρα στην Εθνική Οδό, γιατί πρόσφατα είχαμε και ένα ατύχημα, με τροχαίο δηλαδή, με μια προσκυνήτρια εκεί, αν και τώρα έχει απαγορευτεί η προσκύνηση με τα πόδια, λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος, γιατί είναι ακριβώς εφάπτεται της Εθνικής Οδού ο Άγιος Φανούριος στα Χανιά. Τον Άγιο Φανούριο εδώ στο Ηράκλειο, το μετόχιον της Χρυσοπηγής που είναι στην παραλία στη Νέα Λικαρνασό, στα όρια Νέα Λικαρνασού Κατσαμπά, και τον Άγιο Φανούριο στο Βενεράτο, στο φαράγγι του Βενεράτου. Γι' αυτόν τον Άγιο Φανούριο θα μιλήσουμε τώρα. Κάλεσα τον εκτάκτος λόγω της γιορτής. Το πρωί έστειλα το μήνυμα στον κύριο Μαραγκάκη, τον κύριο Βαγγέλη Μαραγκάκη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βενεράτου, για να μιλήσουμε για τον Άγιο και την παράδοση που υπάρχει εκεί στο Βενεράτο σχετικά με τον Άγιο που βρίσκεται μέσα σε ένα φαράγγι. Κύριε Μαραγκάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, πόσο συνδέεται ο Άγιος Φανούριος στο φαράγγι με τη ζωή του και την παράδοση του Βενεράτου?
1: Ναι, είναι αρκετά παλαιός ναός. Mm-hmm. Από ότι υπάρχει μια επιγραφή επάνω, έχει ανακαινηθεί τελευταία φορά το 1880, από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Παλιότερος, δηλαδή, αφού είχε ανακαινιστεί το 1880, ήταν παλαιότερος του 1880.
1: Μάλιστα. Και εκτός από αυτό λένε, δεν υπάρχει τίποτα εγγράφος, ότι ήταν και μία από τα μοναστήρια της περιοχής. Δηλαδή, εκτός στην Αγία Θεοτόκο που είναι δίπλα και ήταν μοναστήρι, ήταν και ο Άγιος Φανούριος μοναστήρι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αυτό που είπατε, κύριε Αγγελάκη, πριν, ότι πράγματι ο Άγιος Φανούριος κάνει θαύματα, εάν η εκτίμησή μου είναι η προσωπική βέβαια, ότι από τις φανερόπιτες που είδα χθες το βράδυ, αλλά και κάθε χρόνο που γίνεται, πιστεύουν πάρα πολύ ο κόσμος αυτό το θαύμα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό φέρνουν τις φανερόπιτες. Δεν ξέρω, είναι ο ναός, να πούμε, το θαύμα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό φέρνουν τις φανερόπιτες. Δεν ξέρω, είναι

0: Δες, έχουμε σπάσει το βράχο, έχουν σπάσει το βράχο για να μην βρει η εκκλησία πάνω στο βράχο.
1: Μάλιστα.
0: Μαζεύει κάθε χρόνο πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και σας είπα και αυτό προηγουμένως με τις φανερόπιτες.
1: Ναι, έρχονται, φαντάζομαι, κόσμος, έρχεται κόσμος όχι μόνο το Βενεράτο, αλλά και από όλη την Κρήτη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει γίνει τώρα τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ότι υπάρχει μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ναός και να αναδειχθεί και το μέρος. Και το έχουν μάθει πολλοί κόσμος, mm-hmm. γιατί έχουμε τώρα και επισκέψεις Σαββατοκύριακο ή Κυριακή. Έρχεται κόσμος, επειδή είναι φανταστικό το μέρος, πάρα πολύ όμορφα. Έρχεται και ανάβει ένα κερί και μένει εκεί, επειδή είναι δροσερό το μέρος, κάτω από πλατάνια, κάτω από τρεις. Και είναι τόσο δροσερό που κάθονται εκεί και κάνουν πικνίκ, έτσι.
1: Ναι.
0: Περνάνε τη μέρα τους.
1: Είναι ένα καταφύγιο δροσιάς, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι ζεστές.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι ένα καταφύγιο δροσιάς. Έχει δηλαδή εκεί δέντρα, ποτάμι,
0: ναι.
1: νερό.
0: Ναι.
1: Το ποτάμι τρέχει, ναι. φαντάζομαι, δεν ξέρω.
0: Τρέχει λίγο βέβαια,
1: ναι.
0: γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη
1: ναι.
0: η χρονιά. Αλλά να σας πω τώρα και κάτι χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια πηγή,
1: ναι.
0: η οποία παλιά αρδευόταν, υδρευόταν το Βενεράτο. Δηλαδή το χωριό έπαιρνε από αυτή την πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Βρέθηκαν κάπου αλλού κάποιες άλλες πηγές, πιο κοντά στο
1: ναι.
0: χωριό, οπότε αξιοποιήσαμε αυτές και έχει μείνει τώρα αυτή η πηγή για τον κόσμο που έρχεται εκεί για να...
1: Μάλιστα, για να προσκυνήσει στον ναι. Άγιο Φανούριο, στο Φαράγγι, στο Βενεράτο. Είναι εύκολη πρόσβαση εκεί, κύριε Μαραγκάκη?
0: Έχουμε ένα θέμα. Όταν την βραδιά της, μάλλον του Εσπερινού,
1: χθες, ας πούμε.
0: Είναι λίγο δύσκολο.
1: Ναι, παραμονή.
0: Γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά τώρα τελευταία έχουμε αρχίσει και συνεργαζόμαστε. Μάλλον καλούμε την αστυνομία και κάνει μια διαχείριση καλή. Και δεν ταλαιπωρείται ο κόσμος. Τις άλλες μέρες καθημερινές όχι, είναι εντάξει κανονικά. Είναι εύκολη πρόσβαση. Ο δρόμος είναι τσιμεντοστρωμένος. Υπάρχει ασφαλτόστρωση σε ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου, οπότε είναι...
1: Οπότε μπορεί κανείς δηλαδή και να πάει και μετά να γυρίσει, χωρίς να εγκλωβιστεί εκεί.
0: Όχι, έχει πέντε δρόμους διαφυγής.
1: Μάλιστα. Εύκολα φεύγεις δηλαδή.
0: Ναι,
1: εύκολα φεύγεις.
0: Για όσους ξέρουν βέβαια.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ρωτήσουν, τους λέμε και εμείς να σε μπλοκάρουν, ας πούμε, αν χρειαστεί.
1: Κύριε Μαραγκάκη, κάνετε και πανηγύρια τον Άγιο Φανούριο?
0: Ναι. Μετά τον Εσπερινό, την παραμονή, γίνεται κάποια συναυλία συνήθως με έντεχνο κριτικό.
1: Ναι, όπως έγινε και χθες δηλαδή.
0: Εχθές τώρα, επειδή η χρονιά είναι τέτοια περίεργη, δηλαδή δεν έχουμε πολλές βροχοπτώσεις,
1: ναι.
0: Αποφασίστηκε για να μην συμβεί κάτι, γιατί σας είπα ότι είναι πάρα πολλά δέντρα.
1: Ναι.
0: Και για να μην συμβεί κάτι, έγινε χθες στο χωριό μέσα.
1: Δηλαδή, μέσα στο χωριό. Μάλιστα. Άλλες φορές δηλαδή γινόταν εκεί στο ναό, εκεί στην εξευκλήση. Μάλιστα.
0: Εγώ δηλαδή φέτος, εάν κάνει, ήταν συγκυριακό δηλαδή αυτό φέτος και έγινε στο χωριό.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε αν κάνει του χρόνου, έχουμε καλύτερη χρονιά από βροχοπτώσεις, θα γίνει πάλι εκεί κάτω.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαραγκάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας δώσατε έτσι την νότα του γιορτασμού του Αγίου Φανουρίου από μια εκκλησία που δέχεται πάρα πολύ κόσμο στην Κρήτη, και αυτός είναι ο Άγιος Φανούριος στο Φαράγγι του Βενεράτου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας καλώ, κύριε Αγγελάκη, όποιο θέλει να έρθετε, να πάμε να δείτε.
1: Βεβαίως. Θα κοιτάξω να το κανονίσω να έρθω, γιατί έτσι όπως τα περιγράφετε, αξίζει τον κόπο κανείς να επισκεφθεί εκεί το μέρος. Εγώ το έχω δει από ψηλά βέβαια, αλλά εσείς όπως περιγράφετε από κοντά είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
0: Χθες ειδικά είχαμε κάποιοι επισκέπτες,
1: ναι.
0: το είδαν και μου είπαν ότι δεν υπάρχει αυτό στην Κρήτη. Ναι. Τέλος πάντων δεν ξέρω αν υπερβάλλαν ή όχι, μπορεί να υπερβάλλαν, αλλά η ομορφιά αυτή δεν την βρίσκεις εύκολα.
1: Να είστε...
0: Χωρίς ίχνο σοβινισμού, έτσι.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαραγκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Μαραγκάκης.

Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βενεράτου, και μας περιέγραψε πώς έχει συνδεθεί ο Άγιος Φανούριος στο φαράγγι του Βενεράτου με την σημερινή αλλά και την παραδοσιακή ζωή του Βενεράτου. Πάμε να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συνελήφθη 38χρονος στην Κίσα Μοχανίων. Φέρεται να απείλησε τον αδερφό του με καραμπίνα. Κοκαίνη και 42.000 ευρώ εντοπίστηκαν στο Λασίθι μετά από αστυνομική επιχείρηση σε σπίτια και καταστήματα. 6 συλλήψεις. Σεξουαλική παρενόχληση από Γερμανό κατήκυλε 13χρονο στο Ρέθυμνο. Ο 45χρονος αλλοδαπός συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου 14χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πάρτι στα Χανιά, συνελήφθη ο πατέρας της. Θύματα τηλεφωνικής απάτης έπεσαν στο Ηράκλειο 3 άτομα από μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχασαν χρήματα και κοσμήματα. Κοινή κριτική στην κυβέρνηση για όσους μένουν εκτός της νομοθετικής ρύθμισης για τις συντάξεις χειρίας, ασκούν Πασό και ΛΑΣ και ΚΚΕ. Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Υπεγράφει η σύμβαση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου για την αντιδιαβρωτική προστασία στο Δερματά. Πρόκειται για έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ με δύο παραλίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο Παρασκευή στο μεγαλύτερο τμήμα του νησιού. Από Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται το 1 στα 3 ευρώ σε ό,τι αφορά τα τουριστικά έσοδα στην Ελλάδα. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Τείχος από λάσπη και πάγο κατάπιε ολόκληρα χωριά. 100 νεκρών και πάνω από 1.000 αγνοούμενοι. Ο Όφη αντιμετωπίζει την Τσασεκά Σόφια στις 9 το βράδυ με live μετάδοση από τον Sport FM 104,2. Εκτός έδρας με μοναδικό στόχο τη διατήρηση του μεγάλου προβαδίσματος που έχει με 3-0 από τον πρώτο αγώνα στο Παγκρίτιο και την πρόκριση στη League Face του Europa League. Παραμένει και αύριο η ζέστη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται έως 33 βαθμούς στη Βόρεια Κρήτη και έως 38 στη Νότια. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα 89,8, ακούτε την εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και όπως σας είπα από την... να σας πω καταρχάς ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, οι αγρότες, η ελαιοπαραγωγή κυρίως, μάλλον αποκλειστικά θα έλεγα, αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα με τις δηλώσεις. Με τις δηλώσεις ελαιοπαραγωγής, με τις οποίες βάσει των δηλώσεων αυτών θα πάρουν την επιδότηση. Και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι η πλατφόρμα του ΟΣΔΕ δεν λειτουργεί όπως έπρεπε να λειτουργεί. Ή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα επιμορφωθεί, να πω, πάνω στο πώς θα δουλέψουν αυτή την πλατφόρμα. Έτσι, ελάχιστες δηλώσεις έχουν καταθέσει τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα οποία τώρα έχουν εγείρει διαμαρτυρία για τη λειτουργία της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ και πρόσφατα επισκέφθηκαν τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, τον κύριο Σταύρο Γαβαλά, και του έθεσαν το πρόβλημα. Σήμερα λοιπόν, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γαβαλά. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Γαβαλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τι είναι αυτό που μπλοκάρει τα πράγματα με τους υλοπαραγωγούς, κύριε Γαβαλά? Τι σας είπαν από τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων?
1: Δεν είναι μόνο η ελαιοπαραγωγή, είναι αμπελουργή, είναι μελισσοκόμοι, είναι φθινοτρόφοι, είναι όλοι όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα και έχουν τεκμηριώσει, μπορούν να πάρουν επιδότηση τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς αυτή η περιβόητη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Καλώς έγινε, αν θέλετε, για να μπει μια τάξη στις πληρωμές, αλλά έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Και πρέπει όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα να είχαν λυθεί. Τώρα βρισκόμαστε 5 Σεπτέμβριος, μιλάμε για 650.000 ενεργοποιήσεις σε όλη τη χώρα και μέχρι χθες είχαν γίνει 480 ενεργοποιήσεις και όχι 480.000 ενεργοποιήσεις. Η πλατφόρμα δεν είναι λειτουργική, δεν μπορείς να κάνεις ενεργοποίηση, έχει πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα. Και δυστυχώς, αν δεν λυθούν αυτά χθες, δύσκολο θα πληρωθούν οι παραγωγοί, όχι στην ώρα τους, αλλά φέτος, μέχρι τέλος του χρόνου. Εγώ αυτή τη διαπίστωση κάνω, μακάρι να με διαψεύσει ευχάριστα η ΑΔΕ. Μακάρι, το εύχομαι. Εμείς ούτε αντιπαράθεση θέλουμε, ούτε συγκρούσεις θέλουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε εδώ να συνεργαστούμε για να πάρουν οι παραγωγοί τα χρήματά τους στην ώρα τους.
0: Ναι. Ξέρω ότι για τους ελαιοπαραγωγούς η πρώτη δόση γινόταν η κατάθεση Οκτώβριο. Δεν ξέρω αν γινόταν για όλους.
1: Για όλους τους παραγωγούς. Να μην το λέμε εδώ. Να λέμε για όλους τους παραγωγούς.
0: Για όλους τους παραγωγούς λοιπόν.
1: Συνήθως τέλη το Οκτώβριο και εξόφληση προς τα Χριστούγεννα, προς το τέλη του Δεκεμβρίου.
0: Ναι, ναι. Τώρα αυτό εσείς...
1: αποκλείεται να συμβεί. Με τα σημερινά δεδομένα αποκλείεται να συμβεί. Ευελπιστώ αν λυθούν τα προβλήματα χθες, θα μπορέσει να πληρωθεί ένα μέρος πριν τις γιορτές.
0: Πού εστιάζεται συγκεκριμένα, πού εστιάζεται το πρόβλημα, τι σας είπαν από το λέτε ότι υπάρχει πρόβλημα στην πλατφόρμα, τι είναι αυτά τα προβλήματα?
1: Δεν είμαι πληροφορικάριος και δεν μπορώ να σας απαντήσω για τα τεχνικά θέματα που προκύπτουν το ένα πίσω από το άλλο. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος, ο υπάλληλος να κατεβάσει την αίτηση του παραγωγού, να την οριστικοποιήσει. Δεν μπορεί. Πέφτει σε πάρα πολλά σφάλματα. Πώς να σας το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί η αίτησή σας για να μπορείτε να πληρωθείτε. Δεν γίνεται ακόμη και σήμερα. Δεν είναι εφικτό.
0: Μάλιστα. Εσείς για αυτό το θέμα έχετε μιλήσει καθόλου με την ΑΔΕ ή με κυβέρνηση, με ανθρώπους ηθήνοντες, σε πάση περιπτώσει που είναι αρμόδιοι επί του θέματος?
1: Κοιτάξτε, έχουν γίνει συναντήσεις. Η ΕΦΕΑ, ο κεντρικός φορέας των ενώσεων από την Ελλάδα, έχει κάνει αρκετές συναντήσεις. Έχει πει τα θέματα, έχει αναδείξει τα προβλήματα. Νομίζω θα γίνει και μια τις επόμενες ημέρες. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα. Θα λυθεί το πρόβλημα αναγκαστικά, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι παραγωγοί. Οπότε πιστεύω κάποια στιγμή αυτή η πλατφόρμα να λειτουργήσει και να μπορεί να γίνεται γρήγορα η ενεργοποίηση των κάθε παραγωγών, για να προλάβουμε τις ημερομηνίες. Μιλάμε για 650.000 παραγωγούς ανά την Ελλάδα. Είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Άρα αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει ο παραγωγός για να διασφαλίσει ότι θα χάσει την επιδότησή του, είναι όμοιρος.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο παραγωγός. Εμείς αναδεικνύουμε το πρόβλημα για να καταλάβει ότι δεν φταίμε εμείς που δεν γίνεται η ενεργοποίηση, δεν φταίνε τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Δεν μπορούμε να την κάνουμε. Με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούμε να την κάνουμε, να την ολοκληρώσουμε. Εύχομαι τις επόμενες μέρες να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να προχωρήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε να ενεργοποιήσει όλος ο κόσμος, να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ επιδότηση από κανένα.
0: Ναι. Η παραγωγή, εκτός από αυτό το θέμα, κύριε Γαβαλά, σας παρουσίασαν κάποιο άλλο θέμα από το οποίο τους απασχολεί πέρα από τις επιδοτήσεις?
1: Δεν έχει συνάντηση με παραγωγούς, έχει συνάντηση με εκπροσώπους από τα κέντρα υποδοχής.
0: Από τα μέλη σας, εσάς, δεν σας λένε κάποια θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν?
1: Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, κύριε Αγγελάκη. Ο πρωτεγνής τομέας πνέει τα ολίσια πλέον, οι τιμές είναι στα τάρταρα, το κόστος παραγωγής είναι στο Θεό και δεν βλέπω πολιτικές και ενέργειες να μπορέσουμε αυτό με κάποιο τρόπο να το διορθώσουμε. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Και στο ελαιόλαδο τιμές είναι στα τάρταρα. Τα επιτραπέζια στα φύλλα, από ό,τι ακούω τις προηγούμενες μέρες, σταματήσανε, δεν πουλούνται καν ή έχουν πολύ μικρή ζήτηση. Τα εινοπία τα μεγάλα δεν απορροφούν όγκο εινοσταφύλων. Θα πέσει πάλι το βάρος αυτό στη μαμά ένωση να κάνει ό,τι μπορεί. Θα διασφαλίσει όσους περισσότερους παραγωγούς μπορεί. Ο τουριστικός κλάδος δεν κάνει την παντριά με τον πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω γιατί αρνείται να κάνει την παντριά. Είναι πάρα πολύ μικρές οι ποσότητες που καταναλώνονται τα ξενοδοχεία με κριτικά προϊόντα. Με κριτικά προϊόντα. Ενώ θα μπορούσε αυτό το μέγεθος να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο και να δίνει μια καλύτερη προοπτική για τα προϊόντα των κριτικών παραγών. Δυστυχώς αυτό μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει. Ενώ πουλάμε στον επισκέπτη, στον τουρίστα, κριτική γαστρονομία, κριτική διατροφή, κριτικά προϊόντα, δεν τα απολαμβάνει, κύριε Αγγελάκη. Δυστυχώς δεν τα απολαμβάνει.
0: Ποια είναι τα επιχειρήματα των τουριστικών φορέων, δεν σας έχουν πει?
1: Είναι το κόστος. Βρίσκουν πολύ φτηνότερα προϊόντα από όλο τον υπόλοιπο κόσμο και κοιτάξτε, Κρήτη, το ανάγλυφο, τη θάλασσα, οι μεταφορές, έχει ο μικρός κλήρος, το δύσβατο, έχει ένα πολύ μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Όμως, γι' αυτό το λόγο βγαίνουν και αυτοί οι κριτικοί, οι διατροφικοί θησαυροί. Γι' αυτό τα προϊόντα μας πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό πρέπει να το δούνε. Δεν γίνεται εγώ να συναγωνιστώ κάποιον που έχει εκατοντάδες εκτάρια, που ψεκάζει με ελικόπτερα και που συλλέγει τα σταφύλια του με μηχανές και που έχει μαύρους με ένα ευρώ, να συναγωνιστεί ένας συνοπιός που έχει αυτή τη στιγμή τριγάμε και θέλουμε 65 ευρώ με ροκάματο. Άτομο, 65 ευρώ με ροκάματο, αν θέλετε λέει, αν δεν θέλετε θα φύγουμε. Δεν μπορεί αυτό να είναι ανταγωνιστικό. Πρέπει να καταλάβουν ότι τα κριτικά προϊόντα, ναι, είναι πιο ακριβά, αλλά είναι και πιο καλά και είναι Κρήτη. Πουλάμε Κρήτη, άρα να στηρίξουμε τα κριτικά προϊόντα. Απλά είναι τα πράγματα. Αν θέλουμε, αν δεν θέλουμε, ας συνεχίσουμε έτσι και να σταματήσουμε να βλέπουμε τα μπέλη, θα τα βλέπουμε σε κάρτ ποστάλ. Οι ελιές θα γίνουν καυσόξυλα κάποια στιγμή και θα κρατήσει ο καθένας στο σπίτι του 50 ρίζ για το λάδι του. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι φαίνεται πως πάνε τα πράγματα. Δυστυχώς.
0: Μέσα σε αυτό το περιβάλλον που περιγράφεται, πώς πάει η ίδια η Ένωση ως οργανισμός?
1: Η Ένωση έχει πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς αναλάβαμε μια οργάνωση με ένα χρέος που ξεπερνούσε τα 105 εκατομμύρια. Οι λόγοι, δεν θα πω κακοδιαχείριση, κοινωνική πολιτική, όλα αυτά που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε πετύχει μια πολύ γενναία ρύθμιση που ολοκληρώθηκε πριν λίγο διάστημα. Είμαστε υποχρεωμένοι τώρα να τη τηρήσουμε με ευλάβεια και να προσπαθήσουμε σιγά σιγά να ξαναπούμε πιο δυναμικά στα προϊόντα, που και αυτός είναι ο βασικός ρόλος της οργάνωσης. Αυτός είναι, να πούμε πιο δυναμικά στα προϊόντα, να διασφαλίσουμε καλύτερες τιμές, αλλά και η παραγωγή να είναι πιο συνεπής. Κύριε Αγγελάκη, την πρώτη μέρα που ανοίξαμε το εινοπείο μας φέρανε στα φύλλα 9-9,5 βαθμούς, το οποίο αυτό είναι καταστροφικό και για μας και για το προϊόν. Δηλαδή, μην βλέπουν την Ένωση ότι θα πάμε να ξεφορτωθούμε το προϊόν μας, το κακό προϊόν, γιατί η Ένωση θα παίρνει όλα αυτά, πρέπει να σταματήσουν. Δεν μπορούμε εμείς να γράφουμε ζημίες κάθε χρόνο για να στηρίξουμε αυτά τα φαινόμενα. Οι παραγωγοί πρέπει να μας φέρουν τα προϊόντα όπως πρέπει να είναι, ποιοτικά, για να μπορέσουμε και εμείς να βγάλουμε ένα ποιοτικό προϊόν.
0: Αυτό που λέτε σημαίνει ότι βιάζονται να τριγύσουν?
1: Αυτό που λένε ότι όχι βιάζονται, λένε να πάω να τα κόψω, να τα βάλω μέσα, να ξεμπλέξω, μπορεί να βρέξει, μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Ας τα πάω εγώ στην Ένωση, την καλή Ένωση που τα παίρνει όλα, και μετά θα κυνηγάω τον Πρόεδρο ή θα τον, αν μην πω τώρα, θα τον βρίζω και όλα να με πληρώσει. Αυτή όμως δεν είναι, δεν πάει όλο αυτό.
0: Δεν είναι λογική. Καλά, έτσι όπως το περιγράφετε δεν είναι λογική αυτή. Έτσι, αλήθεια είναι αυτή.
1: Δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Όχι από όλους, από μια μερίδα προς Θεού.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι από όλους.
0: Μάλιστα. Οπότε το μέλλον πώς το βλέπετε, πώς το αυτή τη στιγμή έτσι όπως τα περιγράφετε, δεν το βλέπω και τόσο λαμπρό το μέλλον. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν ενέργειες αυτό.
1: Εγώ επενδύω στον πρωτογενή τομέα συνεχώς, πιστεύω στον πρωτογενή τομέα, αλίμον αν η Κρήτη, αλίμον αν το νησί της Κρήτης δεν παράγει προϊόντα. Αλίμον αυτό. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι θα γίνουμε μόνο
0: κανείς δεν μπορεί,
1: προορισμός.
0: Έτσι, κανείς δεν μπορεί να το διανοηθεί.
1: Αλλά
0: αυτό.
1: Αν δεν γίνουν συνέργειες δυναμικές με οικονομία κλίμακα, να συνεννοηθούμε επιτέλους στα βασικά και να βγάλουμε τα προϊόντα τυποποιημένα, πιστοποιημένα με το brand Κρήτη στο εξωτερικό, είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλοι βγάζουν ελαιόλαδο, όλοι βγάζουν κρασί, όλοι βγάζουν τυρί. Όλος ο κόσμος βγάζει. Και ποιοτικό μάλιστα, γιατί μόνο εμείς βγάζουμε. Όλοι βγάζουμε. Κάποιοι καταφέραν να φτιάξουν κάποια brand. Και το σκάνει, πας το σκάνει και σε αναγκάζουν να φας, να ψείς, να καταναλώσεις, να απολαύσεις τα προϊόντα της περιοχής.
0: Έτσι.
1: Η εστίαση, τα ξενοδοχεία. Εδώ πάμε στο ξενοδοχείο και μας φέρουν βούτυρα, δεν ξέρω πώς θα λένε αυτά για πρωινό, μας φέρουν... Τι να πω τώρα, τι να σας πω, μια απογοήτευση. Μια απογοήτευση.
0: Και βέβαια σε αναγκάζουν με όμορφο τρόπο, έτσι. Δεν σε αναγκάζουν με το,
1: όχι,
0: με το μαχαίρι στο λαιμό.
1: Αυτό που κάνουν το χαίρεσαι.
0: Ακριβώς.
1: Το αρέσει αυτό που κάνουν, γιατί το αγαπάνε. Το αγαπάνε και το κάνουν με πολύ αγάπη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το επιβάλλουν.
0: Έτσι.
1: Και εμείς θα μπορούσαμε να είμαστε μία Τοσκάνη. Και πιο καλή από την Τοσκάνη. Έχω πάει 2-3 φορές. Mm-hmm. Το λάδι μας είναι πιο καλό. Και το κρασί μας είναι πιο καλό. Γελάω τώρα.
0: Ναι.
1: Και τα τυριά μας.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν συνεννοηθεί, συνεργαστεί και έχουν πετύχει ένα άριστο αποτέλεσμα. Εμείς εδώ ένας θέλει το κακό του αλλού εισαγωγικά. Σκάβουμε το λάκκο του διπλανού μας.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι συμβαίνει μέχρι σήμερα.
0: Έτσι είναι. Περιγράφεται μια εικόνα η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και πραγματικά συμβαίνει και πρέπει. Ο μόνος τρόπος νομίζω είναι να αλλάξουμε τρόπο σκέψης, κύριε Γαβαλά. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος τρόπος. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε έτσι όπως σκεφτόμαστε και να αλλάξουμε και να παραδειγματιστούμε από τα καλά που συμβαίνουν απ' έξω και όχι από τα άσχημα.
1: Προχθές έγινε μια συνένωση την Ισπανία, δύο ελαϊκοί κολοσσοί που τυποποιούν όσο λάδι βγάζει η Ελλάδα, συνενώθηκαν. Τι σημαίνει αυτό? Είδανε την αγκαιότητα να γίνουν ακόμα μεγαλύτεροι. Εμείς εδώ καθένας θέλει το μαγαζάκι του, πώς το λέμε εδώ, μικρό μικρό ταλόνι μου να είναι μοναχικό μου.
0: Ναι,
1: μα
0: ναι.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι, όχι.
0: Πραγματικά.
1: Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν από τους ξένους.
0: Και μια και αναφερθήκατε, βεβαίως, και μια και αναφερθήκατε στη μοναδικότητα των κριτικών προϊόντων, να πω ότι εγώ έχω διαβάσει στο National Geographic, που είναι ένα περιοδικό, όπως γνωρίζετε, κολοσσός, εν πάση περιπτώσει, στα μέσα ενημέρωση, της ειδικής δημοσιογραφίας, έτσι, που έγραψε ότι το κριτικό ελαιόλαδο είναι μοναδικό στον κόσμο. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης. Με την αξία δηλαδή, την διατροφική που
1: διατροφική
0: έχει.
1: Διατροφική που έχει. Μπορεί να έχει και φαρμακευτική, αν δούμε.
0: Σωστά.
1: Αν, πιο καλές premium ποιότητες, μπορεί να πάρει και χαρακτηρισμό για την υγεία. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε. Δυστυχώς έχω και εγώ μια ευθύνη σαν πρόεδρος ενώσεως, αλλά με τις λιγοστές δυνάμεις που έχει ενώσει, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα κάνει μόνη της. Δεν μπορεί να τα κάνει. Δυστυχώς δεν μπορεί να τα κάνει μόνη της. Όλοι μαζί μπορούμε. Αλλιώς θα είμαστε έτσι μια ζωή στη μιζέρια, στην κακομοιριά. Θα μαζώνουμε τις ελιές από μέσα μας, θα λέμε να τις μαζόψουμε, να ξεμπλέξουμε, θα τριγάμε με δυσαρέσκεια. Όλα θα γίνονται με το ζόρι, πώς να το πω. Με το ζόρι.
0: Κύριε Γαβαλά, τα τελευταία λόγια σας τα κρατάμε και ως μηνύματα αυτής της συζήτησής μας. Εύχομαι αυτά που λέτε, επειδή με το ραδιόφωνο διαδίδεται ο λόγος, να εισακουστούν. Και κάποια μέρα πραγματικά να γνωρίσουμε καλύτερες μέρες για τον πρωτογενή τομέα μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. λαύρος ευθύς και ειλικρινής ο κύριος Γαβαλάς, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα κατάματα. Έχει δίκιο σε αυτά που είπε ο κύριος Γαβαλάς. Πρέπει να σταματήσουμε να τρογόμαστε και να αλληλοτρογόμαστε. Να τρώμε τον ίδιο του μας τον εαυτό και να αλληλοτρογόμαστε με τον διπλανό μας. Δεν γίνονται έτσι δουλειές, πράγματι δεν γίνονται έτσι δουλειές. Θέλει συνένεση, θέλει συνέργεια, θέλει ομόνοια, θέλει άλλο τρόπο σκέψης. Διαφορετικά θα είμαστε στον ίδιο παρνομαστή και το επιθυμητό καλύτερο μέλλον δεν το βλέπω να έρχεται όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα.

Ελπίζω να εισακουστεί και όσον αφορά το θέμα του ΟΣΔΕ, της πλατφόρμας του ΟΣΔΕ, για να μπορέσουν οι παραγωγοί να κάνουν τις δηλώσεις τους και να πάρουν τις επιδοτήσεις τους. Δεν ξέρω τι χρειάζεται. Χρειάζεται να επιμορφωθούν οι υπάλληλοι? Χρειάζεται να αλλάξει η πλατφόρμα? Χρειάζεται να γίνουν ενδεχομένως και τα δύο? Κάτι πρέπει να γίνει όμως, διότι υπάρχει μεγάλη διαμαρτυρία και υπάρχει και κίνδυνος πάνω απ' όλα να χάσουν τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά τις επιδοτήσεις. Αυτό τουλάχιστον προέβλεψε ο κύριος Γαβαλάς, ότι δεν βλέπει, εάν συνεχιστεί έτσι το πράγμα, να παίρνουν την επιδότησή τους η παραγωγή, την πρώτη δόση δηλαδή, όπως ήθιστε τον Οκτώβριο, και ακολούθως τη δεύτερη δόση γύρω στα Χριστούγεννα. Θα πάει μάλλον το 2027, και το 2027 θα έρθουν οι απαιτήσεις για την επόμενη χρονιά, και μάλλον θα γίνει εκεί μια συσσόρευση όχι τόσο πολύ ευχάριστη, θα έλεγα. Πρέπει οι αρμόδιοι λοιπόν να νοιαστούν και να δουν τι θα κάνουν με την πλατφόρμα αυτή, ούτως ώστε να γίνει πιο εύχρηστη. Είναι ώρα να κάνουμε την επόμενη απαραίτητη μας διακοπή. Πριν διακόψουμε όμως, να σας πω ότι απόψε μια μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά. Στις 9 η ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει την ΤΖΕΣΕΚΑ Σόφιας και ο Σπόρ FM 104,2 είναι ήδη στη Σόφια με επισταλμένο το Μανώλη Σαρή, για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Pre-game από τις 7 ζωντανά από τη Σόφια. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GB Berbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

0: Αγαπητοί φίλοι, η είδηση βγήκε εχθές στη δημοσιότητα ότι δηλαδή στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη η Ελλάδα και η Ιταλία πρόκειται να υπογράψουν την εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί την απόκτηση των δύο πρώτων ιταλικών φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη. Εκεί λοιπόν οι δύο Υπουργοί Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών θα υπογράψουν την σχετική συμφωνία και όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας είναι βεβαίως άλλη μια ευχάριστη είδηση, γιατί όχι μόνο ενισχύονται οι ένοπλες δυνάμεις, αλλά ενισχύεται και το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες. Για το θέμα αυτό, για την είδηση αυτή, θα συνομιλήσουμε τώρα με έναν άνθρωπο που κατέχει τα θέματα, πολύ καλά τα θέματα της Εθνικής Άμυνας, τον συνάδελφο τον Λεωνίδα τον Πλαβέρη από την ιστοσελίδα thepressroom.gr, για να μας πει τι ακριβώς σημαίνει η απόκτηση αυτών των δύο φρεγατών για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και για την επάρκεια των ενόπλων μας δυνάμεων. Λεωνίδα, καλή σου μέρα, ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που αποδέχτηκε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα Νίκο, σε εσένα και στους ακροατές μας και σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ήταν ευχάριστη είδηση, έτσι?
1: Βεβαίως ήταν ευχάριστη είδηση, αναμενόμενη βέβαια, αλλά πάντα ευχαριστή, έστω και αν ήταν αναμενόμενη. Δεν ξέρω πριν ξεκινήσουμε να λέμε για τα Μπεργαμίνη, αν τυχόν έχετε πει την τελευταία είδηση
0: με
1: τους ελληνικούς πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία.
0: Α, ναι, όχι, τελευταία φορά που αναφέρθηκα σε αυτό ήταν ότι συζητιόταν να έρθουν και οι πάτριωτ αυτοί εδώ πάλι στην Ελλάδα.
1: Και αυτοί έχουμε τελευταία εξέλιξη πριν από λίγα λεπτά.
0: Ναι, ότι...
1: Σήμερα μετά τα μεσάνυχτα υπήρξε εμπλοκή, υπήρξε επίθεση από αριθμό μη κατονομαζόμενων εχθρικών UAVs, μη επανδρομένων αεροχημάτων, όπου η ελληνική πυροβολική...

Χωρίς προβλήματα λοιπόν έφτασαν οι φίλοι του Όφη στην Σόφια, στο γήπεδο της ΤΣΣΚΑ, χωρίς το παραμικρό. Όλοι βρίσκονται εκεί από πολύ νωρίς να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους και να τους μπουστάρουν έτσι ψυχολογικά, να πάρουν την πρόκριση, την ιστορική αυτή πρόκριση στη League Phase του Europa League, να επιστρέψουν όλοι μαζί και οι φιλάθλοι και εννοείται ο Βερσές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας και ο Μιχάλης Μπούσης που βρίσκεται στο γήπεδο, να επιστρέψουν στο Ηράκλειο και την Κρήτη με αυτήν την πρόκριση.

Να πούμε ότι έγινε γνωστό και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου ο Όφη θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το remake του περσινού τελικού στον Βόλο. Να πούμε ότι η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει στην Τούμπα στις 10:15 το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες την Τετάρτη, λοιπόν. Να πούμε τον αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την 3η μέσα Σεπτεμβρίου το ομαδικό παιχνίδι στις 6 Βόλος Καλαμάτα. Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έχουμε 4 αναμετρήσεις. Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5:30 Μαρκό Κηφισιά. Στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός. Και στις 10:15 το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας ΠΑΟΚ Όφη στην Τούμπα. Ενώ την 5η έχουμε ακόμη δύο παιχνίδια. Στις 7 Πανσαραϊκός Ατρόμητος και στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.

Να πούμε ότι στον αγωνιστικό χώρο του Βασίλ Λεύσκη, του γηπέδου ουσιαστικά που θα γίνει το παιχνίδι του ΟΦ με την ΤΣΣΚΑ, βρίσκεται ο Μιχάλης Μπούσης και ο πατέρας του Δημήτρης, πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα. Οι δύο άντρες υπενθυμίζουν ότι ταξίδεψαν μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στην Σόφια από χθες και βρίσκονται μαζί με την υπόλοιπη ομάδα προκειμένου να πάρουν, να φέρουν έτσι και αυτοί μαζί, όλοι μαζί, την πρόκριση στην Κρήτη. Υπενθυμίζω ότι εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση είναι ο Άρουν Ισέκα με τον Νίκο Μαρινάκη, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ο Ισέκα, ο οποίος τελευταία στιγμή αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού και θα μείνει εκτός. Ο Νίκος Μαρινάκης είναι εδώ και αρκετές ημέρες, συνεχίζει θεραπεία. Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές υπενθυμίζω ότι είναι στη διάθεση του Χρήστου Κόντι για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.

να πούμε ότι ουσιαστικά σήμερα συμπληρώνεται το puzzle της League Phase του Europa League. Έχουμε αρκετά σημερινά παιχνίδια για αυτήν την ευρωπαϊκή διοργάνωση, για, αυτήν την, για αυτό το Europa League. 12 αναμετρήσεις που δύο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Έχουμε το CSKA Sofia's Όφι, 3-0 το πρώτο παιχνίδι πενθυμίζω υπέρ του Όφι. Anderlecht Kairat, 3-0 υπέρ των Βέλγων στο πρώτο μάτς. Ιμπέρια Τυφλίδας Γιαγγελόνια, 4-0 υπέρ της Γιαγγελόνια το πρώτο παιχνίδι. Σάλσμπουργκ Μιάλμπι, 1-0 υπέρ της Σάλσμπουργκ στο πρώτο μάτς. Ζαλγκίρις Μπεσίκτας, 3-0 υπέρ των Τούρκων. 0-0 το Λίλεστρομ Εγνάτια το πρώτο μάτς. Τουν Λεχ Πόζναν, 7-0 είχε κερδίσει Λεχ Πόζναν στο πρώτο παιχνίδι, την ομάδα από την Ελβετία. Αραράτ με Κραϊόβα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, μείωση στο 0-0. 1-1 έχει έρθει το πρώτο παιχνίδι. Στο 1-1 βρίσκεται και το Ιμπέρια Γιαγγελόνια που είπαμε πριν, αυτή τη στιγμή, και τα δύο μάτς στο 40 λεπτό. Φερεντσβάρος Τρανζόσπορ από την Τουρκία, 1-0 είχαν κερδίσει οι Ούγγροι τους Τούρκους, η ομάδα του Κόντρο που όπως θα δείχνουν θα έρθει στον Όφι, ο Βόσνιος επιθετικός. Ομόνια Σεντ Ρούιντεν είχαν κερδίσει 1-0 οι Ολλανδοί, την Ομόνια. Βικτόρια Πλιζέν, Ερυθρός Αστέρας, 3-0 είχαν κερδίσει οι Σέρβοι, την ομάδα από την Τσεχία. Και Άρχους Μπενφίκα, 3-1 είχε κερδίσει η ομάδα από την Πορτογαλία, την Άρχους. Όφι, ο οποίος εννοείται ότι θέλει να πάρει την πρόκληση, να πάρει το 1 από τα 12 εισιτήρια.

Υπενθυμίζω για την Τζέσικα Σόφιας ότι ο Χρήστο Γιάννεφ θα έχει στη διάθεσή του τους Γκαμίνετο και Μαρτίνο. Μαρτίνο που δεν έχει αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι. Αντιμετώπιζαν και οι τρεις προβλήματα τραυματισμών, ήταν αμφίβολοι. Παρ' όλα αυτά, προπονήθηκαν τις τελευταίες μέρες μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και θα δώσουν κανονικά το παρόν στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στον Όφη. Από όντες είναι τιμωρημένοι από το πρώτο μάτς του Ηράκλειου, Στέφανο Σένση και Μοχάμετ Μπραχίμ. Ο Σένση, ο οποίος δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι του Παγκριτίου και συμπλήρωσε τις τρεις με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα να αγωνιστεί σήμερα στην Βουλγαρία, ενώ ο Μπραχίμ για χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ δέχτηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα μετά την παρέμβαση φυσικά του VAR.

Στα αγωνιστικά για τον Όφη όλα δείχνουν ότι ο Όμιλος θα αγωνιστεί με την ίδια εντεκάδα, έτσι όπως έπαιξε δηλαδή και στο πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο πριν από μία εβδομάδα. Την ίδια εντεκάδα θα παρατάξει ο Χρήστος Κόντης, σύμφωνα με όσο βγαίνει και από το ρεπορτάζ, όπως μας ενημέρωσε και ο Μανώλης Σαρής χθες το βράδυ. Δηλαδή ο Χρυσογιώργος είναι κάτω από τα δοκάρια, Σιέλης Πούγκουρας και Κοστούλας, οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Δεξιά ο Αποστολάκης, αριστερά ο Αθανασίου. Στη μεσαία γραμμή ο Άνδρος Μπουμπουχαλάκη και οι τρεις στην επίθεση θα είναι ο Αϊτόρ, ο Νους και ο Ταξιάρχης Φούντας, αφού λείπει και ο Άρων Ισέκα.

Αυτή την ώρα διεξάγεται και η κλήρωση του Champions League, εκεί όπου η ΑΕΚ κατάφερε να προκριθεί μετά την νίκη της χθες με 4-0 επί της Λεύσκη, που πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Βούλγαρους. Πήρε την άνετη πρόκριση του Champions League και επέστρεψε μετά από το 2018, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 8 χρόνια. Μέχρι στιγμής βλέπω ότι έχει κληρωθεί με City και Real. Πολύ καλά ξεκίνησε αυτό για την ΑΕΚ. City είναι ο πρώτος αντίπαλος και η Real είναι ο δεύτερος στην Allwyn Arena. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η κλήρωση.

Όφ επίσης είναι πανέτοιμος. Πράγμα το οποίο είχε την τελευταία του προπόνηση χθες. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι πανέτοιμοι. Όλο το τεχνικό επιτελείο, Χρήστος Κόντης. Όλοι είναι συγκεντρωμένοι και πανέτοιμοι για αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι για τον Όφ, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Εννοείται ότι όλοι αυτό θέλουμε, όλη η Κρήτη, όλο το Ηράκλειο θέλουμε Όφη να προκριθεί στη League Phase αυτής της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζω στις 9 αγωνίζεται Όφη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια σε περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες. 3-0 το πρώτο παιχνίδι με τα τέρματα του Φούντα και του Ντίκμαν. Αυτό το 3-0 που κατάφερε Όφη να πάρει σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Είχε και την τύχη με το μέρος του. Εννοείται ότι όλα αυτά χρειάζονται σε αυτά τα παιχνίδια. Να έχεις την τύχη, να είσαι καλός, κοινικός. Τις φάσεις που τις έκανε γκολ. Ήτσε σε κάτι δεν κατάφερε να σκοράρει. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό για τον Όφη. Και επίσης είναι πολύ θετικό το ότι πέτυχε αυτό το 3-0 στο τέλος. Είναι αλλιώς να πηγαίνεις σε μια ρεβάνς με 2-0 και αλλιώς να πηγαίνεις με 3-0. Πλέον είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους Βουλγαρούς και με το 2-0 θα ήταν δύσκολα για την ομάδα της ΤΣΣΚΑ, καθώς δεν είναι και φόβητρο. Πολλοί από εμάς πριν το παιχνίδι νομίζαμε ότι θα είναι το ακλόνητο φαβόρι. Παρ' όλα αυτά, όπως είδαμε και στην πράξη, ο Όφη δείχνει να είναι καλύτερη ομάδα από τους Βουλγαρούς. Και αν πετύχει ένα γκολ, που όπως λέγαμε χθες και με τον Μανώλη, η δική μου αίσθηση είναι ότι ο Όφη θα πετύχει γκολ σήμερα στην Βουλγαρία, καθώς όπως είναι λογικό, η ΤΣΣΚΑ θα ανοιχτεί να πετύχει γρήγορα κάποιο τέρμα, να ξαναμπεί στο παιχνίδι γρήγορα. Όφη θεωρώ ότι θα βρει χώρους στην πλάτη της άμυνας των Βουλγαρών και θα τους εκμεταλλευτεί με αυτή την ποιότητα που διαθέτει, τη μεγάλη ποιότητα που διαθέτει από την μέση και μπροστά γυρίως. Μία ώρα νωρίτερα, σε περίπου 9 λεπτά, υπενθυμίζω ότι ξεκινούν και τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, Brand ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Η δεκάδα για τον ΠΑΟΚ είναι Παυλένκα, Μιχαλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Γιαννούλη, Σάντα Μαρία, Ζαφίρης, Λουσέ, Σορετήρη, Χατζήδης και Ντιαγέ. Στις 8 ξεκινάει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντεκ Κράλοβε στην Τσεχία. Πένια, Βαρντόγγελεν, Ντεβράι, Κάτρις, Κυριακόπουλος, Καμαράτς, Ριβέγια, Ταμπόρδα, Γκαρσία, Τετέι και Πελίστρη, η αρχική εντεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στους Τσέχους. Διεξάγεται αυτή την ώρα και η κλήρωση για τη League Phase του Champions League. Υπενθυμίζω ότι αντίπαλοι της ΑΕΚ, οι τρεις πρώτοι είναι η City, η Real και η Dortmund, βγήκε ως τρίτη αντίπαλη της ΑΕΚ στην Γερμανία θα αγωνιστεί. Η ένωση κόντρα στον και η Dortmund βγήκε ως τρίτη αντίπαλη της ΑΕΚ στην Γερμανία θα αγωνιστεί. Η ένωση κόντρα στον

Και η Ρώμα, αντίπαλος της ΑΕΚ, η τέταρτη ομάδα, πολύ δύσκολη κλήρωση μέχρι στιγμής για την Ένωση. Ρώμα, Ντόρτμουντ, Σίτι και Ρεάλ είναι οι τέσσερις πρώτες ομάδες που θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, με ελληνικό ενδιαφέρον, Κουλιεράκη στη Ρώμα, Κωνσταντέλιας και Καρέτσα στην Ντόρτμουντ.

Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε και πάλι με την Βουλγαρία, τον Βασίλ Λεύση και τον Μανώλη Σαρή, ο οποίος βρίσκεται από πολύ νωρίς στο γήπεδο, ο οποίος θα μας μεταδώσει σε περίπου 1 ώρα και 5 λεπτά την αναμέτρηση. Εδώ ζωντανά από το Sport FM 104,2 ανάμεσα στον Ρόφ και την Τζέσικα. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγα λεπτά να μας γνωστοποιήσει την αρχική εντεκάδα του Όφη απέναντι στους Βουλγαρούς.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στη Βουλγαρία και το Μανώλη Σαρή, ο οποίος έχει τις 11 των δύο ομάδων. Μανώλη, λόγω σε σένα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, εδώ είμαστε και πάλι πάμε να δούμε τη δεκάδα του Όφη με δύο αλλαγές. Η μία βέβαια είχε εξήγηση και αφορά τον βαθμό ετοιμότητας του Κοστούλα, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις από ένα χτύπημα που δέχτηκε στο παιχνίδι με τον Βόλο και έμεινε εκτός 23ης, οπότε την θέση του αρχικού σχήμα παίρνει ο Δημήτρης Νικολάου. Η άλλη αλλαγή σε σύγκριση με το παιχνίδι του Παγκοτήρου θα δει πριν μια εβδομάδα, έχει να κάνει με τον Λορέντζο Τίκμαν, ο οποίος ξεκινάει βασικός αντί του Γιάννη Αποστολάκη. Προφανώς ο Χρυσκότης θέλει να ποντάρει στην εμπειρία και την προσωπικότητα του Ιταλού ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Με τον Χρυσέη Γιώργο κάτω από την αστεία του Όφη, Νικολάου Σιέλη και Πούγκουρα στην τριάδα των κεντρικών αμυντικών, με τον Σιέλη να πηγαίνει δεξιό στόπερ, ο Νικολάου αριστερός και στην μέση ο Πούγκουρας. Στην μεσαία γραμμή θα δούμε Μπουκαλάκι, όπως αναμενόταν μαζί με Ανδρούτσο, ο Κονάξονα, δεξιά ο Τίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου και η Αϊτόρ, Νούς και Φούντας, η τριάδα της επίδοσης με τον Αργεντίνο στην κορυφή. Από εκεί και πέρα, για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας που παρατάσσεται με αρκετά διαφορετικά πρόσωπα σε σύγκριση με τον πρώτο αγώνα κοντά στον Όφη, καθώς επιστρέφουν στην ενδεκάδα της ο αρχηγός, ο Πορτογάλος, ο Μπρούνο Τζοντάο, ο οποίος δεν είχε παίξει καθόλου για λόγους τακτικής πριν μια εβδομάδα στο Παγκρίτιο, το Αγγενό Μαρτίνο, ο αριστερός μπακ, ο οποίος ήταν δραματίας, ενώ ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που ήταν από το παιχνίδι του Ιρακλείου ο Ζαν-Πιέρ Γκουάμιν, ο Ιβοριανός κεντρικός αμυντικός, και ο Τζέιμς Ετό Λαφκούχοφ κάτω από την αιστεία της ΤΣΣΚΑ σε σχήμα 3-5-2, με τον Μαρτίνο αριστερά, τον Παστόρ δεξιά, ο Τζορντάο, ο οποίος αντί για την θέση του στον άξονα παίζει κεντρικός αμυντικός, με τον Ιβάνοφ αριστερά και τον Μπάμιν δεξιά. Προφανώς ο Γιάννεφ αυτό που θέλει είναι να εκμεταλλευτεί την ποιότητα του Πορτογάλου προκειμένου να προωθεί το παιχνίδι της ΤΣΚΑ από την άμυνά της. Στην τριάδα, στη μεσαία γραμμή αποτελούν ο Μπόγκ, Ετό και Ήτου, ο οποίος επίσης πέρασε αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι. Και το επιθετικό δίδυμο των Βουλγάρων αποτελούν οι Γοδόη και Πίτας.
0: Ωραία, ωραία Μανούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο με τον Μανώλη Σαρή να μας μεταφέρει έτσι και το κλίμα που σιγά σιγά θα γεμίζει το γήπεδο από φίλους του Όφη που βρίσκονται ήδη στο Βασίλη Λεύσκη, αλλά και από φιλάθλους των Βούλγαρων που, όπως είπαμε και πριν, αναμένεται να είναι πάνω από 20.000 στο γήπεδο.

Με δύο αλλαγές λοιπόν θα αγωνιστεί ο Όφη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι σε αυτή τη μεγάλη ρεβάνς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Ντίκμαν στα δεξιά του Αποστολάκη, ο Χρήστος Κόντης ποντάρει στην εμπειρία και στις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει ο Ιταλός σε αυτά τα τρία παιχνίδια που έχει αγωνιστεί. Και ο Νικολάου, ναι, κόλλησα για λίγο, ο Νικολάου αντί του Κρίσμανιτς, όχι του Κρίσμανιτς, του Κοστούλα, ο Κοστούλας ο οποίος παραμένει εκτός καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον τραυματισμό του, αυτές τις ενοχλήσεις που είχε όπου είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Βόλο, είχε γίνει αλλαγή και έτσι έμεινε εκτός 20-30 για τη ρεβάνς στην Βουλγαρία ανάμεσα στον Όφη και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Με αυτές τις δύο λοιπόν αλλαγές παρατάσσει ο Χρήστος Κόντης τον Όφη κόντρα στους Βούλγαρους. Χρυσογιώρης λογικά από τα δοκάρια, Σιέλης, Πούγκουρας και Νικολάου, τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Αθανασίου αριστερά, δεξιά ο Ντίκμαν, στην μεσαία γραμμή ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη και η τριάδα της επίθεσης ο Αϊτόρο Φούντας και ο Τιάγκο Νους.

Από την άλλη, ο Γιάννεφ θα παρτάξει την ομάδα του με τους Λαπούκοφ, Μαρτίνο, Γκαμίν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ, Ζορντάο, Εμπόγκ, Πίτας, Ήτου και Γοδόη. Υπενθυμίζω εκτός είναι ο Σένσι, ο οποίος έχει συμπληρώσει τρεις κίτρινες κάρτες και δεν έχει το δικαίωμα για να αγωνιστεί στην Ρεβάνς, όπως εκτός είναι και ο Μοχάμεντ Μπραχήμ, ο οποίος δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο μάτς στο Παγκρίτιο για χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ.

βγήκαν και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Αρκετά δύσκολο πρόγραμμα. Να μου πεις Champions League είναι, όλες οι ομάδες θα είναι δύσκολες προφανώς. Η ΑΕΚ έχει Real εντός, City εκτός, Dortmund εκτός, Roma εντός, Σαχτάρ εκτός, Galatasaray εντός, Κόμο εκτός και η ΛΑΣΚ Λίντσερ που έκανε αυτή την τεράστια ανατροπή κόντρα στην Celtic εντός. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, όπου επέστρεψε μετά από περίπου 8 χρόνια.

Να υπενθυμίσουμε για ακόμη μια φορά σε όσους μας ακούνε τώρα για πρώτη φορά ότι ουσιαστικά δύο αλλαγές έχει ο Όφη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ντίκμαν αντί Αποστολάκη και Νικολάου αντί του Κοστούλα, Χρυσιόρος δηλαδή, Νικολάου, Σιέλης και Πούγκουρα στη τριχετρική αμυντική, Αθανασίου και Ντίκμαν, Ανδρούτσος με Μπουχαλάκη στη μεσαία γραμμή και οι τρεις στην επίθεση, Αϊτόρ, Φούντας και Τιάγκο Νούς. Αυτή είναι η αρχική εντεκάδα του Όφη κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφια, σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου 44 λεπτά. Φυσικά θα το ακούσει ζωντανά εδώ από το Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή.

Υπενθυμίζω ότι ο Κοστούλας παρέμεινε εκτός 23άδας, καθώς δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε. Το ταλαιπωρούσε ένα πρόβλημα το παιχνίδι με τον Βόλο και έμεινε εκτός 23άδας από την σημερινή αναμέτρηση, παρότι ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή του Όφη. Παρ' όλα αυτά, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός δεν είναι πλέον σε θέση να βοηθήσει τον Όμιλο στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφια. Στον ματιάσαμε τον Κοστούλα, αυτές λέγαμε ότι από τις 31 Ιανουαρίου δεν έχει χάσει παιχνίδι με τον Όφη. Από τα 21 μάτς που έχει αγωνιστεί, τα 20 ήταν ως βασικός σε όλα είναι επίσημα παιχνίδια και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα αλλά και στο κύπελο.

Να πούμε ότι η μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά την 5η 27 Αυγούστου σήμερα. Δηλαδή, ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ Σόφια και ο Σπόρ FM 104,2 ταξιδεύει στη Σόφια με τον απεσταλμένο τον Μάνολη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη μεγάλη αναμέτρηση. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Σιτία και τώρα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πάμε και πάλι στη Βουλγαρία, στο γήπεδο της ΤΣΕΚΑ, να συνδεθούμε του Μανώλη Σαρή. Μανώλη, και πάλι καλησπέρα. Ατμόσφαιρα, φιλάθλοι, πώς είναι εκεί το γήπεδο?
1: Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα και πάλι στις αγκρατές της πόλης, είναι καλύτερο στο από το Βαρτούρι Λέσκι. Εδώ γυμίζει από κόσμο, δεν θα έλεγα ότι είναι γεμάτο γήπεδο, έχει αρκετό κόσμο. Σίγουρα είναι πάνω από 15.000 αυτοί που βρίσκονται εδώ. Το στάδιο στην έδρα της ΤΣΕΚΑ Σόκιας, μεταξύ αυτήν την περίπτωση θα γέψει. Αυτή να μην την μάθει. Ήδη έχει ξεκινήσει και το δεύτερο.
0: Μανώλη, δεν σε ακούμε βέβαια πολύ καλά, μπορείς να μετακινηθείς λίγο? Δεν σε ακούμε, Μανώλη, δεν σε ακούμε καθόλου. Αν είναι να συνδεθούμε σε λίγο, γιατί δεν ακούγεις καθόλου.
1: Κάνε πάλι τα δοκιμήντα σε λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούγομαι τώρα καθαρά?
0: Ναι, ναι, τώρα καλύτερα.
1: Ωραία. Λοιπόν, έλεγα ότι όφη ξεκινάει με τον Χριστό Γιώργο κάτω από τα δοκάρια. Κολλάω όγκουρα και στιέλη στην πιάδα στην άμυνα. Με τον Κοστούλα να μείνει εκτός από τον Ι. Στη μεσαία γραμμή δεξιά θα είναι ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου. Με τον Ανδρούτσο και τον Μπουκαλάη τον άκτονα. Και στην επίθεση η Αϊτόν και Φούντας στα δύο άκρα. Στην κορυφή ο Τιάκουρτους. Όσον αφορά παρατάστε με 3-5-2. Λαπούχοφ, Παστόρ, Ζάμιν, Ζορτάο, Εμπόγκ, Χοδόη, Κιβάνο, Μαρτίνο, Πίτας, Ήτου και Ετώ είναι οι επιλογές του Χρήστο Γιάννερ.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστούμε το Μανώλη Σαρή. Θα σας δούμε και πάλι σε πολύ λίγο με την Βουλγαρία και το γήπεδο της ΤΣΕΚΑ για να μας μεταδώσει ζωντανά εδώ από το Sport FM 104,2 την αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και την ΤΣΕΚΑ για το δεύτερο παιχνίδι των play-off του Europa League. Υπενθυμίζω, η πρώτη αναμέτρηση είχε γίνει πριν από μία εβδομάδα εδώ στο Παγκρίτο, είχε κερδίσει Όφη με 3-0.

want to say it. Να πούμε για ακόμη μια φορά ότι η μεγάλη ποδοσφαιρική αναμέτρηση έρχεται ζωντανά την 5η 27 Αυγούστου σήμερα. Ο Όφη αντιμετωπίζει την Τζέσικα Σόφια και ο Σπόρ FM 104,2 ταξιδεύει στην Σόφια με τον απεσταλμένο Μανώλη Σαρή για να σας μεταφέρει όλη τη δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την μεγάλη αναμέτρηση. Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και τώρα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

0: δεξιά.
1: Η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Σιτία και πλέον στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος.

Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της ιστορικής αναμέτρησης ανάμεσα στον Όφη και την ΤΣΣΚΑ στην Βουλγαρία. Όφη, ο οποίος καλείται να υπερασπιστεί αυτό το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, όπου ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν και τυχερός, εννοείται και τα δύο χρειάζονται στο ποδόσφαιρο πολλές φορές. Αλλά πήρε αυτό που ήθελε, πήρε την νίκη στο πρώτο παιχνίδι και με μεγάλη διαφορά. Ένα μεγάλο μαξιλαράκι σε σχέση με το δεύτερο μάτς που θα διεξαχθεί σε περίπου 16 λεπτά στο Βασίλε Λεύσκι, όπου βρίσκονται κάτι παραπάνω από 500 φίλοι του Όφη. Έχουν ταξιδέψει από το Ηράκλειο και την Κρήτη για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα που τόσο αγαπούν, να τους στηρίξουν και φυσικά να επιστρέψουν όλοι μαζί πίσω ξανά στο Ηράκλειο με την πρόκριση στη League Phase του Europa League. We'll be right back.

Να πούμε ότι ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης, πραγματοποίησε δηλώσεις πριν από την έναρξη του παιχνιδιού ανάμεσα στις δύο ομάδες στην Cosmote TV, όπου χαρακτηριστικά ανέφερε: ερχόμαστε εδώ στη Σόφια με μια πολύ καλή ψυχολογία μετά την κατάκτηση του Super Cup και τις νίκες. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μετρούν μόνο αυτά, θα έχει και τις δυσκολίες του, θα προσπαθήσει πολύ τσεσικά να μας βάλει δύσκολα και θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε. Θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που θα αμυνθούμε καλά, αλλά δεν θα κλειστούμε πίσω. Όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους, όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι και η διαχείριση θα είναι σημαντική. Πρέπει να δείξουμε από τι είμαστε φτιαγμένοι και να διεκδικήσουμε τα όνειρά μας. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του προπονητή του Όφη, του Χρήστου Κόντι.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πίσω στο σκορ στην τελευταία φάση του πρώτου 45 λεπτού με τη διαφορά του Χολμ. 1-0 Μπραντ ΠΑΟΚ.

θυμίζω ξανά την αρχική εντεκάδα του Όφη κόντρα στην Τσεσικά. Ουσιαστικά οι ίδιοι ποδοσφαιριστές είναι 9 από τους 11, εκτός είναι ο Αποστολάκης και ο Κοστούλας, ο οποίος έχει ξεπεράσει το πρόβλημα του τραυματισμού του. Στο παιχνίδι με το Βόλο είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 45. Ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα χθες στην Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Παραμένει εκτός ο νεαρός στόπερ. Σε αρχή δεκάδα βρίσκονται Χριστογιώργος, Σιέλης, Πούγκουρας, Νικολάου, Ντίκμαν στη θέση του Αποστολάκη, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Θανασίου, Φούντας, Αϊτόρ και Νούς. Αυτή είναι η αρχική εντεκάδα του Όφη κόντρα στην Τσεσικά.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στη Βουλγαρία και το Μανώλη Σαρή να μας μεταδώσει ζωντανά την πολύ σημαντική αναμέτρηση ανάμεσα στον Όφη και την Τσέσικα Σόφια. Μανώλη, λόγο σε σένα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα. Περιμένουμε την είσοδο των δύο ομάδων. Μόλις τώρα βγαίνει ο Χρήστος Πόντης με τους ποδοσφαιριστές του Όφη που την συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά okay. Με τους αστυνομικούς πάνωπλοι δεξιά και αριστερά από τη Φυσουνά. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε να τα δούμε αυτά δεκαετίες ολόκληρες ή τουλάχιστον τα τελευταία 15-20 χρόνια δεν τα έχουμε δει στα ελληνικά γήπεδα, αστυνομικούς έξω ακριβώς από το δεξιά των αποδητηρίων βρίσκονται στο γήπεδο από τα μετά. Φαντάζομαι να με ακούτε εσείς, ο ύπνος
0: και δεν ακούγεσαι και πάρα πολύ καλά, αλλά με ακούγεσαι λίγο.
1: Ελπίζω τώρα ότι μόλις ξεκινήσει το θα μπορούμε να είμαστε πιο ήσυχοι. Με τις ευκαιρίες εμφανίσεις όφη από τις μακροσιακές κόκκινες. Και σε αυτά, θα επαναλάβω ότι θα δεκάδα όφη, στον Γιώργος, Έλλης, ο Μουράς, ο Καλάου, Αφανασίου, Ίκμακ, ο Καλάκης, Ταρακαρές, ο Καπρούσος, ο Λαϊτό, ο Φούτας, η έντεκα για τον όφη. Επίσης, εσκά, να πω και άμα αρκείνω αριστερά, πάμε στον Τάουν και επιβάλλω την τρίτη άμυνα με τον Εφό και τον Ιππού στην Ισραήλ και τον Οβοδόη με τον Οβοδόη με τον Βίτα στην επιθέση. Όλα είναι έτοιμα, περίπου 18-19.000 φίλες με τις ΣΕΣΕΚΑ βρίσκονται στο στο γήπεδο. Το κόσμο του Όφη είναι να φωνάσει βήματα και τι κοιτή ο παδί του Όφη δίνει τη δική τους παράσταση στη θύρα 6 του Βασίλ Λεύση. Το γήπεδο το οποίο να πούμε ότι φιλοξενεί τρίτη διαφορετική ελληνική ομάδα μετά το Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ και τρίτη διαφορετική διοργάνωση μετά τα προβληματικά του Champions League και του Conference. Και μια αναμέτρηση όπου όφη αυτή την ώρα καλείται να υπερασπιστεί το 3-0 με την πρώτο αγώνα του Πατρικίου Σταδίου και να πάρει την πρόκριση για την League Phase του Europa League. Όλα έτοιμα, φαντάζομαι να βελτιώθηκε ο ήχος τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα, ναι.
1: Που σταμάτησε και η μουσική. Όλα έτοιμα λοιπόν, ο Τζορντάου ο αρχηγός της ΤΣΣΚΑ με τον Θανάση Ανδρούτσο, ανταλλάσσουν Λάβαρα με τον Σλοβάκο διαιτητή, τον Ιβάν Κρούσλιακ, από την πατρίδα του όλη η διαιτητική ομάδα της μενής αναμέτρησης, με τον Χάντσκο και τον Ποζόρ να είναι βοηθή. Τέταρτος ο Κράλοβιτς και στο ΦΑΡ είναι ο Ιταλός Μίχαελ Φάβρι και Ιβάρ ο Σλοβάκος ο Στέρνας. Όλα έτοιμα λοιπόν για την σέντρα ενός αγώνα που πραγματικά είναι ο πιο σημαντικός στην ευρωπαϊκή ιστορία του Όφη.

0: Χριστογιώργο θα πάρει την ευθεία που βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΤΣΚΑ και ο Λαπούχοφ θα πάει μπροστά από εκεί που βρίσκονται οι οπαδοί του Όφη.
1: Μανώλη, αν δεν κάνω λάθος, πρώτη φορά είναι που φοράνε φέτος παίξους του Όφη την άσπρη φανέλα, έτσι.
0: Σωστό, σωστό. Ναι. Σωστό είναι η πρώτη φορά και είναι η φανέλα που θα φοράει Όφη στα εκτός έδρας παιχνίδια του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οπότε από την στιγμή που σήμερα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και είναι και το πρώτο εκτός έδρας μάτς, κάνει πρεμιέρα. Όλα έτοιμα λοιπόν, Γιάννη, για την σέντρα του αγώνα με την ΣΕΣΚΑ, την πρώτη επίθεση. Με την θερμοκρασία να είναι ιδιαίτερα υψηλή, δεν ξέρω αν εγώ δεν θέλαμε, λόγω της έντασης που διώθω για τον αγώνα. Αλλά ούτε και βάζει τη ζέστη. Όλα έτοιμα λοιπόν, έχουμε την πρώτη σέντρα επανάληψη δημιουργίας, καθώς οι παίκτες της ΣΕΣΚΑ πέρασαν το κέντρο του γηπέδου. Και τώρα έχουμε σέντρα. ΣΕΣΚΑ Όφη, τον επαναληπτικό του 3-0 που θα ζητήσαν δύο. Η τέταρτη εκδήλωση την πρώτη στο κοινό του κουμπανιά δεν είχε πρόβλημα αυτή και Γιώργος. Με τον Βάμιν, τον Ιμποριανό και την Αμυντικό, Νέα Βασιά Παλιά, προς την πλάτη της άμυνας του Όφη. Ο Πίτας πάει να κάνει το γίνισμα, εκείνο όμως μόνο του Βαλάκης που κρατάει την μπάλα και ελέγχει. Αϊτόρ Φούντας θα κάνει λάθος ο Ισπανός. Ένα αδύναμο σουτ το οποίο έδειξε να το πει και μετά out με τον Χριστογέρδο που έπαιξε σε μετέφη την δεξιά της ομίλου και θα λέγει για καθή εκολούθησε την πορεία της μπάλας. Λίγο διαστική με κάνονται οι Βουλγάροι θα πούμε αυτό θα μετά και αυτό είναι καλό για τον Όφη. Χριστογέρδο τώρα για τον Αϊτόρ, ο Ισπανός θα πάρει την μπάλα. Βαλάκης, Ανδρούτσος, πετάει με τη μία στον κοινό χώρο για τον Αθανασίου, εκείνο Παστόρ. Ο Αθανασίου πάει να μπει στην πορεία της φάσης, ο Λαπούχοφ αποβαθύνει όπως σε έναν χώρο που είναι ο Νικολά, ο Σιέλ, συγγνώμη, και ο Ντίκμαν αποβαθύνει την μπάλα, σε έναν χώρο που είναι ο απελευθερίνης του χώρου όπως είναι και ο Νικολάου. Και ζητάτε τα για τον Παλασσού, τελειώνει με την φάση, ήταν το σώρο στερές βάση του Όφη, ήταν στο θέση του Σέιντ. Δύο των εφερσίες του Όφη, έχουν εφερσίσει τα γήπεδα της Βουλγαρίας, ο Άρεν Τσέκα, που φορούσε την φανέλα της ΣΕΣΚΑ, που είναι εκτός λόγω τραυματισμού, και ο Χρήστος Ιέννης, που είχε αγωνιστεί την αντίπαλο της ΣΕΣΚΑ, την Λεύκη Σόπιας. Νέα παλιά προς την πλάτη της άμυνας του Όφη, εκείνο ήτη που θα βγάλει την σέντρα, εύκολα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, βγαίνει και μαζεύει ο Χριστογιώργος που δίνει γρήγορα με τα χέρια και την δείχνει ο κόσμος χώρο προς την δίκη του Όφη.
1: Μανώλη, αν μπορείς λίγο, μια σε χάνουμε, μια σε... Τώρα σε...
0: Μια σε χάνουμε, μια σε Χριστό που λέει και το...
1: Ναι, ναι, τώρα σε ακούμε.
0: Ναι, είναι σαφταρία τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δούμε ότι είναι παραταμένη, θα το φτιάξει το πράγμα. Λοιπόν, τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Βασίλη Λεύση, 0-0. Στον επαναληπτικό του 3-0, πριν από 7 ημέρες ακριβώς, ο Όφης θριάμβευσε επί των Βουλγάρων. Με δύο γκολ τα εξάρχη Κούντα και ένα του Λορέτσο Ντίτμαν. Έχει αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα ο Όφη για την πρόκληση στην League Phase του Europa League και είναι το φαβορί κακά τα ψέματα μετά το σκορ του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο. Βάμπινγκ προσπαθεί να προωθήσει το παιχνίδι της CSKA. Ο αρχηγός ο Τζοντάο που λέγαμε πριν ότι πέσε στο κέντρο της άμυνας, όταν η CSKA εκδηλώνει επίθεση φεύγει από το κέντρο της άμυνας και προωθείται στη μεσά γραμμή. Νέα σέντρα διώχνει ο Τίκμαν, δεν αποφασίζει την μπάλα από την περιοχή του Ούφη. Η μπάλα θα πάει πίσω όμως πάλι στον Βάμου και απέξω στον Ιβάνο και ακόμα πιο δεξιά η μπάλα στον Παστόρ με τον Αϊτόρ μπροστά του. Εδώ τώρα για την CSKA. Λάθος πάσα που τρέχει να εκμεταλλευτεί ο Φιούντας. Ο Βάμιν είναι πιο καλά τοποθετημένος και θα γυρίσει με επιτυχία πίσω στον Λαπούχο. Βάμιν ξανά για τους Βούλγαρους. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης ανάμεσα στην CSKA και τον Όφι. Παστόρ θέλει να παίξει άσχετα για τον Πίτα. Εκεί όμως βγαίνει ξανά στη σωστή θέση, βρίσκεται στον Γιώργος, μπλοκάρει την μπάλα και δίνει για τον Ανδρέα στον Γερατήρη με την εφάση και αρχηγός του Όφι. Ένα σούτ που γίνεται από τον Ρίτη. Βάλε τα θέματα όπως εφαρμοστούζεται στο πλάγιο άλλο. Μαρτίνο για την CSKA θέλει να πάρει την μπάλα. Αυτή μπαίνει εκτός άγων και του φόρου out για τον Όφι Αργεντίνος. Αριστερός βάζει βασικός της CSKA σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει στην Ευρώπη. Απουσίασε μόνο από την αναμέτρηση του Ηρακλή την περασμένη Πέμπτη. Στο Γιώργο. Σαν τον Αθανασίου, η μπάλα θα κάνει τον Τρεφόρ. Τον Αθανασικάδητα, θα κόψει ο Αθανασίου. Καθώς για τον Αθανασίου, τον μένει όποιος, Αντρούτσος. Πετάει στον κύριο φόρο για τον Αθανασίου, ο Λαπούχος που είναι όμως εκεί. Ο νεαρός διευκορός και να το φύλλα καθιστέ, τέσσερα, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Μαρτίνο, ξανά μία πάσα στο πουθενά. Ο Όφης που δεν έχει πίεση καθόλου. Το έλεγα Γιάννη από την πρώτη φάση του αγώνα, ότι οι Βούλγαροι δείχνουν βιαστική στις επιλογές τους. Προφανές είναι αυτό, από τη στιγμή που έχουν ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι με 3-0. Θέλουν να βρουν τους πόρους για να πετύχουν ένα γρήγορο γκολ που θα τους βάλει στον κόλπο της πρόκλησης. Το βολέ τώρα του Χριστογιώργου για τον Νους. Εκείνο ο Παστόρ βγαίνει μπροστά τον Αργεντίνο, όφη που πιέζει ψηλά. Ο Αϊτόρ φτάνει μέχρι τον Λαπούχο, ο οποίος παραλίγο να κάνει το λάθος, ο Τζορντάνο όμως είναι εκεί για να διορθώσει την κατάσταση για την CSKA που προσπαθεί να επιτεθεί με μια διαγώνια παλιά στην Τρεφόρ. Εκεί όμως ξανά και ξανά είναι ο Χριστογιώργος που δίνει με το χέρι γρήγορα για τον Τίκ, ο οποίος είναι στο Τρεφόρ που δεν με το σώμα θα μάθει να κάνει την κατάσταση που είναι στο Τρεφόρ. Ο Μέσος ο Κρίσιος ήταν μπροστά στην φάση στο μισομέτρο. Και βάζει τον Όφη από τα δεξιά με τον Χρήστο Σιέλ να αλλάζει καταπληκτικά το παιχνίδι του Όφη για τα αριστερά. Με τον Νίκο Αθανασίου να βγάζει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Νους πήγε να κάνει την προβολή, πρόλαβε την μπάλα αλλά δεν είχε η δυνατότητα να την στείλει προς την ευθεία της CSKA. Η μπάλα περνάει αρκετά out. Ενώ θα φτάσει στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς σκορ το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ένα 90 λεπτό, πλέον 83 λεπτά μακριά από τη League Base του Europa League Office.
1: Θα πούμε αν όλη τη μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της JP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Σιτία και τώρα και στην Αθηνά, στην πλατεία Συντάμπτος. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη.
0: Μαρτίνο από τα αριστερά ψάχνει τον συμπατριώτη του Σχέλη, τον Πίτα, όμως μαζί με την μπάλα βγαίνει εκτός ελευθερικού χώρου ο επιθετικός της CSKA χωρίς να αντιμετωπίσει κανένα απολύτως πρόβλημα. Την μπάλα. Αντρίτσος. Και φάουλ για την CSKA. Σε επικίνδυνο σημείο για την περιοχή του Όφη. από τα δεξιά με τον Εμπόγκ να είναι ο Χρήστος Κόντης όρθιος, Εμπόγκ βγάλει την σέντρα, το δεύτερο δεκάρι και παλιά της Μπάμιν την μπάλα αρκετά.
2: Δεύτερη μεγάλη κατηγορία είναι τα λεγόμενα step-up δάνεια. Σε αρκετές από αυτές τις συμβάσεις, οι δανειολήπτες καταβάλουν εδώ και πολλά χρόνια ποσά που καλύπτουν κυρίως τόκους, χωρίς να μειώνεται ουσιαστικά το κεφάλαιο. Υπάρχουν.
0: Δεν προσοχή στις στατικές φάσεις, πάντα είναι ένα επικίνδυνο σημείο για τις ομάδες που ψάχνουν έναν γκολ ή αυτές που θέλουν να το αποφύγουν. Ξανά κάθετα, ζωβόη και η μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Όποιοι που δεν ανησυχεί μέχρι τώρα, η ΤΣΕΣΚΑ προσπαθεί με βαθιές μπαλιές στην πλάτη της αμυνάς του να γίνει επικίνδυνη. Δεν τα έχει καταφέρει. Όσοι που βγαίνει το πρώτο δεκάλεπτο σβηστά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, η ΤΣΕΣΚΑ που παίζει μονότονα μέχρι στιγμής, επιχειρεί με βαθιές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας στο όφι να γίνει επικίνδυνη. Πολύ καλά οργανωμένο στο όφι. Μέχρι τώρα δεν έχει απειληθεί καθόλου. Δίκμαν, η μπάλα βρίσκει στο χέρι του Ιταλού. Τριφάουν για την ΤΣΕΣΚΑ μπροστά από τον πάγκο του Χρήστο Γιάννε. Συμπληρώσαμε το πρώτο δεκάλεπτο. ΤΣΕΣΚΑ όφι 0-0. Στον επαναληπτικό του 3-0 αυτή την δυνατή αναμέτρηση του Βασίλη Λεσί από τον Σπόρ FM 104,2. Μπάμιλ. Όχι απόλυτα συγκεντρωμένος μέχρι στιγμής. Για τον Ετώ και αυτός πίσω για τον Λακούκοξ. Ο Λευκορός ο Τσάβου τον Μαρτίνο θα πάρει την κεφαλιά από τον Στο πρώτο δεκάρι, διώχνει άκρα του όφη, Μαρτίνο. Η μπάλα για τον Τζορντάο, σέντρα, η μπάλα θα βγει, out. Έχει βγει η μπάλα, out. Δεν ανησυχεί. Ο Χριστογιώργος περνάει και αυτή η στατική φάση για τον όφη, αναμενόμενο να έχει την μπάλα η ΣΕΣΚΑ σε αυτό το πρώτο κομμάτι. Του κοσμικού θέλει να πιέσει και να πάρει την κατοχή της μπάλας και να φτάσει σε ένα γρήγορο γκολ. Μαρτίνο παραχωρεί το πλάγιο για τον Όφη. Το κέντρο του γηπέδου ακριβώς. Με τον Ιταλό να δίνει για τον Νους. Νους αποφεύγει, θα κερδίσει και το φάουλ. Η μπάλα κατέληξε στον Τίκμαν. Ο κύριος Διάκ είχε σφυρίξει όμως και δεν άφησε το πλεονέκτημα. Ανδρούτσος παίζει με τον Φούντα, ξανά Ανδρούτσος, δίπλα για τον Μουγαλάκη και αυτό για τον Σιέλη. Μουγαλάκης και αυτός θέλει να βρει τον Αφανασίου που δίνει με τη μία ή τον Αϊτόρ. Βγαίνει ο Ιβάνοφ μπροστά από τον Ισπανό Βίγκερ του Όπλιν και παραχωρεί το πλάγιο out για τον Κιπελούχο του Ιβάνοφ. Με τον υπέρπαν στην μπάλα, νέο πλάγιο που κερδίζει ο Όφη δίπλα στο σημαντικό του κόρνερ από την αριστερή πλευρά. Ενώ είμαστε στο 13, Νους θα τον πάρει την μπάλα, θα τον κερδίσει στον αέρα Ιβάνο, προσπαθεί τον Λοβόη και συνέχεια την καταλογίζει ο Κρίζια του Νικολάου πάνω στον Λοβόη στο κέντρο του γηπέδου. Επιτελείται με πάσα, Ιβάνο, Παστόρ, εκεί που πάει μπάλα είναι ο Νικολάου, και έχουμε το κόρνερ για την Τσεκά, στο περιβόλι δεν ήταν καλή σύνδεση της μπάλας, και έβαλε και την κόντρα ο Ίσου, και έχουμε το κόρνερ, δεύτερο στο παιχνίδι για τους Κυπεδούχους. Με τον Ριβάνο, τον Ιππού, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά, τελευταίο χρόνο ήταν μεταγραφικά από τους Μάτους. Σε ζεχνά πάνω στην μπάλα. Εκτελείται με πάσα και τον Ζορτάο, ο οποίος βγάζει την σέντρα. Το δεύτερο δοκάρι, εκεί είναι ο Δίκμαν που θα διώξει την μπάλα και θα παραχωρήσει το κόρνερ για την ΣΕΣΕΚΑ. Μόνιμος εκδεχθείς των στατικών πάσεων, ο Ζορτάο, ο αρχηγός της ΣΕΣΕΚΑ, Πέντια, το Πορτογάλο, κεντρικός ΧΑΠ. Εκτελείται το κόρνερ, το πρώτο δοκάρι, βγαίνει και η μπάλα θα λύγει άγου. Τι σχολογικό είναι. Για να πήρε το κομμάτι σε μπάλα, δεν νομίζω το έχουν δείξει. Θα τον καθαρούν γιατί είναι στην ίδια αιτία. Περνάει και αυτή θα την φάση. Το ευχάριστη γεγονός είναι ότι μέσα από τις αγγλίες φάσεις προσπαθεί να απειλήσει η ΣΕΣΕΚΑ, δεν έχει απειληθεί. Δίκμαν Αντρούτσος, και τι έχουμε, πλάι για όντια και βαθύ. Πλάι για όντια, όποι που προς το παρόν αμήνεται, η ΣΕΣΕΚΑ επαλαμβάνει για μένα απολύτως σημαντικό να έχει την κατοχή της μπάλας. Απλά ο Όφη πρέπει να αποφύγει τα λάθη στη μεσαία γραμμή προκειμένου να μην δίνει την ευκούση της μπάλας της Βεγγαρούς στην προσπάθειά του ο Πίτας να πάρει την κεφαλιά του και στα άθελά του ο Κύπριος επιθετικός τον Χριστεγιώργο. Πάει τώρα από πάνω το Κρούζια, δεν έχει κάτι έτσι να το κλάσει αυτό ο Όφη. Σηκώνεται. Και τώρα θα δώσει η συνέχεια του Μάτζο, τον αφαιρετικά αστέα του Όφη. Ενώ είμαστε στο 17. Λουδένι Δέρα, τρεις σκόρο. Το παιχνίδι. Και στο Γιώργο σημαδεύει τον Αθανασίου. Αστόρ, Νικολάου κατεβάζει την μπάλα. Θα πάρει με το σώμα δυνατά. Θα δώσει φάουλ ο Κρούζιακ. Βάμιλ. Και αυτός αριστερά για τον Μαρτίνο πιέζει και ο νους με τον Φούντα. Θα περάσει ο Αργεντίνος. Θα δώσει για τον Κοντάο. Θέλει να βρει τον Ήτου στην πλάτη της άμυνας του Αθανασίου. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα ο αριστερός μπακ του Όφη να απομακρύνει την μπάλα. Τσορτάο. Λάθος πάσα. Η μπάλα πάει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Λορέντσο Ντίκμαν. Πλάγιο out για τον Όφη από τα δεξιά. Αμπρούτσος για τον Ντίκμαν. Θέλει να περάσει για τον Φούντα. Θα αφήσει αυτός την μπάλα έξυπνα καθώς έβγαινε πλάγιο out ήταν του Όφη. Ντίκμαν που θα αλλάει πίσω. Θα κάνει λάθος, δεν θα αλλάξει την μπάλα, θα πάρει όμως η ψύχρεμα, θα δώσει για τον Ιταλό. Θα θέλει να πετάξει τον κενό χώρο για τον Οχούτα, θα κόψει ο παιχνίδι της ΣΕΣΕΚΑ, θα έρθει που θα λέγει πάρα τον Ζορτάο, το κέντρο του γηπέδου. Μαρτίνο από τα αριστερά, την μπάλα πίσω για τον Γουάμιν. Πιέζει ο νους, ακόμα πιο πίσω στον Λαπούχοφ. Αυτός πετάει την μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Εμπόγκο που χαλάκης. Πολύ ωραία θα πάρει την μπάλα Αϊτόρ, Μπουχαλάκης, Εζικάσκετα, δεν ακολουθεί ο Αϊτόρ όπως εκεί, δεν αντιλήφθηκε την πάσα του συμπαίκτη του στον κοινό χώρο. Και η μπάλα καταλήγει τα πόδια παιχτών της ΤΣΚΑ. Βάμιν ψάχνει τον Πίτα δυνατά, θα βγει πάνω στην μπάλα ο Σιέλης και θα κόψει. Φούντας με τον Τζοντάο και πλάγιο για τον Όφι. Υπό την πίεση του ταξιάρχη Φούντα, ο Εμπόγκ ήταν αυτός που έχασε την μπάλα. Και πλάγιο για τον Όφι. Νους. Θέλει να πω ότι ο Πάου κάνει 2-0, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι έχω χαιρετάει την Ευρώπη.
1: Έχει 30 λεπτά ακόμα, εντάξει.
0: Ναι, πρέπει να...
1: Αλλά η εικόνα του δεν είναι καλή.
0: Και ο Παναθηναϊκός αν περιμένει να ενημερώνει σε σήμερα, έτσι, γιατί είναι μια μεγάλη καλή να
1: ενημερώνει και σε σήμερα. Στο 0-0 είναι από ό,τι βλέπω, νομίζω.
0: Εδώ συνέχεια το μάτι, δεν χάσατε κάτι, όχι η μπάλα, Χριστογιώργος δίνει για τον Αθανασίου, αυτός θέλει να βρει τον νους, θα βγει ο Ιβάνοβ δυνατά. Και πλάγιο out για τον Όφι. Αθανασίου θέλει να βρει τον νους. Ο Αργεντίνος γίνεται κάτοχος μπάλας. Δυνατάει εντός αγωνιστικού χώρου. Και θα κερδίσει το πλάγιο out από τον Αθανασίου. Πλάγιο out για τον Όφι. Ενώ φτάσαμε στο 20. 0-0, Αϊτόρ, θέλει να περάσει για τον νους, η μπάλα από κόντρα θα φτάσει στον Ήτου, δυνατά ο Νικολάου θα τρώσει για τον Μιχαλάκη και φάουλ που θα δώσει ο Κρούζια, την προσπάθεια του αμυντικού του Όφη να τύψει την μπάλα και παίρνει και κίτρινη κάρτα ο Νικολάου, κάνει αν μπορεί να με διαφωτίζει αυτή τη φάση, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Νικολάου πήρε καθαρά την μπάλα.
1: Τώρα το είδαμε.
0: Προβολή που...
1: Ναι, βρίσκει πρώτα την μπάλα, αλλά μάλλον γιατί θεωρεί ότι έχει σηκώσει ψηλά το πόδι στη συνέχεια, γι' αυτό την κάρτα.
0: Ωραία. Κοίτα λοιπόν, πρώτη στο παιχνίδι, στο 21 για ποδοσφαιριστή του Όφιλ, για τον Δημήτρη Νικολάου.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει επαφή. Νομίζω...
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, όχι, λάθος απόφαση.
0: Αντρούτσος κλέβει, περνάει για τον νους, την τώρα πρώτη φορά πάει να βγει στην κόντρα. Νους περνάει τον Βάμιν, περνάει και τον δεύτερο. Η μπάλα από κόντρες παραμένει στα πόδια του Όφη. Αϊτόρ για τον νους κάθετα βγαίνει και μπλοκάρει ο Λαπούχο. Πρώτη εκδήλωση επίθεση για τον Όφη. Με τον Λαπούχο να ψάχνει τον Γοδόη. Μπουκαλάκης εκεί δυνατά βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Χριστογιώργος απομακρύνει. Θέλει να βρει τον Αϊτόρ και η μπάλα από κόντρες. Καταλήγει υπέρ του Όφη πλάγιο out σε 22.
1: Να πούμε Μανώλη του ΠΑΟΚ μειώνει σε 2-1.
0: Κάτω, δεν λέγαμε για τίποτα άλλο. Μακάρι. Μακάρι, δεν λέγαμε και κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μια μεγάλη πραγματικά για τις ελληνικές ομάδες. Αντρούτσος θα κερδίσει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου από τον Ζορντάο. Στο 23 είμαστε με τον Όφη να έχει την μπάλα τώρα στα πόδια του. Μπουχαλάκης αλλάζει καταπληκτικά για τον Αθανασίου που έχει πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Και βγάζει την σέντρα χαμηλά. Η μπάλα περνάει, δεν προλαβαίνει ο νους μπροστά από τον Λαπούχο. Πρώτη καλή στιγμή για τον Όφη στο 23. Στη συνέχεια δεν προλάβει την μπάλα ο Φούντας και απομάκρυναν οι παίκτες της ΤΣΚΑ. Πρώτη καλή στιγμή για τον Όφη στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Από την σέντρα του Αθανασίου δεν πρόλαβε οριακά την μπάλα ο νους. Βγήκε στην πορεία του Λαπούχοφ και την έδιωξε όπως όπως.
1: Πολύ καλή σέντρα του Αθανασίου.
0: Εγώ εδώ είμαι τον Σιέλη, καταπληκτικός ο κεντρικός αμυντικός του Όφη σταματάει τον Γοδόρη και παραχωρεί το πλάγιο για τον Όφ για την Κεσικά. Μαρτίνο, η μπάλα πίσω για τον Βάμι. Ιβάνο, Παστόρ. Και ζητάτετα εκεί που είναι ο Αθανασίου. Δεν είναι τίποτα ο Κρούζιακ. Η σέντρα που βγαίνει απομακρύνει ο Νικολάου. Στο Μπουχαλάκι θα απομακρύνει ακόμα περισσότερο. Και μια φάση που έχουν γίνει το φοιτητή και φάουν. Στο 24, Τζοντάο. Πόβε Νικολάου εύκολα. Όχι, όσο περνάει η ώρα απορροφεί την πίεση της ΤΣΕΣΚΑ, Ιβάνο, για τον Παστόρ, με τον Αφρασίου μπροστά του, που μετεύκολα η σέντρα από τον Ανδρούτσο, Αϊτόρ, Νους, ξανά Αϊτόρ, και όχι τώρα πάει να μην πάνε στην κόντρα. Τρεις με τρεις, Αϊτόρ και φάουν, πρέπει να το δώσει ο Κρούζιακ, το δίνει. Όχι. Δεν το έδωσε ο Φοβάκος, καθαρό φάουν εδώ. Έχουν πρόξει τον Αϊτόρ από πίσω.
1: Φάουλ και κάρτα είναι αυτό. Δεν το έδωσε.
0: Αυτό είναι φάουλ, φάουλ και κάρτα. Φάουλ την κάνει χωρίς replay. Βήτα στα κόψω πούγκουρες. Και φάουλ τώρα του δίνει ο Κρούζια σε μια φάση που έχω την εντύπωση ότι ο Πούγκουρας έχει βρει μπάλα περίπου 7 με 8 μέτρα έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής του Όφη. Γιάννη, θέλω τη γνώμη σου και για αυτή τη φάση.
1: Να δούμε το replay, τώρα μας έδειξε τη φάση, πάμε εμείς λίγο πιο πίσω, μισό λεπτό.
0: Πριν υπήρχε καθαρό φαουλ πάνω στον Αϊτόρ και φάουλ τώρα σε επικίνδυνο σημείο για την ευθεία του Χριστογιώργου.
1: Όχι, τον πατάει είναι φαουλ.
0: Το πατάει, είναι καθαρό, οκ. Okay. Λοιπόν, στο 26 με τον Μαρτίνο και τον Βάμιν πάνω στην μπάλα. Χρειάζονται προσοχή στα τέτοιες φάσεις. Μέχρι τώρα καμία από αυτές που έχει εκτελέσει η ΣΕΣΕΚΑ δεν έχει απειλήσει τον Όφη. Βάμιν με το δεξί, Μαρτίνο με το αριστερό. Το 26, Βάμιν το πάει απευθείας, η μπάλα στο τείχος και κόρνερ, όχι out το δείχνει ο Κρούζιακ, μπάλα βρίσκει μάλλον σε παίκτη της ΣΕΣΚΑ που ήταν στο τείχος πάνω, έτσι αλλιώς η μπάλα πήγε πολύ ψηλά. Τα πουλιά που λένε περνάει και αυτήν θα βγει φάση για τον Βέντιν Κουρκουκά.
1: Να πούμε Μανώλη, το ΠΑΟΚ κάνει το 2-2.
0: 2-2 ΠΑΟΚ, αφήστε τα πράγματα.
1: Με το Ζαφύρι.
0: Δεν πάμε να παίξουμε κανένα τζοτζέρα, μετά από τελειώσει
1: ναι,
0: το... Για να δούμε όμως, Πούτας, μέσα στην περιοχή της ΣΕΣΚΑ, το γύρισμα, νους, δεν κάνει καλό κοντρόλ, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Το σουτ και γκολ! 0-1 για τον Όφη με τον Διάκο Νους στο 27. 0-1, όχι. Δεν έχει μη γκολ. Κλείσει η γκολ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Όφη και εγώ είδα να πανηγυρίζουν. Γιάννη, τι έχει γίνει. Γιάννη, βοήθησέ με.
1: Ο Αϊτόρ είναι, λογικά χέρι έχει κάνει ο Αϊτόρ.
0: Χέρι δείχνει ο Κρούζιακ.
1: Χέρι, ναι.
0: Χέρι δείχνει ο Κρούζιακ. Χέρι. Όπως και να έχει, ήταν μια πολύ καλή επίθεση για τον Όφη στο 28. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει εδώ, δεν σκοράρε. Απειλεί όμως με την πάροδο του χρόνου, λένε, και περισσότερο. Ενώ την ίδια ώρα δεν απειλείται καθόλου από τους Βούλγαρους. Είμαστε 28, πάντα στο 0-0. Ψάχνει τον Παστόρ, θα κόψει τον Νικολάου, πλάγιο out για την ΤΣΕΣΚΑ. Εδώ τώρα, Γιάννη, η μπάλα έχει βρει, είναι εκπλούσιο ή όχι.
1: Να σου πω την αλήθεια, με τα χέρια είναι περίεργοι κανονισμοί. Είναι κολλητό το χέρι, αλλά τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι, φαίνεται να είναι λίγο εκτός σώματος το χέρι. Είναι ανάλογα τώρα στο διαιτητή, δεν ξέρω τι να σου πω κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως η μπάλα βρίσκει στο χέρι.
0: Ναι. Πάω τώρα το διαιτητικό του ήτου στον Κίγκμαν που έκοψε την μπάλα. Και αμέσως ο Κρούσλιακ διακόπτει το παιχνίδι το 29-0-0. Διάνει ο λόγος σένα.
1: Λοιπόν, παραμένει το 0-0. Ο Όφη πριν από περίπου 2 λεπτά πέτυχε γκολ με τον Αϊτόρ. Παρ' όλα αυτά ακυρώθηκε γιατί ο διαιτητής θεώρησε ότι υπήρχε χέρι στην εξέλιξη της φάσης από τον Ισπανό μεσοεπιθετικό του Όφη. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ από το 2-0 έχει σοφαρίσει σε 2-2 μέσα σε λίγα λεπτά με τα τέρματα των Ντιαγέ και Ζαφίρη. Παραμένει ζωντανός ο κέφαλος του Βορρά, ενώ ο Παναθηναϊκός με την Χράντιξ στην Τσεχία είναι στο 0-0. Να πούμε ότι η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Σιτία και τώρα και στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος. Ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω να σηκώνω τον Ντίκμαν σιγά σιγά από τον αγωνιστικό χώρο. Στο 30 βρισκόμαστε, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες. Τώρα ο Τιάντονος παίρνει οδηγίες από τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος δεν έχει απολυθεί ιδιαίτερα Μανώλη από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.
0: Θα έλεγα ότι δεν έχει απειληθεί καθόλου.
1: Ναι.
0: Δεν έχει απειληθεί καθόλου. Από τους Βούλγαρους προσπαθούν με βαθιές βαλές, με γεμίσματα, με βαθιές φάσεις. Ο Ιταλός δεν έχει κάνει προσωρινά όπου είναι 10 παίκτες. Ο Μπίχμαν περιμένει την συγκατάθεση του Κρούσια να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Μαρτίνο τώρα, η Τσεσικά που προσπαθεί να πιάσει ανοργάνωτο τον Όφη που παίζει με 10 παίκτες λόγω του Ντίκμαν, ενώ ακόμα παίζει Όφη με 10. Κάθετα τώρα η μπάλα εκεί θα κόψει πολύ ωραίο Νικολάου Αθανασίου που χαλάει. Νικολάου Χρυσογιώργος απομακρύνει την μπάλα εκεί όπου είναι μόνο γκάμιν, αλλά ο Αντρούτσι δίνει δυνατά πάνω στην μπάλα, δεν την προλαβαίνει, ενώ ακόμα περιμένει ο Ντίκμαν. Πόσο να περιμένει ακόμα? Έχουμε περάσει ένα δίλεπτο, κύριε Κρούσλιακ, και ακόμα να δώσει την κατάθεσή του. Ο Φούντας που γυρίσει σε θέση δεξιού μπακ, γυρίζει την μπάλα με το κεφάλι πίσω στον Ντίκμαν, ο οποίος τώρα επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Να πούμε, Μανώλη, ότι ανοίγει το σκόρ και ο Παναθηναϊκός.
0: Εκεί που λέγαμε τα βάχα μαύρα για τους άλλους, όλα πάνε κατευθείαν. Γοδόι, Εγκμπομ, Πίτας, Εγκμπομ, Παστόρ, Σέντρα, Γοδόι, ένα γυρτό, η μπάλα στα πουλιά και πλάγιο, όχι πλάγιο, συγγνώμη, out για τον Όφη. Ο Όφη της κάνει αναστατικά ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Δεν έχει απελυθεί καθόλου από την ΣΕΣΚΑ. Έχει τις στιγμές του, αν μπορούμε να κρίνουμε βάση του ποια φάση είναι. Ενώ ενός προσπαθεί να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, Ιβάνοφ κόβει και γυρίζει την μπάλα στον Λαπούχοφ. Θα έλεγα ότι τις πιο σημαντικές στιγμές στο παιχνίδι είχε ο Φιλίπ και ο Τσεσεκά. Ζοντάω. Ανοίγει το παιχνίδι της Τσεσεκά δεξιά για τον Παστόρ, ο οποίος έχει χώρο. Τώρα τρέχει να την κλείσει ο Πιχαλάκης. Παστόρ, παιδί κάθετα για τον Ογοδόη, με τον Νικολάου, τον κυνηγάει παντού. Φάουλ για την Τσεσεκά κοντά στο κοντά στην πλάτη του Κανού, διαγώνια μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Όφη, ενώ φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο 33. Ακόμα μια στατική φάση για την ΤΣΣΚΑ. Οκτωλίο Παστόρ, διώχνει ο Ντίκμαν και ο Νούς τώρα με την μπάλα και αποφεύγει καταπληκτικά τον Τοντάο. Πάει να τα βάλει με όλους ο Σούπερ Τιάγκο. Εκεί υπάρχει καθαρό φάουλ. Δεν το δίνει ούτε αυτό. Κρούγκλια. Τρίτη φορά που βλέπουμε τον Σλοβάκο να αφήνει το παιχνίδι να παίζει ενώ υπάρχει καθαρό φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Τίγμαν θα κόψει. Αντρούτσος. Κρατάει την μπάλα και ανοίγει πολύ ωραία το παιχνίδι του Όφη για τον Αθανασίου που βρίσκει αρκετά κενά στην άμυνα της. Τεσικά παίζει το 1-2 με τον Αϊτόρ και κάνει το γύρισμα. Θα κόψει ο Ιβάνο. Εκείνο ο Παστόρ που γύρισε πίσω. Μένει ψηλά ο Αθανασίου για να πρεσάρει. Την μπάλα πάει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο παίκτης του Όφη. Νικολάου, Κούγκουρας, Τσαλά Νικολάου. Αϊτόρ. Και παίζει πολύ ωραία για τον Αθανασίου από τα αριστερά. Βγαίνει Αϊτόρ για να παίξει όμιλα. Και παίρνει την μπάλα ο Ισπανός. Το γύρισμα, το σούτ, όχι! Τεράστια ευκαιρία για τον Όφη για να κάνει το 0-1 με το σούτ του Τιάγκο Νους. Δύσκολα ο Λαπούχος διώχνει σε κόρνερ το 35. Τεράστια ευκαιρία για τον Όφη να κάνει το 0-1 και να παγώσει το Βασίλη Λεύκη. Μεγάλη ευκαιρία εδώ να κάνουν το 0-1 Όφη. Τεράστια ευκαιρία για τον Όφη του 35 με τον Τιάγκο Νους να κάνει το σουτ και ο Λαπούχος εντυπωσιακά διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Για τον Όφη από την δεξιά πλευρά. Αντρούτσος πάνω στην μπάλα. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Όφη. Θα μιλά. Το σουτ του Φούντα διώχνει ο Λαπούχος. Νικολάου το γύρισμα και φανιάκο. 0-1. 0-1 για τον Όφη. 0-1 στο 36. Και ο Όφη παίρνει προβάδισμα στο Βαρτινέκη. 0-1. Όλοι παίζαν οι παίχτες. Δόγια τον Όφη 0-1. Γιάννη παίζει τον σκόρερ. Έχω χάσει εδώ την όρασή μου.
1: Ο νους.
0: Έχω χάσει ο νους. Ο Τιάγκο. 1-0 για τον Όφη στο 36 από το κόρνερ την κομπίνα των παιχτών του Χρήστου Φόντι.
1: Δεν ξέρω αν είναι offside, Μανώλη. Δεν ξέρω αν είναι offside γιατί πρέπει να είναι λίγο πιο μπροστά να την ξαναδούμε τη φάση. Πρέπει να είναι offside τον Νικολάου στην αρχή της φάσης.
0: Στην αρχή της φάσης. Οπότε περιμένουμε. Ναι, γιατί βλέπω ότι ακυρώθηκε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Ακυρώθηκε. Είχε ακυρωθεί τον γκολ.
1: Ο Νικολάου ήταν.
0: Γκολ. Γκολ, το μέτρησε.
1: Το μέτρησε. Ωραία.
0: Το μέτρησε. 0-1. Γιατί το είχε ακυρώσει τον γκολ. Ο Λαπούχος πήγε στην μπάλα στην περιοχή του για να δώσει συνέχεια. Και τελικά ο Φρούζια δίνει τέντρα. 0-1 Όφη στο Βασίλη Λευκή. Η ομαδάρα του Χρήστου Φόντι, οι παιχταράδες του Χρήστου Φόντι, οι πρωταντές και οι κυπελούχοι Ελλάδας ανοίγουν το σκορ και στη Σόφια. Και η πρόκριση έρχεται ακόμα πιο κοντά. Αγάλματα 20.000 Βουλγαροί. 0-1 Όφη με γκολ του Διάγωνος και ο κόσμος που δεν έχει σταματήσει να φωνάζει παίρνει φωτιά στις εξέδρες του Βασιλεύσκη. Όφη ξανά στη σέντρα. Νους θέλει να δώσει για τον Φούντα. Ακόψει ο Μαρτίνο τελευταία στιγμή. Οι Βουλγαροί που τα έχουν χαμένα. Η Έλλης με τον Πίτα και δίνει φάουλ καθυστερημένα ο Κρουσνιάκ. Ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση Όφη με τον Εμπόγκ να είναι στην μπάλα. Πίτας. Ο Κύπριος δεν έχει στηρίγματα, κρατάει την μπάλα, ψάχνει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη του και γυρίζει πίσω για τον Ετώ. Παστόρ, Ετώ, αλλάζουν την μπάλα. Παστόρ, ξανά Ετώ, κλεισμένος. Ο παίκτης Τσεσεκά, κεφαλιά αδύναμη από τον Γοδόη, την αγκαλιά του Χριστογιώργου. Μπουγαλάκης, για τον Νικολάου και αυτό είναι τον Αθανασίου. Νικολάου. Φούτας, κατεβάζει την μπάλα, θα του φύγει το κοντρόλ. Μπάλα στα πόδια που τον ψηφιστικά. Εμπόμπ. Ψάχνει να σουτάρει, πάει την μπάλα δεξιά, νέα σέντρα. Αντιόξι όφι. Η μπάλα πάει εκεί που είναι μόνο ο Μαρτίνο. Η σέντρα που θα βγει. Κεφαλιά, γέννη και μπλοκάρει σταθερά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα ο Χρυσογιώργος. Ενώ φτάσαμε στο 39 και δίνει γρήγορα με τα χέρια ο Χρυσογιώργος για τον Τίκμαν. Αυτός ηρεμεί το παιχνίδι του Όφη, ο Ιταλός, η Έλλη, την μπάλα πίσω για τον Χρυσογιώργο που θα βρει ψύχρεμα τον Πουχαλάκη. Και αυτός με το κεφάλι για τον Τίκμαν. Ξανά ο Πουχαλάκης. Πούντας, Πουχαλάκης ξανά. Ο Όφη παίζει τρομερή μπάλα, τρομερό ποδόσφαιρο. Μέσα στο Βασίλευσκι. Προηγείται με ένα 0 με τον γκολ του Ιάγκου Ονός από το 34. Αντρούξος. Μπουχαλάκης. Παίζει κάθετα. Θέλει να βρει τον νους. Θα κόψει ο Μπάμιν. Η μπάλα πάει στον Πίτα. Και η θέση κάτω να προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Θα κόψει ο Σιέλη. Ο Μπάμιν έχει προωθηθεί. Θέλει να βγάλει την σέντρα. Εκεί που είναι ο Νικολάου. Και το φάουν επιθετικό που κερδίζει ο Αντρούξος. Ο οποίος έχει γυρίσει πίσω την προσπάθειά του ο Βοδόη να κάνει το ανάποδο ψαλίδι, βρίσκει τον αρχηγό του Όφη, Ανάστη Γιάννη, ο λόγος σένα.
1: Λοιπόν, Όφη προηγείται με το τέρμα του Τιάγκο Νους μέσα στην Βουλγαρία και πλέον με συνολικό σκορ 4-0 μαζί με το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Βρίσκεται με το, κάτι παραπάνω με το, από το 1,5 πόδι στην επόμενη League Phase του Europa League. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παραμένει στο 2-2 με την Μπραν στο 80 λεπτό, ενώ ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 των Τσέχων της Χράντεκ με το τέρμα του Ντέσσερς στο 72. Ο Νικολάου να πούμε ότι είναι η δεύτερη assist που κάνει στην φετινή χρονιά μετά το πρώτο παιχνίδι και πάλι με την Τζέσικα Σόφια, τότε είχε δώσει την assist στον Ντίκμαν, όπου με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 3-0 για τον Νόφη, αυτή τη φορά σερβερ στον Τιάγκο Νους και εκείνος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 του Όφη.
0: Ασίστ λοιπόν του Νικολάου, δεύτερη,
1: ναι.
0: Τα παιχνίδια με την Τσεσεκά. Η πρώτη ήταν με τον Τίγμαν.
1: Ναι.
0: Μπράβο Γιάννη.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Από κεντρικό αμυντικό βρήκε ο Όφη Γουίντζο να δίνει ασίστ.
1: Σωστά, σωστά.
0: Τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
1: Σωστά, σωστά. Να πούμε ότι η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Σιτία και τώρα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Μάνο, λόγω σε σένα.
0: Συνέχεια του αγώνα, καθώς και ο Ιτου τραυματίστηκε και ο Χρυσογιώργος δίνει συνέχεια στο μάτς. Αναστήριο θέλει να πάρει κεφαλιά, πλάγιο άλλο για την ΤΣΣΚΑ. Ενώ πήγαμε στο 42. Και όποιο προηγείται πάντα με 1-0 με τον γκολ του Τιάγκο Νούς από το 34. Τώρα παίζει 10 η Τσεσεκά και θα γίνει το λάθος και όλοι παραβγήσαν την επίθεση. Ο Φούντας μπαίνει κατά μέτωπο που τραβάνε την φανέλα και κίτρινη ενώ έμπαινε μόνος. Ο Φούντας δεν είναι κόκκινη γιατί υπήρχαν δίπλα του παίχτες. Φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για τον Όφη. Το 42. Στο 42 το φάουλ για τον Όφη. Φάουλ σε εξαιρετικό σημείο για τον Όφη. Σε εξαιρετικό σημείο. Θα γίνει το 2-0. Δάνει τώρα που γυρίζει με τον Πάουλ που έκανε την πρόβλεψη. Για πες, γρήγορα.
1: Πιστεύω, είναι δοκάρι πιστεύω λέω. Θα πω δοκάρι.
0: Για να δούμε. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθείς. Για να δούμε. Λοιπόν, Νους, Αϊτόρ, Αντρούτσος, Αθανασίου πάνω στην μπάλα. Σε εξαιρετικό σημείο το φάουλ αυτό. Στο 43. Το 43 το φάουλ αυτό είναι τον Όφη. Εκτελείται, η μπάλα βρίσκει πάνω στο τείχος και κόρνερ. Για τον Όφη. Έστω και έτσι ευκαιρία για τον Όφη. Στο 43 λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 και στην εξέδρα, Γιάννη, πρέπει να πούμε 0-1 και στην εξέδρα, αυτοί 600 ηρωικοί οπαδοί του Όφη ακούγονται μόνο αυτοί στο γήπεδο. Φυσικό είναι, είπα νωρίτερα, 22 αγάλματα στο 0-1 του νους. Εκτελείται το κόρνερ. Αϊτόρ, η μπάλα περνάει. Τώρα απομακρύνεται, αλλά καταλήγει σε πόδια παιχνών του Όφη. Νους από τα δεξιά. Πάει να βγάλει την σέντρα και απλά για ό,τι την τσέσεκα.
1: Να πούμε ότι η Μπραν κερδίζει πέναλτι στο 85.
0: Το κρέμα. Ή του. Ο οποίος χτυπάει με το χέρι τον Ανδρούτσο μπροστά στον Κρούσλιακ, δεν δίνει κάτι. Δίκμαν σταματάει την μπάλα. Νουστ και όπου τώρα πάει να βγει πάνω στην κόντρα. Θέλει να βρει τον Αϊτόρ. Βιάστηκε και ο Αργεντίνος καθώς έβγαινε δεξιά το Φούντας. Ο Ανδρούτσος σηκώνεται και η Τσέσεκα τώρα από τα δεξιά με τον Ετώ. Δεν θα παίξει το overlap με τον Παστόρ, η Σέντρα και Φαλιά αδύναμη του Πίτα. Προπόνηση κάνουν οι παίκτες του Πίτα στον Χριστογιώργο. Σε όλο το πρώτο ημίγρονο τον κρατούν και εσώ, Γιάννη μου. Όλες οι κεφαλές τα σουτ έχουν πάει στην αγκαλιά του. Βολέ τώρα του Χριστογιώργου. Ο Νούς περνάει τον Γκάμιν, αλλά πεσμένος θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα καταλήξει αδύναμα στην αγκαλιά του Λαπούκοφ. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ό,τι ακούτε από εδώ και πέρα είναι καθυστερήσεις. 0-1 πάντα Όφη από το 34 με την κυρία του Νούς. Σέντρα, νέα σέντρα. Εύκολα ο Νικολάου κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και δίνει για τον Αϊτόρ. Και αυτός απελευθερώνει πολύ ωραία το παιχνίδι του για το Φούντα. Του ψάχνουν κάποιο στήριγμα, κρατάει την μπάλα, αποφεύγει τους αντιπάλους. Φούντας, πολύ ωραία, αγώνει το μάτς. Μπουκαλάκης, Ανδρούτσος, Αϊτόρ, ξανά Φούντας. Πιο δυνατή η πάσα, κάνει την μπάλα στο κέντρο. Μαρτίνο. Παστόρ. Πάλι σέντρα θα βγει. Θα βγει, όχι. Ετώ ή του κάνει το τακουλάκι αυτός, γίνει μόνο ο Νικολάου, που δίνει για τον Μπουκαλάκη και αυτός για τον Αθανασίου. Μπουκαλάκης. Με τον Ανδρούτσο. Όχι, βγαίνει τώρα πάλι στην αντεπίδοση. Ο Ανδρούτσος θέλει να βρει τον Ντίκμαν που είναι ολομόναχος. Κατεβάζει την μπάλα ο Ιταλός. Και παγώνει το παιχνίδι του Όφη, καθυστερήσεις με τον Σιέλη τώρα να έχει βγει. Σιέλης κρατάει και δίνει για το Μπουχαλάκι. Και αυτός για τον Αϊτόρ κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο Γιάννη Όφη μετά 30. Είναι απίστευτο αυτό που βλέπουμε. Απίστευτο. Ο Όφη κάνει στο γήπεδο ό,τι θέλει μετά 30. Χριστογιώργος. Τώρα πάει να τον πιέσει ο Πίτας, να βρει το Φούντα. Και αυτός με το κεφάλι δεν αφήνει τον νους, εκεί όπως είναι ο Ιβάνοφ που γυρίζει την μπάλα για τον Λαπούχο. Παστόρ. Γιοντάω, θα κόψει ο Φούντας. Και τώρα πάλι όπως την επίγεση, Αϊτόρ, ποδιά, τι κάνει εκεί πέρα και δίνει τον Φούντα. Το σουτ, λοκάρει ο Λαπούχο. Ενώ είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό καθυστερήσεων, από δοκιμασίες στο Βασιλεύκη, από τους οπαδούς της ΣΚΑ. Ετώ. Κρατάει την μπάλα. Ενώ έχουμε συμπληρώσει, Γιάννη, έχουμε συμπληρώσει 3 λεπτά.
1: Είμαστε τώρα στα 2. 2 και 10 δευτερόλεπτα.
0: Μαρτίνο, κάζει την σέντρα εύκολα. Κόβει ο Νικολάου. Ήτου. Μαρτίνο. Μπάλα στα πόδια του Ρουμάνου. Τζορντάο. Δεν έχει αφήσει Όφη ούτε σπιθαμή. Διακούνται από την περιοχή του Γιώργου. Ετώ. Γκροντάω. Παίζει κάθετα, θέλει να βρει τον Ετώ. Και μπάλα ου. Δίνει. Φαντάζομαι να ακούτε τους γιούσες και τους αποδοκιμασίες από 20.000 κόσμο στο Βασίλ Λεύκη και τέλος ημιχρόνου. Τσέσεκα Όφη 0-1 με τον γκολ του Τιάγκο Νούς από το 34. Γιάννη, ο λόγος σένα.
1: Ωραία. Ο Όφη προηγείται στην Βουλγαρία με το τέρμα του Τιάγκο Νούς. Είναι καλύτερος. Το δικαιούται φυσικά σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. 1-0 με το τέρμα του Τιάγκο Νούς. Ο Όφη προηγείται στην Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ.

Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο 3-2. Το πέναλτι ήταν εύστοχο από τους γηπεδούχους. 5 λεπτά καθυστερήσει. Ενώ ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Παραμένει αυτό το 1-0 στην Τσεχία. Κόντρα στην Χράντεκ Καράλοβε με το τέρμα του Μπέσερς.

Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ιτήθηκε με 3-2 εκτός ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για τη φετινή χρονιά, ο Δικαίωμα του Βορρά. Ενώ ο Παναθηναϊκός ισοβαρίστηκε στο τέλος, το 92, με το τέρμα του πρώην παίκτου Άρη, του Νταρίντα. 1-1 λοιπόν, και έχουμε παράταση στην Τσεχία, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Χράντεκ.

Όφη, ο οποίος προηγείται με 1-0 της ΤΣΕΚΑ Σόφια με το τέρμα του Τιάγκο Νούσο 36 μετά την ασίστ του Νικολάου, ακόμη μια για τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό μετά την ασίστ στο Ντίκμαν στο προηγούμενο μάτς με τους Βούλγαρους, και σήμερα ο Δημήτρης Νικολάου έδωσε την ασίστ στον Τιάγκο Νούσο για το 1-0 του Όφη. Όφη, ο οποίος είναι πολύ καλύτερος από την ΤΣΕΚΑ, δεν έχει απελυθεί ιδιαίτερα από τους Βούλγαρους, διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, έχει προηγηθεί κιόλας και πλέον είναι σχεδόν σίγουρο, για να μην πούμε 100%,

πρέπει να, αυτό που λέμε, να σβήσει σε εισαγωγικά το παιχνίδι, να μην υπάρξουν τραυματισμοί, αυτό είναι το σημαντικό. Να πάει το μάτς σιγά σιγά έτσι μέχρι το, μέχρι το τέλος. Προηγείται με ουσιαστικά συνολικό σκορ 4-0. Είναι πολύ δύσκολα πλέον τα πράγματα για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Θα πρέπει να βάλει 4 γκολ τουλάχιστον και να μην δεχτεί κανένα για να στείλει το μάτς στην παράταση. Και συνολικά 5 για να προκριθεί κατευθείαν χωρίς να πάει το μάτς σε παράταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε.

0: συνδεθούμε ξανά με τη Βουλγαρία και τον Μανώλη Σαρή για τη μετάδοση του δεύτερου μέρους του Όφη με την ΤΣΣΚΑ. Μανώλη, λόγω σε σένα.
1: Λοιπόν, διπλή αλλαγή για την ΤΣΣΚΑ. Μπαίνει ο Παστόρ και μπαίνει ο Σολέ. Η μία αλλαγή από τον Χρήστο Γιάννε που θέλησε να διορθώσει τα καλύτερα σήμερα. Και βγαίνει ο Τζορτάο και μπαίνει ο Σμπάρτ. Προσφέρει την ευκαιρία να έχουμε στέντρα στο τριμήχρονο. Βγαίνει ένα προηγητό για το 34 με τον Κορτινούς, αντιδραστής του Νικολάου. Έλεγα λοιπόν ότι γίνεται κατανοητό πως αυτό προσφέρει ακόμα μεγαλύτερες ευκαιρίες στον Όφη για να χτυπήσει την ΤΣΣΚΑ στις αντιπιθέσεις και στο transition. Και με να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτούν οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Σβάρτς ή του. Θέλει να πετάξει στον κοινό χώρο, μπάλα καταλήγει στον Γιώργο, αλλά ο Κρούσνιακ γυρίζει τη φάση πίσω για φάουλ πάνω στον Ρουμάνο στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ζωβάκος ζητάει από τον Απίτα να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω. Εμπόγκ, Βάμιν. Ακόψει ο Μπουγαλάκης, την μπάλα πάει στον Φούντα. Ποιος κρατάει και την αριστερά του Αθανασίου. Και αυτός παίζει με τη μία για τον Αϊτόρ. Καλή ήταν η ένταση του Νίκου Αθανασίου. Η μπάλα κατένιξε στον Λαπούκο. Όμως Μαρτίνο για τον Σολέ. Ο Γιάννε που τα παίζει όλα για όλα. Η μπάλα απλά για τον Όφη από το λάθος του James Tom. Αθανασίου. Σαν κάποιο δίλημα θα το βρει στο πρόσωπο του Αντρούς, ο οποίος θα κάνει λάθος. Όμως και ο Σολέ τώρα για την ΤΣΣΚΑ. Τον κλείνει ωραία ο Μπουκαλάκης. Και θα δώσει αριστερά για τον Μαρτίνο. Ξανά Σολέ. Ακόμη ο Μπουκαλάκης. Ο Νούς κρατάει την μπάλα πολύ ωραία. Αποφεύγει δύο παίκτες, δεν δίνει κάτι ο Κρούσνιακ. Τόλια την ΤΣΣΚΑ από τα δεξιά, πάλι σέντρα. Εκεί παρεμβαίνει ο Μπουχαλάκης, του κόρνερ για τους γηπεδούχους. Είμαστε στο 48.

0: στην κόρνερ για την Τζέσικα από τα δεξιά με τον Άγγελ Μαρτίνο πάνω στην μπάλα. Εκτελείται με πάσα. Εδώ η σέντρα από τον Άγγελ. Κατευθείαν out την μπάλα. Περνάει και αυτή η φάση. Θέλω να δω αν είναι τακτικά η ιστοσελίδα της UEFA. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Να δω πόσα είναι τα γεμίσματα. Που έχουν κάνει οι ποδοσφαιριστές
1: στον γηπέδο. Θα προσπάθησα να το βρω, θα σου πω.
0: Λοιπόν, τα βρήκα εγώ, αλλά δεν έχει. Δεν έχει γεμίσματα. Αν το βρεις, σε παρακαλώ πολύ. Θα είναι ενδιαφέρον να τα μεσηκώ. Ενέμα 49, η μπάλα ξανά στα πόδια παιχτών του Όφιου. Νικολάου, Μουγκαλάκης και αυτός δεξιά για τον Σιέλη. Δεν θα συνεργαστεί με τον Πάνα και η μπάλα για την Τζέσικα με τον Επόγκ. Θα κινείται τώρα στον άξονα. Πίτας για τον Ετώ από τα δεξιά. Ή του ο Γιάννε που είχε μπει στην ομάδα του με εξτρέμ, με φορ. Ακόψει ο Μπουκαλάκης, παίζει το 1-2, περνάει μπάλα για τον Πίτα. Εκεί που πάει όμως δεν είναι κανείς παρά μόνο ο Χρυσογιώργος που θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Εξαιρετικός ο Βένας τακτικά. Εξαιρετικός. Δεν έχει αφήσει κανένα κενό χώρο για να απειλήσει τη ΣΥΚΑ. Ντίκμαν για τον Ανδρούτσο. Θα κάνει την τρίτη αυτός, κρατάει την μπάλα και απελευθερώνει τώρα το παιχνίδι του όφερ αριστερά για τον Αθανασίου. Ανδρούτσος. Ούγκουρας. Ανδρούτσος. Καταπληκτική μπάλα από τον Όφη, μπάλα δεξιά για τον Σιέλη. Και αυτό είναι το Μπουχαλάκι. Με τη μία για τον Ντίκμαν. Και παίζει κάτι να είναι τον νους. Ο νους κινείται και αλλάζει το παιχνίδι του όφερ πανέμορφα αριστερά για τον Αθανασίου. Θα βγάλει τη σέντρα. Γκολ από τον γκολ, όχι. Κόρνερ παραλίγο από τον κόρνερ της δικά στο 50 με τον Μπάμιν Όφι Γιάννη, εντάξει δεν θέλω να είμαι τον αντιεργολικός αλλά το βλέπεις εσύ, το βλέπει και ο κόσμος από την όραση και αυτή μας ακόμα που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή βλέπεις τώρα πως έσπασε το high pressing της τεχνικά πως κυκλοφόρησε την μπάλα. Απίστευτο, απίστευτο. Απίστευτο. Το 51 λοιπόν, κόρνερ για τον Όφη. Παραλίγο το αυτοκόλλη επιθετικά με τον Μπάμιν. Η προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Εκτελείται το κόρνερ, η μπάλα περνάει από όλους και παλιά. Όχι, δεν θα την πάρει ο Αϊτόρ. Ή του απομακρύνει όπως. Η μπάλα πάει σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Φούντας και κανένας άλλος. Και γυρίζει για ασφάλεια την μπάλα πίσω στον Γιώργο. Αυτός ψάχνει με ένα δυνατό βολέ. Θα κόψει, η μπάλα θα πάει στον Αϊτόρ. Και δεν σε πιάει το Αϊτόρ. Δεν σηκώνει τη σημαία. Τώρα θα σηκωθεί, ήταν όλο φανερό. Ότι ήταν ο Σάιτ Ισπανός. Σωστά ο βοηθός, περίμενε να πάει την μπάλα πάνω και να σηκώσει τη σημαία του. Ετώ, θα μας το 52. Σολέ, από τα αριστερά, προσπαθεί να περάσει τον Ντίκμαν, κάνει την τρίπλο Σολέ, δίνει για τον Εμπόγκ, δεν του δίνει όσο χώρο να σουτάρει, μπάλα δεξιά με τον Ετώ, ακαταπληκτικό κόψιμο από τον Αθανασίου, ο οποίος θα κερδίσει και το πλάγιο out και φωνάζει στο παδό του Όφη, κάνει το σύγμα με, κάνει ένα νόημα με το χέρι. Καρακάνιος, Αποστολάκης, Κρις Μάνιτς και Μπόρκα έχουν σηκωθεί για ζέσταμα. την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς ένα παίκτη ουσιαστικά ήταν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, το ήτου. Και τώρα σε ρίξη fair play, οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ βγάζουν την μπάλα πλάγιο out. Ο Γιάννης δεν ξέρω που θα παρασύρει, έχει ανοίξει διάλογο και δεν μπορώ να καταλάβω. Διαμαρτύρεται, αλλά Ούντας κόβεται από τον Μαρτίνο Ανδρίτσος την μπάλα στον Εμπόγκ. Λιβάνο που πήρε το περιβραχείο του αρχηγού μετά την εξέλιξη του Τζοντάο. Μαρτίνο. Αλλάζει το παιχνίδι σε κάθε εξέλιξη για τον Ετό. Η σέντρα που θα βγει πάνω στον Αθανασίου. Αϊτόρ. Καταπληκτική τρίπλα αδειάζει τον Ετό και δίνει για τον Αθανασίου. Και αυτό πίσω για τον Νικολάου. Μπουκαλάκη. Τρυπογυρίζει, κρατάει την μπάλα, δίνει για τον Νικολάου. Αϊτόρ. Τον Τακονάκη του δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Σολέα, ενδικάθετα, εκεί όμως που πάει μπάλα δεν είναι κανένας άλλος παρά μόνο ο Χρυστογιώργος που όπως είπα και στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ του κάνουν το θέρμανση. Σιέλης για τον Χρυστογιώργο. Πάει να πιέσει ο Γομπόη. Ο Πούγκρας έχει βγει, πολλή δουλειά από τους παίκτες του Όφη, τώρα έχει την μπάλα στα πόδια. Αϊτόρ, δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Ισπανό από τον Λεμπόμ, σφυρίζει ο Κρούσβιακ. Και φάουλ για τον Όφη, είμαστε 55. Μπουγαλάκης, αλλάζει δεξιά για τον Ντίκμαν, κατεβάζει την μπάλα ο Ιταλός. Και θέλει να πετάξει στον κενό χώρο για τον Χούντα, είναι ο Λαπούχοφ. Και μπλοκάρει την μπάλα ο Νους, σηκώνει τα χέρια, του λέει ήρεμα, ψυχραιμία, και ο Αϊτόρ το ίδιο. Και είμαστε στο 55-01, το 34 με κούν Τιάγκο Νους. Ετώ, θα κάνει την μπάλα τώρα Αθανασίου. Ο Αϊτόρ πήγε από το κέντρο να πλασάρει τον Λαπούχο. Ζητάει συγγνώμη από τον Κόντι, τον είδε εκτός εστίας τον Ευστή Ρώσο. Ζητάει συγγνώμη ο Ισπανός, από συμπέντες του, ίδιο Λάιτς. Δυνατά στον αέρα παίρνει κεφαλιά Ανδρούτσος, Μπίτσμαν. Θέλει παραχωρή, απλά για όπου δεν πήγε σε κάρα. Τρίτη αλλαγή για την Ουσιαστικά, το 56. Θα περάσει στο μάτς ο Παναγιώτος και θα βγει από τον αγωνιστικό. Νομίζω ότι βγήκε ο Παναγιώτοφ, ένας αριστερός μπακ, όπου λογικά θα δούμε τον Μαρτίνο σε ρόλο Winger και τον Παναγιώτοφ ως καμπτερός μπάς. Πλάγια όταν είναι θετικά. Με τα αριστερά ο Μαρτίνο πάει να φέρει την μπάλα στην περιοχή του Όφη. Εύκολα ο Σιέλης. Ο Αϊτόρ και θα συγκρατήσει την μπάλα. Και το αυτού του Παναγιώτο που στην πρώτη επαφή την μπάλα καταλήγει στην εξέδρα που είναι ο παδί του Όφη. Σε 57 βρισκόμαστε. Και ο Όφη έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο, το Γιώργο

0: Κύριο Σάββα, εγώ συνήθω στο μάτι. Ελκολόγο στο φάουλ. Σαν τον Αϊτόρα. Το κατεβάζει την μπάλα προσπαθεί. Του παίρνει μια γωνιά ο Ετώ. Ο Παναγιώτο τώρα από τα δεξιά πάει να βγει στην απευθύνωση. Έχει κλείσει ο Αθανασίου την μπάλα. Και πάω συνέχεια στον Ανδρούτσο. Ο Αϊτόρ που είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο από την αγωνιά του Ετώ. Δεν έδειξε τίποτα ο Κρούσνιακ. Καθαρό χτύπημα του Ετώ πάνω στον Ισπανό. Και νομίζω, Γιάννη, ότι δεν έχει υστερήσει κανένας προσφερθής του Όφη.
1: Όλοι εξαιρετικοί.
0: Τώρα σηκώνει το Αϊτόρ. Ο Αθανασίου θα εκτελέσει το φάλτη και έρθει ο Ανδρούσος. Αθανασίου τον εκτελεί πάνω στον Πίτα. Πλάγιο out για τον Όφη. Αθανασίου, Ανδρούσος. Ξανά Αθανασίου. Για τον Φούντα, για αυτός μια ζημιά για το πιθαλάκι. Δίνει για τον Αθανασίου. Για αυτούς δεν απέψει κάτι για τον νους. Ο κύριο Ιβάνο, πιέζει ο νους, είπα να γυρίζει πίσω τον Αλαπούχο. Εμπομπ, εσώ. Το λέω τώρα, πάει να κάνει το γύρισμα. Δοκάριζε την ΣΕΣΕΚΑ κατά λάθος. Δοκάριζε την ΣΕΣΕΚΑ κατά λάθος το 58 με τον Γοδόη, ο οποίος βρήκε την καταπτύχη, την απομάκρυνση έγινε στο Όφι και αυτός με το καλάμι της στέλνει στο δοκάρι. Το 59. Εκτελείται το κόρνερ, σέντρα πάνω στον Φούντα, στο πλάγιο για την ΣΕΣΕΚΑ. Κεφαλιά προς τα πίσω, είναι ο Νικολάου, εδώ και η μπάλα πάει στον Μπουχαλάκη και αυτός αριστερά για τον Αθανασίου. Θέλει να βρει με τη μία τον νους, δεν θα τα καταφέρει, η μπάλα στα πόδια παιχτών φυσικά με τον Γκράμιν, στο Λε, που έχει χώρο, η μπάλα πάνω στα σώματα και στον Πούγκουρα, Αϊτόρ, συνεργάζεται καταπληκτικά με τον Μπουχαλάκη, Ανδρούσος θα χάσει καθαρά την μπάλα από τον Παναγιώτο. Στο Λε, η μπάλα δεν θα περάσει. Αϊτόρ για τον νους. Με τον Ιβάνοφ, Αϊτόρ, συγγνώμη, θα κόψει ο Βούλγαρος και ο Αϊτό τώρα από τα δεξιά. Και θέλει να αλλάξει το παιχνίδι της θετικά αριστερά για τον Μαρτίνο. Ο Αργεντίνος με τον Ντίκμαν. Μπαίνει στην περιοχή, θα κόψει ο Ντίκμαν. Η μπάλα από Καραπόλες δεν απομακρύνεται. Το τούτ που γίνεται συνέχεια και η μπάλα στα πουλιά. ...61 λεπτά αγώνα. Το Βασίλη Λεύκη και όπου προηγείται 0-1... ...με τον κόλ του Διάγωνος από το 34. Ο Χριστογιώργος δίνει συνέχεια στο μάτς. Την μπάλα περνάει από όλους. Και πάει ο Αϊτόρ να μπει στην φάση τελευταία στιγμή ο Βάμιν πρώτη. Ελεβάζει όπου τώρα τις γραμμές και θα πιέσει. Η ΣΕΣΕΚΑ περνάει την μπάλα. Ακόψει ο Αθανασίου. Παίρνει τις κόντρες ο Πίκας. Η μπάλα πάνω στην πλάτη του Μπόντ. Ο Μπόντ. Θέλει να παίξει ένα δύο. Και έχουμε το κόντρες για τη ΣΕΣΕΚΑ. 62. Και ο Θεοδοσιλάκης και ο Διαζέσταμα, Θεοδοσιλάκης Μπόρκα, Αποστολάκης, Καραχάνης και Κρίσβαρου. Πόρτερ για τις 62. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά που μακρύνεται η μπάλα από την περιοχή του Όφιλ. Ετώ, με την ΣΕΣΕΚΑ, με τον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος θα κόψει, πάλι στον Ετώ. Και μπάλα πίσω τώρα στον Εμπόμ που θα βγάλει κέντρα. Εύκολα ο Σιέλης θα κόψει. Δεν θα πάρει κεφαλιά ο Φούντας. Ντίκμαν απομακρύνει την πλάτη, αλλά θα πω για παιχτών της ΕΣΕΚΑ, η Σέντρα από τον Μαρτίνο, η Έλλης Νικολάου, συγγνώμη, καταπληκτικά, κατεβάζει την μπάλα και την πετάει στον κενό χώρο. Ο Νούς με τον Γκμάμιν, ο Νούς πάει να μπει στην φάση, ο Λαπούχο τελευταία στιγμή μπροστά από τον παίκτη του Όφη και σκόρερ στο σημερινό μάτς. Κόβιν, Σολέρ, κακή πάσα, πλάγιο άουτ για τον Όφη. ...63 λεπτά αγώνα στο Βασίλη Λεύση. 0-1 Όφη με τον γκολ του Τιάγκο Νούς από το 34. Αντρούτσος. Θα κάνει λάθος πάσα, έχει σφίξει ο Κρούσδιακ και υπάρχει φάουλ για τον Όφη. Έμεσο, όχι φάουλ, έμεσο υπέρ του Όφη. Σιέλης, Αντρούτσος, Μπουγαλάκης για τον Νικολάου. Αϊτόρ. Θα βγει δυνατά πάνω στην μπάλα ο Ιβάνοφ. Αντάση. Αφήνει το πλεονέκτημα για φάουλ του Αγραφείου ο Κρούζια. Και το πλάγιο για τον Όφη. Ο Όφη που ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο η Τσεσικά έγινε το μπάλας. Μία ευκαιρία είχε με το δοκάρι κατά λάθος του Γονόη. Νους. Αγάστη. Παναγιώτοφ. Αθήνο. Τσολέ. Γονόη. Το σου που κάνει την αγκαλιά του Χρυσογιώργου. Σου λέω εγώ Γιάννη, προπόνηση κάνει το Χρυσογιώργο. Κάνε ζέσταμα προθέρμα.
1: Κακά τελειώματα, ναι, ναι. Κακά τελειώματα.
0: Πούντας. Δίνει για τον Αθιέλη. Και αυτός πίσω για τον Γιώργο. Μπουπαλάκης. Θα κερδίσει το φάουλ. Μια παρτίδα την Βουλγαρία, αλλά είναι καθαρό φάουλ που λέει πάνω στο άτρια Μπουπαλάκη. Ο οποίος τραυματίστηκε σε αυτή τη φάση, αν δεν πάρει λίγο τον λόγο και αγριαστεί απαρέμπω.
1: Λοιπόν, στο 1-0 βρισκόμαστε, στο 64 στην Βουλγαρία, προηγείται με 1-0 από το 36 με το τέρμα του Τιάγκο Νούς. Ο Όφη είναι καλύτερος, πατάει καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο, έχει περισσότερες ευκαιρίες από την ΤΣΕΚΑ. Μέχρι στιγμής ο Χρυσογιώργος δεν έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα, αδύναμα όλα τα σουτ των γηπεδούχων. Είπαμε και πριν, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε, αποκλείστηκε από το Conference League με 3-2. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 1-1 αυτή τη στιγμή, στο 111, στη Τσεχία κοντά στην Χράντεκ. Να πούμε επίσης ότι η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της GP Barbers, με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Σιτία και τώρα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη. Ενώ τώρα νομίζω συνεχίζει το παιχνίδι, Μανώλη.
0: Συνεχίζεται ένα φάουλ που γίνει το επόμενο που χαλάκι, δεν δίνει και το Κρούζιακ, ο Λαπούχοφ στον ετώ, πιέζει ο Αϊτόρ, πιέζει ο Νούς που πάει πάνω στον Ιβάνοφ, σωστό το πρέσινγκ του Όφη, δεν αφήνει τους Βούλγαρους να προωθήσουν το παιχνίδι τους, αλλά πήγε από τον Λαπούχοφ τον Μαρτίνο, τον Νέο, που πετάει στον κοινό χώρο, εκεί ο πίμερος Χριστέ Γιώργος μόνο που απομακρύνει την μπάλα, Αϊτόρ, Αντρούτσος, Νικολάου θα πάρει την μπάλα. Καταπληκτικά αλλάζει το παιχνίδι του Όφη δεξιά για τον Σιέλη. Και αυτό και το Φούντα, ξανά Σιέλης. Μπουγαλάκης. Και αυτό για τον Νικολάου. Αντρούτσος. Αϊτόρ. Δίνει για τον Αθανασίου. Όφη που ξεδιπλώνεται, κρατάει την μπάλα τώρα στην κατοχή του σχεδόν 1,5 λεπτό. Αντρούτσος. Κουβαλάει μαζί του, θα την χάσει όμως υπό την πίεση του ΣΒΑΤ, θα κάνει λάθος ή δεν το θέσε καν. Η κάθε την πάσα του Σιέλ δεν ήταν καλή για τον Νους. Ενώ η πρώτη κίνηση του Χρήστου Πόντι θα είναι ο Γιάννης Αποστολάκης. Να δούμε σε ποιον του παίκτη θέση θα πάρει.
1: Να δούμε και πού θα παίξει.
0: Σωστό. Σωστό, σωστό Γιάννη, σωστό.
1: Γιατί τον δοκιμάσει στόπερ.
0: Ναι, μόνο στόπερ και την κομματοφλάκια δεν έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στον άξονα, τι θέλει ο άξονα. Λοιπόν, συνέχεια στο μάτι εδώ πέρα δεν έχει κάτι, στο 68 είμαστε. Προθέρμαστο, σου λέω τώρα κάνε ζέσταμα, ούτε ο χέρι να ήταν έτσι. Την αγκαλιά του Βυσογείου με μπαλά. Σε 68. Συνέχεια στο παιχνίδι θα δώσει ένα δυνατό βολέα. Ο Ιβάνοφ θα βρει τον Σορέ, ο Νους θα πάρει την μπάλα, μείνει όρθιος. Την ίδια τον Αγκαλιά. Και αυτός και τον Πούντα. Τέτα τέτ για τον Όφη. Μεγάλη ευκαιρία για το 0-2. Όλα που έχω. Βάζει το τέταρτο του Φούντα και διώχνει την μπάλα σε κόρνερ σε 68. Μεγάλη ευκαιρία του Όφη να κάνει το 0-2 και να κλειδώσει την πρόκληση. Μεγάλη ευκαιρία του Όφη να κλειδώσει την πρόκληση και την νίκη. Αλλά αν γινόταν εδώ το 0-2 τελείωνε η πρόκληση. Στο 68 η ευκαιρία του Όφη. Και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα περνάει από την άλλη πλευρά. Πιχαλάκης. Κάνει την τρίπλα. Παίρνει στην περιοχή. Η ΣΕΣΕΚΑ. Το σούτ την μπάλα πάνω στα σώματα. Απαλασίου. Παίρνει την μπάλα. Από τα αριστερά μπαίνει στην περιοχή του. Φύγει το κοντρόλ όμως. Αλλά και πάλι σε πόδια πεστών του Όφη μπαλά. Κουκαλάκης, κάθεται τον Αϊτόρ. Και αυτός δίνει για τον Αθανασίου. Το γύρισμα, παραλίγο το από τον γκολ για τον Όφη. Α, με τον Ιβάνοφ στο 69. Συγγνώμη. Προς 70 λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία του Όφη εδώ για το 0-2. Δεύτερη μέσα σε λίγα λεπτά. Παραλίγο το Ιβάνοφ να κάνει το 0-2. Και κόρνερ για τον Όφη, ενώ συμπληρώνεται σε 15 δευτερόλεπτα 70 λεπτά αγώνα. Και ο κόσμος από την εξέδρα ακούγεται μόνο αυτός, κόρνερ από τον Αϊτόρ. Κεφαλιά του Νους, γύρισμα, κακό όμως, μπερδεύτηκαν εκεί. Σιέλης και Πουχαλάκης, η μπάλα ψηλά out, ενώ τραυματίστηκαν γιατί συντρούσκαν στον αέρα, δύο παίκτες τεσικά, ο λόγος σε σένα Γιάννη.
1: Λοιπόν, τώρα μην παραμένει, ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία πριν από ένα λεπτό, ένα-δύο λεπτά με τον ταξιάρχη Φούντα, μετά την εκπληκτική συνεργασία των Τιάγκο Νους Αϊτόρ και του ταξιάρχη Φούντα. Ο τελευταίος βρέθηκε απέναντι από τον Λαπούβοφ, όμως δεν κατάφερε να τον κερδίσει. Τεράστια ευκαιρία για τον Όφη για να πετύχει και δεύτερο τέρμα και να κλειδώσει ουσιαστικά την νίκη και την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Αυτή τη στιγμή στο 1-1 παραμένει το παιχνίδι της Χράντεκ με τον Παναθηναϊκό. Να πούμε ότι η μετάδοση πραγματοποιείται με τη χορηγία της JP Barbers με 6 καταστήματα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Σιτία και τώρα και στην Αθήνα, στην πλατεία Συντάγματος. Νομίζω έγινε αλλαγή, Μανώλη, το Αποστολάκι.
0: Έγινε αλλαγή, πήγε ο Αποστολάκι, βγήκε ο Αϊτόρ. Στο 71 δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά στα πλάνα του Κόντι. Ουσιαστικά θα δούμε αυτό που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά. Δηλαδή τον Αποστολάκι να συγκλίνει προς τον άξονα. Είναι μια οδηγία που δίνει αρκετές φορές ο Χρήστος Κόντις. Το Γιάννη Αποστολάκι. Μέσα στο γήπεδο δεν αλλάζει κάτι. Ο 22χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής του Όφη παίζει ως αριστερός Winger μπροστά από τον Αθανασίου και θα τον δούμε να συγκλίνει για να βοηθάει την κυκλοφορία και το κράτημα της μπάλας. Αθανασίου απομακρύνει την μπάλα, θα παραχωρεί στο πλάι για όσοι είναι θεσικά.
1: Νομίζω τώρα ότι...
0: Παναγιώτο, η κέντρα που βγαίνει, σου λέω εγώ προπόνηση κάνω μωρέ, προπόνηση. Σου λέω το γιο δεν απειλούμε, δεν απειλούμε, δεν πέφτω. Τουλάχιστον να σύνει τα παιδιά καλά, να μου κάνω προθέρμανση. Δίκμαν, Τριέλης, Βρυσιτονούς, με τον Ιβάνοφ στην πλάτη, Μπουγαλάκης, τι παίκτης είναι ρε Γιάννη, τι παίκτης είναι αυτός. Ανδρούτσος.
1: Ποιότητα.
0: Ποστολάκης. Σαν Ανδρούτσος. Νους. Θα δίνει όλα εκεί με τα θηρία. Προσπαθεί. Αθανασίου. Η μπάλα πλάγιο. Για τον Όφη. Βγαίνει κάτι ελίσθηση στην διεύθυνσα.
1: Νομίζω τώρα ότι η παίκτης του Όφη, εντάξει, θεωρώ ότι για να μην πω 100% έχει κρυθεί η πρόκριση. Θα πρέπει να προσέχουν έτσι λίγο παραπάνω να μην τραυματιστούν, να έρχονται και πολλά παιχνίδια.
0: Έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Τέταρτη αλλαγή, τελικά ήταν και διακοπή. Βγαίνει από το μάτσο ο Πίτας και μπήκε μέση του ο Λέο Περέιρα. Διακοπή Γιάννη, ο λόγος σε σένα με παίκτη της ΣΕΣΚΑ να είναι τραυματίας.
1: Λοιπόν, στο 73 βρισκόμαστε πάντα στο 1-0. Όφη προηγείται από το 36 με το τέρμα του Τιάγκο Νους. Να πούμε ότι Όφη πέτυχε ακόμα ένα τέρμα στο πρώτο ημίχρονο του Ναϊτόρ, αλλά ακυρώθηκε σωστά, γιατί ο παίκτης του Όφη στη διάρκεια της φάσης είχε βρει την μπάλα με το χέρι. Όφη είναι καλύτερος, έχει δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες. Είχε και πριν από περίπου 5 λεπτά κλασική ευκαιρία με τον ταξιάρχη Φούντα για να πετύχει και δεύτερο τέρμα και να κλειδώσει τη νίκη και την πρόκριση παράλληλα στη League Phase του Europa League, που από ό,τι φαίνεται εκεί θα καταλήξει ο Όφη. Είναι σχεδόν απίθανο να γυρίσει το παιχνίδι. Παραμένει αυτό το 1-0. Έχουμε περίπου 20 λεπτά ακόμα μαζί με τις καθυστερήσεις στην Σόφια, στην Βουλγαρία. Έχει κάνει και την αλλαγή του Όφη. Έχει περάσει όπως το λάχι στη θέση του Αϊτόρ να αγωνιστεί πιο μπροστά.
0: Είμαστε στο 74, ενώ έγινε η αλλαγή για την ΤΣΕΚΑ. Ο Γαλάκης, ο Όφης που έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Και νομίζω ότι ο Γιάννης δεν ξέρει τι κάνει. Βάζει εξτρέμ, βάζει πουρ. Και θεωρώ ότι με τις αλλαγές ο Βούλγαρος έκανε χειρότερη ΤΣΕΚΑ από ότι ήταν. Περισσότερο ότι μπέρδεψε παρά την βελτίωση στην ομάδα του. Ο Γαλάκης, Αμβρούτσος, κατεβάζει την μπάλα. Σιέλης. Κουγκουρός. Νικολάου. Κουγκουράς. Που πραγματικά, Γιάννη, δεν έχουν σήμερα καθόλου δουλειά η αμυντική του Όφη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Έχουν κλείσει όλους τους πόρους. Δεν έχουν αφήσει καθόλου τα κοινά διαστήματα έξω από την περιοχή του Χριστογιώργου. Κυκλοφορούν την μπάλα, στο γύρο τώρα για τον Νικολάου. Βγαίνει δίπλα του ο Αθανασίου, ο Νικολάου είναι για τον Αντρούτσο, ο Αθανασίου θέλει να πετάξει στο κοινό χώρο για τον Νους. Υπάρχει στο ένα θεραπεία Νους με τον Ιβάνο, ο Πάλ θα γίνει ο Ιβιάκο Νους πάνω στον αρχηγό της ΣΕΣΕΚΑ. Ο οποίος θα λέει και στον Ιβιάκο Νους, ή να μας πει και αυτός από τη ζωή του. Έπλεξε εκεί με τον Περελό.
1: Από, λοιπόν, από το πρώτο μάτς αυτός ο Ιβάνοφ είχε έτσι γενικά μπαίνει στις συντάσεις.
0: Ναι, ήταν λίγο πιο, είναι λίγο πιο ψήθυμος. Είναι λίγο πιο ψήθυμος ο Ιβάνοφ. Στο 76 έχουμε φτάσει. 0-1 Όφη με τον γκολ του Τιάγκο Νους από το 34. Όλοι δεν συντάσεις. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ενώ τώρα διπλή αλλαγή για τον Όφη, περνάει στο μάτς ο Καρακάλης με τον Θεοδοσουλάκη. Βγαίνει ο Διάκονος και ο Αντρέας Μπουχαλάκης. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές του Χρήστου Πόντι στο 77. Προστάρει την δεκάδα του, φάουλ για την ΣΕΣΚΑ. Μακρινό δυνατό, λοκάρει εύκολα ο Χριστογιώργος. Και συνέχεια στο μάτς. Καρακάνιος στην πρώτη βαθμό την μπαλά. Αθανασίου, Αποστολάκης και τον Καρακάνιο και αυτός με τη μία δεξιά για το Σιέλη. Για τον Ντίκμαν. Άντε να πει ένα δεύτερο γκολ, μας πει το άγχος τελείως. τη σέντρα του Ντίκμαν, την άλλη πλευρά, εκεί που πάει ο Αθανασίου που θα πάρει την μπάλα. Θα κάνει και την τρίπλα. Και δίνει για τον Αποστολάκη μέσα στην περιοχή της ΣΕΣΕΚΑ. Το γύρισμα γκολ! Συγγνώμη, με τον Θεό τον Σουλάκη. Τα κριτικά για του Όφη. Ο Αποστολάκη θα δείτε τον Σουλάκη γκολ. Μηδέν-δύο. Και ναι, τώρα μπορούμε να το πούμε ρε Γιάννη. Όφη στο Europa League. Μπορούμε να το πούμε. Μπορούμε να το πούμε τώρα ρε Γιάννη. Μπορούμε να το πούμε όφη είναι στο Europa League. Με τα κριτικάκια του. Ασίστ από Σολάκη, γκολ Θεοδοσουλάκη. Με τα κριτικάκια του. Με τα κριτικάκια του. Με τους κριτικαρούς του, όχι με τα κριτικάκια του, με τους κριτικαρούς του. Από Σολάκη, ασίστ Θεοδοσουλάκης, τον γκολ. Στράβε Γιάννη, το ψάχνες. Το ψάχνες τόσο καιρό στα φιλικά. Το ψάχνες να το βάλεις και το βάλες. Και γράφεις ιστορία ρε Γιάννη σήμερα. Και τα δύο Γιαννάκια του Όφη γράφουν ιστορία σήμερα. Αυτός είναι ο Όφη. Αυτός είναι ο Όφη που θαυμάζει όλη η Ελλάδα. 2-0-78, ενώ προφανώς θα γίνει, δεν ξέρω, θα γίνει ένας σφάλτα τον πάρ, δεν ξέρω, τώρα αν ήταν και μπροστά, όχι, γκολάρα ήτανε. Από την μαγική ενέργεια του Αθανασίου ξεκίνησε τον γκολ. Ευρώπη φύγαμε, Europa League ερχόμαστε. Όφη αύριο στις 2 το μεσημέρι θα είναι παρόν στην κλήρωση στην Ιόν. Θα είναι παρόν, τι ζούμε Θεέ μου, τι ζούμε Χριστέ μου. Τι ζούμε με τον πρίγκιπα της Κρήτης. Τι ζούμε με τον πρίγκιπα της Κρήτης. Τι ζούμε Θεέ μου. Στο 79 Όφη τσεκάρει το εισιτήριο του για τη League Face του Europa League. Και τώρα τα καλύτερα, τα πιο όμορφα έρχονται. Για τον πρίγκιπα της Κρήτης, για την ομάδα που θαυμάζει όλη η Ελλάδα. Για την ομαδάρα του Χρήστου Φόντι. Όχι μόνο προκρίνεται, κερδίζει κιόλας. Σολέ τώρα, κόβεται από τον Πούγκουρα. Καραχάλιο δυνατό, δεν υπάρχει όμως κάτι. Δίκμαν από κόντρες. Και ο κόσμος αρχίζει και φεύγει από τις εξέδρες του Βασίλη Λεύση. Αρχίζει και φεύγει ο κόσμος.

0: φεύγει ο κόσμος, αδειάζουν οι εκτέδρες.
1: Να πούμε αν όλοι ότι και ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στην παράταση πέτυχε γκολ και βρίσκεται και εκείνος στο Conference League.
0: Γκολ. Μπράβο, καλά νέα. Και τώρα που πάει να κάνει το 3-0 με τον Αποστολάκη. Αποστολάκης, το πλασέ, δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία του Όφη με το δοκάρι του Αποστολάκη. Μεγάλη ευκαιρία του Όφη να κάνει το 0-3.

0: Τι ζούμε, Θεέ μου, τι ζούμε. Τι ζούμε. Τι ζούμε. Τι ζούμε. Ολόκληρη η Ελλάδα θαυμάζει αυτή την ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Χρήστος Πόντιτς. Την ομαδάρα που είχε αρρώσει τους τίτλους στην Ελλάδα το 26. Πήρε το κύπελλο, πήρε το Super Cup. Μόνο το πρωτάθλημα της έμεινε. Θα έρθει και αυτό κάποια στιγμή. Την πιο χρυσή σελίδα της ευρωπαϊκής του ιστορίας δεν είναι πλέον, είναι ανάμνηση Ατλέτικο. Είναι ανάμνηση Φερεντσβάρος. Είναι ανάμνηση Σλάβια Πράγας. Είναι ανάμνηση. Όπως σαν ανάμνηση είναι ανάμνηση και το κύπελλο το 87. Είναι αναμνήσεις αυτά. Δεν ζούμε με τις αναμνήσεις. Αθανασίου για τον Θεοδοσουλάκη. Τον Όφη να ψάχνει τώρα και τον τρίτο γκολ. Θεοδοσουλάκης. Κρατάει την μπάλα πολύ ωραία και δίνει και τον Καραχάλιο. Και αυτό και τον Αθανασίου.
1: Μακάρι να κρατήσει και το 0, έτσι θα είναι το τρίτο συνεχόμενο μάτς.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Αλλαγές τώρα, άλλες δύο. Κρίτσμαν και Μπόρχα. Θα περνάνε στο μάτς. Είπαν και ο Άρης τώρα. Θα κάνει διαχείριση τώρα ο Όφη. Υπάρχει και ο Άρης, η διακία. Αφήνει για τα καλόνια της Ευρώπα. Ευρώπη ερχόμαστε. Φύγει από τους Κρήτες, έρχεται στην Ευρώπα. Χριστέ μου τι ζούμε, τι ζούμε. Είχε ο Σιέλης από το παιχνίδι και ο Ντίκμαν Ντεπούτο στην πετινή σεζόν για Κρέζι με Κρίσμανι και Μπόρχα Γκοντάλες. Χριστέ μου τι ζούμε. Μια ομαδάρα, πραγματικά ομαδάρα και το 0-2 θα έλεγα ότι τιμάει η ΤΣΣΚΑ, είναι μικρό το σκορ. Να πω Γιάννη τώρα που έχω ψυχραιμία. Ότι ο κόσμος θα ακούσει ζωντανά τη συνέντευξή μου του Χριστοφόρντι και όλο το τρίτο μήκρο και το ρεπορτάζ ζωντανά από τη συγνώτα του Sport FM 104,2.

0: 2-0 λοιπόν ο Όφη με Θεοδοσουλάκη και Νους. Τα γκολ. Κάνει το 2-2 απέναντι στην ΤΣΚΑ και παίρνει το εισιτήριο για την League Phase του Europa League.
1: Πάντως Μανώλη, τώρα που είμαστε και πιο χαλαροί, αν έλεγε σε κάποιον άγνωστο για τον Ντιάγκο Νους ότι έκανε αυτά που έκανε πέρυσι και ήταν τόσο ξύσιμος σε σχέση με τώρα, τον βλέπεις τώρα γίνει τόσο ήρεμος, έχει αλλάξει τόσο πολύ.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια και μπράβο σου. Γιατί αν όντως, αν το έλεγε σε κάποιον ότι ο Ντιάγκο Νους στα πρώτα επίσημα μάτσου όφη θα φάει τη μία κίτρινη κάρτα, θα μας περνούσαν για τρελούς.
1: Και τον προκαλούν κιόλας, τον προκαλούν κιόλας και δεν αντιδράει.
0: Τον προκαλούν, παίζουν με το μυαλό του, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, θα μας περνούσαν για τρελούς. Θα μας περνούσαν για τρελούς, Γιάννη, αυτό είναι αλήθεια. Ο Ντιάγκο Νους που δεν έχει φάει ούτε κάρτα στα πρώτα μάτς. Ενώ μας το 87, το γήπεδο έχει σχεδόν πιάσει. Στις θέσεις τους έχουν μείνει μόνο οι οργανωμένοι της ΣΕΦΚΑ, που συνεχίζουν το τραγούδι.

όλη η οικογένεια Μπούση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ο παπάς Δημήτρης και ο ιδιοκτήτης του Όφη, ο Μιχάλης Μπούσης, και ο γιος του ο Δημήτρης Μπούσης, τρεις γενιές Μπούσιδες, τρεις γενιές Μπούση. Την οικογένεια του Όφη, πολύ δυνατό φάουλ τώρα, αδιαφορικό του ετώ πάνω στον Αθανασίου, χωρίς λόγο, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο.

Ενώ είμαστε στο 89. Που Γκουράς που έχει πάει στη θέση του δεξιού στόπερ. Κεφαλιά του του Αποστολάκη πίσω για τον Θεοδοσιλάκη. Γέμισμα τώρα προς την περιοχή του Όφη, μέσα στην περιοχή, μπλοκάρει ο Όφης ο Γιώργος. Θανασίου κάνει απίστευτα πράγματα, την κερδίζει το φάουλ. Και γενικά έχει κάνει απίστευτα πράγματα

0: Γιάννη, ας πω τώρα, θα σου πω ότι νιώθω μια συγκίνηση με το δεύτερο γκολ του Όφη που είναι αποτέλεσμα δύο παιδιών της Κρήτης, του Γιάννη Θεοδοσουλάκη και του Γιάννη Αποστολάκη, από τις ακαδημίες του Όφη, δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Νιώθω πολύ συγκινημένος. Του Όφη σφραγίζει την πρόκριση με γκολ δύο παιδιών δικό του, δύο παιδιών της Κρήτης. Πάω τώρα του Καραγκάλιο πάνω στον Λέο Περέιρα. Και το σέντρα που θα γίνει στο δεύτερο δοκάρι, παίρνει μπάλα Μαρτίνο. Το λέ. Το λέ η μπάλα αριστερά. Όχι Μαρτίνο, σε κόρνο για την Τζεσεκά. Ενώ Γιάννη, νομίζω ότι έχουμε συμπληρώσει. Η καθυστερήση δεν είναι.
1: Ναι. Περιμένουμε τώρα. Είμαστε στο 90, έχουμε ακόμα βασικά 30-40 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 90 συν 2, τα 2 λεπτά που έχει δώσει ο διαιτητής.
0: Εκτελείται το κόρτερ, το σου το δυνατό, που μπορεί να τη γίνει καν. Αλλά ακυρώνεται όσο ψάει. Δεν το πανηγυρίζουν καν οι Βουλγαροί, μόνο εδώ οι Φιλανδοί.

0: Το κόσμος του Όφη που πανηγυρίζει τις εξέδρες. Τέλος! Τέλος! Τέλος ο Όφης προκρίνεται στο Europa League. Προκρίνεται. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές το Μαρτίνεκι. Μεγάλες στιγμές. Όφη ο πρίγκιπας της Κρήτης θα είναι στην Europa League τη νέα σεζόν. Δεν το περίμεναν πολύ. Δεν το πίστευαν πολύ. Διάφοροι ξεπλέμιδες δεξιά και αριστερά. Αλλά αυτή η ομαδάρα του Όφη, ο πρίγκιπας Κρήτης, θα είναι στη League Face της Europa League. Μεγάλες στιγμές για τις ιστορικές στιγμές ζούμε. Μεγάλες στιγμές. Απίστευτες στιγμές, πανάξια, δίκαιη πρόκριση του Όφη μέσα στη Σόφια.
1: Βλέπουμε εδώ και τις αγκαλιές του Χρήστου Κόντι με τους παίχτες.
0: Και τώρα Γιάννη, οι παίχτες του Όφη, ένα κουπάρι μαζί με τον Μιχάλη Μπούση και τους δύο Δημήτριδες. Και τον Ηλία Προυσανίδη, ένα κουμπάρι στο κέντρο του γηπέδου, να μείνουμε πάνε στον κόσμο. Πάνε στον κόσμο. Να πανηγυρίσουνε μαζί. Με τον κόσμο, ένα κουμπάρι. Οι θριαμβευτές της Σόφιας, ο Όφη το έκανε. Και όχι μόνο το έκανε, το πήγε με τον δικό του τρόπο. Με δύο νίκες, το είπε ο Χρήστος Τόμπιστες. Ότι θα έρθουμε για να κερδίσουμε, δεν θα έρθουμε μόνο για να προκριθούμε. Και έπαιξε μπαλάρα, έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο. Ανδρούτσος πάει πρώτος. Για να δούμε, θα το κάνει πάλι. Θα το κάνει. Όλοι οι παίκτες σε ένα κουμπάρι. Μαγικές στιγμές για τον κόσμο του Όφη. Ο Δημήτρης Μπούσης, ο οποίος πήρε του Βενίρ την μπάλα του αγώνα. Όλος ο κόσμος του Όφη εκεί δίπλα. Ένα κουβάρι οι παίκτες του Όφη. Μπροστά μου τον κόσμο. Όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα εκεί. Ένα κουβάρι. Όλοι οι παίκτες με στυκωμένα τα χέρια φωνάζουν συνθήματα. Και το όνομα του Όφη. Μεγάλες στιγμές, ιστορικές δούμε στη Σόφια. Μεγάλες. Και ο κόσμος πανηγυρίζει. Τρομερά τα συναισθήματα που μας προσφέρει αυτή η ομαδάρα. Δεν υπάρχουν λόγια για το τι μας προσφέρει αυτή η ομάδα. Δεν υπάρχουν λόγια. Μας προσφέρει αυτή η ομαδάρα. Δεν υπάρχουν λόγια για το τι μας προσφέρει αυτή η ομάδα. Δεν υπάρχουν λόγια.

0: Εδώ στο μεταξύ έντονες αποδοκιμασίες προς τον Γιάννεφ, ο οποίος χειροκροτεί και τον αποδοκιμάζουν. Δεν το περίμενα. Βουλγαρία, αυτό είναι η αλήθεια. Το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ήταν πολύ μεγάλη έπαρση. Στην Κρήτη φαίνονταν από τις δηλώσεις τους. Τώρα οι παίκτες φεύγουν για τα αποδυτήρια, οπότε Γιάννη. Οπότε Γιάννη, μην διακόπτουμε. Εσύ μένεις εκεί να δίνεις τον τόνο στον κόσμο. Και τώρα στην τίματα και ο Χρήστος Κόντης ακούει ρυθμικά το όνομά του από τον κόσμο του Όφη.
1: Ωραία, ωραία Μανώλη. Ναι. Οπότε απίστευτε σε αφήνουμε. Ναι.
0: Απίστευτες στιγμές, απίστευτες στιγμές. Και ο Μιχάλης Μπούσης αποθεώνεται. Είναι τρελός ο πρόεδρος, φωνάζουν οι οπαδοί του Όφη. Ένα κουμπάρι ομάδα και κόσμος, απίστευτα πράγματα. Να πω ότι η αποστολή του Όφη αναχωρεί στις 2 από την Σόφια για το Ηράκλειο. Λοιπόν, Γιάννη, σε αφήνω και τα λέμε σε λίγο με τη συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντη.
1: Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Μανώλη Σαρή. Εννοείται ότι θα συνδεθούμε ξανά για το τρίτο ημίχρονο στην Βουλγαρία. Θα ακούσουμε και τη συνέντευξη τύπου εδώ ζωντανά από το Sport FM 104,2. Όφη κατάφερε να πάρει την πρόκριση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ήταν πολύ καλύτερος σήμερα κόντρα στους Βούλγαρους. Δεν απολύθηκε ιδιαίτερα. Πολύ καλή εμφάνιση από όλους τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Τα γκολ για τους κριτικούς τα πέτυχαν ο Τιαγκονούς και ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης μετά τη συνεργασία των δύο κριτικών, από τα δύο ρεθμιωτάκια που είπε και ο Μανώλης, του Αποστολάκη και του Θεοδωσουλάκη. Ο τελευταίος με πολύ όμορφο πλασέ έστειλε την παράσταση αδίθεια για το 2-0 του Όφη και με συνολικό σκορ 5-0. Ο Όμιλος θα βρίσκεται τη νέα σεζόν στη League Face του Europa League. Πολύ καλή εμφάνιση από τους παίκτες του Όφη. Άξιζαν 100% αυτήν την πρόκριση.

Εξαιρετική εμφάνιση από τους ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Πραγματικά το άξιζαν 100%. Δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Είχαν κάποια σούτ οι γηπεδούχοι. Παρ' όλα αυτά, ο Χρήστο Γιώργος δεν απειλήθηκε.

Εννοείται ότι παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Sport FM 104,2, καθώς θα έχουμε και τα σχόλια και του Νίκου του Μαρκάκη και του Πάνου του Κατσαρού. Θα συνδεθούμε ξανά και με τον Μανώλη Σαρή. Θα ακούσουμε και τη συνέντευξη τύπου. Θα ακούσουμε πάρα πολλά. Η βραδιά είναι μεγάλη, εννοείται. Ιστορική στιγμή για τον Όφη, που είναι στην League Phase του Europa League.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα τον Πάνο Κατσαρό, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας κάνει το δικό του σχόλιο για την ιστορική πρόκριση του Όφη στη League Phase του Europa League. Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Sport FM 104,2. Ιστορική μέρα για τον Όφη. Ακόμα μια ιστορική μέρα για τον Όφη μέσα στους τελευταίους μήνες. Καθώς μετά την μεγάλη του νίκη με 3-0 την περασμένη Πέμπτη επί της CSKA Σόφιας, όχι μόνο προκρίθηκε στη League Phase του Europa League ιστορία του, αλλά κατάφερε να το κάνει παίρνοντας και τη μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της. Πολύ σοβαρό λάθος, κάτι το οποίο πρέπει να το τσεκάρουμε στη συνέχεια. Όφη δεν δέχτηκε κάποιο γκολ σε κανένα από τα δύο παιχνίδια με τους Βουλγαρίας. Ήταν ανώτερος, πήρε μια πανάξια πρόκριση, η οποία βλέπουμε ότι γιορτάζεται και πολύ έντονα από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι την ακολούθησαν στην Βουλγαρία. Πρόκειται για ένα πίστευτο, πολύ ιστορικό διάστημα για τον Όφη, ο οποίος μετά την κατάκτηση του κυπέλου αλλά και του Super Cup, στην δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση, η οποία δεν είναι άλλη από το Europa League. Σίγουρα πλέον θα δούμε δεδομένα πολύ δυνατές ομάδες και στο Ηράκλειο, αλλά πολύ δυνατά παιχνίδια του Όφη στο εξωτερικό, στην υπόλοιπη Ευρώπη, και από τις πιο ιστορικές σεζόν του Όφη ήδη, όχι και να είναι το αποτέλεσμα.
0: Έχεις κάποια προτίμηση αντίπαλο?
1: Πάρα πολύ ο κόσμος, και νομίζω ότι συμφωνώ και εγώ, είναι ότι θα ήθελα να δω τον Όφη να παίζει με την είτε εκτός έδρας είτε στο Ηράκλειο. Θεωρώ θα ήταν ένα θα είναι ένα παιχνίδι.
0: Με την, ξαναπες γιατί δεν σ' άκουσα.
1: Με την Μίλαν.
0: Με την Μίλαν, οκ. Οκ, το ακούω.
1: Να πούμε επίσης ότι ο Όφη είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα στην Europa League μετά τον Ολυμπιακό, ο οποίος αποκλείστηκε από την Nijmegen. Πραγματικά πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση του Όφη μετά από 26 χρόνια, καθώς είχε αποκλείσει την Άπρεντα με εκείνο το 6-0 στο Ηράκλειο από το 0-0 στην Σερβία. Και επίσης ένα άλλο ενδιαφέρον είναι ότι το τέρμα πέτυχε ο Νους για το 0-1 στην CSKA, στην έδρα της, είναι το πρώτο εκτός έδρας ευρωπαϊκό γκολ της ομάδας του Χρήστου Κόντι, όταν τότε ο Όφη είχε ιτηθεί με 4-1 από τη Σλάβια Πράγας. Νιώθουν πετυχαίνει στο 60 το μοναδικό και τελευταίο έως σήμερα εκτός έδρας γκολ της
0: Ωραία, ωραία Πάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε και άλλα ρεπορτάζ στη συνέχεια. Καλό βράδυ, Πάνο. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Πάνος ο Κατσαρός. Ακούσουμε και το δικό του σχόλιο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε το μικρόφωνο και στον Νίκο το Μαρκάκη να μας κάνει το δικό του σχόλιο για την ιστορική πρόκριση του Όφη στη League Phase του Europa League. Νίκο, καλησπέρα. Η πρόκριση ήρθε πιο εύκολα από ό,τι περιμέναμε μάλλον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτες του Πόρθου 104,2. Είναι μια ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Όφη, ίσως η μεγαλύτερη όταν αφορά την ευρωπαϊκή του παρουσία, ο οποίος σφράγισε την είσοδό του στην League Phase του Europa League με δεύτερη νίκη μέσα στη Σόφια με 2-0 και με συνολικό σκορ 5-0 σε βάρος του CSKA. Βρίσκεται πλέον στα σαλόνια της Ευρώπης, γιατί και το Europa League είναι μια διοργάνωση αρκετά μεγάλη και για τον Όφη είναι κάτι το εντυπωσιακό το να βρίσκεται σε αυτήν με το σπαθί του, θα έλεγα, ο οποίος μπορούσε να πάει και στο Conference League, αλλά δεν το αρκούσε αυτό, ήθελε να φτάσει στο μεγαλύτερο επίπεδο, ήθελε να διεκδικήσει την πρόκρισή του και έδειξε στα δύο μάτς με την CSKA ότι ήταν καλύτερη ομάδα. Το απέδειξε και απόψε, παρότι πέρασε ένα δύσκολο πρώτο 15 λεπτό, άντεξε στην πίστη χωρίς να δεχτεί και πολλές φάσεις και στη συνέχεια έκανε το γνωστό του παιχνίδι και κατάφερε να αφοποιήσει την CSKA και να πετύχει και δύο γκολ μάλιστα, να πάρει μια πανηγυρική πρόκριση, κάνοντας όλη την ποδοσφαιρική Ελλάδα να παραμιλάει. Πραγματικά η πρόκριση του Όφη νομίζω τα σκεπάζει όλα σήμερα. Ήταν μια βραδιά για τον Όφη ιστορική, επαναλαμβάνω. Δίνει στην Ελλάδα το δικαίωμα να ελπίζει για τη δέκατη θέση και δείχνει ότι δεν είναι περαστικό, δεν είναι επισκέπτης από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, αλλά είναι μια ομάδα που ήρθε για να πρωταγωνιστήσει, για να παίξει το δικό της ρόλο, Όφη, και το έδειξε με τις δύο νίκες που πέτυχε και μάλιστα απέναντι στο φαβορί που ήταν η CSKA Σόφια. Και αύριο το μεσημέρι στις 2, αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, θα βρίσκεται στην κλήρωση που θα γίνει στο Μονακό και θα περιμένει να μάθει τους αντιπάλους του για την League Phase του Europa League. 8 παιχνίδια συνολικά, το λιγότερο για τον Όφη, 4 το Ηράκλειο και 4 εκτός. Όφη ο οποίος έδειξε και σήμερα ότι είναι μια ομάδα που μεγαλώνει, είναι μια ομάδα η οποία πλέον έχει μπει σε άλλο επίπεδο, έχει κάνει απίστευτα πράγματα από την αρχή της χρονιάς. Όφη που στα φιλικά, που όλοι ξέρουμε ότι τα φιλικά δεν λένε την αλήθεια, δεν είχε πετύχει νίκη και τώρα στα παιχνίδια τα επίσημα τα οποία έχει δώσει πετυχαίνει μόνο νίκες, πετυχαίνει μόνο επιτυχίες, έχει μόνο επιτυχίες. Και σήμερα, σήμερα θα μπορούσε να περάσει και με ισοπαλία, θα μπορούσε να περάσει και με ήττα ακόμα, αλλά ήθελε την νίκη, την έψαξε την νίκη, πήρε απόλυτα δίκαια, θα μπορούσε να πετύχει μεγαλύτερο σκορ στο τέλος και θεωρώ ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στον Κόντι που έχει φτιάξει πραγματικά μια υπέροχη ομάδα, αλλά και στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι για μια ακόμα φορά κατέθεσαν στο γήπεδο απόψε κάθε εκμάδα των δυνατοτήτων του, των δυνατοτήτων τους. Και μάλιστα το πιο χαρακτηριστικό σημείο στο παιχνίδι ήταν το δεύτερο γκολ, ένα γκολ που είχε τη σφραγίδα δύο κριτικών ποδοσφαιριστών, δύο παιδιών από το Ρέθινο, του Αποστολάκη και του Θεοδωσουλάκη που ήρθαν από τον πάγκο και με ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ, μια πολύ ωραία συνεργασία μέσα από, από τα πρώτα τους βήματα των δύο ρεθινιωτών, ήταν αυτό το δεύτερο γκολ το οποίο σφράγισε και την νίκη και την πρόκριση. Τι να πει κανείς για την ομάδα του Χρήστου Κόντι, ότι να πει είναι λίγο, τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την εικόνα που είδαμε και σήμερα. Ένα Όφη πραγματικά από άλλο πλανήτη, αν μου επιτρέψετε την έφραση. Ένα Όφη ο οποίος δεν καταλαβαίνει ούτε από αντιπάλους ούτε από έδρες και κατάφερε να κάνει το παιχνίδι που ήθελε, να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελε και όχι μόνο να μπει στην League Phase του Europa, αλλά να μπει με δύο νίκες και να μπει κυρίαρχος πλέον. Νομίζω ότι κανείς δεν αφιλητεί πλέον τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο Όφη και δείχνει ότι το μέλλον είναι όλο μπροστά του και σίγουρα αν πολλοί έχουν αμφιβολίες για το τι μπορεί να καταφέρει σε μια διοργάνωση όπως είναι το Europa League, ας κρατήσουν έτσι οι μικροκαλάδες, γιατί ο Όφη έχει δείξει ότι δεν φοβάται, το έδειξε και σήμερα, το έδειξε και στα δύο παιχνίδια και δεν νομίζω ότι θα φοβηθεί ούτε στα παιχνίδια που θα έρθουν, που σίγουρα θα είναι μεγαλύτερα παιχνίδια. Ο κόσμος του Όφη που και σήμερα ήταν παρόν, περίπου 500 ηρωικοί φύλακοι που ταξίδευσαν με κάθε μέσο από το Ηράκλειο και βρέθηκαν στην πρωτεύουσα της Όφης για να είναι κοντά στην ομάδα, είναι σίγουρο ότι αυτός ο κόσμος του Όφη θα ζήσει φέτος πολύ μεγάλες στιγμές. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα. Η απόψινή βραδιά ήταν μεγαλύτερη για τον Όφη μέχρι την επόμενη. Η μεγαλύτερη μέρα είναι η αυριανή που θα μάθουμε την κλήρωση. Ωραίες στιγμές για τον Όφη, σίγουρα ξεχωριστές. Και φυσικά πλέον θα περιμένει τα παιχνίδια. Όσο και αν είναι δύσκολο το πρόγραμμα, όσο και αν είναι ένα πρόγραμμα βουνό, Όφη έδειξε και σήμερα και έχει δείξει γενικά ότι μπορεί να τα ανταπεξέλθει και να χαρίσει στιγμές όπως αυτές που έχει χαρίσει μέχρι τώρα στο ξεκίνημα της σεζόν και στην πορεία του αυτής της χρονιάς. Είναι μια στιγμή και μια βραδιά μοναδική, Γιάννη. Δεν ξέρω αν θα ρωτήσεις κάτι.
0: Θέλω να σου... σ' ακούω. Με ακούς τώρα εσύ?
1: Ναι.
0: Αν πιστεύεις ότι ίσως να αλλάξει η προσέγγιση στα μεταγραφικά τώρα που πλέον ο Όφη θα είναι στο Europa, γιατί είναι δύο παιχνίδια παραπάνω από το conference. Δηλαδή ο Όφη μέχρι τον Ιανουάριο θα έχει σίγουρα μεσοβδόμαδα και Σαββατοκύριακο παιχνίδια. Πέρα από τον κόντρο δηλαδή.
1: Το επιθετικό θα έρθει σίγουρα. Θεωρώ ότι ίσως αύριο ή μεθαύριο να έρθει το κόντρο. Και δεν αποκλείω να πάρει ούτε ένα εξτρέμου. Και μεταγραφές είναι ακόμα ανοιχτό το παράθυρο της μεταγραφής μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Βέβαια να πω ότι οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τις λύσεις τους μέχρι τις 2 του Σεπτέμβρη, ξημερώματα μάλλον 3 του Σεπτέμβρη ας πούμε. Οπότε αν κάνει μεταγραφές όπου λογικά πρέπει να τις κάνει μέχρι τότε για να έχουν το δικαίωμα και οι παίκτες που θα έρθουν να παίξουν στην Ευρώπη. Δεν αποκλείω τίποτα, Γιάννη. Δεν αποκλείω να γίνουν ακόμα 2 κοινές τουλάχιστον. Παραπάνω δεν μπορώ να πω, αλλά δεν νομίζω ότι θα κάνει τρελά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Έχει βρει το κορμό του. Σίγουρα είναι μια μεγάλη σεζόν, μια σεζόν που έχει πάρα πολλά παιχνίδια και θα έχει και απώλειες, θα έχει τραυματισμούς, θα έχει τιμωρίες. Αλλά από ό,τι τουλάχιστον το λέει το ρεπορτάζ μέχρι τώρα, 2 είναι οι στοχεύσεις, δηλαδή ο φορ που όπως είπαμε είναι πιθανό να έρθει και αύριο και ο εξτρέμ. Από εκεί πέρα τώρα θα γίνει κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά.
0: Να έχουμε φυσικά και στο πίσω μέρος του μυαλού μας κάποια ενδεχόμενη πώληση, αν και είναι λίγο δύσκολο, καθώς αν κάποιος πωληθεί πρέπει να αντικατασταθεί, έτσι.
1: Και αυτό δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείουμε, όσο είναι ακόμα το μεταγραφικό παράθυρο ανοιχτό. Αλλά αυτό που πρέπει να μείνουμε είναι η απόψινη βραδιά. Είναι πραγματικά μια τεράστια βραδιά, μια ιστορική βραδιά για τον Όφη που πέτυχε και την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, δεν είχε πετύχει νίκη μέχρι τώρα εκτός έδρας. Ήταν η πρώτη του εκτός έδρας ευρωπαϊκή νίκη με εμφαντικό τρόπο και κρατάει για μια φορά το 0. Για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι το 0 είναι πολύ σημαντικό. Και δεν άφησε και φάσεις στην αντίπαλο του. Αυτός αντίθετα είχε τις ευκαιρίες να πετύχει στο τέλος ένα ακόμα γκολ με το δοκάρι του Αποστολάκη. Αυτά από τη μεγάλη νίκη πρόκληση του Όφη. Θα περιμένω να δούμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
0: Περιμένεις κάποιον αντίπαλο, έχεις κάποιο προαίσθημα, θες κάποιο συγκεκριμένο αντίπαλο τώρα στο Europa?
1: Ναι, έχω πει.
0: Έχεις πει Μίλαν, νομίζω, και Γιουβέντους,
1: Γιουβέντους στο Ιράκλειο και Μίλαν εκτός έδρας.
0: Μακάρι. Ωραία, μάτσα.
1: Γιουβέντους στο Ιράκλειο θα ήταν νομίζω ότι καλύτερο.
0: Μακάρι. Ωραία.
1: Εντάξει, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Αυτός ήταν ο Νίκος Μαρκάκης.

να πούμε ότι ο Αϊτόρ παραχώρησε δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, που ανέφερε χαρακτηριστικά: είναι μια τεράστια βραδιά για την οικογένεια του Όφη. Ήρθαμε εδώ με πλάνο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πετύχαμε γκολ, πήραμε την νίκη και τώρα θα απολαύσουμε τη League Phase. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί εκεί. Δεν θα πάμε απλά για να παίξουμε. Στον γκολ που σημείωσα, αισθάνθηκα ότι η μπάλα χτύπησε το χέρι μου, αλλά δεν το έκανα επίτηδες. Σημασία έχει πρόκριση και ότι τα καταφέραμε. Όλοι οι παίχτες αξίζουν να παίζουν στο Europa League και είμαστε χαρούμενοι. Η ομάδα έχει πάντραμα νέο και έμπειρο ποδοσφαιριστών. Όλοι παίζουμε ως ένα, όλοι δίνουν τα πάντα. Είναι ένα ωραίο μείγμα αυτό που υπάρχει στον Όφη. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Αϊτόρ αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντηθούμε και πάλι με τη Βουλγαρία και το Μανώλη Σαρή. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Χρήστο Κόντι. Μισό λεπτό, Γιάννη. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον προπονητή του Όφη. Πάμε, Γιάννη.
2: Καλησπέρα σας. Κοντά μας είναι ο κύριος Πόντης για τη συνέντευξη μετά τον αγώνα του με την ΤΣΚΑ. Να τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Είμαι και πάρω το μικρόφωνο, σας παρακαλώ.
1: Καταρχήν να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, συγχαρητήρια για τη σημερινή τους προσπάθεια, για τη σημερινή τους απόδοση, για την ευγένεια τους συμπεριφορά όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί αυτή την καινούργια χρονιά. Ναι, ήρθαμε σήμερα να κερδίσουμε, ήρθαμε σήμερα να δείξουμε ότι δεν μας αρκεί η νίκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν μας αρκεί, δεν εξηγαζόμαστε με εκείνο το αποτέλεσμα, έπρεπε να δείξουμε το χαρακτήρα σαν ομάδα. Και νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Ευχαριστούμε. Σίγουρα πρώτα απ' όλα θέλω να αφιερώσω αυτή τη νίκη στους συνεργάτες μου, στα παιδιά που είναι μαζί μου, στα παιδιά που δεν φαίνονται, δεν είναι μπροστά στις κάμερες, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα η οικογένειά μου είναι οι άνθρωποι μου που με στηρίζουν, που μιλάω, τα προβλήματά μου, τις αγωνίες μου συμμερίζονται. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρόεδρο που κι αυτός είναι εδώ δίπλα μας σε όλη αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια με τον Όφη, αλλά ειδικά δεν μπορώ να μην πω ότι και η διοίκηση σαν οργανισμό δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε εμείς οι προπονητές να έχουμε αυτό το υλικό, αυτούς τους παίκτες και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουμε στο γήπεδο. Άρα ουσιαστικά θέλω να πω συνολικά σε όλο τον οργανισμό ένα μεγάλο ευχαριστώ.

0: Είναι κάτι που το έλεγα και εγώ προσωπικά, όταν έχει δυνατότητα να πας στο υψηλότερο επίπεδο, που για μας αυτή τη στιγμή το υψηλότερο επίπεδο ήταν το Europa League, δεν μπορούσαμε από το να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει πάντα και λέω και στους παίκτες μας πρέπει πάντα να στοχεύσουμε ψηλά. Άρα αυτός είναι ένας στόχος που τον είχαμε θέσει και νομίζω τα καταφέραμε σήμερα εμφαντικά. Απ' την άλλη, θα είναι μια δύσκολη διοργάνωση με πάρα πολύ καλές ομάδες. Αύριο να δούμε και την κλήρωση. Αλλά όταν μπει στο χορό πρέπει να χορέψει. Άρα εμείς θα χορέψουμε. Δεν ξέρω τι θα χορέψουμε ακριβώς. Αλλά θα παίξουμε όλα τα παιχνίδια όπως παίξαμε τα δύο τελευταία της Ευρώπης. Όπως παίξαμε το Super Cup με την ΑΕΚ. Θα είμαστε μια ομάδα που θα είμαστε ανταγωνιστικοί μες στο γήπεδο. Αυτό μπορώ να το δηλώσω σίγουρα. Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι παίζουμε πάντα το παιχνίδι μας, θέλουμε πάντα να παίζουμε το παιχνίδι μας. Έχουμε μια αγωνιστική ταυτότητα σαν ομάδα, έχουμε ένα σχηματισμό, έχουμε μια τακτική προσέγγιση. Θέλω πάντα να είμαστε επιθετικοί. Δεν μου αρέσει η ομάδα μου να είναι να δίνει χώρο στον αντίπαλο. Όταν μπορούμε θέλω να είμαστε επιθετικοί και στο πώς πιέζουμε και στο πώς και τι κάνουμε όταν έχουμε την μπάλα στα πόδια μας. Σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι μπορώ να πω πάλι ότι το πρώτο 20 λεπτό ήταν δύσκολο. Με μια ομάδα που έχει στην έδρα της είναι με 0-3 πίσω στη σκόρα, άρα ήταν προφανές ότι θα πιέσει, θα μας δυσκολέψει. Το έκανε, αλλά δεν ουσιαστικά μας πίεσε χωρίς να μας δυσκολέψει. Άρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάναμε μια εμφάνιση με αυτοπεποίθηση, με χαρακτήρα, με προσωπικότητα και είναι αυτές οι εμφανίσεις που θέλω να βλέπω από την ομάδα μας.
1: Ήταν το ίδιο στο πόδιο.
0: τόσο μέσα, ότι είναι φέρνει. Οπότε, σήμερα, ο κύριος θα ζήσει την πρώτη Ευρώπη.
1: Καταρχήν να πω ότι για μένα δεν υπάρχουν παιχνίδια που να μην είναι σημαντικά. Και η ομάδα μεγαλώνει όταν στα παιχνίδια που θεωρητικά για κάποιους φαίνονται εύκολα, ο κόσμος είναι εκεί. Και δίνει τον παλμό του, δίνει ρυθμό, βοηθάει. Άρα αυτό είναι το πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι για να όπως μεγαλώνουμε εμείς, πρέπει να μεγαλώνει και ο τρόπος που βλέπουν οι φιλαθλοί μας τα παιχνίδια. Όσον αφορά το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, όσο καιρό είμαι εγώ στην ομάδα, πραγματικά τι να πρωτοθυμηθώ. Τον κόσμο που ήταν στην ΟΠΑ Παρένα το 0-1 στο κύπελο με την ΑΕΚ, να θυμηθώ στη Λιβαδιά που ήταν στα βουνά κρεμασμένη σαν τα σταφύλια, να θυμηθώ πέρσι τον τελικό και πρόπερσι τον τελικό, τους δύο τελικούς που παίξανε που ήταν 15.000, 8-10.000 κόσμος, να θυμηθώ το Super Cup. Να δω την ερλή εικόνα του κόσμου, να δω προχθές που ήταν στο παιχνίδι με τον Βόλο. Πραγματικά αυτό δείχνει το ποιοι είμαστε, αυτό δείχνει το πόσο θέλουμε και να ξέρουν ότι εμείς θα είμαστε εκεί, αλλά τους θέλουμε δίπλα μας πάντα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο είναι κάποιες φορές μαγικό. Αυτό που συνέβη σήμερα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά τα συγχαρητήρια πρέπει να τα δώσουμε στα παιδιά, στους ανθρώπους της Ακαδημίας, αυτοί που ρίκαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που προπονήσαν αυτά τα παιδιά, αυτοί που ήταν μαζί τους όταν ήταν μικροί και έπρεπε να τους γαλουχίσουν ποδοσφαιρικά, να τους περάσουν τις αξίες τις ποδοσφαιρικές. Και εμείς πλέον έχουμε εργαλεία, Ελληνόπουλα, από την Κρήτη. Είναι σημαντικό και το ελληνικό στοιχείο ή το κριτικό στοιχείο στις ομάδες, στις ομάδες της επαρχίας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς έχουμε την ευκαιρία να τους βάλουμε να παίξουν. Και όταν τους βάλουμε να παίξουν, δεν τους βάλουμε γιατί τους χαρίσουμε κάτι. Τους βάλουμε να παίξουν γιατί το αξίζουν, γιατί μπορούν να είναι εκεί, γιατί είναι σημαντικοί, όπως όλοι οι παίκτες. Άρα πραγματικά χαίρομαι για τα παιδιά αυτά, όπως χαίρομαι για όλους τους παίκτες μας και για όλη αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα.
0: Υπότιτλοι AUTHORWAVE
1: Σίγουρα, ξέραμε ότι από πριν ότι το Europa League έχει καλά δει τον Ιανουάριο. Σαν ομάδα πρέπει να τελειώσουμε τη μεταγραφή του επιθετικού, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω το έχω ξαναπεί ότι αν χρειαστεί να πάρουμε και κάποιον ακόμα παίκτη, θα το δούμε με την ομάδα, θα το δούμε με τους συνεργάτες μου και θα το συζητήσουμε για να ενισχύσουμε περαιτέρω την ομάδα. Μεταγραφές τελειώνει 15 του Σεπτέμβρη, άρα υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Τώρα πρέπει να κλείσουμε το θέμα του επιθετικού.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, Γιάννη, κάνουμε μια διακοπή. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη του Χρήστου Κόντι και θα τα πούμε σε λίγο με δηλώσεις των παικτών.
4: Ωραία, ωραία. Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις και του Χρήστου Κόντι στη συνέντευξη τύπου. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ικανοποιημένος, εννοείται, από την απόδοση των ποδοσφαιριστών του, από όλη αυτή την πορεία του Όφη μέχρι στιγμής στη φετινή σεζόν. Όπως είπαμε και πριν, κοίταξε στα μάτια την ΑΕΚ, κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup. Στο πρώτο παιχνίδι με τη ΣΕΚΑ κέρδισε 3-0. Με το Βόλο, πριν από μερικές μέρες στο πρωτάθλημα, κατάφερε και πάλι να κερδίσει με 2-0. Και σήμερα πήγε στη Σόφια με μοναδικό στόχο την νίκη και την πρόκριση στη League Phase του Europa. Λίγο όπως έλεγε και πριν το παιχνίδι ο Χρήστος Κόντις, αυτό το μάτς το βλέπουμε σαν να είναι 0-0. Δεν θα πάμε για να κλέψουμε σε εισαγωγικά το παιχνίδι, να το πάμε σιγά σιγά, σβηστά σβηστά, αφού έχουμε προηγηθεί και 3-0. Η ομάδα πήγε εκεί, πήγε στη Βουλγαρία, έπαιξε το μάτς στα ίσια, έπαιξε έτσι όπως μας έχει συνηθίσει, έδειξε την απαραίτητη σοβαρότητα, την απαραίτητη συγκέντρωση και πέτυχε ακόμη 2 τέρματα και τα 3 του πρώτου μάτς έγιναν 5 με συνολικό σκορ 5-0. Ο Όφη είναι στη League Phase του Europa League για τη φετινή σεζόν, για τη σεζόν 2026-2027, δίκαια.

Να πούμε ότι ο Όφη θα μάθει αύριο τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League. Θα γίνει αύριο η κλήρωση, Παρασκευή 28/8, στο Grimaldi Forum του Μονακό στις 2 το μεσημέρι. Να πούμε ότι η ομάδα του Χριστουκότη θα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Να πούμε ότι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας βρίσκονται επίσης και η Besiktas, Torrense, Χάπολ Περσεβάνε, η Μέγγεν, Ομόνια, Ραράτ, Όφη, Λίλεστρομ και Λεύσκη Σόφιας. Στο πρώτο είναι η Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Ιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμαρ, Ολυμπιακός, Σοσιεδάδ και Μαρσέη. Στο δεύτερο γκρουπ είναι η Φερεντσβάρος, η οποία από ό,τι είδα και πριν κέρδιζε με 3-0 την Τραζονσπορ. Να το επιβεβαιώσουμε. Δώστε μου μισό λεπτό. Φερεντσβάρος, ναι, κέρδισε 4-0 η Φερεντσβάρος την Τραζονσπορ, οπότε θα είναι εκείνη στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Ουνιόν Σεζιλουά, Ερυθρός Αστέρας, Δυναμό Ζάγκρεμ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπάρτα Πράγας, Ρεν και Άντερλεκ. Ενώ στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας θα είναι Στρουμ Γκραντς, Λεχ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας, Μπόρνους, Άντερλαντ, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Θέλτα και Χόφενχάιμ. Πολλές καλές ομάδες στο Europa League, εννοείται.

Να πούμε επίσης, μας το μετέφερε και πριν από λίγο ο Μανώλης Αρής, ότι η ομάδα θα πετάξει στις 2 τα ξημερώματα από τη Σόφια για να επιστρέψει στο Ηράκλειο της Κρήτης μαζί με τους φίλους της ομάδας, περίπου 600 φίλοι. Όλοι μαζί θα επιστρέψουν και έφεραν μαζί τους, εννοείται, και την πρόκριση, αυτό που θέλαμε όλοι.

πολύ σημαντικό το δεύτερο γκολ. Το είπαμε και με τον Μανώλη και ο Χρήστος Κόντζης εννοείται ότι απάντησε στην ερώτηση του Μανώλη Σαρή για τα δύο παιδιά του Όφη, τον Θεοδωσουλάκη και τον Αποστολάκη, που είναι από τις ακαδημίες του Όφη, από τα σπλάχνα της ομάδας, οι Αθημιώτες Γιάννης Αποστολάκης και Γιάννης Θεοδωσουλάκης, που συνεργάστηκαν άριστα για το δεύτερο γκολ του Όφη στην Σόφια, όπου ουσιαστικά κλείδωσε και την πρόκριση στη League Phase του Europa League μετά την πολύ όμορφη ενέργεια του Αθανασίου, ο οποίος έδωσε στον Αποστολάκη και εκείνος με πολύ όμορφο γύρισμα στην καρδιά της περιοχής έδωσε στον Θεοδωσουλάκη, εκεί ήταν ο Θεοδωσουλάκης, όπου με πολύ όμορφο και ψύχρεμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 του Όφη, που χάρισε παράλληλα και την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης αυτής.

Όφη, ο οποίος και σήμερα στην αρχική του εντεκάδα είχε 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές και το Χριστουσιέλη 8, ας πούμε. Μοναδική ξένη ήταν ο Ντίκμαν, ο Νους και ο Αϊτόρ στην αρχική εντεκάδα, ενώ πέρασαν και ως αλλαγή ο Αποστολάκης και ο Καραχάης με τον Θεοδωσουλάκη και ο Κρισμανίτς με τον Μπόρχα. Αυτά ήταν οι 5 που πέρασαν ως αλλαγή, 3 από τους 5 ήταν Έλληνες. Ο Μπόρχα, ο οποίος επέστρεψε ξανά, πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής μετά τις 18 Απριλίου στο τελευταίο μάτς προγωνίστηκε κόντρα στον Λεβαδιακό, όπου είχε κερδίσει τότε ο Όφη με 2-0. Από τότε είχε να αγωνιστεί ο δεξιός οπισθοπλάκας του Όφη. Υπενθυμίζω ότι αυτό το παιχνίδι είχε ξεκινήσει ως βασικός, αλλά αντικατεστάθηκε από τον Αποστολάκη στο 8ο λεπτό, καθώς είχε πρόβλημα τραυματισμού. Σε όλη την προετοιμασία ήταν εκτός, αντιμετώπιζε προβλήματα τραυματισμών και σήμερα επέστρεψε ξανά στην αγωνιστική δράση. Ήταν στην αποστολή και στα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ το πρώτο και με τον Βόλο. Δεν αγωνίστηκε. Σήμερα πήρε τα πρώτα του λεφτά. Ο Μπόρχα, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι όταν είναι καλά, τι μπορεί να προσφέρει στον Όφη, το πόσο πολύ βοηθάει την ομάδα, πόσο καλός ποδοσφαιριστής είναι. Πραγματικά τα δύο προηγούμενα χρόνια που ήταν στον Όφη, τη σεζόν 24-25 και τη σεζόν 25-26, βοήθησε πάρα πολύ τον Όφη να πετύχει τους στόχους του. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, όπου πλέον ο Όφη εκεί έχει παίκτες και τον Ντίκμαν, ο οποίος και εκείνος είναι εξαιρετικός. Σε αυτά τα παιχνίδια τα πρώτα που έχει αγωνιστεί στον Όφη έχει πραγματοποιήσει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Πέτυχε και το πρώτο του γκολ στο προηγούμενο μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μετά την ασίστ του Νικολάου. Ο Νικόλαο, ο οποίος παρότι κεντρικός αμυντικός, πέτυχε σήμερα τη δεύτερη ασίστ του στον Τιάγκο Νους. Έχει 2 ασίστ σε 3 παιχνίδια ο Δημήτρης Νικολάου. Και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο Όφη δεν δέχεται εύκολα γκολ. Τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι που ο Όφη κρατάει το 0 στην άμυνά του. Συνολικά έχει πετύχει 7 γκολ, ενώ δεν έχει δεχθεί κανένα στα 3 τελευταία του παιχνίδια.

Να πούμε τι είπε ο Χρήστο Γιάννεφ στις δηλώσεις, συνέντευξη τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης του Όφη με την ΤΣΣΚΑ. Ο τεχνικός των γηπεδούχων είπε για την ήττα από τον Όφη, εννοείται και είναι δυσάρεστη ήττα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Για το που πιστεύει ότι οφείλεται η εικόνα της ΤΣΣΚΑ, πρέπει να αναγνωρίσουμε πως ο Όφη έπαιξε καλύτερα, ήταν η καλύτερη ομάδα. Τον στόχο που είχε μέσα στο γήπεδο τον πέτυχε 100% και θα πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος. Και τέλος, για το τι πήγε λάθος με τον Όφη, ποιος μας είπε ότι ήμασταν φαβοροί κόντρα στον Όφη? Είδε κανένας στον αγώνα με την ΑΕΚ και είμαι πάντα δίκαιος και ειλικρινής. Ο Όφη ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς και προκρίθηκε δίκαια. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Χρήστου Γιάννεφ, του τεχνικού της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μετά τον αποκλεισμό από τον Όμιλο.

Ακούσαμε και πριν από λίγο τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι. Θα σας τις διαβάσω και πιο αναλυτικά στην συνέχεια.

Θοδωρουσουλάκης, αμέσως μετά το παιχνίδι, ανέφερε χαρακτηριστικά: είμαι πολύ χαρούμενος και για μένα και τον Αποστολάκη. Κάναμε έναν πολύ ωραίο συνδυασμό. Μπήκε τον γκολ και πετύχαμε μια πολύ ωραία νίκη. Φαίνεται και στο γήπεδο ότι είμαστε πολύ δεμένοι σαν ομάδα και αυτό φαίνεται και στο παιχνίδι μας. Ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο που βρέθηκε για ακόμη μια φορά δίπλα στην ομάδα. Ήμασταν πολύ διαβασμένοι. Το τεχνικό team δουλεύει καθημερινά για να μας δώσει πληροφορίες για τον αντίπαλο, ώστε να είμαστε πιο έτοιμοι σε κάθε match. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Γιάννη Θεοδωρουσουλάκη, του scorer, το ένα από τα δύο τέρματα που πέτυχε όφη στην Σόφια.

0: πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Να ξεκινήσουμε με τον Σιέλη και θα πάμε και στη συνέχεια και στο Ζήση Καραχάλια. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το κεντρικό αμυντικό του Όφη.
1: Εκτός έδρας να παίρνουμε τέτοια σημαντική νίκη, ακόμα και με αυτόν τον κόσμο που είχαμε, πραγματικά τον κάναμε πολύ χαρούμενο. Πιστεύω δεν είναι μόνο τρίτη μαζί μας, ήταν όλη η Ελλάδα και εύχομαι να τους κάναμε περήφανος.
2: Έχετε συνειδητοποιήσει έχετε κάνει?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι. Θα σας πω ψέματα, λόγω του ότι υπάρχουν συνεχόμενα παιχνίδια, ανά τρεις μέρες υπάρχουν δύο οργανώσεις, κύπελα, πρωταθλήματα. Θεωρώ ότι δεν το έχουμε καταλάβει ακόμη. Η αλήθεια είναι πως έχουμε το κεφάλι κάτω, είμαστε αρκετά ταπεινοί. Το πάμε παιχνίδι με παιχνίδι και θέλουμε να βελτιωνόμαστε.
2: Δεν ξέρω αν το είδες μέσα από το γήπεδο εσύ, αλλά έξω από το γήπεδο η ομάδα φάνηκε η εικόνα της εκπληκτική.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι βοήθησε η νίκη, εννοείται. Είμαστε μια συμπαγής ομάδα. Θεωρώ ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον, νομίζω φαίνεται.
2: Εκπληκτική.
1: Είμαστε μια συμπαγής ομάδα. Θεωρώ ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον.

0: Με αύριο. Θα το εξετάσουμε καλύτερα όταν γυρίσουμε πίσω στην Κρήτη.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Χρήστου Σιέλιο, που όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό που ζήσαμε σήμερα είναι ένα όνειρο. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις και του Ζήση Καραχάλιου.
2: Η ευρωπαϊκή βραδιά για τον Όφη, ο οποίος πήρε πανηγυρικά και πανάξια την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Τι ακολουθεί?
3: Σίγουρα είμαστε πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και προκριθήκαμε στον όμιλο του Europa League, που εκεί θέλαμε εξ αρχής να μπούμε. Νομίζω το αξίζαμε απόλυτα και στα δύο μάτς δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα και δίκαια νομίζω προκριθήκαμε.
2: Τι ακολουθεί πλέον για όλους εσάς? Ήδη ο Αύγουστος έχει ξεκινήσει η φορτσάτα, κατάκτηση Super Cup, πρόκριση στο Europa. Τι άλλο να περιμένει ο κόσμος που ήταν και σήμερα εδώ?
3: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν μας λέγανε ότι θα ξεκινήσει μια καινούργια σεζόν έτσι, ούτε δεν θα το πιστεύαμε ούτε εμείς οι ίδιοι. Αλλά νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά. Είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας. Πολύ χαρούμενοι που έχουμε πετύχει σπουδαία πράγματα. Και σίγουρα δεν μένουμε εδώ. Αυτά είναι παρελθόν πλέον. Συνεχίζουμε. Θέλουμε να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα με την ομάδα μας. Έχουμε πολλές δυνατότητες σαν ομάδα. Νομίζω το δείχνουμε σε κάθε αγώνα. Και στόχος πλέον είναι το επόμενο μας παιχνίδι που είναι με τον Άρη για το πρωτάθλημα, που είναι γι' αυτό εξίσου σημαντικό.
2: Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο που ήρθε σήμερα στην Βουλγαρία και πανηγυρίσατε, ξετρελαθήκατε όλοι με την πρόκριση.
3: Εντάξει, για τον κόσμο το έχουμε πει νομίζω όλα τα παιδιά άπειρες φορές ότι τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όπου και να παίζουμε, είτε στο ΆΚΑ, είτε στο Βόλο, είτε στα Σόφια, όπου και να παίζουμε. Είναι δίπλα μας. Το αξίζει νομίζω όλο αυτό, το αξίζει το κόσμο του Όφη, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά. Νομίζω τον κάνουμε πολύ χαρούμενο, περήφανος, και αυτό και εμάς μας γεμίζει με περηφάνεια.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις και του Ζήση Καραχάλιου, πανευτυχής και περήφανος, γεμάτος συναισθήματα. Ο Ζήσης Καραχάλιος, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν 100% δίκαιη η πρόκριση. Αν λάβουμε υπόψη μας και τα δύο παιχνίδια, και το παιχνίδι πριν από μια εβδομάδα στο Παγκρίτιο, αλλά και σήμερα στην Σόφια, συνολικά ο Όφη ήταν καλύτερος από την ΤΣΣΚΑ και δίκαια πήρε την νίκη με συνολικό σκορ 5-0. Να πούμε ότι όπως είπαμε και πριν από λίγο, αύριο ο Όφη μαθαίνει τους αντιπάλους. Στις 2 γίνεται η κλήρωση στο Μονακό.

Και για τα μεταγραφικά που λέγαμε και πριν από λίγο, ο παίκτης ο οποίος αναμένεται να έρθει τις επόμενες ημέρες στο Ηράκλειο για λογαριασμό του Όφη και έναν κόντρο στην αναμέτρηση της Φερεντσβάρος με την Τραζονσπόρ, εκεί όπου η ομάδα από την Ουγγαρία κατάφερε να κερδίσει με 4-0 στην έδρα της κόντρα στους Τούρκους. Ο Κινάν Κόντρο ήταν στον πάγκο αλλά δεν αγωνίστηκε, δεν πήρε λεπτά συμμετοχής. Ο Βόσνιος επιθετικός, αλλά λέει κάτι αυτό.

Βόζινος επιθετικός, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια, από ό,τι βλέπω εδώ, έχει αγωνιστεί στο Europa κόντρα στην Κόνινγκ Ζάμπριζε 1 λεπτό, άλλο 1 λεπτό στο δεύτερο παιχνίδι, 25 λεπτά στο φιλικό με τη Ρεάλ που πέτυχε και τον γκολ, και πάλι 1 λεπτό αγωνίστηκε κόντρα σε μια ομάδα από την Ουγγαρία για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, ο Κινάν Κόντρο, ο οποίος στα τελευταία 2 παιχνίδια με την Τρανσπορ δεν πήρε ούτε 1 λεπτό συμμετοχής.

Να πούμε εντάχει και τις δηλώσεις του Χρυσοκόντη στην συνέντευξη που τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός. Αρχικά ρωτήθηκε για τα πρώτα του συναισθήματα μετά την πρόκριση του Όφη και είπε: θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά για τη συμπεριφορά τους. Ήρθαμε να κερδίσουμε, ήρθαμε να δείξουμε ότι δεν μας αρκεί η νίκη στην Κρήτη, δεν εφησυχαζόμαστε.

με εκείνο το αποτέλεσμα και κάναμε μια στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει κουράγιο και ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς. Για το που αφιερώνω την νίκη, αφιερώνω στους συνεργάτες μου, στην οικογένειά μου αυτή την νίκη και δεν μπορώ να μην πω ευχαριστώ στον πρόεδρο που υποστηρίζει αυτή την ομάδα, στη διοίκηση που κάνει τα πάντα ώστε να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουμε στο γήπεδο. Συνολικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον οργανισμό του Όφη για τον στόχο του Όφη στην Ευρώπη. Το έλεγα προσωπικά και όταν έχεις τη δυνατότητα να πας ψηλότερα δεν γινόταν να μην στοχεύσουμε εκεί. Έχω πει στους παίχτες μου ότι πρέπει να στοχεύουμε ψηλότερα και τα καταφέραμε εμφατικά. Από την άλλη θα είναι μια δύσκολη διοργάνωση με πολλές καλές ομάδες και όταν θα μπεις στο χώρο πρέπει να χορέψεις. Όλα τα παιχνίδια θα τα παίξουμε όπως παίξαμε τα δύο της Ευρώπης, όπως το Super Cup και μπορώ να το δηλώσω σίγουρα ότι θα είμαστε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Για το γεγονός ότι ο Όφη διατηρεί την ταυτότητά του, είπε χαρακτηριστικά, θέλουμε να παίζουμε πάντα το παιχνίδι μας, έχουμε μια τακτική προσέγγιση, θέλουμε να είμαστε πάντα επιθετικοί, να μην δίνουμε χώρο στον αντίπαλο. Σίγουρα στο σημερινό παιχνίδι ήταν δύσκολο το πρώτο 20 λεπτό με μια ομάδα που παίζει στην έδρα της. Το έκανε, μας πίεσε, δίχως να μας δυσκολέψει. Κάναμε μια εμφάνιση με αυτοπεποίθηση, με χαρακτήρα και προσωπικότητα και αυτές τις εμφανίσεις θέλω να βλέπω από την ομάδα μας. Για τη σύνδεσή του με τον κόσμο και τη σχέση που έχει με τον κόσμο της ομάδας. Για μένα δεν υπάρχουν παιχνίδια που δεν είναι σημαντικά και η ομάδα μεγαλώνει όταν δεν είναι εύκολα. Ο κόσμος είναι εκεί και όπως μεγαλώνουμε εμείς πρέπει να μεγαλώνει και ο τρόπος με τον οποίο κοιτάζουμε τα παιχνίδια. Τι να πρωτοθυμηθώ, την πρόκριση επί της ΑΕΚ, τα βουνά στη Λιβαδιά που ήταν κρεμασμένα σαν σταφύλια, τους δύο τελικούς, το Super Cup, την σημερινή εικόνα του, το παιχνίδι με τον Βόλο. Αυτό δείχνει ποιοι είμαστε και πόσο θέλουμε και να ξέρουμε πως εμείς θα είμαστε πάντα εκεί. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Χρουστικού για τον κόσμο της ομάδας. Για το δεύτερο γκολ και τη σημασία που έχει για την Κρήτη ο συνδυασμός των Θεοδωσουλάκη Αποστολάκη, το έχω πει πολλές φορές ότι το ποδόσφαιρο είναι μαγικό κάποιες φορές. Αυτό που συνέβη είναι κάτι πολύ όμορφο, όμως τα συγχαρητήρια πρέπει να τα δώσουμε στους ανθρώπους που τα προπόνησαν αυτά τα παιδιά, που τα βρήκαν, που τους πέρασαν τις ποδοσφαιριστικές αρχές. Πλέον έχουμε Ελληνόπουλα, Κρητικόπουλα και εμείς έχουμε την ευκαιρία να τους βάλουμε να παίξουν και όταν γίνεται το κάνουμε γιατί το αξίζουν και δεν τους το χαρίζουμε. Πραγματικά χαίρομαι όχι μόνο για αυτά τα παιδιά αλλά για όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας. Και τέλος για το αν πρέπει να αναθεωρηθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός και αν χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια. Σίγουρα ξέραμε από πριν ότι το Europa League έχει άλλα δύο παιχνίδια το Γενάρη. Ως ομάδα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη μεταγραφή του Φορ και αν χρειαστεί να πάρουμε και άλλο παίχτη. Θα το δούμε με την ομάδα και τους συνεργάτες μου. Οι μεταγραφές τελειώνουν στις 15 Σεπτεμβρίου. Άρα υπάρχει χρόνος ακόμα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Χρουστικότη, συνέντευξη τύπου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης με την CSKA Σόφιας.

Επενθυμίσω για ακόμη μια φορά, σε όσους μας ακούνε τώρα, ότι στις 2 τα ξημερώματα πετάει από τη Σόφια η αποστολή του Όφη και επιστρέφει στο Ηράκλειο και την Κρήτη μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.

ότι ο Όφη βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Να πούμε, να επιθυμίσουμε βασικά για ακόμη μια φορά ότι ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας σε League Phase του Europa είναι η Bournemouth, η Sunderland, η Milan, η Juventus, η Sociedad, η Celta, η Hoffenheim, η Leverkusen, Marseille, Rennes, Alkmaar, το Rennes και Crystal Palace. Οι ομάδες οι οποίες αποκλείστηκαν από τα playoffs του Champions League και κατέληξαν στο Conference League είναι η Hapoel Beersheba, η Nijmegen, η Celtic, Λευσκή Σόφιας, Lyon, Τσέλιε και Dynamo Zagreb. Οι ομάδες από το League Path, οι μη πρωταθλητές του Champions League που αποκλείστηκαν στον τρίτο γύρο: ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν μπορεί να κληρωθεί με ελληνική ομάδα, συνεπώς δεν μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με τον Όφη, η Σεντ Ζιλουά, η Σπάρτα Πράγας και η Στουρμ Γκρατς. Και οι ομάδες που προκρίθηκαν από τα playoffs του Europa League είναι ο Όφη, η Άντελεχτ, η Αγγελόνια, η Σάλσμπουργκ, Μπεσίκτας, Λίλεστρομ, Λεχ Πόζναν, Αραράτ, Φερενσβάρονς, Ομόνια, Βικτόρια Πλιζέν και Μπενφίκα.

καλές ομάδες. Το Europa δεν το συζητώ. Ομάδες με ιστορία που σχεδόν όλες ή τουλάχιστον το 80-70% αυτών των ομάδων θα μπορούσαν πολύ εύκολα βάσει της δυναμικής και της ιστορίας τους να είναι στο Champions League. Παρ' όλα αυτά, για διάφορους λόγους, εννοείται ότι βρίσκονται στο Europa League. Πολλές δυνατές ομάδες, όπως μας είπε και ο Νίκος, η εκτίμησή του είναι ότι θέλει να βρεθεί ο Όφη αντιμέτωπος με Juventus και Μίλαν, με Μίλαν εκτός και Juventus εδώ στο Ηράκλειο και την Κρήτη. Και ο Πάνος Κατσαρός, όπως μας είπε και ο ίδιος, θέλει ο Όφη να βρεθεί αντιμέτωπος με την Μίλαν, που σίγουρα λογικά, από ό,τι βλέπω και σε άλλες ομάδες, η Μίλαν είναι το πιο δυνατό όνομα μαζί με τη Juventus, οι δύο ιταλικές ομάδες. Φυσικά οι αγγλικές, η Bournemouth με τη Sunderland, όταν πρόκειται για αγγλικές ομάδες, καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολες είναι, και η Crystal Palace εννοείται μέσα σε αυτές. Η Marseille φυσικά από την Γαλλία, ιστορική ομάδα. Leverkusen, η Sociedad από την Ισπανία. Αν κάτσουμε και τις πούμε τώρα όλες, όλες είναι ιστορικές ομάδες με μεγάλη ιστορία στην πλάτη τους, με κατακτήσεις ευρωπαϊκών τροπέων, πρωταθλήματα, κύπελα. Τι να πούμε, και η Μπενφίκα φυσικά, του Βαγγέλη Παυλίδη,

0: Εννοείται να ακούσουμε τι είπε και ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης, τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν στην Σόφια.
1: Η πρόκληση εδώ στην Σόφια με δεύτερη νίκη. Σε ένα παιχνίδι που στην αρχή λίγο προσπάθησε να πιάσει ο γρήγορο σα με την έδρα, αλλά εσείς είχατε χαρακτήρα αγωνιστικό, ταυτότητά σας, το παιχνίδι σας. Και ήρθε όλο αυτό το πολύ σπουδαίο γεγονός και με ένα δικό σου προς το δεύτερο μέχρι που έδωσε και το δικό τέραμα.
2: Είναι πολύ σημαντικό που πήγαμε από την αρχή πολύ συγκεντρωμένοι. Αποφασισμένοι για να πάρουμε την νίκη και όχι να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
3: Πώς νιώθεις εσύ συγκεκριμένα που κατάφερες να σκοράρεις κιόλας?
2: Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος και για την ομάδα που προκριθήκαμε στους ομίλους του Europa League.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το Γιάννη Θεοδωσουλάκη με το χαμόγελο πάντα, πανευτυχής, και εκείνος κατάφερε να πετύχει το δεύτερο γκολ του ΟΦ που ουσιαστικά σφράγισε την νίκη και την πρόκριση των ασπρόμαυρων στη League Phase του Europa League, στη συνεργασία πάντα με τον Γιάννη Αποστολάκη. Ενώ να πούμε ότι περιμένουμε να δούμε αν θα ακούσουμε βασικά και τον Μανώλη Σαρή, αν θα κάνει έτσι και αυτό το δικό του σχόλιο, θέλει να πει κάτι παραπάνω αμέσως μετά το τέλος και των δηλώσεων των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ. Θα έχουμε κάποιον ποδοσφαιριστή ακόμα.

Γκόφ, ο οποίος κατάφερε μέσα σε ένα διάστημα 15 ημερών να κάνει το απόλυτο ουσιαστικά, 4 πολύ δύσκολα και σημαντικά παιχνίδια, το λέγαμε και κατά την περίοδο της προετοιμασίας. Αυτά τα 4 παιχνίδια ήταν πολύ σημαντικά για το πώς θα ξεκινήσει και ο Όφη. Υπήρχε αυτή έτσι μικρή στεναχώρια, μια μικρή δυσπιστία για την ομάδα, αφού δεν είχε κερδίσει και στα φιλικά. Είχε 0 στις 5 νίκες στα φιλικά, όμως αποδεικνύεται το ότι τα φιλικά, ok, καλώς γίνονται, αλλά είναι κυρίως για τους προπονητές. Βλέπουμε πόσες αλλαγές γίνονται κατά τη διάρκεια των φιλικών. Ο κάθε προπονητής δοκιμάζει νέα πράγματα, νέα πρόσωπα σε άλλες θέσεις. Οπότε δεν έχει τόσο πολύ σημασία το αν θα κερδίσει, θα χάσει κάποια ομάδα στα φιλικά προετοιμασίας. Είδαμε λοιπόν και λέγαμε και από την αρχή ότι αυτές οι 15 μέρες, αυτά τα 4 παιχνίδια που θα δώσει ο Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη θα είναι πολύ σημαντικά, και είδαμε ότι κατάφερε να κάνει το απόλυτο, να κάνει το 4 στα 4 και όχι μόνο έκανε το 4 στα 4, ξαναλέω ότι σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει σημασία το πώς θα αγωνιστείς, σημασία έχει να παίρνεις στο τέλος αυτό που θες, δηλαδή την νίκη, τους 3 βαθμούς, την πρόκριση, όπως θέλει να το πει κανείς. Ο Όφη όχι μόνο κατάφερε να πάρει τη νίκη και αυτό που ήθελε, την πρόκριση δηλαδή κόντρα στη ΤΖΣΚΑ, να κατακτήσει το τρόπαιο κόντρα στην ΑΕΚ και να πάει και τους 3 βαθμούς στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος κόντρα στον Βόλο, αλλά έπαιξε και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι σε κάποια διαστήματα μέσα στα παιχνίδια θα υπάρχουν κενά, νεκρά διαστήματα, αυτό που λέμε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε. Είναι φυσιολογικό καμία ομάδα να μην είναι στο 100% αυτή τη στιγμή, καμία ομάδα στον κόσμο, ούτε η Μπαρτσελώνα, ούτε ο Όφη, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η Σίτι, ούτε καμία ομάδα στον κόσμο δεν είναι στο 100%, ούτε αγωνιστικά, αλλά και φυσικά και μεταγραφικά δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα στον Όφη. Θα αποκτηθεί σίγουρα ένας επιθετικός και από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, θα κοιτάξουν μαζί με τους συνεργάτες του, θα το συζητήσουν, θα είναι σε συνεργασία με τη διοίκηση αν θέλουν να προσθέσουν ακόμη έναν ποδοσφαιριστή σε άλλη θέση, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η χρονιά εννοείται ότι είναι μεγάλη. Όλοι όσοι βρίσκονται στο ρόστερ του Όφη θα χρειαστούν σίγουρα, γι' αυτό θα πρέπει να είναι όλοι 100% έτοιμοι να αρπάξουν την ευκαιρία, είτε κάποιοι που δεν αγωνίζονται τόσο πολύ, να αρπάξουν την ευκαιρία και να αποδείξουν ότι είναι εκείνοι που θα πρέπει να αγωνίζονται, να υπάρχει αυτός ο υγιής ανταγωνισμός που λέμε.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται. Είδαμε ότι και ο Κόντις έκανε πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές στο πρώτο παιχνίδι του Όφη με τον Βόλο. Αγωνίστηκε και ο Κανελόπουλος, αγωνίστηκε και ο Θεοδωσουλάκης ως βασικός. Ο Νικολάου, ο οποίος αγωνίστηκε και σήμερα, ήταν πολύ καλός και σήμερα ο Νικολάου. Ο Ντίκμαν αγωνίστηκε ως βασικός στο προηγούμενο μάτς και σήμερα το ίδιο. Ο Ποστολάκης σήμερα δεν αγωνίστηκε ως βασικός, πέρασε ως αλλαγή. Ο Κρίσμανιτς και εκείνος πήρε τα πρώτα του λεπτά σήμερα σε επίσημο παιχνίδι, αγωνίστηκε και εκείνος. Όλοι θα χρειαστούν, εννοείται, μέσα στη χρονιά θα πρέπει να είναι έτοιμοι, αυτό που λέμε όλο αυτό το διάστημα, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να προσφέρουν και να δώσουν το 100% προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη χρονιά, σίγουρα θα υπάρξουν και άσχημα αποτελέσματα, σίγουρα υπάρχουν και καλά και άσχημα αποτελέσματα. Θα είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια σε Ευρώπη, κύπελο και πρωτάθλημα. Ο Όφη, ο οποίος υπενθυμίζω ότι θα δώσει και μεσοβδόμαδα και πάλι παιχνίδι για το κύπελο κόντρα στον ΠΑΟΚ Τετάρτη. Ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί και τις υποχρεώσεις του στο κύπελο Όφη. Το remake του περσινού τελικού κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπουμε ότι δεν είναι και στα καλύτερά του, οπότε Όφη θα μπορέσει να το εκμεταλλευτεί αυτό. Στην Τούμπα το παιχνίδι, υπενθυμίζω, την ερχόμενη Τετάρτη στις 10 και 4.

Να δούμε τι θα γίνει και με τους τραυματισμούς του Κοστούλα, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο μάτς με τον Βόλο. Είχε περάσει εκτός στο ημίχρονο ως αλλαγή, αντικαταστάθηκε από τον Πούγκουρα, αν θυμάμαι καλά. Να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και με τον Κοστούλα, ο οποίος δεν μπόρεσε σήμερα να δώσει το περόν στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, παρότι ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην Σόφια. Δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του και έτσι έμεινε εκτός 20-30, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός. Εκτός είναι και ο Ισέκα λόγω τραυματισμού, εκτός είναι και ο Μαρινάκης λόγω τραυματισμού. Σήμερα τραυματίστηκε και ο Σιέλτς και πέρσι και εκείνος εκτός. Πάντως δείχνει να μην είναι κάτι σοβαρό, ούτε του Σιέλη αλλά ούτε του Κοστούλα. Θα το δούμε όμως μέσα στις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό σας λέω ότι μπορεί να προκύψουν και κάποιοι τραυματισμοί, οπότε θα πρέπει όλοι οι ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι να δώσουν το 100%. Όφη, ο οποίος αφήνει πίσω του τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ, έκανε το καθήκον του, κατάφερε να περάσει στη League Phase του Europa League, αφήνει πίσω το παιχνίδι με τον Βόλο, ξεκίνησε με το δεξί και εκεί στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, κατάφερε να πάρει τη νίκη, αφήνει πίσω το Super Cup, όπου και εκεί πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία είδαμε το πόσο καλή ομάδα είναι και το πόσο καλούς παίχτες έχει φέρει τη φετινή σεζόν, όπου θα αγωνίζεται στο Champions League. Την κοίταξε στα μάτια, ήταν καλύτερος για περίπου 70 με 75 λεπτά. Θα μπορούσε εύκολα να είχε πάρει το Super Cup στα 90 λεπτά, να μην χρειαστεί δηλαδή καν οι δύο ομάδες να οδηγηθούν στα πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και έτσι, ο Όφη κατάφερε να πάρει το Super Cup στα πέναλτι κόντρα στην ΑΕΚ. Οπότε ο Όφη πλέον θα αφήσει και τα 4-7 παιχνίδια πίσω του και θα κοιτάξει το επόμενο κόντρα στον Άρη για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, όπου και εκεί ο Όφη θα πρέπει να βγάλει αυτό το χαρακτήρα που έχει βγάλει μέχρι τώρα στα παιχνίδια, να δείξει η ομάδα του Χρήστου Κόντι πόσο καλή είναι και το πόσο καλό υλικό διαθέτει και να πάρει ακόμη μία νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, να ξεκινήσει με αυτό το 2-2.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τις δηλώσεις του πρόεδρου του ΟΦΗ, του Μιχάλη Μπούση, να δούμε τι είπε μέσα μετά το τέλος του παιχνιδιού.
1: Μέρα για μας, να το χαρούμε σήμερα, να το χαρούν τα παιδιά όλο το νησί και από όταν ακουμπήσουμε στην Κρήτη, το μυαλό μας να είναι στον Άρη και στην Ευρώπη τώρα.
2: Θέλω να κάνω την ερώτηση και ακόμα μια φορά πάρα πολύ χαρούμενος και τώρα και πολύ συγκινημένος.
1: Είναι ένα proud moment για μένα και την οικογένειά μου και για εσάς. Το ξέρω ότι περάσαμε πολλά στον ΟΦΗ. Είχε χρόνια να δει τέτοια πράγματα και τώρα ήρθαν ώρες οι καλές.
3: Ευχαριστώ. And your dad is a good luck. You get to be always on the European front.
1: Yeah, he's good luck. He's good luck. I owe all glory to God. My father for giving me the courage and the power to do what I'm doing in my life. I'm proud of everybody. Thank you.
0: Αυτός ήταν και ο Μιχάλης Μπούση, μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ, συγκινημένος, ευτυχισμένος, χαρούμενος. Είναι περήφανος για όλους, για τους ποδοσφαιριστές, για το τεχνικό επιτελείο του ΟΦΗ που έχουν καταφέρει όλα αυτά που έχουν καταφέρει όλο αυτό το διάστημα και φυσικά την περσινή σεζόν με την κατάκτηση του κυπέλλου. Πάμε να ακούσουμε τον Νάση Ανδρούτσο.
4: Μια ιστορική βραδιά για τον ΟΦΗ και για τον πολιτικό ποδόσφαιρο, αλλά και για όλους εσάς που γράψατε ιστορία.
5: Σίγουρα είναι ιστορική βραδιά. Είμαστε στο Europa League και είμαστε εκεί για να παίξουμε σοβαρά και όχι απλά για να είμαστε. Είμαστε εκεί για να κάνουμε πράγματα. Όπως έχω πει, ο ΟΦΗ πρέπει να μεγαλώνει. Και αυτό δείχνουμε όλο ένα και περισσότερο. Οπότε είμαστε εκεί για να το δείξουμε.
4: Θανάση, μια ιστορική βραδιά για τον ΟΦΗ.
0: Αυτά είπε και ο Θανάσης Ανδρούτσος αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού. Όπως είπε και ο ίδιος, θα πάμε στο Europa League, όχι απλά για να πάμε. Θα πάμε να παίξουμε όλα τα παιχνίδια, να κοιτάξουμε όλους τους αντιπάλους που θα βρεθούμε αντιμέτωποι στα μάτια και θα παλέψουμε εννοείται για το καλύτερο, για την νίκη, για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτά που έχει πει και ο Χρήστος Κόντης όλο αυτό το διάστημα.

Λοιπόν, αυτά για απόψε. Πήραμε την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Τεράστια πρόκριση για τον Όφη, ιστορική πρόκριση, παίζοντας πολύ όμορφο ποδόσφαιρο κόντρα στην CSKA και με συνολικό σκορ 5-0 κατάφερε να περάσει στη League Phase του Europa League. Αύριο θα μάθει και τους αντιπάλους του εκεί, όπου εννοείται ότι υπάρχουν μεγαθύρια όπως η Μίλαν, η Juventus και άλλες ομάδες, μην αδικήσω και καμία. Να πούμε ότι αύριο στις 2 είναι η κλήρωση. Θα ενημερωθείτε φυσικά. Θα υπάρχει και ρεπορτάζ και από το Γιτικουλέ και από το athletic.gr. Αυτά για απόψε. Επόμενο παιχνίδι του Όφη είναι κόντρα στον Άρη την ερχόμενη Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Με μοναδικό στόχο είναι ότι ο Όφη θα πάει για ακόμη μία νίκη. Αυτά για απόψε. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: όσα του πήρε σε περίπου 8 μήνες, ένα χρόνο που αποσύρει ο Αλίπερ.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ μεγάλη υπενθύμηση στον Παναθηναϊκό τον ίδιο. Το πόσο μεγάλη ποδοσφαιρική ευλογία είναι να έχεις ένα center forward μπροστά που τα παστελώνει, που είναι killer.
0: Ναι.
1: Που ξέρεις ότι τις δύο ευκαιρίες και τις δύο θα σου τις κάνει γκόλιτες, που θα κάνει τόσο ποιοτικά τελειώματα που θα έχει αυξημένες πιθανότητες να σκοράρει. Ο Παναθηναϊκός τέτοιο center forward από το 18 και τη φυγή του Μάρκους Μπέρκ δεν είχε. Πλήρωσε πέρσι αδράγια να τον πάρει. Ο Ντέζερ συναντήθηκε με την κατάρα των Ινδιάνων που κάποιες φορές ακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Έμεινε έξω 8 μήνες, επέστρεψε, να τον φτύνουμε, να μην τον ματιάσουμε, να είναι υγιής, γιατί αν είναι καλά ο Ντέζερ, θα είναι καλύτερη φετινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού με διαφορά από τον δεύτερο. Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό που λέω.
0: Όχι, δεν είναι υπερβολικό. Και όταν πέρσι γινόμασταν λίγο γραφική που δεν πήγαινε καλά η ομάδα στην επίθεση και λέγαμε ότι με ένα φορ κλασικό, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά και ότι στήχησε πάρα πολύ ένα παίκτη τον οποίο είχε ποντάρει ο Παναθηναϊκός για να κάνει τη διαφορά. Και είχε δείξει καλά στοιχεία με τον Ολυμπιακό και στα παιχνίδια προέβλεπε να αγωνιστεί. Τόσο πόσο σήμερα αποδεικνύεται πόσο μεγάλη ήταν αυτή η απώλεια περσινή επασφαιρετός.
2: Και των πολύ αυξημένων logistic, όπου αυτό φτάνει στον καταναλωτή κατ' επέκταση, που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή που πλήθει την επιχειρηματικότητα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι η ακρίβεια που δυστυχώς δεν μπορεί να καταπολεμηθεί τόσο εύκολα εάν δεν λύσουμε το θέμα το ενεργειακό κόστος, το θέμα του προβλήμα της αυξημένης, πάρα πολύ μεγάλης αυξημένης κόστου της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς κατά πρώτον εκπροσωπούμε την Κρήτη, όχι τα Χανιά μόνο, όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα ζητούμενα και οι προσδοκίες που έχουμε από τη συγκεκριμένη ΔΕΘ, διότι έχουμε δει καταγεγραμμένα τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια υπερπλεονάσματα στον κρατικό κουμπαρά, να το πω έτσι.
3: Στο κρατικό ταμείο.
2: Ακριβώς, έχουμε δει πρόωρες αποπληρωμές δανείων που υπό το πρίσμα των αριθμών, να το πω έτσι, γλιτώνουμε κάποια χρήματα ως χώρα από τους τόκους. Και επίσης πριν περίπου 1,5 μήνα είδαμε να φεύγουμε πλέον από την αυστηρή επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να αποδεσμευόμαστε από τη ρήτρα διαφυγής, έτσι όπως ονομάζεται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως χώρα, που σημαίνει ότι μπορεί πλέον η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να κατευθύνει πόρους από τα υπερπλεονάσματα στα νοικοκυριά, στους επιχειρηματίες, γενικότερα δεν υπάρχει αυτή η δέσμευση ποσοστιαία επί του υπερπλεονάσματος που μπορούσε έως πρότινος, που δεσμευόταν δηλαδή και δεν μπορούσε να ανέβει παραπάνω η κυβέρνηση. Συνεπώς οι προσδοκίες είναι πάρα πολλές. Οι προτάσεις μας συνολικότερα ως επιμελητήρια της χώρας, ειδικότερα ως επιμελητήρια της Κρήτης, έχουν γίνει εμπρόθεσμα, να το πω έτσι, πριν μερικές εβδομάδες. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία, δεν σας κρύβω, και ας μην είμαστε αφελείς. Έχουμε και εκλογές μπροστά μας, που σημαίνει ότι μπορεί να δούμε κάτι πιο να δούμε πιο αισιόδοξα, ας το πούμε, τη συγκεκριμένη 90η ΔΕΘ. Οπότε ευελπιστούμε.
3: Εάν κάποιος σας ρωτήσει, νομίζω είναι πιο εύκολη και πιο κλασική ερώτηση, η χρονιά όπως έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα είναι μια καλή χρονιά με την ανάλυση, την οπτική και τη ζυγαριά, να το πω έτσι πολύ απλά, ενός επιμελητηρίου όπως είναι αυτό των Χανίων, ένα δυναμικό επιμελητήριο που έχει γράψει μια καλή πορεία όλα αυτά τα χρόνια και βλέπει το αποτύπωμα με πολύ έμπειρο μάτι για την χρονιά που έχει μπει πλέον στην τελική της ευθεία, δηλαδή εισερχόμαστε τις επόμενες μέρες, στις τελευταίες εβδομάδες, στους τελευταίους 4 μήνες. Είναι μια καλή χρονιά αυτή γενικότερα, παρά αυτά τα οποία τα επισημαίνετε, τα οποία τα λέμε και τα φωνάζουμε και εμείς καθημερινά, τα γράφουμε, αρθρογραφούμε, πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι αυτό το αυξημένο κόστος, το ενεργειακό, που πολύ σωστά λέτε, μετακυλείται τελικά και στον καταναλωτή.
2: Είναι έτσι ακριβώς. Κύριε Σενιγκάρδο, θα κλείσει, η εκτίμησή μας είναι ότι θα κλείσει ως μια ικανοποιητική χρονιά. Μην ξεχνάμε.
3: Παρόλα αυτά, παρόλα τα προβλήματα που είναι ακριβώς, δεν κάνετε αυτή τη στιγμή αντιπολίτευση. Αντιλαμβάνομαι ότι λέτε τα πράγματα με το όνομά τους όπως ακριβώς είναι. Και πρέπει να υποθούν έτσι από τους ανθρώπους που έχουν το ζύγι της αγοράς. Το κρατώ αυτό που μας λέτε. Είχατε τη λευκή νύχτα προχθές στα Χανιά. Πώς πήγε, έτσι για να το πλαισιώσω και να το συνδέσω.
2: Η συγκεκριμένη δράση της λευκής νύχτας ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν πραγματικά περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Ήταν η πέμπτη χρονιά, να πούμε, αυτή η συγκεκριμένη. Πλέον είναι ένας θεσμός όπου τόσο οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες γενικότερα των Χανίων την περιμένουν πάρα πολύ. Πλέον έχοντας οριμάσει, κύριε Σιλιάρδο, και όντας προετοιμασμένοι με τις ανάλογες προσφορές τους, την προβολή τους για τη συγκεκριμένη μέρα, αλλά και οι καταναλωτές, τόσο περισσότερο βέβαια οι locals, οι ντόπιοι, όχι μόνο από την πόλη των Χανίων, από όλη την περιφερειακή ενότητα Χανίων, αλλά και οι ξένοι επισκέπτες, κατέκλυσαν το κέντρο των Χανίων και όχι μόνο, και έγινε μια πραγματικά όλη η πόλη των Χανίων ήταν μια γιορτή.
3: Μάλιστα. Αυτό βοήθησε αρκετά, φαντάζομαι, και στα ταμεία, στον τζίρο των επιχειρήσεων. Συνολικά το λέω αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Οι καταγεγραμμένες, να το πω έτσι, αναφορές που έχουμε από επιλεγμένους καταστηματάρχες διάσπαρτα της πόλης των Χανίων μας λένε ότι η συγκεκριμένη μέρα ήταν το ρεκόρ τους ever του ταμείου τους ever από τότε, από την έναρξη, να το πω έτσι, του λειτουργίας του καταστήματός τους.
3: Μα τι λέτε, αυτό είναι ιστορική βραδιά δηλαδή για τα Χανιά?
2: Έτσι ακριβώς, είναι πράγματα τα οποία μας τα είπαν καταστηματάρχοι, δεν τα λέμε εμείς. Είναι χρέος μας, κύριε Σιλιγάρδο, να δίνουμε αλληλεγγύη εμείς τα επιμελητήρια στα μέλη μας. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος μας, ένας από τους ρόλους μας, μία από τις αρμοδιότητές μας, και πρέπει ανταποδοτικά να δημιουργούμε βραδιές, ενέργειες, events όπως αυτό, έτσι ώστε να δημιουργούμε το περιβάλλον, να φέρνουμε δηλαδή τον κόσμο στην πιάτσα που λέμε εμείς, στα μαγαζιά. Και από εκεί και πέρα, ο κάθε επιχειρηματίας, το κάθε μαγαζί θα κάνει τη δική του ενέργεια, τις δικές του ενέργειες, έτσι ώστε να βγάλει τον κόσμο μέσα στο μαγαζί του, προσφέροντας είτε εκτόσεις, είτε άλλα δώρα, και να κάνει το παιχνίδι του, που λέμε εμείς,
3: πολύ σωστά,
2: επιχειρηματικά.
3: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το διατυπώνετε. Τώρα, πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της, νομίζω, ενδιαφέρουσας κουβέντας μας, επιμελητηριακά, τι δράσεις έχει το επιμελητήριο Χανίων για το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς, το τελευταίο τετράμινο? Τι θα κάνετε, έχετε κάποιες εκδηλώσεις μετά τη ΔΕΘ, έχετε κάποιες πρωτοβουλίες που νομίζω αξίζει να τις ακούσουμε?
2: Στο κλείσιμο, να το πούμε, στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς του 2026 έχουμε προγραμματίσει 2 αποστολές στο εξωτερικό με επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου Χανίων. Έχουμε προγραμματίσει και να το πω έτσι, υπάρχει σε συνεργασία με την περιφέρεια και με τους δήμους της περιφερειακής ενότητας Χανίων το φεστιβάλ γης και προϊόντων αρχές Οκτώβρη στα Χανιά, και πολλές άλλες μικρότερες δράσεις και ενέργειες. Έχουμε τη διαδικασία ανοίγματος της δημοτικής αγοράς Χανίων, όπου είμαστε και εκεί στο τελικό στάδιο και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας την έναρξη αυτής της ιστορικής, του ιστορικού μνημείου των Χανίων, και πολλές άλλες μικρότερες ενέργειες που θα κλείσουμε δυναμικά, όπως την μέρα των ευχών πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, που είναι κάτι αντίστοιχο με τη Λευκή Νύχτα, και πάλι δίνοντας αλληλεγγύη στα καταστήματα των Χανίων, και προχωράμε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, εύχομαι καλή επιτυχία σε οτιδήποτε σχεδιάζετε.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, κύριε Ροκάκη.

0: Λοιπόν, καθώς φτάσαμε στο τέλος, σχεδόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής, είναι εδώ και σήμερα η Ζέντα Οικολογού για να μας πει έτσι με συνοπτικές διαδικασίες πώς θα πάρετε μέρος σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό που κάνουμε σε συνεργασία με την CJETS από τα social media για να κερδίσετε δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφής. Ένα θα είναι ο νικητής, ένα θα είναι ο τυχερός, αλλά θα πάρει δύο εισιτήρια για να ταξιδέψει με την παρέα του όπου επιθυμεί μέχρι το τέλος της σεζόν από το λιμάνι του Ηρακλείου και επιστροφή βεβαίως σε αυτό. Ζέτα.
1: Καλησπέρα καταρχάς σε όλους τους ακροατές μας. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες, ότι έχει ήδη ξεκινήσει ο διαγωνισμός μας μέσω το social, στο Facebook και στο Instagram του Πολίτικα. Όπως είπαμε λοιπόν και χθες, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό, κερδίζει κάποιος δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη CJET με προορισμό βέβαια όποιο νησί του Αιγαίου θέλει.
0: Με αναχώρηση από το Ηράκλειο μόνο.
1: Ναι, με αναχώρηση και επιστροφή από το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν είναι πάρα πολύ γνωστά. Δηλαδή, όλοι μας πια ασχολούμαστε με το Instagram αυτά και το Facebook και έχουμε δει πώς γίνονται οι διαγωνισμοί. Μπαίνουν λοιπόν. Είναι καρφιτσωμένο πάνω-πάνω, θα το βρουν όλοι επισκεφτούν τη σελίδα του Πολίτικα στο Facebook και στο Instagram. Θα κάνουν ένα like στο post. Θα ακολουθήσουν το politica.gr, φαντάζομαι οι περισσότεροι το ακολουθούν, και τη CJET. Θα τα κάνουν και ένα φίλο του υποκατοί για να τον δει και εκείνος, μπορεί να θέλει και αυτός να συμμετέχει, και θα έχουν κάνει όλα τα βήματα σωστά, παίρνουν μέρος στην κλήρωση. Την κλήρωση θα την κάνουμε 4 Σεπτέμβρη και θα την ανακοινώσουμε πάλι μέσα
0: πάρα
1: στο
0: πολύ
1: social.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και την CJETS που με τον μεγαλύτερο στόλο παγκοσμίως σε ταχύπλοια σας ταξιδεύει καθημερινά από το λιμάνι του Ηρακλείου με τη δυνατότητα να έχετε και μια έκπτωση 50% στο εισιτήριο της επιστροφής εάν αυτά εκδοθούν ταυτόχρονα με τα εισιτήρια της αναχώρησης. CJETS.com και βεβαίως τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, γιατί με CJETS κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της CJETS.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες CJETS. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με CJETS ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: CJETS. Κερδίζεις καλοκαίρι.

για να σας αποχαιρετήσουμε. Είμαστε εδώ για να σας ευχαριστήσουμε που και πάλι ήσασταν σήμερα μαζί μας εδώ, επικοινωνήσατε μαζί μας. Ακόμα και από το εξωτερικό σήμερα λάβαμε μηνύματα και χαιρόμαστε αυτό, γι' αυτό πάρα πολύ. Ξέρετε, ο Πολίτικα και η Πηξίδα διαχρονικά, μέσα από τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο, ταξιδεύει παντού. Και κάθε φορά που δέχομαι μηνύματα, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που το ένιωσα αυτό με τον καλό φίλο του Μενέλο, τον Παναγιωτάκη, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που όταν ξεκίνησε ουσιαστικά το διαδίκτυο να μεταδίδει ραδιοφωνικές εκπομπές, ο ίδιος μας άκουγε πηγαίνοντας από το Ντουμπάι στο Αμπουντάμπι από το αυτοκίνητό του και τράβηξε ένα απόσπασμα, το ραδιόφωνο, που ιντερνετικά είχε συνδεθεί στο αυτοκίνητό του με το σταθμό και την Πηξίδα τότε, ακούγοντας τη δική μας τη φωνή τόσο μακριά. Και σήμερα να ευχαριστήσω έτσι όλους εκείνους που επικοινωνούν, ξαναλέω, διπλά εκείνους που στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό. Είναι για μας πολύ μεγάλη χαρά, είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή.

Λοιπόν, θα είμαστε μαζί και αύριο, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και διαδικτυακά politika.gr. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Έχουμε αρκετές μέρες ακόμα μέχρι τις 4 του Σεπτέμβρη, όπως έλεγε και σχολίαζε χαρακτηριστικά και η Ζέτα νωρίτερα. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και βεβαίως να έχουμε την χαρά στο τέλος να δώσουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάθε προορισμό που επιθυμείτε με αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση για να σας ευχαριστήσουμε και για να σας δείξουμε έτσι με αυτή τη μικρή πράξη, τη συμβολική, την αναγνώρισή μας στο ότι είστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε. Να είστε καλά, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Μεγάλη μέρα σήμερα, αναμφισβήτητα. Σημαντική ημέρα. Για την ανάπτυξη του τόπου, τις μεταφορές, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και φυσικά της διευκόλυσης πάνω απ' όλα της καθημερινότητας των πολιτών. Όλα αυτά βέβαια όχι για τον τόπο που λέγεται Ηράκλειο, ούτε καν για τον τόπο που λέγεται Κρήτη, αλλά για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί ξεκινάμε από το βορρά ενώ εμείς είμαστε εδώ στο νότο. Νομίζω ότι οφείλουμε να το κάνουμε, έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία και φυσικά αξία. Και φυσικά μιλάμε για την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Όπου πλέον εδώ και λίγο καιρό η πόλη έχει αποκτήσει το δικό της σταθερό μέσο τροχιάς. Μέσο σταθερής τροχιάς, κάτι το οποίο η Κρήτη διεκδικεί ιστορικά από τις αρχές του 20ου αιώνα. Δεύτερος αιώνας, δηλαδή βρισκόμαστε στο δεύτερο αιώνα διεκδικήσεων και ακόμη δεν το έχουν χωνέψει. Για την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός μέσου σταθερής τροχιάς. Θα επανέλθω, θα ξεκινήσω με κάτι ακόμη πιο μακριά από εμάς, ούτε καν Θεσσαλονίκη, πολύ πιο μακριά, χιλιάδες μίλια μετά όσα συνέβησαν στο Νεπάλ και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Μιας και μιλάμε για χίλιους αγνοούμενους. Σας λέγαμε μόλις τις προηγούμενες ημέρες αυτό που οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει και εντοπίσει, ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δημιουργείται ένα πολύ ισχυρό καιρικό φαινόμενο με παγκόσμιες διαστάσεις που φυσικά θα αγγίξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και την Ευρώπη, το φαινόμενο του Ελνίνιο. Και αυτό το φαινόμενο θα επηρεάσει και τη χειμερινή περίοδο. Όχι κάπου αλλού, όχι στο Νεπάλ, στην Ευρώπη, στην Ελλάδα.

Στο Νεπάλ απλά επιβεβαιώθηκε ότι ενός κακού μύρια έπονται, γιατί δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες που συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη φυσική καταστροφή. Καιρικές συνθήκες που ίσως οφείλονται στην κλιματική κρίση. Αλλά στο Νεπάλ είχαμε την κλασική περίπτωση ενός ντόμινο effect. Μια αρχική φυσική διαδικασία προκαλεί άλλες που δεν θα συνέβαιναν χωρίς την αρχική. Αυτό συνέβη στο Νεπάλ. Τι συνέβη, πώς ξεκίνησε όλο το κακό? Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, είχαμε την κατολίσθηση ολόκληρης βουνοκορφής από χιόνι ή τμήματος παγετώνα, πιθανώς σε κατάσταση ημιτήξης. Κατολίσθησε λοιπόν, έφτασε σε παγετώδη λίμνη που είχε και τις υποδομές φράγματος, έσπασε αυτό και προκάλεσε τρομακτική πλημμύρα νερού με μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και λασπορροής.

Έχουν ξανασυμβεί αντίστοιχα γεγονότα. Όχι πολύ συχνά είναι η αλήθεια. Ένα τελευταίο πολύ μεγάλο αντίστοιχο γεγονός ήταν πριν από 300 χρόνια και πλέον. 400 χρόνια. Στο Περού, μία χιονοστιβάδα κατολίστησε σε στενή κοιλάδα και έσπασε το φυσικό φράγμα παγετώδους λίμνης και τότε τεράστιες ποσότητες νερού μαζί με φερτά υλικά με ορμή οδηγήθηκαν στις κατοικημένες περιοχές και ουσιαστικά χάσαν τη ζωή τους τότε περισσότεροι από 1500 άνθρωποι σύμφωνα με τις τότε αναφορές. Παρόμοια μικρότερες εμβέλειες περιστατικά έχουν σημειωθεί και τη δεκαετία του 40 και τη δεκαετία του 60. Αυτά στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, στη Βενετία συγκεκριμένα, στα βόρεια της Βενετίας, μια κατολίσθηση προκάλεσε υπερχείλιση του φράγματος και 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού με τη μορφή κύματος ύψους 250 μέτρων που θύμιζε τσουνάμι, προκάλεσε τότε τεράστιες πλημμύρες και καταστροφές στην κοιλάδα του ποταμού Πιάβε, που βρισκόταν χαμηλότερα. Τότε ο αριθμός των νεκρών έφτασε τις 2.500. Αυτά σε γενικές γραμμές με τις εικόνες που έρχονται που είναι αποκαρδιωτικές για την τραγική κατάσταση που βρίσκονται τεράστιες περιοχές στο Νεπάλ. Όμως τίποτε δεν θα γινόταν, γι' αυτό επιστρέφουμε στο φαινόμενο Ελλήνιο, αν δεν είχε προηγηθεί ένα συγκεκριμένο φυσικό φαινόμενο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο Νεπάλ, το λιώσιμο των πάγων. Τώρα τα τελευταία στοιχεία από τον Ειρηνικό έχουν πλέον αρκετό επιστημονικό βάρος, ώστε να κοιτάξουμε πιο σοβαρά προς τον επόμενο χειμώνα. Όχι για να βγει από τον Αύγουστο μια πρόγνωση χειμώνα για την Ελλάδα, προφανώς κάτι τέτοιο θα ήταν αντιεπιστημονικό έως και ανόητο, αλλά γιατί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παγκόσμια ατμοσφαιρική κυκλοφορία φαίνεται ότι εξελίσσεται με ιδιαίτερη ένταση σύμφωνα με όλους τους δείκτες που καταγράφουν οι επιστήμονες. Πριν από 2 εβδομάδες ακριβώς, η Αμερικανική υπηρεσία που παρακολουθεί την ατμόσφαιρα στους ωκεανούς έδωσε πάνω από 90% πιθανότητα του El Niño να φτάσει σε πολύ ισχυρή ένταση μέσα στο φθινόπωρο και το χειμώνα του 2026-2027. Μάλιστα και το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου δίνει 69% πιθανότητα να φτάσει σε επίπεδο που θα ξεπερνούσε σε ένταση τα προηγούμενα επεισόδια El Niño που καταγράφονται από το 1950 μέχρι και σήμερα. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι καθοριστικός παράγοντας είναι η αύξηση της θερμοκρασίας. Και από τα αναθεωρημένα μοντέλα που έγιναν μόλις πριν από 3 μέρες, στις 24 Αυγούστου, η θερμοκρασιακή απόκληση Νίνιο είχε φτάσει στους 1,8 βαθμούς Κελσίου. Τεράστια, μπορεί να φαίνεται σε απόλυτους αριθμούς μικρή απόκληση, αλλά τεράστια ποσοστία απόκληση σε σχέση με τις προηγούμενες καταγραφές.

Ελνίνιο προκύπτει από την γεωγραφική περιοχή του, στον τροπικό του Ειρηνικού που λέγεται Νίνιο, και οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη περιοχή του Ειρηνικού περίπου, επειδή να το πούμε τρόπο δυνά, σαν ένα θερμόμετρο για την εξέλιξη του φαινομένου που έχει γίνει γνωστότερο σε εμάς ως Ελνίνιο.

Έτσι λοιπόν, μια συνήθιστα μεγάλη θέρμανση των νερών σε μια τεράστια περιοχή του τροπικού Ειρηνικού, όταν αυτή η θέρμανση γίνεται ακόμη ισχυρότερη, επηρεάζει την ατμόσφαιρα πάνω από τον ωκεανό και από εκεί μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά μεγάλων ατμοσφαιρικών ρευμάτων σε πολύ μακρινές περιοχές του πλανήτη. Και αν στη Βόρεια Αμερική είναι συνήθως λίγο πιο καθαρή αυτή η επίδραση, μικρή, μεγάλη, αλλά αποτυπώνεται με μεγάλη ευκρίνεια, στην Ευρώπη τα πράγματα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι πιο σύνθετα. Και αυτό γιατί παρεμβάλλεται ο Ατλαντικός μέχρι να φτάσει σε εμάς. Το σήμα τροποντινά του El Niño. Καθώς φυσικά και πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες που μεσολαβούν σε αυτή την τεράστια χιλιομετρική απόσταση.

Αυτό έχει και θετική και αρνητική ανάγνωση. Θετική ανάγνωση γιατί η Ευρώπη δεν βρίσκεται καταρχήν στο επίκεντρο των επιπτώσεων του Ελνίνιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί ή δεν μπορεί να επηρεαστεί. Το αρνητικό λοιπόν είναι αυτό ακριβώς, η αβεβαιότητα. Αβεβαιότητα που προκαλεί τρόμο και στους ίδιους επιστήμονες που δεν μπορούν με την ίδια σχετική βεβαιότητα που προβλέπουν το φαινόμενο να εξελίσσεται για παράδειγμα στη Βόρεια Αμερική να κάνουν αντίστοιχες προβλέψεις για περιοχές της Ευρώπης.

Το Κοπέρνικους, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Γης και του Κλίματος, το έχει πει πολύ καθαρά. Στην Ευρώπη η αβεβαιότητα των εποχικών προβλέψεων είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με άλλες περιοχές της Γης. Και αυτό συσχετίζεται με τη δυνατότητα σωστής πρόγνωσης, η οποία είναι μικρότερη από τις τροπικές περιοχές. Άρα ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο El Niño μπορεί να είναι ένα μεγάλο κομμάτι στο παζλ, δεν είναι όμως όλο το παζλ.

Μια καλύτερη εικόνα για τους επιστήμονες, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, για το χειμώνα που θα έχει η χώρα μας, θα την έχουν αποκομίσει περίπου στα μέσα Οκτωβρίου. Καθώς τότε εκτιμάται ότι θα έχει κορυφωθεί η εξέλιξη του Ελνίνιο, πώς αυτή επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή και πώς συμπεριφέρεται και ο Ατλαντικός απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.

ξέρετε, όλα αυτά δεν είναι απλά ένα καιρικό φαινόμενο μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης, ακόμη και αν αυτό έχει διάρκεια. Δεν περιορίζεται απλά ως μια καταγραφή καιρικού φαινομένου. Είναι κάτι πολύ ευρύτερο που επηρεάζει πολυεπίπεδα τις ζωές μας. Ο καιρός και οι χάρτες δεν σταματούν στους μετεωρολογικούς δείκτες. Συνδέονται με τις αγροτικές καλλιέργειες, συνδέονται με το ενεργειακό, συνδέονται με τα αποθέματα νερού, συνδέονται με την πολιτική προστασία και προφανώς γενικότερα με την καθημερινότητα των πολιτών. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία και η σωστή πληροφόρηση, αλλά και η αξιοποίηση της πληροφόρησης ως προετοιμασία για αυτά που ενδεχομένως έρθουν. Μπορεί και να μην έρθουν, αλλά δεν γίνεται να περιμένουμε στο να έρθουν και μετά να δράσουμε.

λέμε τώρα, μακριά από βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες, αυτά κτλ. Ακόμη είμαστε βαριά-βαριά μες το καλοκαίρι. Και δεν τους βλέπω και εδώ τοπικά πολύ ζωηρούς. Στην προετοιμασία μπήκαμε Σεπτέμβριο, θέμα λίγο 24 ώρων. Είναι ακόμη σε μούντα Αυγούστου, αδειών και όλα τα συναφή. Αύγουστος όμως, αλλά δεν πάβει να έχουμε εξελίξεις. Επανερχόμαστε στην εισαγωγή της εκπομπής με τη μεγάλη ημέρα που προφανώς είναι για τη Θεσσαλονίκη και όχι για την Κρήτη, με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Το είπαμε, λέει, το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός. Και είπε και προς τους Θεσσαλονικείς ότι δεν έχετε, λέει, ακόμη αντιληφθεί πόσο έχετε αλλάξει.

συμφωνούμε σε όλα αυτά που λέει ο Πρωθυπουργός. Εκεί τώρα που καταλαβαίνετε τώρα είναι τα αχρίαστα, ας πούμε, τα αχρίαστα. Είναι όταν ακούς τον Πρωθυπουργό να δηλώνει, ρε παιδί μου, ότι εμείς λέει δεν κόβουμε, λέει, κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Άστο, ρε παιδί μου, καλιά να έλειπε αυτή η δήλωση, άστο.

είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του κατά την τελετή που προηγήθηκε για τα εγγένεια των νέων σταθμών της νέας γραμμής, ουσιαστικά της γραμμής που έχει επεκταθεί, ότι το 2024, λέει, μπήκε στο παρθενικό δρομολόγιο του μετρό της Θεσσαλονίκης, στην κεντρική δηλαδή γραμμή, και σήμερα προστίθενται ακόμη 5 σταθμοί για να προσθεθούν στους 13 που ξεκίνησε τη λειτουργία του μετρό, 18 συνολικά σταθμοί για το δίκτυο μετρό που αναπτύσσεται με πολύ αργά, η αλήθεια είναι, βήματα, αλλά αναπτύσσεται το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Ενθαρρυντικά, αναζωογονητικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, εντάξει, τώρα μου πεις τέτοια μέρα, πας και θυμάσαι τώρα, ας πούμε, τι να θυμηθείς, ας πούμε, παράδειγμα λέω τώρα, λέω παράδειγμα, ότι το έργο, ρε παιδί μου, είχε αρχικό προϋπολογισμό 1,1 δις. Το έργο έχει καταλήξει μέχρι σήμερα στα 2,2 δις. Ένα επιπλέον και κάτι ψηλά, δισεκατομμύριο καπέλο. Αλλά είπαμε, σήμερα είναι μέρα εορτής. Βέβαια, αυτό το καπέλο δεν ήταν κάποια συμπληρωματικά έργα που απαιτήθηκαν. Δεν ήταν η επέκταση της γραμμής. Αυτό το ένα και πλέον δισεκατομμύριο ευρώ είναι μόνο οι αποζημιώσεις για τους αναδόχους του έργου. Αποζημιώσεις, η πετιότητα του δημοσίου. Το γνωστό τροπάρι, ξέρετε εσείς. Αλλά είπαμε, μεγάλη μέρα σήμερα. Πού να πας να τα θυμάσαι όλα αυτά.

πού να πας να θυμάσαι, ρε παιδί μου, ότι αντί για τα 5 χρόνια που πορεύλεπε η σύμβαση κατασκευής του μετρό Καλαμαριάς, δηλαδή της γραμμής επέκτασης, ολοκληρώθηκε σε 14 χρόνια. Από τα οποία 14 χρόνια, τα 7,5 χρόνια είναι της σημερινής κυβέρνησης. Προσέξτε για να συνοψίσουμε. Με λάθη, με καθυστερήσεις. Ό,τι σας λέμε τώρα, λάθη και καθυστερήσεις, μετράτε εκατομμύρια, έτσι. Δεν είναι πλάτα περιγράφουμε. Όπου ακούτε λάθη και καθυστερήσεις, δεν είναι τίποτα τζάμπα. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, με λάθη, καθυστερήσεις, δηλαδή βάζοντας το χέρι ακόμη πιο βαθιά στη τσέπη, το έργο μεταξύ του 2012 και του 2019, άρα μεσολάβησαν διαφορετικές κυβερνήσεις. Τα λέω για να μην παρεξηγηθούμε εκεί, δεν είναι αυτό, ναι. Σαμαρά Βενιζέλου, Σαμαρά Σκέτο και μετά Τσίπρα. Λοιπόν, μεταξύ του 2012 και του 2019 κατασκευάστηκε το 80% του έργου. Μεταξύ του 2019 και του 2026 κατασκευάστηκε το υπόλοιπο 20% του έργου. Δηλαδή, αν το επιμερίσουμε, αντί για ένα χρόνο που απέμενε για το 20%, μας πήρε 7,5 χρόνια.

Προσέξτε, όταν δημοπρατήθηκε η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, τέλη του 2011, δημοπρατήθηκε η επέκταση της γραμμής του μετρό της Αθήνας προς τον Πειραιά. Η γραμμή στον Πειραιά λειτουργεί. Η επέκταση δυτικά στη Θεσσαλονίκη είχε την ίδια οριμότητα με τη γραμμή 4 της Αθήνας. Και η γραμμή 4, έστω και αυτή με καθυστερήσεις, κατασκευάζεται ήδη. Η γραμμή δυτικά έχει μείνει στο 2012 και ακόμη περιμένουν οι Θεσσαλονικείς. Θα πει κάποιος μνημόνια, μα μνημόνια είχαμε και στη Θεσσαλονίκη, μνημόνια είχαμε και στην Αθήνα, μην ξεχνιόμαστε.

Διπλάσιο κόστος, διπλάσια χρόνια για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Εμείς εδώ, ρε παιδί μου, δεν έχουμε να αγχωνόμαστε για κάτι εδώ στην Κρήτη, εννοώ. Δεν έχουμε ούτε χρόνια να διπλασιάζονται, δηλαδή να ξεκινήσει το έργο, ούτε να αγχωνόμαστε για χρήματα που δίνουμε πανοπρίκια στους εργολάβους, γιατί απλά δεν υφίσταται καν ούτε ως ιδέα το έργο, πέρα από κάποιους τέλος πάντων που έχουν καταντήσει λίγο πολύ γραφική. Έγινε και μια συνάντηση πρόσφατα στο Μέγαρο Μαξίμου για να μας δηλώσουν ότι δείχνουν κατανόηση, αλλά πέρα από αυτού τίποτα περισσότερο. Μιλάμε για τον κύριο Κατογιώργο, τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, που αγανάκτησε, ας πούμε, μετά τις συνεχείες διαρκείς οκλήσεις. Λέει, ελάτε πάνω να κάνουμε μια συνάντηση, αλλά μέχρι εκεί περιμένετε κάτι περισσότερο. Και συζητάμε για την Κρήτη 2026, πλέον βαδίζουμε προς το 27 και δεν έχει ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Πότε, όταν βρίσκεται υπό υλοποίηση, υπό ολοκλήρωση, έστω και στα επόμενα 2 χρόνια όπως εκτιμάτε, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, σε απόσταση 40 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη του Ηρακλείου, και τότε, επειδή ακόμη δεν το έχουμε αντιληφθεί, τότε θα πέσει πολύ κλάμα. Το θυμάστε το. Πάρα πολύ κλάμα. Τα θυμάστε όλα αυτά. Δεν είναι. Καλά να είμαστε, δεν είναι και πολλά χρόνια. 1-2 χρόνια εκτός απρόπτου. Εκτός απρόπτου, ήδη το αεροδρόμιο έπρεπε να έχει παραδοθεί από το 2025. Βρισκόμαστε το 2027, πάμε 29. Καταλαβαίνετε, πάντα είναι double score. Και σε χρόνο και σε χρήμα. Double score. Το ίδιο γίνεται και με τον Ε65, τον αυτοκινητόδρομο που στη Θεσσαλία. Ξεκίνησε και εκείνος με χι ποσό, έγινε χι επί 2. Αντιλαμβάνεστε. Όλοι προεξοφλούν ότι και ο ΒΟΑΚ μια αντίστοιχη τύχη θα έχει. Ήδη double score έχει γίνει και για το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Πλέον ξεπερνάμε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όπου ακούτε double score, δεν έχει να κάνει με επιπλέον εργασίες ή είναι ένα πολύ μικρό μέρος επιπλέον εργασιών. Έχει να κάνει με αποζημιώσεις. Τίποτα. Δηλαδή, λεφτά ακοπά. Ανίδρωτα, ρε παιδάκι, πώς θα το πούμε, σταυροπόδι. Στο γραφείο που είναι οι μεγάλοι παίκτες εργολάβοι και περιμένουν να δούνε τα rates στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιριών. Τόσο απλά.

με το ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ που στήχησε το πανοπρίκι του μετρό της Θεσσαλονίκης, θα είχαμε ήδη τη γραμμή για το Ηράκλειο Καστέλη. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8 καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 15 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από το Μητρό της Θεσσαλονίκης. Τα κοστοβόρα έργα και πώς αυτά έχουν διπλασιαστεί σε κόστος αλλά και σε χρόνο υλοποίησης. Ή για έργα που καν παρότι αποτελούν επί δεκαετίες απέτηση και διεκδίκηση των τοπικών κοινωνιών, καν δεν βρίσκονται ως ιδέα σε διαδοχικές κυβερνήσεις. Πάμε στη μεγάλη υπόθεση των υποκλοπών, όπου παρά τις αρχιοθετήσεις και τις δικαστικές αποφάσεις που μεσολάβησαν, όχι μόνο δεν κλείνει, αλλά περνά πλέον στα ελληνικά, τα ελληνικά σύνορα και φτάνει στο Στρασβούργο. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, ένας από τους στόχους, ένα από τα θύματα του Predator, προσέφυγε κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, υποστηρίζοντας ότι η διπλή παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και μέσω του Predator δεν διερευνήθηκε από τις ελληνικές δικαστικές αρχές με τρόπο ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό. Στον πυρήνα της προσφυγής βρίσκεται ένα, θα λέγα, εξαιρετικά σοβαρό θεσμικό ζήτημα. Αν μπορεί ένας δικαστικός λειτουργός να κρίνει μια υπόθεση όταν η έρευνά της ενδέχεται να αγγίζει και δικές του προηγούμενες υπηρεσιακές πράξεις. Ο κ. Κουκάκης, μέσω των συνηγόρων του, νομικών εκπροσώπων, επικαλείται παραβιάσεις 4 κρίσιμων άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι ακριβώς λοιπόν ζητά ο κ. Κουκάκης από το Στρασβούργο, πού εντοπίζονται κατά την προσφυγή οι θεσμικές και δικαστικές πλημέλειες, και όχι μόνο, θα τα συζητήσουμε με έναν από τους δύο πληρεξίωσιους δικηγόρους του Θανάση Κουκάκη, τον κ. Γιώργο Σταματιάδη. Καλησπέρα σας, κ. Σταματιάδη, από την Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την δυνατότητα που μου δίνετε να παρέμβω στην εκπομπή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης σήμερα. Κύριε Σταματιάδη, γιατί αποφασίσατε να προσφύγετε τώρα στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και ποια ήταν η συγκεκριμένη ενέργεια ή, αν θέλετε, παράληψη των ελληνικών αρχών που, κατά την άποψή σας, εξάντλησε ουσιαστικά τα εσωτερικά ένδικα μέσα?
1: Όπως λέτε πολύ σωστά, πρέπει πρώτα να εξαντληθούν τα εσωτερικά ένδικα μέσα, προκειμένου κάποιος πολίτης να έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο δικαστήριο του Στρασβούργου, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτή η εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων ήρθε ουσιαστικά με την πράξη του τότε εισαγγελέα του Ρίου Πάγου, Κωνσταντίνου Τσαβέλα, ο οποίος έκρινε ότι δεν έπρεπε να αναστηθεί η δικογραφία, δεν έπρεπε να ξαναξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης μετά τα συντριπτικά στοιχεία που ανέκυψαν κατά την ακροματική διαδικασία ενώπιον του δεύτερου μονομελούς πλημμυλιοδικείου Αθηνών, που οδήγησε στην καταδίκη των 4 κατηγορουμένων, του κ. Λαβράνου, του κ. Μπίτσου κτλ. Αυτή ήταν η τελευταία πράξη η οποία έκλεισε ουσιαστικά το παράθυρο για την ουσιαστική ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Και μας έδωσε το δικαίωμα ουσιαστικά να προσφύγουμε σε μια ανώτερη δικαστική αρχή, στο Διεθνές Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Στρασβούργου.
0: Γι' αυτό στην προσφυγή βάζεται στο επίκεντρο το άρθρο 6 για την αντικειμενική αμεροληψία.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Ο βασικός λόγος της προσφυγής είναι η μη αυτοεξαίρεση του εισαγγελέα του Ορίου Πάγου Κωνσταντίνου Τσαβέλα από την κρίσιμη αυτή διαδικασία. Όταν ήρθε ο φάκελος, όλη η ποινική δικογραφία η οποία αριθμίσε χιλιάδες σελίδες στα χέρια του, όταν διαβιβάστηκε ο φάκελος στα χέρια της εισαγγελίας του Ορίου Πάγου, ο εισαγγελέας, κρίνουμε εμείς, ότι θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, γιατί είχε υπάρξει μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου, είχε καταθέσει ως μάρτυρας σε προηγούμενο στάδιο της ίδιας διαδικασίας, και κυρίως είναι αυτός ο εισαγγελέας ο οποίος είχε υπογράψει τις κρίσιμες άρσεις του απορρίτου των επικοινωνιών του πελάτη μας, του δημοσιογράφου Αθανασίου Κουκάκη, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο του 2000, το καλοκαίρι του 2020. Οπότε ήταν άμεσα εμπλεκόμενος στην υπόθεση αυτή και όφιλε ο ίδιος, με βάση τα άρθρα 14 και 15 του κώδικα ποινικής δικονομίας, να αυτοεξαιρεθεί, να μην επιληθεί της υπόθεσης, να μην αναλάβει, να μην εξετάσει καθόλου, να δηλώσει κόλλημα και να ασχοληθεί κάποιος άλλος αρμόδιος δικαστικός λειτουργός ως προς το σκέλος αυτό της εξέτασης.
0: Άρα με απλά λόγια υποστηρίζεται, κύριε Σταματιάδη, ότι ο κ. Τζαβέλας βρέθηκε στη θέση αυτή να κρίνει ουσιαστικά και δικές του προηγούμενες υπηρεσιακές πράξεις.
1: Σωστά. Σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου για την κειμενική αμεροληψία που κατοχυρώνει το άρθρο 6 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απαιτεί να μην υφίσταται γεγονότα εξακριβώσιμα και ικανά να δημιουργήσουν θεμητές αμφιβολίες, δηλαδή αρνητικές εντυπώσεις ως προς την ουδετερότητα και αμεροληψία αυτού του δικαστικού οργάνου που αποφασίζει.
0: Ακόμη και ως εντύπωση, πέρα από... Συγγνώμη, είναι κρίσιμο αυτό. Ακόμη και ως εντύπωση πέρα από την καθεαυτή ουσία.
1: Ακριβώς. Δεν έχει σημασία αν ο ίδιος αντλεί ουσιαστικό όφελος από την έκβαση της υπόθεσης, αλλά θα πρέπει και η δικαιοσύνη να δίνει την εντύπωση, την εικόνα ότι είναι απολύτως αμερόληπτη, απολύτως αντικειμενική απέναντι στους πολίτες που προσφέρουν σε αυτήν. Από τη στιγμή που κλήθηκε να παίξει και το κριτή, το διπλό ρόλο του κριτή και του κρινόμενου, θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί. Γιατί η διπλή, η παρακολούθηση του πελάτη μας, του κυρίου Κουκάκη, και μέσω της κρατικής επισύνδεσης ΤΕΙΠ, την οποία είχε πρωτεύοντα ρόλο ο κύριος Νταβέλας, και μέσω του παράνομου λογισμικού Predator, που αναδείχθηκε με πολύ εκοφατικό τρόπο κατά την ακροματική διαδικασία του δεύτερου μονομελούς πλημμυλιοδικείου, συνάπτονται, πιστεύουμε ότι αποτελούν το ίδιο κέντρο. Η δικιά μας υπερασπιστική νομική άποψη είναι αυτή, οπότε θα έπρεπε για αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους ο συγκεκριμένος δικαστικός λειτουργός να μην παρέμβει και να μην ασχοληθεί με αυτήν την υπόθεση. Αυτή είναι η δικιά μας νομική θέση και αυτή θα προβάλλουμε και θα τεκμηριώσουμε στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
0: Αυτή τη νομική θέση την είχατε διεκδικήσει ως προς την εφαρμογή της με ένα αίτημα εξαίρεσης του κ. Τζαβέλα?
1: Είχαμε υποβάλει συγκεκριμένα πραγματικά ερωτήματα με συγκεκριμένη αίτηση λίγες μέρες πριν εκδοθεί η οριστική πράξη του κ. Τζαβέλα. Δηλαδή, ενώ ζητήσαμε να μάθουμε αν εμπλέκεται ο ίδιος την υπόθεση αυτή, γιατί βρισκόμαστε στο απόλυτο σκοτάδι λίγες μέρες πριν εκδώσει την πράξη του, ποιος είναι ο αρμόδιος εισαγγελέας, ποιος είναι ο αρμόδιος που δεν θα πρέπει, εφόσον έχει την προηγούμενη επιλογή σε αυτή την υπόθεση, να μην εμπλακεί εκ νέου σε αυτήν. Λίγες μέρες μετά μάθαμε ότι ήταν ο ίδιος που είχε αναλάβει την υπόθεση και εξέδωσε την πράξη της μη ανάστασης και της οριστικής αρχιοθέτησης υπόθεσης ο κύριος Τζαβέλας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πλήρες αδιέξοδο, δεν προβλέπεται κανένα άλλο εσωτερικό, εθνικό δηλαδή, ένδικο μέσο ή ένδικο βοήθημα κατά της πράξης αυτής. Δεν προβλέπεται καμία άλλη δικαστική αποτελεσματική δικαστική προστασία υπέρ του πελάτη μας, οπότε δεν υπήρχε άλλος κανένας δρόμος παρά μόνο να καταφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κ. Κουκάκη, όπως είναι το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, για την προστασία των δημοσιογραφικών του πηγών, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, ένας δημοσιογράφος ο οποίος παρακολουθείται είτε από την ΕΕΠ με κρατική επισύνδεση, είτε μέσω ενός παράνομου λογισμικού όπως είναι το Predator, οι δημοσιογραφικές πηγές του αποκαλύπτονται. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, κανένας πολίτης, κανένας ο οποίος θα θέλει να δώσει πληροφορίες τον κύριο Κουκάκη, δεν θα τον εμπιστευτεί, νομίζοντας ότι είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Ότι είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτος.
1: Είναι απολύτως καθίστανται, απολύτως ευάλωτος. Ενώ οι δημοσιογράφοι με βάση την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι πραγματικά οι θεματοφύλακες της δημοκρατίας, από τη στιγμή που καθίστανται παρακολουθούμενοι από το κράτος και μέσω παράνομων λογισμικών από αγνώστους μέχρι στιγμής, δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι η ηθική αυτοργή, γνωρίζουμε ποιοι είναι η φυσική αυτοργή της παρακολούθησης μέσω παράνομων λογισμικών, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι η ηθική αυτοργή της παρακολούθησης αυτής. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο Κάκης έχει δει τα απολύτως θεμελιώδη δικαιώματά του να παραβιάζονται και δεν βρήκε σε καμία περίπτωση το δίκαιο του στις εθνικές δικαστικές αρχές, οπότε η καταφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε ένα διεθνές φόρουμ ήταν η μόνη λύση. Πέρα από το άρθρο 6 αυτό για την αντικειμενική αμεροληψία, προβάλλουμε και την παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αφορά την προστασία και στο σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής του ζωής. Στο πλαίσιο του άρθρου 8 θα πρέπει να τονίσω ότι έχει σχηματιστεί μια συγκεκριμένη νομολογία των θετικών υποχρεώσεων, έτσι λέγεται, από το δικαστήριο, που λέει ότι εφόσον πλήττονται αυτά τα δικαιώματα στο σεβασμό της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, το κράτος έχει την υποχρέωση να θεσπίζει αποτελεσματικές ποινικές διαδικασίες, οι οποίες να οδηγούν στην αναζήτηση, στην εξεύρεση και στην ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση. Είναι σαφές ότι στην περίπτωση του κ. Κουκάκη αυτό δεν έχει συμβεί. Οπότε είναι απολύτως βέβαιο ότι έχει παραβιαστεί το άρθρο 8 της σύμβασης ως προς το σκέλος αυτών των θετικών υποχρεώσεων. Δηλαδή το ελληνικό κράτος δεν του έχει εγγυηθεί την εφαρμογή του άρθρου αυτού στην συγκεκριμένη περίπτωση μέσω μιας αποτελεσματικής ποινικής διερεύνησης της παραβίασης των δικαιωμάτων του ιδιωτική και στην οικογενειακή ζωή.
0: Και κύριε Σταματιάδη, αναφερθήκατε σε μια νομολογία. Αναφέρεστε σε νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου?
1: Ναι, είναι η
0: νομολογία. Ωραία. Ποια είναι λοιπόν τα κοινά σημεία της υπόθεσης που εξέτασε και απεφάνθη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την υπόθεση αυτή?
1: Πρέπει η παρακολούθηση ενός δημοσιογράφου να καλύπτεται από ιδιαιτέρως αυστηρά μέτρα, που να, από ιδιαίτερα αυστηρές εγγυήσεις που να κατοχυρώνουν ότι η άθη του απορρίτου συγκεκριμένα ενός δημοσιογράφου έχει γίνει για απολύτως, πώς το λένε, απολύτως επιτακτικούς λόγους που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια, και αυτό το πράγμα να αιτιολογείται επαρκώς. Όχι να βρισκόμαστε μέσα σε ένα σκοτάδι ως προς το ποιοι είναι οι ακριβείς λόγοι της παρακολούθησης του κ. Κουκάκη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σημειώσω ότι εκκρεμεί ακόμα η υπόθεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια προδικαστική απόφαση ζήτησε, διέταξε από την ΕΕΠ να προσκομίσει το φάκελο από τον οποίο προκύπτουν οι ακριβείς λόγοι της παρακολούθησης.
0: Πράγμα που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Ζητήθηκε στην αρχική διαδικασία να προσκομιστούν οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους ζητήθηκε η άση του απορρίτου του επικοινωνιών του κ. Κουκάκη, και αυτοί οι λόγοι δεν έχουν παρασκευθεί μέχρι σήμερα. Αναγκάστηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας να εκδώσει μια προδικαστική απόφαση, έδωσε μια τρίμηνη προθεσμία η οποία εκμένει μέσα στο προσεκές χρονικό διάστημα, και να μένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά να δούμε τι θα στείλει ως στοιχείο η ΕΕΠ στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναλόγως θα κινηθούμε. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι διαδικαστικές προϋποθέσεις δεν έχουν τηρηθεί. Είναι ένα πλέγμα, είναι πραγματικά μια πληγή στο Σώμα της Ελληνικής Δημοκρατίας ο χειρισμός της υπόθεσης Κουκάκη από το 2020, παρακαλώ, που ξεκίνησε η κρατική επισύνδεση μέσω της ΕΕΠ μέχρι το 2026. Και ο Σκουκάκης βρίσκεται σε μια διαδικασία να καταθέτει συνεχώς αιτήσεις, να καταθέτει συνεχώς μηνύσεις, να καταθέτει συνεχώς όλα τα ενδικά αποδεικτήματα που είναι διαθέσιμα, και ακόμα μια απάντηση για τους λόγους για τους οποίους έγινε αφενός η κρατική επισύνδεση σε βάρος του όταν ερευνούσε συγκεκριμένα οικονομικά εγκλήματα και σκάνδαλα, και για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε από το λογισμικό Predator, βεβαιωμένο αυτό και αποδεικνυόμενο από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, για ποιους λόγους έχει συμβεί αυτή την πλήρη παρακολούθηση. Ο άνθρωπος πολεμάει δικαστικά ακόμα και μέχρι σήμερα να μάθει τους λόγους αυτής της παρακολούθησης.
0: Κύριε Σταματιάδη, εφόσον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώσει τον κ. Κουκάκη, θα μπορεί να παραμείνει η υπόθεση κλειστή στην Ελλάδα, ή μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να ανοίξει ξανά το δρόμο για δικαστική διερεύνηση?
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ εύλογο και κέριο ερώτημα από την πλευρά σας. Το δικαστήριο συνήθως εκδίδει μια απόφαση όταν διαπιστώνει την παραβίαση των δικαιωμάτων του προσφεύγοντος, ενός προσφεύγοντος, στην οποία του επιδικάζει ένα εύλογο ποσό μια δίκης ικανοποίησης, το οποίο ανέχεται συνήθως σε κάποιες χιλιάδες ευρώ. Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις που θεωρεί ότι και μόνο η έκδοση της απόφασης αρκεί για την ικανοποίηση του προσφεύγοντος. Από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η υπόθεση, που σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει ότι όντως υπήρξε παραβίαση των δικαιωμάτων του κ. Κουκάκη, θα ζητήσει συγκεκριμένα ατομικά μέτρα από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, στα οποία θα περιλαμβάνεται και ο επανέλεγχος της νομιμότητας των πράξεων των δικαστικών οργάνων. Δηλαδή ουσιαστικά να
0: ξαναλύσει... Ωραία, να το κάνω πιο συγκεκριμένο και να το αναστρέψω λίγο. Ας υποθέσουμε ότι υπόθεση εργασίας κάνω. Η εκδίδεται η απόφαση, δικαιώνεται ο κ. Κουκάκης, αλλά δεν υπάρχει στο σκεπτικό οδηγία, παρότριση, αίτημα προς τις ελληνικές αρχές. Ερευνήστε ξανά την υπόθεση. Απλά δικαιώνεται ο κ. Κουκάκης μέχρι εκεί. Αναλαμβάνω, υπόθεση εργασίας κάνω. Ακόμη και τότε η απόφαση αυτή στο ελληνικό δίκαιο, τι ισχύ έχει, πόσο μπορεί να επηρεάσει την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Το ελληνικό δικανικό σύστημα, μάλλον, υπάρχουν μέτρα συμμόρφωσης ατομικά και μέτρα συμμόρφωσης γενικά. Δηλαδή το δικαστήριο δεν μπορεί αφ' αυτό να διατάξει. Το τοπικό κράτος να λάβει συγκεκριμένα μέτρα σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Υπάρχει μια λεγόμενη επιτροπή υπουργών, μια δημιουργική επιτροπή, η οποία είναι αρρωγός του δικαστηρίου και η οποία ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του δικαστηρίου. Αν στις αποφάσεις αυτές, όπως σας είπα, περιλαμβάνεται και μια διάταξη για τον επανέλεγχο της υπόθεσης, αυτή η δημιουργική επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε το ελληνικό κράτος να συμμορφωθεί με αυτήν. Αν δεν υπάρχει μια τέτοια διάταξη για τον επανέλεγχο της υπόθεσης, εμείς θα προσπαθήσουμε μέσω της τεράστιας ηθικής δικαίωσης την οποία θα έχει κερδίσει ο κύριος Κουκάκης, να υποβάλουμε εκ νέου αιτήματα προκειμένου να αυτή η αδικία, να το πω έτσι, η οποία θα έχει γίνει διαπιστωμένα θα έχει ελεγχθεί διαπιστωμένα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είμαι βέβαιη ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συμμορφωθεί σε μια τέτοια περίπτωση. Ο μόνος δρόμος, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να διατάξει συγκεκριμένα ατομικά μέτρα υπέρ του Κουκάκη για τον επανέλεγχο της υπόθεσης εξ ολοκλήρου.
0: Αυτό φαντάζομαι θα επιδιώξετε τελευταίο.
1: Αν δεν υπάρχει αυτή η διάταξη, θα κάνουμε εμείς αιτήσεις και μέτρα. Θα επιδιώξουμε δηλαδή με δικές μας αναφορές και αιτήσεις να επιδιωχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που δικαιωθεί, έστω και ηθικά.
0: Πολύ σύντομο τελευταίο ερώτημα. Θα συνεκδικαστεί η υπόθεση του κυρίου Κουκάκη με αυτή του κυρίου Σπίρτζη? Το λέω επειδή είναι του ίδιου αντικειμένου και προσέφυγε σήμερα λίγες ώρες μετά.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, ναι.
0: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Άρα μπορεί να εκδικαστούν.
1: Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Δεν είναι, εφόσον είναι συναπείς οι υποθέσεις, να πούνε υπό μία σκέπη, να το πω έτσι, υπό μία γενική υπόθεση που θα συσσωρεύονται όλες αυτές και να εκδικαστούν όλες μαζί.
0: Κύριε Σταματιάδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κ. Σπίρτζης σήμερα ανακοίνωσε ότι προσέφυγε και εκείνος μετά τον Θανάση Κουκάκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να είναι ανεκτή η θεσμική παρακμή. Περίπου με το ίδιο σκεπτικό ο κ. Σπίρτζης προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επειδή στη χώρα μας, όπως ισχυρίστηκε, δεν πρέπει να είναι ανεκτός ο εναγκαλισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ένας εισαγγελέας που προσωπικά εμπλέκεται στο ελληνικό Watergate, όπως ο πρώην αναπληρωτής εισαγγελέας της ΕΕΠ, μιλάει για τον κ. Ζαβέλα, να αναλαμβάνει την υπόθεση και να την αρχιοθετεί, και δεν πρέπει να είναι ανεκτό το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να απέχει από το να εκδώσει απόφαση επί της ουσίας την αίτηση που επέβαλα ο κ. Σπίτς, δηλαδή, για εξαίρεση του εν λόγω εισαγγελέα λόγω μεροληψίας.

Εμείς αυτό που έχουμε να προσθέσουμε πέρα από τα όσα ανέφερε ο κύριος Σταματιάδης, και είναι νομίζω μια παραδοχή που στοιχειωδώς πρέπει να γίνει αποδεκτή, είναι ότι η εξάντληση κάθε νόμιμου μέσου για τη διερεύνηση της ζωφερής αυτής υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών είναι πράξη υπεράσπισης καταρχάς της ίδιας της δικαιοσύνης. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι βάλει αυτή η προσφυγή εναντίον της δικαιοσύνης ή ανθρώπων που υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Εμείς θεωρούμε ότι η εξάντληση κάθε νόμιμου μέσου με προσφυγή και σε ένδικα μέσα εκτός συνόρων είναι πράξη υπεράσπισης και της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου. Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση των υποκλοπών δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξασα όσο παραμένουν αναπάντητα θεμελιώδη ερωτήματα για την κρατική παρακολούθηση δημοσιογράφων και όχι μόνο, τη χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού, την ταυτότητα των εμπλεκομένων και τις θεσμικές ευθύνες για τη μη διερεύνηση σε βάθος όλων των παραμέτρων αυτής της ζωφερής, όπως είπαμε, υπόθεσης. Διακοπή μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

Μένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα στο μικρόφωνο εξακολουθεί να βρίσκεται για τα επόμενα και θα βρίσκεται για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Είναι δεδομένο πλέον ότι τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται για την περιβόητη περίφημη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί που γίνεται το εμπόριο ελπίδας, το ετήσιο εμπόριο ελπίδας και προσφοράς και πλειοδοσίας. Εκεί η πόλη είναι κυμπάριδες, ρε παιδί μου, αυτό. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και θα ξαναβρεθεί στις 5-6 Σεπτεμβρίου με αφορμή σήμερα τα εγγένεια της νέας γραμμής του μετρό της Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα προγραμματίζουν για σήμερα το απόγευμα ανοιχτή εκδήλωση στο Σεράφιο στην Αθήνα, παρουσιάζοντας τις 11 προτάσεις του κόμματος για μια δίκαιη λύση στο ιδιωτικό χρέος. Θα πούμε περισσότερα μετά την αναλυτική απόψινη παρουσίαση αύριο, αλλά έτσι πολύ συνοπτικά οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ νομίζω ανοίγουν μια συζήτηση, δεν ξέρω πόσο δουλεμένες είναι, αλλά πάση ανοίγουν μια συζήτηση. Το θέμα είναι ότι συνήθως στη συζήτηση και τη θεωρία. Προτείνει επαναφορά της προστασίας της κύριας κατοικίας αξίας έως 200.000 ευρώ για ένα άγαμο, με προσαυξήσεις ανάλογα με τις σύνδεσεις του νοικοκυριού που φτάνουν έως και τις 320.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Γενναία ρύθμιση 120 δόσεων για τις οφειλές προς το δημόσιο για φυσικά και νομικά πρόσωπα με οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους για κύρια οφειλή έως 500.000 ευρώ. Αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού ώστε να οδηγεί σε πραγματικές και βιώσιμες ρυθμίσεις με υποχρεωτική συμμετοχή του πιστωτός στη διαδικασία. Αυστηρή κανόνες λειτουργίας και πραγματική λογοδοσία για τους servicers. Δεν μας λέει πώς θα το κάνει. Περιμένω να το ακούσουμε. Το βράδυ, δικαίωμα προαίρεση στο δανειολήπτη πριν από τη μεταβίβαση του δανείου του σε fund. Ενδιαφέρον. Πραγματική κατοχύρωση δικαιωμάτων για του ονοφιλέτη απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση. Επίσης, περιμένουμε να δούμε πώς θα το κάνει. Οριστική λύση στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο με δίκαιη κατανομή του βάρους που προέκυψε από τη μεγάλη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ένας εφιάλτης που παραμένει εφιάλτης εδώ και πάρα πολύ καιρό για τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο. Επιβράβευση τις συνέπειες του δανειολήπτη με πρόβλεψη ότι εφόσον ένας οφιλέτης έχει τηρήσει τη ρύθμισή του για τουλάχιστον 3 χρόνια και στη συνέχεια την απολέσει λόγω νέας οικονομικής αδυναμίας, το μη ρυθμισμένο τμήμα της αρχικής απέτησης δεν θα αναβιώνει στο σύνολό του. Προστασία της αγροτικής γης με δυνατότητα εξαίρεσης από τη ρευστοποίηση της αγροτικής περιουσίας που είναι αναγκαία για να συνεχίσει ο οφειλέτης την επαγγελματική του δραστηριότητα. Δικαιότεροι κανόνες για τους εγγυητές. Περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες. Και ακατάσχετος επαγγελματικός λογαριασμός για τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τις ομάδες παραγωγών και τους συνεταιρισμούς.

Την ίδια ώρα στον αντίποδα η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να εξαντλήσει τετραετία, παρά τα σενάρια που επανέρχονται, φεύγουν, ξανάρχονται, για τις κάλπες και το πότε αυτές θα στηθούν. Όλα δείχνουν Μάιο ή κάπου εκεί, άνοιξη. Παρότι η κυβέρνηση πολλές φορές με διάφορες διακυμάνσεις βρίσκεται είτε λιγότερο είτε περισσότερο στριμωγμένη. Το πακέτο της ΔΕΘ κλειδώνει και είναι η μόνη είδηση που προσφέρεται σε όλους τους τόνους από το επικοινωνιακό επιτελείο της κυβέρνησης.

Βέβαια η αλήθεια είναι ότι λίγο μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά την ΔΕΘ και για το επόμενο τρίμηνο έως και τα Χριστούγεννα αναμένεται να εξελίξει μια σειρά ακόμη υποθέσεων. Καταρχάς οι δίκες των βουλευτών για, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, των τεσσάρων. Και την εξέλιξη για την υπόθεση των υποκλοπών, το είπα, σε σχέση με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης. Α, και μια σειρά ακόμη υποθέσεων, όπως για παράδειγμα το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, οι νέες παραβάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για μια σειρά διαχείρισης κονδυλίων από το Υπουργείο Παιδείας μέχρι τα υδρόμετρα. Είναι πολλές ανοιχτές οι υποθέσεις. Και βρισκόμαστε ακόμη στην αντιπυρική περίοδο και δεν είναι και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 300.000 στράμματα έχουν καεί και έχουν χάσει τη ζωή τους 9 άνθρωποι, περισσότεροι πυροσβέστες, στην φετινή μόνο αντιπυρική περίοδο. Μιας και βρισκόμαστε ακόμη μέσω της αντιπυρικής περίοδου, η κυβέρνηση φιλοδοξεί τη ΔΕΘ να τη χρησιμοποιήσει και να την αξιοποιήσει ως πυροσβεστήρα. Ένας πυροσβεστήρας αξίας περίπου 1,8-1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι παροχές του πακέτου της κυβέρνησης στη ΔΕΘ περιλαμβάνουν παροχές για συνταξιούχους, μισθωτούς και αγρότες, φοροελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και περισσότερα δώρα με διάφορους τρόπους σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το όπλο που διαφημίζει η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο πιο συγκεκριμένα, του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ της ρήτας διαφυγής για την τριετία 2026-2028, αφορά στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής μετάβασης και υποδομών δικτύων ενέργειας.

Έτσι μπορεί η φετινή ΔΕΘ να έχει έντονο προεκλογικό χρώμα, αλλά ο Πρωθυπουργός προβλέπεται να ντύσει τα μέτρα φοροελαφρύνσεων και ενισχύσεων με την απέτηση δημοσιονομικής πειθαρχίας και την ανάγκη νέων επενδύσεων. Έτσι, βλέπουμε ότι οι φοροελαφρύνσεις σχεδιάζεται να συνδεθούν με αλγόριθμο φορολογικής συμμόρφωσης. Η δε μείωση ή και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα συνδέεται με την συνεπή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση, όπως συναλλαγές με POS ή επρόθεσμες, το είπα, πληρωμές φόρων. Σχεδιάζεται σε αυτό το πλαίσιο των παροχών και η μείωση της προκαταβολής φόρου, σήμερα ανέρχεται στο 55% έως και κάτω του 40% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις. Για τις δε επιχειρήσεις, συζητείται, δεν έχει κλείσει ακόμη, η μείωση της προκαταβολής φόρου, σήμερα ανέρχεται για τα νομικά πρόσωπα, θυμίζω, στο 80%, η μείωση συζητείται να είναι της τάξης του 50 με 55%. Και δεν αποκλείεται σε αυτό το πλαίσιο να έχουμε και μείωση του φορολογικού συντελεστή από 22 στο 20%.

Στους συνταξιούχους τώρα συζητείται να αυξηθεί κατά 50% ευρώ το εφάπαξ των 300 ευρώ για τους άνω των 65 ετών και τους δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων. Μία πρόγευση έδωσε η κυβέρνηση για τις συντάξεις χειρίας. Για τους δε αγρότες έχουν υποσχεθεί νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεων, αλλά δεν το βλέπουμε. Καθώς όπως περιγράφαμε και χθες, το νέο, η νέα πλατφόρμα του ΟΣΔΕ που παρουσιάστηκε πομπόδος πριν από 2-2,5 εβδομάδες, παρουσία του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι θα αλλάξει τη διαδικασία, θα κλείσει τα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες των επιτηδίων, δεν προχωρά, αδυνατούν να ολοκληρωθούν δηλώσεις και βρισκόμαστε ήδη στην ανατολή του Σεπτεμβρίου, μόλις ένα μήνα πριν το μήνα της καταβολής των επιδοτήσεων. Και αναρωτιέται κάποιος αν υπάρχει χρόνος για να ολοκληρωθεί ένα έργο 650.000 δηλώσεων από παραγωγούς όλης της χώρας μέσα σε περίπου 40 ημέρες από την 1η Σεπτεμβρίου έως και 10-15 Οκτωβρίου. Μιας και θυμίζω ότι ο Οκτώβριος παραδοσιακά ήταν ο μήνας της προκαταβολής του μεγαλύτερου ποσοστού της ενίσχυσης.

σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στους μισθούς, δεν είμαστε και πολύ αισιόδοξοι. Μάλλον θα φάμε πολύ κουπόνι. Κρατήστε το αυτό. Διότι μαθαίνουμε ότι οι μεγάλες εργοδοτικές οργανώσεις ζητούν να αυξηθεί το όριο φοροαπαλλαγών για τα κουπόνια και τις διατακτικές προς τους εργαζόμενους.

Έτσι, αντί για αυξήσει στους μισθούς, μέτρο που μπορεί να οδηγήσει άμεσα στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί ο πολίτης, συνεχίζουμε με το κουπόνι. Τι, μία έχουμε τα κουπόνια του κράτους με τα διάφορα pass, έχουμε και τα κουπόνια των επιχειρηματιών, εργοδοτών, προς εργαζόμενους. Η ζωή μας δηλαδή ένα κουπόνι.

αναρωτιούνται πολλοί αν πράγματι η Ελλάδα, η χώρα μας, είναι όντως ακριβή, ρε παιδί μου, ή όλα αυτά είναι μια υπερβολή σε σχέση με την γενικότερη πραγματικότητα που υφίσταται τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξαρτάται, ρε παιδί μου, ποια οπτική το βλέπεις. Αν το βλέπεις, ας πούμε, με τα μάτια ή τα γυαλιά ενδεχομένως του Άδωνη Γεωργιάδη, το γεγονός ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης βλέπει πολλούς μαυρισμένους, πήραν χρώμα δηλαδή από τον ήλιο, σημαίνει ότι τα πράγματα κινούν πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι η τελευταία δήλωση του κ. Γεωργιάδη. Λέει γιατί φωνάζετε, γιατί διαρριγνύεται τα μάτια σας. Δεν βλέπω να υπάρχει έτσι σοβαρό πρόβλημα. Εγώ αντιθέτως, αντί για πρόβλημα, βλέπω πολλούς μαυρισμένους. Αυτή ήταν η διάγνωση που έκανε ο κ. Γεωργιάδης. Έτσι αποτυπώνει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Και αυτός είναι ο δείκτης. Ποιες μελέτες του ΟΑΣΑ τώρα, ποια Eurostat και ιστορίες. Ο δείκτης είναι το μαύρισμα. Ο δείκτης μαυρίσματος για τον κ. Γεωργιάδη. Έτσι αποτυπώνεται η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Άρα όλα βαίνουν καλώς. Σου λέει είστε στη θάλασσα και λιάζεστε. Εντάξει, μπορεί άλλος να είναι στο αμπέλι ή να είναι στο γιαπί, ας πούμε, και να έχει μαυρίσει. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια για τον κ. Γεωργιάδη. Δεν το έχει πέρασει ποτέ από το μυαλό, ας πούμε, ότι μπορεί κάποιος, ας πούμε, να βάφει, λέω παράδειγμα, μια οικοδομή και να έχει μαυρίσει. Γενικώς να εργάζεται στην Ήπεθρο. Δεν το ξέρει ο κ. Γεωργιάδης. Το αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν το ξέρει. Το βλέπουμε άλλωστε επίσης γιατί επίσης δεν το κατέχει όλο αυτό το σπορ. Το ερώτημα λοιπόν, αν η χώρα μας είναι όντως ακριβή ή όχι, έχει μια διπλή απάντηση. Και η απάντηση σχετίζεται με την υπηκότητα. Εκείνη που απαντά. Αν για παράδειγμα είσαι Γερμανός, η Ελλάδα σου φαίνεται φτηνή. Αν είσαι Έλληνας, σου φαίνεται ακριβή. Είναι απλά τα πράγματα. Θα το πούμε πιο κατανοητά, ρε παιδάκι, με ένα παράδειγμα. Όταν το φαγητό για δύο άτομα σε ένα ελληνικό εστιατόριο κοστίζει το ελάχιστο πλέον, το ελάχιστο, 60 ευρώ, για τον Έλληνα είναι 60 ευρώ. Δεν υπάρχει πάνω ή κάτω, είναι 60 ευρώ. Για το Γερμανό όμως που έχει έρθει στην Ελλάδα είναι μόλις 20 ευρώ. Πώς γίνεται τώρα αυτό, αφού η απόδειξη γράφει 60. Ναι, 60 γράφει. Αλλά το βάρος στην τσέπη του Γερμανού είναι της τάξης των 20 ευρώ. Γιατί? Γιατί έχει τριπλάσιο μισθό από τον Έλληνα. Είναι απλά μαθηματικά. Το ίδιο ισχύει και για ένα κίνητο. Πωλείται ένα σπίτι, ένα ζευγάρι καινούργιο, θέλει, ρε παιδί μου, να αποκτήσει δική του κατοικία. Λέει, παροδάνει αυτό, ναι, πόσο, 300.000, Παναγία μου, πανάκριβο το σπίτι. Αρχίζει ο άλλος και βλέπει, πλέον θα δείτε ότι τα σπίτια δεν υπάρχουν 120-130 τετραγωνικά, αφήστε αυτά. Πάμε 70, 80, ξέρετε, παλιά κοτετσάκια, όπως είχαμε παλιά, αυτό. Ναι, λοιπόν, 70-80 να πάρεις με 300.000 ευρώ σπίτι. Έρχεται ο Γερμανός για να κάνει επένδυση στην Ελλάδα. Να αγοράσει μια εξοχική κατοικία. Και αγοράζει το ίδιο σπίτι επίσης με 300.000 ευρώ. Στην τσέπη του Γερμανού αυτό έχει ένα αποτύπωμα της τάξης των 100.000 ευρώ. Όχι παραπάνω. Και αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα σταδιακά, βαρύς ο όρος, αλλά με τις πωλήσεις που έχουν γίνει την τελευταία δεκαετία ακινήτων στη χώρα σε ξένους, μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, ένα μεγάλο μέρος της χώρας ξεπουλιέται. Τα λέμε ότι ξεπουλιέται η χώρα, κάτι τέτοιο εννοούμε. Ξεπουλιέται σε τιμή που είναι ιδανική για τον Γερμανό, για τον Ελβετό, για τον Σουηδό, ακόμη και για τον Γάλλο, αν θέλετε, σε σχέση με την αγοραστική του δύναμη, συγκριτικά με αυτό που έχει ως δύναμη ο μέσος Έλληνας. Αντίστοιχη είναι η αναλογία, μιας και μιλάμε για διακοπές και επειδή ο κύριος Γεωργιάδης μας βλέπει μαυρισμένους, για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Για ένα Έλληνα το δωμάτιο κοστίζει 150 ευρώ. Δεν το λες μικρό ποσό. Για το Γερμανό αυτό το 150 στην ουσία είναι 50 ευρώ. Αφήστε δε που οι περισσότεροι Γερμανοί, μένους Γερμανούς, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη χώρα, έρχονται με πακέτα all inclusive που τους κοστίζει ακόμη λιγότερα.
Έρχονται all inclusive, κλείνουν τις διακοπές με τις δικές τους εταιρείες, πετούν με τα δικά τους αεροπλάνα, προσγειώνονται στα δικά τους αεροδρόμια, ανάμεσα για Γερμανούς και Fraport, ψωνίζουν από τα δικά τους σούπερ μάρκετ, αν μιλάμε για συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, και συχνά μένουν σε δικά τους ξενοδοχεία. Το αντιλαμβάνεστε? Πέρασε και τα ξενοδοχεία πολλά από αυτά. Σε αλλοδαπά συμφέροντα. Τι το αντιλαμβάνομαστε, αλλά μπορεί να έχουμε κοινό νόμισμα με το Γερμανό, το Γάλλο και πάει λέγοντας, αλλά το δικό μας ευρώ υποτιμάται συνεχώς σε όρους όμως μισθών, δηλαδή κόστος εργασίας αναμονάδα παραγόμενου προϊόντος.

νομίζω ότι έχουμε και πολύ μεγάλη διαφορά με την δραχμή. Το ίδιο συνέβαινε και στο παρελθόν που είχαμε την δραχμή. Όσοι δεν πρόλαβαν, μιλώ για τους νεότερους, ξεχνάμε ότι έχουν περάσει 25 χρόνια. Ο σημερινός 25 δεν ξέρει την δραχμή. Μάνο, πόσο χρόνο είσαι? Πόσο? Λοιπόν, το βρήκα. Μάνο, λοιπόν, 25 χρόνων, ο Μάνος εδώ, ο καλός συνεργάτης μας εδώ πέρα, δεν έχει εικόνα με τη δραχμή. Δεν ξέρει τι είναι δραχμή. Του λες δραχμή, βλέπει ας πούμε σαν μια 1,5 γκρίζα που θα την πει ο πατέρας του ή ο παππούς του ή ούτω καθεξής. Λοιπόν, αλλά δεν συνέβαινε τίποτα λιγότερο από αυτό που συνέβαινε με τη δραχμή. Δεν σημαίνει τίποτα λιγότερο από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Διότι συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να έχουμε την ίδια περίπου οικονομική διαχείριση. Απλά έχει αλλάξει ο τρόπος, ενώ η ισοτιμία ενός νομίσματος είναι αυτή που δείχνει την πραγματική πορεία μιας οικονομίας, εάν δηλαδή είναι επιτυχημένη ή αποτυχημένη, και ασφαλώς όχι οι μεγαλοστομίες της κάθε κυβέρνησης.

αφήστε μια και μιλούσαμε για Γερμανούς, αφήστε που οι Γερμανοί, αν συνέβαιναν αυτά που συμβαίνουν σε εμάς, θα είχαν, οικονομικά εννοούμε και φορολογικά, θα είχαν ξεσηκωθεί εδώ και χρόνια. Βλέποντας μια έμεση φορολογία της τάξης, έμεση φορολογία της τάξης του 30% που επιβάλλεται στον κάθε πολίτη της χώρας αυτής, της Ελλάδας. Το 30% του εισοδήματος αφαιμάζεται μέσω του ΦΠΑ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, των τελών και πάει λέγοντας.

Αφήστε που αν η Γερμανία υιοθετούσε το ελληνικό μοντέλο, το ελληνικό φορολογικό μοντέλο, θα σημαίνει ότι το κράτος, το γερμανικό, θα είχε αποτύχει. Θα είχε αποτύχει να εισπράξει φόρους από τα μεγάλα εισοδήματα και τις επιχειρήσεις και θα μετακύλει, θα αναγκαζόταν να μετακυλήσει το κόστος στον απλό καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει σε εμάς. Πάμε, διακοπή, μουσική ανάσταση και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Δεν μπορεί να κλείσει η εκπομπή σήμερα. Άλλωστε, τις τελευταίες 20 μέρες μας έχει συνηθίσει πλέον. Χωρίς Σόφη. Είναι γεγονός, ραντεβού με την ιστορία για τον Όφη σε αυτό το δεύτερο επαναληπτικό αγώνα με την ΤΣΚΑ Σόφιας, για να ανοίξει πλέον για τα καλά η ευρωπαϊκή του πορεία μετά από αρκετά χρόνια, και ένα σκορ από τον πρώτο αγώνα που έχει βάλει τις βάσεις. Σίγουρα όμως χρειάζεται ακόμη να γίνει δουλειά για 90 ακόμη λεπτά. Πάμε να συνδεθούμε με την Σόφια. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος του Sport FM και του Γεντή Κουλέ, ο άλλος συνάδελφος, ο Μανώλης Αρής. Γεια σου Μανώλη, Ευρωπαίε.
1: Γεια
0: σου
1: Χρήστο. Τώρα σε έλεγα είσαι ένα Ευρωπαίο, αλλά...
0: όχι, εντάξει, εγώ στο χωριό, δεν θέλω.
1: Δεν είναι χωριό το Ηράκλειο, ξεκινά από εκεί.
0: Ξεκινάμε αυτό. Λοιπόν...
1: Κατεσέ είναι η Gotham City.
0: Gotham City είναι, ναι, το συζητάμε. Μέσα στο σκοτάδι, όντως θυμίζει Gotham City, ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Ναι.
0: Εσύ βλέπεις μόνο φως. Μονακό, το ξέρω.
1: Κατεμένα είναι το Μονακό της Ελλάδας. Τώρα, όχι τώρα στο χωριό, εντάξει, είπαμε τώρα.
0: Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, λίγες ώρες πριν από αυτό το ιστορικό παιχνίδι, με τις καλύτερες προϋποθέσεις πάει σε αυτό ο Όφη.
1: Ναι, εντάξει, πάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αυτό είναι πραγματικότητα. Είναι το φαβορί πλέον μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα. Δεν το συζητάμε, παρότι δεν ήταν το φαβορί πριν τα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι μάλλον με το κυπέλλο Βουλγαρίας ήταν το outsider, όμως τώρα έχει μετατραπεί σε φαβορί μετά και το σκορ του πρώτου αγώνα με το 3-0 απέναντι στο κυπέλλο Βουλγαρίας. Αυτό που εγώ θα πω και αυτό που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία, και το έλεγα και πριν από λίγο στον Νίκο Μαρκαϊκή και τον Sport FM, είναι ότι για μένα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο είναι ο βαθμός συγκέντρωσης του Όφη στο σημερινό παιχνίδι. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει ο Όφη να έχει τον κατάλληλο βαθμό συγκέντρωσης στο σημερινό παιχνίδι, να είναι συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος από το ξεκίνημα μέχρι και το τέλος του αγώνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Thank you. Είναι ένα σημείο κλειδί της αναμέτρησης που θα παίξει και τον μεγαλύτερο ρόλο στην έκβαση του παιχνιδιού. Παρότι βέβαια το ποδόσφαιρο είναι ένα απρόβλεπτο σπόρο, δεν ξέρεις τι θα σου τύχει κάτι διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά όπως και να έχει, τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα ότι ο Όφη είναι το φοβορή και χρειάζεται να είναι συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος για να πάρει την πρόκριση απέναντι στην ΤΣΚΑ Σόφιας.
0: Μια πρόκριση που θέλει να την πάρει με νίκη, όχι με ισοπαλία, ούτε καν με ήττα. Αν δηλαδή συνυπολογίζω τις δηλώσεις του κ. Κόντι, γι' αυτό το λέω.
1: Πρόκριση να είναι και όταν ο Κόντις είπε κάτι άλλο. Δεν είπε αυτό. Ο Κόντις
0: Εγώ διαβάζω Μανώλη Σαρή ότι έχεις γράψει. Ήρθαμε να κερδίσουμε, όχι μόνο για να παίξουμε. Ξεκινάμε από το 0-0.
1: Ναι, την ερώτηση. Ναι. Την ερώτηση δεν διαβάζεις όμως. Την απάντηση διαβάζεις.
0: Αυτά έγραψες. Γράψε και την ερώτηση λοιπόν. Γράψε και την ερώτηση.
1: Την έχω γράψει. Την έχω γράψει.
0: Για πες.
1: Μάλλον δεν την είδες.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ότι ποιο θα είναι το πλάνο του Όφη στο παιχνίδι, δεδομένου ότι είναι 3-0. Και είπε ο Κόντης ότι θα παίξουμε για την νίκη. Δεν μπορούμε να παίξουμε ούτε με τον χρόνο ούτε με σκοπιμότητα. Γιατί πολλές φορές στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, αν και εσύ είσαι των ατομικών αθλημάτων, ότι όταν παίζεις με σκοπιμότητα, με τον χρόνο και όχι
0: συνήθως σου γυρνάει μπούμεραγκ. Συνήθως.
1: Σου γυρίζει μπούμεραγκ. Αυτό ακριβώς. Κατά συνέπεια λοιπόν, το πλάνο του Όφη θα είναι για να παίξει για την νίκη. Δεν θα παίξει σε φουλ επίθεση, δεν είναι η ομάδα που ζορίζεται, έτσι το καταλαβαίνουμε. Γιατί τακτική και τακτική για να παιχνίδι από τακτική διαφέρουν.
0: Μάλιστα. Σε τι ατμόσφαιρα θα παίξει ο Όφη το βράδυ, 9 η ώρα?
1: Αυτό τώρα είναι ένα ερωτηματικό. Ένα ερωτηματικό, γιατί στο τελευταίο παιχνίδι με την Μακάμπη εντός έδρας την Ευρώπη που είχε κερδίσει πρώτα στη Γερμανία με 3-0, είχαν κόψει 23.000 εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Τώρα, σήμερα δεν βλέπω και πολύ καλά ρεπορτάζ για το πώς πάει η διάθεση των εισιτηρίων.
0: Λες ότι έχει απογοητευτεί ένα μέρος του κόσμου και ενδεχομένως να δώσει το παρόν στο γήπεδο γιατί θεωρεί προεξοφλημένο το αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι. Κάνει το δικό μας. Δηλαδή, για φαντάζομαι να έχει χάσει όπως το πρώτο παιχνίδι με 3-0.
0: Ναι.
1: Θα είχε τον ίδιο κόσμο που θα είχε την περασμένη
0: εβδομάδα. Έτσι εξηγείς και τις δηλώσεις του προπονητή της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας που μου έκανα έτσι εντύπωση με την έννοια ότι εντάξει, το αντιλαμβάνομαι την ανάγκη για ένα ψυχολογικό boost, αλλά να το θέτει στη βάση ότι με λίγη τύχη το έχουμε σίγουρα το 4-0, ας πούμε. Δηλαδή ενώ σαν πρόκριση.
1: Θέλει τύχη. Πάντα θέλει.
0: Προφανώς. Αλλά θέλω να πω ότι η εικόνα που έδωσε είναι ότι είναι πολύ μαχητό το αποτέλεσμα. Σαν να περιγράφει ένα αποτέλεσμα 2-1 ή ξέρω εγώ 1-0. Κάπως έτσι.
1: Εντάξει, εντάξει, Χριστό. Καταλαβαίνεις την ψυχολογία. Δεν μπορεί να πάει ότι πώς θα βάλουμε 3-4 γκολ για να προκριθούμε. Το καταλαβαίνεις αυτό. Χρειάζεται λίγο mind games και συνέντευξη που και δημόσια για να παίξεις λίγο με την ψυχολογία και του κοινού και των παικτών.
0: Μάλιστα. Πόσος κόσμος από το Ηράκλειο βρίσκεται στη Σοφιά?
1: Ακόμα δεν έχουν έρθει, δεν έχει έρθει το τσάρτερ.
0: Ναι, η εικόνα που έχεις, παιδί μου, η πληροφόρηση που έχεις, η εκτίμηση που έχεις.
1: Η εικόνα που έχω είναι ότι θα είναι γύρω στα 500 άτομα.
0: Άστε, πολύ, πολύ σημαντική παρουσία σε αυτόν τον πρώτο αγώνα εκτός σύνορων για τον Όφη. Μεγάλη παρουσία, 500 άτομα δεν είναι μικρή παρουσία για τον Όφη εκτός σύνορων.
1: Εννοείται αυτό.
0: Πολύ μεγάλη συμμετοχή, λοιπόν.
1: Έχουν έρθει πολύ μεμονωμένοι, έχουν έρθει πάρα πολύ μεμονωμένοι, είτε το Ηράκλειο, τα Πατανιά, είτε μέσα στο Θεσσαλονίκης. Και έρχεται, από ό,τι ξέρω, υπήρχε και ένα λεωφορείο που τον αρχόταν από την Αθήνα. Όλοι μαζί θα είναι γύρω στα 500 άτομα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 9 η ώρα, Sport FM. Τι ώρα ξεκινάει η μετάδοση?
1: Η εκπομπή είναι στις 7.
0: 7 το pregame.
1: 7 το pregame και 9 η μετάδοση του παιχνιδιού.
0: Λοιπόν, ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Μανώλη Σαρή, καλή συνέχεια.
1: Αμήν. Γιατί θα καθώ λίγο αύριο, αν γίνει τίποτα καμιά στραβή.
0: Γιατί να γίνει στραβή. Εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή πορεία την έχει Όφη, ούτως ή άλλως, ό,τι και αν συμβεί. Αλλά εντάξει, το αντιλαμβάνομαι τώρα ότι με ένα 3-0 τώρα να γίνει η ανατροπή, θα είναι ένα.
1: Μην με ψάχνει.
0: Όχι, δεν θα χρειαστεί να συζητάμε γιατί όλα θα κυλήσουν ομαλά. Πιστεύω, λοιπόν.
1: Αυτό ήθελα.
0: Είμαι σίγουρος. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον Όφη. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ο Μανώλης Σαρής από τον Sport FM και το Γιατί Κουλέμ. Όφη στις 9. Κοσμοτέ το 2, νομίζω. Ναι, το 2 κανάλι. Μεταδίδει τον αγώνα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά. Διαδικτυακά. Ραδιοφωνικά στο Sport FM, διαδικτυακά. Στο Γιατί Κουλέ, λεπτό προς λεπτό, η εξέλιξη του παιχνιδιού. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σου λέει καλά, να έχει την όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.